Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων του Ιησού Χριστού με επέμβαση στη φύση. Το συγκεκριμένο θαύμα αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας, γενωμένης διέλθωμεν εις το πέραν, και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτόν, ως είναι το πλοίο, και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψ' ανέμου μεγάλη. Τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδον, και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, ού μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε αυτό, πόσου καίχετε πίστην. Και εφοβήθην φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τι σαραούτος έστην, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπάκουσιν αυτό.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του εκείνο το βράδυ: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Επειδή πάλι βρισκόταν κόσμος συγκεντρωμένος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν το ακολουθούσαν και άλλα πλοιάρια από πίσω. Ξαφνικά έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς βρισκόταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν τότε οι μαθητές του και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Τότε είπε στους μαθητές: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε ένα μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Μπαίνει στο αλλιευτικό πλοιάριο, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε έναν από τους μαθητές του, και έχουν ως σκοπό τους να περάσουν στην απέναντι ακτή, όπου βρισκόταν η περιοχή των Γεργεσινών. Ο κύριος, για μια ακόμα φορά, διαλέγει να βρεθεί σε δύσκολη θέση, στη θέση του φτωχού επί της γης, ο οποίος δεν διστάζει να ταπεινωθεί, αλλά επιλέγει να παρηγορήσει τους φτωχούς και αυτούς που δυσκολεύονται στη ζωή. Μαζί του στο πλοιάριο μπήκαν και οι μαθητές του, οι οποίοι έγιναν απτόπτες μάρτυρες και θεατές του θαύματος, μιας και ο κύριος ως άριστος παιδαγωγός τους προετοιμάζει για την επικείμενη τρικυμία, αλλά και για τις μελλοντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Στον επόμενο στίχο συμβαίνει το φαινόμενο της τρικυμίας, την οποία ο Χριστός κατευνάζει στη συνέχεια. Μόλις απέπλευσε το αλλιευτικό πλοιάριο, ο Ιησούς, επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος σωματικά από την επί του όρους ομιλία που είχε προηγηθεί, τη θεραπεία του λεπρού, του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Πέτρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγειρε και αποκοιμήθηκε. Διότι αν και τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από τις αμαρτίες, κατήχε όμως και τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Παρ' όλα αυτά, ο ύπνος όμως και η ξεκούραση στην πρίμνη του πλοιαρίου είχε και κάποια σκοπιμότητα. Έπρεπε να δοκιμαστούν οι μαθητές σε καταστάσεις που θα ένιωθαν τη στέρηση της μέρημνας και της προστασίας του Κυρίου. Στον τρίτο στίχο, οι τρομοκρατημένοι μαθητές λένε στον Κύριο «Σώσε μας, χανόμαστε». Τότε είχε ήδη αρχίσει η τρικυμία και το πλοιάριο είχε καταποντιστεί από τη βροχή. Έντρομοι οι μαθητές ξυπνούν τον Κύριο για να του ζητήσουν βοήθεια. Ο φόβος που δείχνουν οι μαθητές στο σημείο αυτό δεν πηγάζει από το μεγάλο κίνδυνο της τρικυμίας, αλλά από την απουσία και την έλλειψη ασφάλειας που ένιωθαν οι μαθητές, επειδή ο Κύριος κοιμόταν. Όπως τα παιδιά νιώθουν άβολα μακριά από τους γονείς τους, έτσι και οι μαθητές αναστατώθηκαν παραπάνω, επειδή ένιωθαν απροστάτευτοι. Μια ακόμα επιβεβαίωση του πανικού τους ήταν η κραυγή «Χανόμαστε», φανερώνοντας ότι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Στον επόμενο στίχο, η περιγραφή της αντίδρασης του Κυρίου είναι αρκετά ουσιώδης, αλλά και μεγαλειώδης. Η αντίφαση των φράσεων των μαθητών, που από τη μία λένε «σώσε μας» και από την άλλη «χανόμαστε», μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αφού ο Ιησούς Χριστός ήταν συνταξιδιώτης με τους μαθητές, έπρεπε να τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, χαρακτήρισε τους μαθητές δειλούς και ολιγόπιστους, αφού ο Κύριος πάντα θεραπεύει πρώτα ψυχικά, δείχνοντάς τους ότι ο φόβος είναι γέννημα της ψυχής, και τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους, αφού ακόμα δεν είναι σίγουροι για την πίστη τους. Οι μαθητές είχαν την πίστη ότι θα σωθούν, αλλά όταν ο Κύριος θα ήταν ξύπνιος, όχι όταν θα κοιμόταν. Εν τέλει, ο Κύριος επιτίμησε τους ανέμους και έπειτα γαλήνευσε τη θάλασσα. Μόνο με το λόγο του κατάφερε να κατευνάσει τα κύματα και να σταματήσει την τρικυμία. Το συγκεκριμένο θαύμα υπογραμμίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, όχι μόνο στη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών, αλλά και στην υποταγή ολόκληρης της φύσης στο θέλημά του. Άραγε, πολλοί θα αναρωτηθούν σε ποιον απευθύνει τη διαταγή ο Κύριος να σωπάσει. Κι όμως, επιπλήττει το δαιμόνιο, το οποίο παρακίνησε τον άνθρωπο σε αποστασία από το Θεό και έγινε εισηγητής και η αιτία του ηθικού κακού. Από το παρόν όμως θαύμα προκύπτει μεγάλη αλήθεια ότι η δύναμη του κακού δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπόκεινται στην παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Στο τελευταίο στίχο του κειμένου, για μια ακόμα φορά, εκφράζεται ο θαυμασμός των ανθρώπων προς τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, τόσο αυτοί που επενέβαιναν μέσα στο αλλιευτικό πλοιάριο, τόσο και αυτοί που άκουσαν το γεγονός, για μια ακόμα φορά θαύμασαν τον Κύριο. Αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό, διότι τα φαινόμενα έδειχναν πως ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Τα έργα του όμως επί της θάλασσας έδειχναν πως ήταν Θεός. Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική ανάλυση, ας σταθούμε στον παραλληλισμό της επιβολής του Κυρίου στο δαιμόνιο στη συναγωγή στην Καπερναούμ, μαζί με την παρούσα αφήγηση. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα απειλητικά στοιχεία της φύσης,

Ακούγονται κακές και μοχθηρές δυνάμεις. Ιδίως η θάλασσα στεγάζει τις εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται συχνά διάλογος για την κυριαρχία του Θεού επάνω στη θάλασσα. Ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγεται για την Καινή Ιερουσαλήμ ότι δεν έχει θάλασσα. Ο Χριστός εξουσιάζει επί των σκοτεινών δυνάμεων, διατάζει τα στοιχεία της φύσης και αυτά με τη σειρά τους τον υπακούν. Ο Χριστός εξουσιάζει τη θάλασσα ακριβώς όπως και ο παντοδύναμος Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αξίζει να μείνουμε σε ορισμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά διδακτικό ενδιαφέρον. Το σημερινό θαύμα μας φανερώνει τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός που μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει τους φυσικούς νόμους όπου ο ίδιος έθεσε. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας εξαρτάται από το μέγεθος της πίστης μας. Άρα, όσο λιγότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ευάλωτοι είμαστε στους πειρασμούς και στους κινδύνους της ζωής. Όπως λοιπόν η παρουσία του Χριστού ηρέμησε τους μαθητές και εξαφάνισε το φόβο, έτσι και στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Θεός που πάντα είναι δίπλα μας διώχνει το φόβο και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι νόμοι της φύσης καταργούνται και εκείνος μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο δημιουργός του παντός. Εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους και όλα τα κτιστά τους ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια και τα πάντα στην ολική δημιουργία λειτουργούν κατά τρόπο θαυμαστό. Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επέμβασης του Θεού αλλά και της δικής μας πίστεως. Γι' αυτό και συχνά όταν επιτελούσε κάποιο θαύμα ο Χριστός έλεγε «Η πίστη σου σέσουσε» ή «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σου». Η πίστη μας όμως αποτελεί κατά κύριο λόγο προσωπική και ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι υπέρβαση της λογικής και όχι παραλογισμός. Ο Χριστός κινείται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Άλλοτε αποσύρεται από τη ζωή, αναστέλει τη χάρη του και μας αφήνει να δοκιμαστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε και την αδυναμία μας, αλλά και για να εκφραστεί και η ελευθερία μας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μας που φαίνεται ότι είμαστε μόνοι και παρατημένοι, ακόμα και από τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός έρχεται μέσα στα κύματα της ζωής μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τη φιλαυτία και τον εγωισμό και να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσουμε την πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό θα ήταν να έχουμε πίστη στο Θεό και να μην αφήνουμε τις τρικυμίες της ζωής να μας ταλαιπωρούν. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδες καταστάσεις, ας μην απελπιζόμαστε, επειδή η άπειρη αγάπη του Θεού και η παντοδυναμία Του θα είναι η άγκυρα που θα ρίξουμε στο βυθό για να σωθούμε. Θα είναι ο οδηγός που θα μας φτάσει σε ένα ήρεμο λιμάνι. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και ας μετατρέψουμε το θαυμασμό μας σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Κύριος δεν θα αργήσει να επιτιμήσει τις τρικυμίες της ζωής και να επιφέρει γαλήνη στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο τη ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διαβάζουμε την κατάθεση πατρόνας σύζυγου Κωνσταντίνου Στεφανουδάκη Ιτωγενός Μιχαήλ Κιουράκη, μητρός 6 τέκνων, εκ κάτω Παναγιάς. Πρώτοι μπήκαν στο χωριό άτακτοι Τούρκοι στρατιώτες. Οι χριστιανοί άνδρες και γυναίκες καταφύγαμε στην εκκλησιά του χωριού, όπου μαθαίναμε ότι όσους άνδρες ή γυναίκες συνελάμβαναν μεμονωμένους στους δρόμους του χωριού, τους σκότωναν επί τόπου. Αργότερα ήλθαν και στην εκκλησία και πήραν έξω όλους τους άνδρες, περίπου 500. Από αυτούς ξεχώρισαν ένα συγχωριανό, τον Μανιόν, και τον άντρα μου. Τους έδεσαν τα χέρια με σύρμα και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν τους δώσει χρήματα. Ο σύζυγός μου τους έδωσε ό,τι είχε, και τότε ένας τσέτης του έμπηξε την ξυμφολόχη στους ώμους. Όταν έπεσε, ένας Οθωμανός ιδιώτης από το Μπατζίκιοι έβγαλε το μαχαίρι του και τον κατακομμάτιασε. Ύστερα δε του έκοψε το κεφάλι και το πήρε μαζί του, όπως έμαθα, και το μετέφερε στο χωριό του. Όλη αυτή τη σκηνή του σφαγιασμού του συζύγου μου την παρακολούθησα με τα ίδια μου τα μάτια από το παράθυρο της εκκλησίας. Τους άλλους άνδρες τους πήραν μαζί τους και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Κατάθεσης Μιχαήλ Στάμου, 42 ετών, εμπόρου. Την 31η Αυγούστου μπήκε στο Αϊβαλί τακτικό τουρκικό υπηκό. Αλλά τρεις μέρες πριν είχαν έλθει 30 περίπου άτακτοι και ο Κεμάλ Μπέης από το Φρέτελι του Αδραμιτίου σαν διοικητής της πόλεως. Όταν ήλθε, οι τακτικοί δεν έκαναν σφαγές μέσα στην πόλη, φοβούμενοι αντεπίθεση των αεβαλιωτών που ήσαν οπλισμένοι, αλλά με την βοήθεια και των Οθωμανών κατοίκων έσφαξαν όλους σχεδόν τους κατοίκους του χωριού Αγιομάτι. Τρεις ημέρες αργότερα έφυγε το υπηκό και μπήκε τακτικό πεζικό περίπου 13.000 στρατιώτες και αμέσως άρχισαν ληστείες και αγριότητες. Δηλαδή, συνέλαβαν όλους εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί σαν οδηγοί από τον ελληνικό στρατό ή είχαν προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία στο στρατό μας και τους έσφαξαν μέσα στους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλεως για παραδειγματισμό. Εγώ είδα να σφάζουν σαν αρνί έξω από τη Μητρόπολη κάποιον που ονομαζόταν Ηρακλής και καταγόταν από το Γιαννίτσοχώρι. Μάζεψαν όλους τους προκλήτους του Αϊβαλί, από τους οποίους γνώριζα τους Μιχαήλ Τζούπα γιατρό, Σίμο γιατρό, Παναγιώτη Τσοσπάνη και Αθανάσιο Χάντακα. Τους φόρτωσαν σε 8 αραμπάδες και τους πήραν προς το Κιμίρ. Έκτοτε δε αγνοείται η τύχη τους. Μάζεψαν άλλους που είχαν επιρροή μεταξύ των χριστιανών, περίπου 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον δικηγόρο Αποστολίδη, τους οδήγησαν στο στρατόνα κοντά στην Αγία Βαρβάρα και τους εσκότωσαν με τα τουφέκια τους και τις ξεφολόγχες. Τον γιατρό στον Γκύλη, τους δυο του γιους και τον γαμβρό του Δημήτρη τους σκότωσαν έξω από το σπίτι τους μέσα στην πόλη παρουσία πλήθους. Ξεχώρισαν όλους τους άνδρες ηλικίας από 16 μέχρι 50 ετών και τους έστελναν κατά τμήματα προς το Φρέτελι Αραμιτίου με τον ισχυρισμό ότι θα τους κατατάξουν στο στρατό. Στο χωριό Ντερέσκιοι οι τσέτες τους καταλήστευσαν παίρνοντας ό,τι είδος αξίας είχαν μαζί τους. Στο σταθμό Δελανιδιά προς το Μπουζοσιόι στρατιώτες του τακτικού στρατού τους χώρισαν σε μικρές ομάδες και άρχισαν να τους σκοτώνουν πυροβολώντας τους και καρφώνοντάς τους με τις ξυφολόγχες. Ένας από αυτούς, ονόματι Δημητρός, κατόρθωσε να ξεφύγει με ένα μεγάλο τραύμα από ξυφολόγχη στον αριστερό ώμο και έφτασε στα Ιβαλή, από όπου και τα αφηγήθηκε. Αυτός ο ίδιος ο Δημητρός μου είπε ότι καθώς ερχόταν στο Αϊβαλί, είδε σε απόσταση 2 ωρών, στη θέση ντάμια του Λεονταρί, τα πτώματα των Μοσχονισιωτών, που τα περισσότερα ήταν καμένα. Ήταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που οι Τούρκοι είχαν μαζέψει από τα νησιά απέναντι στο Αϊβαλί. Προχωρώντας σε απόσταση μισής ώρας από την πόλη, στη θέση Μεταλλείο Μπογιά, είδε τα πτώματα των κατοίκων Γενιτσοχωρίου.
Στο Αϊβαλί ήλθαν αμερικανικά εμπορικά πλοία και πήραν τους χριστιανούς, αλλά μέχρι την ημέρα εκείνη οι Τούρκοι συνέχιζαν να ληστεύουν και να βιάζουν γυναίκες. Εγώ ήμουν επικηρυγμένος από τους κεμαλικούς λόγω των υπηρεσιών μου προς τον ελληνικό στρατό και είχα καταφύγει έξω από το Αϊβαλί στη θέση Σαρμουτσάκη. Δεν μπορούσα να φύγω με τα πλοία γιατί θα με αναγνώριζαν οι ντόπιοι. Έτσι, αφού έβαλα τη γυναίκα μου σε μια βάρκα μαζί με άλλους και την έστειλα στη Μυτιλίνη, κατόρθωσα μετά από λίγες μέρες να βρω άλλη βάρκα και να περάσω κι εγώ στη Μυτιλίνη.

Καταθέσεις Μαρία, σύζυγου Μιχαήλ Φραντζέσκου, ετών 36, κατοίκου Βριούλων. Μπροστά μου, στο σπίτι του θείου μου, Βασίλη Κερμιζή, σκότωσαν τον Ανδρέα Καντάρα και άλλους. Την επόμενη μας διέταξαν να πάμε άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην Παναγιά. Στον δρόμο βλέπαμε πολλά πτώματα. Είδαμε να έχουν κρεμάσει με σκηνή 8, από τους οποίους αναγνώρισα κάποιον. Όλο τον καιρό που μέναμε στον Γενή Μαχαλά, ερχόντουσαν Τούρκοι στρατιώτες, στους οποίους ντόπιοι Οθωμανοί υποδείκνυαν νέα κορίτσια και τάρπαζαν για να τα βιάσουν, όπως τους υποδείκνυαν τους πιο σημαντικούς Έλληνες που τους έπαιρναν και τους σκότωναν. Γνωρίζω προσωπικά πολλά κορίτσια που τα ατίμασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν θυμάμαι τα όνοματά τους, εκτός της Δέσπος Κατζικιώτη, 20 ετών, νύφης μου. Επίσης, η εξαδέλφη μου Ευαγγελία Τοργομήτη, 20 ετών, την ώρα που επρόκειτο να επιβιβαστούμε στα πλοία, ρίχθηκε στη θάλασσα και τη θέλησαν να την απαγαγούν οι Τούρκοι. Ατίμαζαν γυναίκες μέχρι την τελευταία στιγμή που μπήκαμε στα πλοία. Την άλλη μου ξαδέλφη Αργυρό την απήγαγε Τούρκος αξιωματικός και την κρατάει ακόμη. Κατάθεσης Εστρατείου Ψωμαδέλη κατοίκου Αντάτεπε Αδραμητίου. Μόλις μάθαμε ότι πλησιάζουν οι Τούρκοι, μπήκαμε σε ένα καΐκι μαζί με 4 άλλες οικογένειες και περάσαμε στη Μυτιλίνη. Ο Νικόλαος Γκιουμούς μου αφηγήθηκε ότι τους οδήγησαν δεμένους 2-2 στο ποτάμι του χωριού Ξεπινή και τους έσφαζαν. Ο ίδιος κατόρθωσε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή όταν είχε αρχίσει η σφαγή της οικογένειάς του. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

νομίζω διαβάζω στην Αγία Γραφή, θα σχηματίσει τις υποθέσεις μια γνώμη και εμείς όσο και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική δική μας, δηλαδή των πιστών. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο στις υποθέσεις. Αλλά εμείς σαν πιστοί χριστιανοί, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία για πατάν πάνω στα θεία και σκουρπιούς. Μετά από οτιδήποτε θανάσιμο και πέρα, κι αν πήγε, δεν θα το βλάψει. Και έχω υπόψη μου εκεί πέρα, ανθρώπους, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνει να βάζει ρούχα ξανά και να κάνει τη ζωή της μαρτύριας. Διαβάζει τώρα παιδά, χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτό, μυρωμένος, βαπτισμένος σας είπα, καινωνάς κάμεις. Τόσο λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει και απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα με συνέχεια, να αυτή τη δάση, και κάνουν τη ζωή της μάρτυρας. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη και χάρη στο Θεό, να κάνουν, να ζητάνε τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας, και όταν κάνουν το σταυρό μας, δεν είναι ότι κάνουν πρώτα το σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο Πάσχα και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού του κουθανάτου του Χριστού. Μικρό πράγμα είναι. Επομένως, για το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάτε να τρώει τα μαρούδια εσείς. Ανάλογα με την πίστη να κάνει να ενεργήσει ο καθένας. Αλλά και σαν χριστιανός πρέπει να πιστεύει και πέρα. Δεν είναι ότι πηγαίνει προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλα. Θα ρίξουν άλλα και μετά τι θα γίνει στις φωτιές. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δύσκολοι που εργούνται. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει αυτό. Και στο καμίνι πώς μάρτυρες τους πητούσαν μέσα στο καμίνι, τους έκανε τόσο μαρτύρια και πάλι δεν παθαίνουν τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος και αυτά αρχίσουν πέντε εφιάλεις της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι. Θα αρχίσουν πόλεμος των άσπρων. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός θα πείσει, θα μας προστατεύει. Για ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με τον Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει, για ένα λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι, να έχουμε χάρη Θεού και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, ευχαριστώ τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Θα δεν τίποτα συγκρίσει με αυτά που υπήρχαν οι Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Αφού ήδη ο Χριστός ο Χριστός δέψε μας και φαρμάκι μας και χελιάς και θα πατάτε πάνω στα φύγη και σκορπιό. Αλλά εμείς το να πει κανείς. Παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και λοιπά και τούτοι όμως πάλι εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω ότι δεν οφείλει τόσο το να διαβάζει, το να μέσα και πέρα και να το μάθατε αυτό και να αποκάλυψε αυτό. Με ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί 40 χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερε αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχώς. Έπιανε τα φίλια, ήταν τρεις πατέρες εκεί στο κελί. Και ένα σειρός, μαζί με τον αδελφό του Κατασφάλτα και ένα γεροντάκι, το ακόμη τον έλεγα. Έπιανε τα φίδια και πολλά φίδια και στην περιοχή και τα έβγαλε τα πίτρες απ' έξω. Γιατί είχε νερά, ποντοκές και είχε πολλά φίδια. Τα έβγαλε τα δώρα. Λοιπόν, μια μέρα είχε πιάσει μεγάλο φίδι, τον έστειλε γεροντάς απέναντι κερί για μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι. Επειδή βιάζοντα για να το βγάλει έξω από το φράχτο, τύριξε μέσα σε σαζόν, πήγε να τελειώσει το βράδυ και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας αυγένος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέει, πέ, απόσυ, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω και Ευρωπαίσαι, γιατί φοβάται από τα φύρια, λέει. Γιατί φοβάται, λέει, εκείνος ο δικός μας ο πατέρα Αντρέας, λέει, φοβάται και είναι σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το βάρι να μην βγαίνω ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στην κούρτα και τους πετάω έξω. Τώρα γιατί δεν συμπεράζουν τον Γιώργο Παχώνη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί. Αν έχεις πίστη, πιάνεις και τα φίλια και το σκορπιό και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Λοιπόν, ξέρουμε και πια και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα Ευαγγέλια.
Όλοι μας επίσης. Μετά εκεί κάπου στο γερουμπικό που αναφέρεις, που το είχε διαβάσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα που είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Που πήγε ο υποτακτικός, είδε να φύγει μεγάλο, μέσα εκεί πέρα στην πηγή, που έπαιρε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Δεν γέλνω, θα δίνει τρία στούμιλα και πέρα, το φύγει λέει μέσα σε αυτό στην ώρα. Πηγαίνω για να σταύρωσε εκεί πέρα, θα πάει και πήρε νερό. Και αν πάνω όλα τα φίδια πας στις πηγές, ο κόσμος θα πήγαινε να θύψαμε τα. Έτσι θα κάνουμε τώρα. Από μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομιστή και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάνω του Κυρίου. Μην βλέπετε έχω βάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτά ένα εικόνα, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα νοηστεία. Ήταν κάπου, σταυρός μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό και ο Χριστός. Και σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είσαι, θα πάνε σε μια κορυφή για ένα σταυρό σιδερέλιο και εκεί να παίρνει κεραυνή και τον χτυπάνε το σταυρό εκεί. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάρει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερέλιο που φυσιολικά πρέπει να τραβήξει ας υποθέτει κεραυνός. Εν τότε εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτήριου πάντου. Τότε είναι ένα σύγχρονο υποθέσμα, καταλάβετε. Και όταν μας βλέπουμε ως τους πιεστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι και περάξουμε.

πιστεύεις κάπου στο βέβαιο. Μου είπα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα και τι κάπου στο ταράντι και είμαι καλοζόπιτρα μου αρέσει και τα κρεμμύλια. Και εγώ δεν είχα τα γέλα και τα έχω. Και είμαι την καλοζόπιτρα λοιπόν. Και είμαι τη ραδιενέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα και ξέχασα να σου πω όλη και πέρα γιατί είχα ρίξει λίγο αυτό. Χωρίς να με ρωτήσει πήγε αυτό έρχεται. Δεν πειράζει τώρα. Τώρα να ξέρουμε ότι τους πιστούς όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού αυτοί έχουν πει κανείς. Δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχω μάθει, κάτι αρρώστης, ανώμαλες που παρουσιάζονται. Βλέπετε εκεί πέρα, δεν ότι ο Θεός τους καταστρέφει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιος ο ένας εξαφανιστεί, το εξαφανίζεται μόνος του. Δεν ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. Έρχεται η τιμωρία, την τιμωρία και δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μόνοι τους εξαφανίζουν τους όητους. Δεν το δω ότι ο Θεός τους καταργείται. Εξαφανίζουν τους όητους μόνο. Και βλέπω αυτά το μέρος, χριστιανικές εκλογές με τα παιδάκια τους όσο τους δίνει ο Θεός. Λοιπόν, ευλογία Θεού. Και βλέπω και όλα τα παιδιά χαριστωμένα. Και να που προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόδεσε τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτης όμως ο καλός ο Θεός εργάζεται. Δεν έκανε ο διάβολος, καταστρέφαλο και ο Θεός δεν έκανε. Και βλέπουμε τώρα μια γενιά καλή φυσική. Κύριε Χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί, το θέμα δεν το θέλουμε. Γιατί αγρύψαν τα κατσίκια και πάντα πρόβατο το Χριστό άσχημα, τα πρόβατο Χριστό ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρι να είναι όλο πρόβατο. Έτσι θα γίνει και μια ποιμνική στιγμή. Πάντως όπως και αν διότι και αυτός ο οποίος νομίζει ότι χωρίς να φταίει κατά κάποιον τρόπο θα λιπορείται, ποτέ δεν μπορεί, ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι ενεχθείς. Το πιο σίγουρο δηλαδή είναι πάντα άνθρωπος ότι το συμβαίνει το δέχεται με χαρά και αισθάνεται ότι είναι ένθρωπος. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Και αυτό έκαναν και άλλοι πατέρες. Ενώ πολλοί που όπως είπα ότι δεν έσπαγαν, αλλά επέτρεψε ο Θεός για να τα λιπορεθούν, για να παρηγορούν και άλλοι, οι οποίοι ενώ έσπαγαν, επιτρέπει ο Θεός, μάλλον παραχωρούν αυτοίες υποθέσουμε, απομακρύνουν τη χάρη του Θεού με το σπάρμα τους, και πόμενο είναι μετά να έρθει ο πειρασμός να θα δημιουργήσει κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και ογγίζουν εκεί πέρα στο Θεό. Οπότε βλέποντας έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έσπαλει καθόλου και τα λιπορείται, του δίνει την ευκαιρία ο Θεός να πει καλά, εγώ έσπαλα εκεί πέρα και γκρινιάζω. Αυτός ο καημένος δεν έσπαλει καθόλου κλπ. Άρα και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έσπαλε και τα λιπορείται, ποτέ δεν λέει ότι εγώ δεν έσπαλα. Νομίζω ότι εκεί πέρα και πιστεύει ότι είναι ένοχος. Από τη στιγμή που θα πιστέψω ότι δεν έσπαγε, τότε η ζωή του είναι ένα σπάλμα μεγάλο. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός. Τι να δίνουμε εξετάσεις, να περάσουμε στην άλλη. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει τον διάβολο δεύτερο μέχρι ενός σημείου, για να μας βοηθά με την κακία του. Δεν τον άφησε για να μας ταλαιπωρεί. Ο καλός ο Θεός έκανε αγγέλος. Μερικοί άγγελοι ξέχασαν από την υπερηφάνειά τους και έγιναν δαίμονες. Έπρωσε τον άνθρωπο μετά ο Θεός, το τέλειο του δημιούργημα, για να συμπληρώσει πάνω το ξεπυρμένο τάλι. Και αυτό έχει και τη μεγάλη πληγία που έδωσε μετά στους πρωτοπλάστους, να γίνονται στη δημιουργία. Οι μένε γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ, τον αγάπη Εύα, χάρη τη δημιουργή, έδωνα το και μας δίνουν το σώμα. Από τη στιγμή που συμβαίνουν το παιδάκι, οι γονείς δίνουν το σώμα, ο δεύτερο είναι την ψυχή. Οπότε, μόλις γίνεται το παιδάκι βαπτίζεται, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο. Και προστατεύεται από το Θεό, από το θύρακα άγγελο και από τους γονείς. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο απαλλάσσουν κατά κάποιον τρόπο από τις ευθύνες τους γονείς. Και όταν σας πάρει ο Θεός πέντες γονείς, ο θύρακας άγγελος συνεχίζει να

0: προστατεύει τον άνθρωπο, όπως και ο Θεός, φυσικά από ψηλά και από κοντά. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε στο υποθέμα ότι πολλοί γονεί συνέχεια και περαινό υπάρχει στο υποθέμα. Ο Θεός που το προστατεύει, ο φυλάκας άγγελος από κοντά, αυτό όλα τα αγνούν κατά κάποιον τρόπο και συνέχεια ασκούνται με τέτοια αγωνία για τα παιδιά του. Με τέτοια αγωνία μέχρι παρασταίνει. Δηλαδή μα, και να είναι πιστοί άνθρωποι και να πιστεύουν με τον τρόπο αυτό που αγωνιούν, εμποδίζουν την ελευθερία επέμβαση. Σαν να υπάρχει ως, σαν να υπάρχει φυλάκας άγγελος. Γι' αυτό οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους, από εκεί και πέρα τα εμπιστεύουν στον Θεό. Για να ταπεινώνται, να αφήσουν τα όπλα τους κάτω, ανθρώπινα. Τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό. Σε πράγματα που δεν γίνουν ανθρώπινα. Το δε και τα παιδιά τώρα, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά, όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινε. Ακούτε μικρά. Όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινε. Οι γονείς πάρα του προστάτευε όταν ήταν μωρό η μητέρα στην κοιλιά. Μετά όταν γεννήθηκε το έβαλε σε μια κούνια με καγκελάκια. Το παιδί το λύθει να βγει έξω. Με τόση ελευθερία. Λοιπόν, δεν το καταλάβαινε όμως. Αν το άφηνε έξω θα χτυπούσε, θα τριμμύρει να σε καμιά σκάφη. Δεν το καταλάβαινε το καμία το παιδί. Μετά οι γονείς φυσικά, όπως ο καλός κυπουρός, πετεύει ένα δεντράκι, βάζει ένα μπάσταλο, το δένει με ένα σκηνάκι, το πλύνει πάλι με κάγκελα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Και όταν το κουτσιρεύει τα κατσίκια, πάει μετά εκεί πέρα, ούτε καρπού ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα κουνάρια του, αφού μεγαλώσει τα κουνάρια, τότε βάζει το κάγκελο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο, και στη σκιά του θα φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά ήταν τα μικρά, δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσμα, την κούνια. Αλλά τώρα μεγάλωσαν σηκώτε, τώρα χρειαζόταν ένα κλείσμα. Ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνει. Εδώ έπρεπε να το καταλάβω γιατί σωστά παιδιά έφυγα και πιο μεγάλα. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάω για την ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσουρευτούν, να καταστραφούν. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσουρεμένο θα είναι. Και αυτά και παιδιά, τα παιδιά, πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσμο δεν είναι δέσμο που πάει να το λύψει ο κυκλός. Το δέντράκι εκεί πέρα πάει να μη στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα, δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το πυροδίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται, όλα αυτά. Αλλά το πλήρωμα είναι το πάντα κατσίκια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, γιατί άμα κουτσιρωθούν μια φορά, δεν θα κάνουν, δεν θα καταστραφούν. Αλλά μερικά παιδιά τι κάνω, όπως τα μουσκαράκια τα μικρά, τα δέρνουν και πέρα, τα δέρνουν στο λιβάδι. Και ο νοικοκύρης ξέρει, πάει αυτό το πρώτο κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο. Οπότε τώρα αυτό πηγαίνεται, βρέχει, ξαναπετρώνει, φρέσκο κορτάρι. Και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπεις το λιβάδι, κάνε τον πάσο, λέει θα φύγεις, υποθέσουμε. Και θα ελευθερία. Δεν ξέρω τα πεντεκόρτο. Για το καλό του αυτό. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί. Τελικά βάζει τον πάσαρο και τρέχει. Τρέχει, νομίζω ότι ελευθερώθηκε. Και πέρα το αποτέλεσμα, ή θα πληγεί με το σκηνή του, ή θα πέσει κάτω αυτά σε κανένα γκρεμό, ή θα το πάει κανένας λίγος. Έτσι κάνουν μερικά ζωηρά παιδιά, παρόλο που είναι από δυνάμεις έχουν αυτό, ζητάνε δείχνουν ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους, να βλέπουν ελευθερία που έχουν οι Ευρωπαίοι, λοιπόν και είναι ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν αυτά, βλέπω έχουν στο κέντρο από άλλα παιδιά, σε ηλικία 27 χρόνια εκεί μέσα από 25 μέχρι 27, όλα τα έχουν καμία καταστραμμένα, από ναρκωτικά, από τέτοι κλπ. Ζητάνε τώρα βοήθεια τα καημένα και έτσι μια φορά βοήθησε ένα δυο, θα φέρει το φίλο του, το φίλο του, το φίλο του και σου παράζει η καρδιά. Να ζητάνε βοήθεια, θα πω να τα βοηθήσει. Όσα σας υποθέτω, δεν έχω φτάσει πλέον στο κρυμό, να κάνει μέση, να κάνει τέτοια, να πουλάνε θέμα, να καλωστεύουν τέτοια. Αυτά κατέστρεφουν και τον εαυτό τους, κατέστρεφουν και τους γονείς τους. Ο πατέρας θα πούν κεφαλικό, η μητέρα θα πούν καρδιά. Αυτά πηγαίνουν. Ψυχότια κλπ. Γι' αυτό και τα παιδιά, αυτόν τον περιορισμό, θα τον αισθάνεσαι ως ανάγκη. Γιατί αν το Θεό και ευλογεί αυτόν τον περιορισμό. Θα ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Κι αν ακούμε σας σπίτι μου λίγο παραπάνω, και αυτό πάλι από αγάπη θα το κάνει. Μπορεί κανένας, και ασκηφορός ακόμη, για πιο καλύτερα να σπίξει.
1: Άλλος αδελφός είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία, άλλοι υγιείς και άλλοι άρρωστοι, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε λόγω της ηλικίας ή της ασθενείας τους να πιστεύουν στο Θεό που είναι η μόνη ελπίδα, εκείνοι δείχνουν να δυσκολεύονται να τον εμπιστευτούν. Ρώτησε το γέροντα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορούμε κάπως να τους βοηθήσουμε και αν ναι, πώς. Και ο γέροντας απάντησε.
0: Τώρα, αν είναι δικαιωμένοι, έχουν ταπείνες, έχουν άγρια και έχουν ταπείνες, θα βοηθηθούν. Και με ένα λόγο και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τη θεία βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει εγωισμό, δεν δέχεται αυτή την προσέγγιση. Και αν το κάνει το δάσκαλο, θα προσεχθεί ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και ζει κοσμική ζωή. Αυτός δικαιούται τη θεία βοήθεια. Και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με ένα σεισμό, με ένα κεραυνό, με έναν κατακλυσμό, με ένα λόγο, με ένα λύκο, με ένα θεωρή, με μια αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να παρασταθεί και ένας άγγιος και ένας άγιος, παρόλο που δεν δικαιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία να παρασταθεί ένας άγγελος, ένας άγιος. Αλλά και αυτό το κάνω ακόμα ο Χριστός, αφού χρησιμοποιείς όλα τ' άλλα. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές όμως αυτοί τι θα θέλουνε, έρχεται ο διάβας πάλι να τους ξεγελάσει. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι δανειούνται. Ενώ ο Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιούνται τη θεία βοήθεια και από όπου συμβεί πολλούς τρόπους και εμφανίζεται ένας άγγιος, ένας άγιος, μετά αρχίζει ο διάβολος να του φυπηλίσει. Α, εσένα, ο Θεός υπάρχει κάποιο μεγάλο, πρέπει να σώσει τον κόσμο, βοηθήσει κλπ. Και μετά λέει δεν λέει ότι Θεέ μου, πώς να την καρτίτω να πω ας υποθέσουμε. Εγώ κάνω ας υποθέσουμε, είναι τα κι άλλη δεν πρέπει ας υποθέσουμε. Σε τότε από μακριά. Δεν είναι μονάξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και πέρα από το φεύγει, γυρνούς και αυτά. Από εκεί και πέρα μετά περηφανεύεται. Και μετά έρχεται το διάβολο και αυτήν την δηλώση. Σαν γέρος, αγίους και λοιπά. Του λέει εσύ θα σώσεις την οικουμένη του. Αυτά πηγαίνει. Αλλά μετά από άλλο καλός ο Θεός, όταν εκεί πέρα αυτός συνέρθει, όταν βοηθηθεί από τον Άγιο συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει. Και το θέλει πάλι ο Θεός να οικονομήσει και υπό αυτό. Αλλά όταν ο άνθρωπος γι' αυτό, όταν τέτοιοι αυτούς συγκινήσεις και υπό αυτό, εκεί θα καταλάβετε πιο καλά. Όταν βλέπει και έναν άνθρωπο, μπορεί να έχει αμαρτωλή ζωή. Να μην εκκλησιά, να μην κάνει και λοιπά, όπως είπα, και παρατηρεί, ενώ είχε κάτι διάθεση. Όταν βλέπει όμως, είναι πονόψυχος, βλέπει έναν άνθρωπο να έχει την καρδιά, ένα φτωχό, το βοηθάει. Λοιπόν, φωνάει, ας υποθέσουμε, από εκεί να καταλάβει ότι αυτό δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Δικαιούται τη θεία βοήθεια. Όταν βλέπει έναν απομακρυσμένο από τον Θεό και τον βλέπει σκληρό, άσπλατνο κλπ. Εκεί πρέπει να κάνω μέρα νύχτα προσευχή, να κάνω αποδήλωση ο Θεός. Αλλά όλοι μας όμως για τους κοιτημένους, καλά είναι και πέρα, ιδίως όταν έχει κανείς υπόψη κάτω από τους συγγενείς και λοιπά και αυτά, τους παππούδες, ο οποίος είχε δυσκολευτεί κανείς, ήταν λίγο σκληρός και λοιπά, αυτά όλα δεν έκανε καλοσύνη και πέθανε, ας πούμε, αμετανόητος. Πώς μπορείτε να κάνετε η καλοσύνη, σώφωνα, σε χείρες και να λέτε για την ψυχή του τάδε, για την ψυχή του τάδε. Οπότε άλλος κάνει καρδιακή προσευχή, για ποιος μπορείς να γιάσει από καλά. Οπότε αυτό πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Εγώ θυμάμαι θυμάμαι ένα γεγονός μια φορά. Ήμουν κάπου σε ένα μοναστήρι και ήρθανε συγγενείς του μετά και μου είπαν ένα γεγονός. Ήταν ένας παππούς, τον Νίξο, το γνώριζα, αφού μικρά παιδιά, είχα πολλά περιβόλια, μικρά παιδάκια, και στο δρόμο, στον τοίχο, ήρθε όλα αμύγδαλα. Και πήσαν καμιά πέτρα τα παιδάκια και πέρα, φάγανε ένα φρέσκο αμύγδαλα. Ήταν σε ένα παιδάκι, πέρα να το σπουδάσει το παιδί. Και αν είχαν τόση περιοχή, είχε τα περισσότερα κτήματα, και τούτη τόση την κούρση ήταν, πολύ σκληρό. Να σκουπάσει ένα παιδάκι τώρα για ένα αμύγδαλα, το παιδάκι πέτρα, τέτοια κακή έχει. Δεν κάνω μεταφορή, εγώ πέθανε και στο γερό. Σάξω μεγάλα τη Ρωσία στα παιδιά τα. Και όταν ήταν στα τελευταία του, είχαν διόρθω σπίτι, είχαν κατά κάποιον τρόπο βάρδια οι πάντες, πότε μία, πότε άλλη. Και ήταν ένα ψάκι 10 ετών, ένα δισέγγωνο 10 ετών, πάρξε μια στιγμή μία γυναίκα πήγε για να φέρνει νερό και δουλειάζει. Το παιδάκι με δείτε, άρχισε να τρομάζει και βάζει τις φωνές. Λοιπόν, τρέχει έξω, χτυπιόταν τον παππού, τον πήραν τα κουράκια. Τον πήραν τα κουράκια τον παππού και χτυπιόταν έξω. Τρέχουν να πάνε, τον βρήκαν πεθαμένο. Τι είπε το κοριτσάκι εκείνο. Λοιπόν, πέντε δαίμονες, το πήραν πέντε την ψυχή του. Λοιπόν, το καλύτερο το παιδί είχε πάθει το ψώτη. Πέθα να πάνω με αγωνία και λοιπά, αυτά τι θα κάνω, ξέρω και λοιπά. Όσο μπορεί και λέω, κάντε καλό στην σας άφηση, τόσο πυροσία σας. Δώστε εδώ και να δει για την ψυχή του, για την ψυχή του, για την ψυχή του. Γιατί δεν κάνει και πέρα, αφού και τόσο πυροσία και να μην σας άφηνε. Μόνο για τη δική σου κληρότητα, έπαιρες και πέρα αυτό, παιδιά του. Λοιπόν, και έτσι αν μπορεί να βρει λίγη ανακούπιση, την ψυχή του. Γιατί αν το δέχεται με αυτή ένα αρχονό, μια χέρα, ποιος μπορείς να γιάσει τα κοκαλά. Αυτή είναι η καρδιακή προσευχή. Όπως ένας αδικημένος καταργέται και πιάνει την κατάρα όταν τον αδικεί τον άλλον. Δεν κάνει να καταργούν οι άνθρωποι όμως. Πριν όμως πιάνει την κατάρα όταν δεν κακό χρόνο τσακιστεί. Θα τσακιστεί. Θα πει κανείς, μου λέει κάποιος καλά λέει εκεί πέρα, πόσα συμποθέσουμε εκεί πέρα, επιτρέπει ο Θεός. Πόσο ο Θεός επιτρέπει έναν κακό άνθρωπο, πέρα το πιστό και τον σκοτώνει. Και αυτό τώρα τον σκοτώνει με άλλο τρόπο, με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ευλογείται και είναι καταράστηλος. Όπως αυτή την περίπτωση παραδείγματος αδικημένος, λοιπόν καταργέται, λοιπόν με την κατάρα, γιατί αδικήθηκε, μέσα στην καρδιά των υποθέσεων για αυτή την κατάρα, έτσι και αυτός που ευεργετίζεται να γιάσει τα κοκκάρα. Γι' αυτό να κάνετε και πέρα όσο μπορείτε καλοσύνη για τους παππούδες σας. Και πιο περισσότερο βοηθά από το μεγαλύτερο μνημόσυνο, δεν ξέρω κατά το λογισμό, είναι η πνευματική μας πρόοδο. Όταν εμείς προοδεύουμε πνευματικά, αυτοί βοηθούνται τριπλάσια. Πρώτον, διότι ζητούνται τη θεία βοήθεια. Όταν ένας άνθρωπος, για παραδείγμα, ακούμε ένα αγκόνι, το θες με το παιδί του είναι δυσέμβολο. Όταν ζει πνευματικά, σε έχει κατάσταση που μεγάλη πνευματική, δικαιούται ας υπόθεση, δικαιούται παππούδες και προσπάθει τη θεία βοήθεια, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα δούνται αυτές. Δικαιούνται από τη θεία βοήθεια. Μετά και η προσευχή του θα έχει παρουσία, βοηθούνται και από αυτό. Αλλά και μόνο οι χαρόφοροι αισθάνονται οι παππούδες, το καρμάρι μας, μόνο αυτό, αυτή η χαρά που τους δίνει, που δεν είναι μικρό πράγμα. Αντιθέτως όταν εμείς δεν γνωρίζουμε καλά που μορφωνόμαστε από το Θεό και εδώ στη λάθη που είχε καλυμμένη την κόρα τη, στις πιο δεκαημερές τι εμβληματίζει κάνω εκεί πέρα, καλύτερα μην τους είχαμε γυρίσει, στις πιο δεκαημένες και το φέρνουμε. Γι' αυτό όσο μπορούμε πρώτο η πνευματική ας υποθέσουμε αυτό για τη δική μας βοήθεια και πώς βοήθεια ας υποθέσουμε. Και το καλό που αφήνει και μια καλή παράδοση. Βλέπει να μερικά υπάρχουν μερικά χωριά του. Έτσι είναι καλός ανθρώπος έκανε το χωριό και το καλό το χωριό τι καλός ανθρώπος έχει. Δεν είναι ότι εκείνο το χώμα βγάζει καλός ανθρώπος. Εκεί υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή χειρά. Και τώρα συνεχίζει μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και τους παππούδες τους. Λοιπόν, βοήθησαν και εκείνη τη γενιά. Βοηθιέται και μια συνέχεια και όταν βρεθούν πάλι στη συνέχεια πάλι αυτή η παράδοση καλή, συνεχίζει μια καλή παράδοση. Θυμάμαι τι στην Ήπειρο, όταν ήμουν μικρός, ήταν μαγαζός απέναντι, ήταν η αγορά. Έρχομαι μερικοί χωριοί καημοί, λέει, μικρέ πρόσεξε και τα φρόντινα από το τάδε χωριό. Γιατί εκείνο το χωριό ήταν όλοι κλέφτες, έκλειβαν τα από τα ελληνικά τα ζών, τα πήγαιναν στους Αλβανούς, έπαιρναν τα αλβανικά τα κλειψιμπέτα για να μην τους πιάσουν. Αυτή η δουλειά. Και τώρα όταν έκλεισαν αργότερα τα σύνορα, πάλι έπρεπε καν να κλέψουν. Έκλειβαν σαμάρια, καπίστρια, σκοινιά. Πήγαινε ο καλός ο χωρίκο να φορτώσει, έβλεπε το ζώο, δεν έχω σαμάρια, έβλεπε λίγο καπίστρια, λίγο σκοινιά. Και πρέπει όλο και εκείνο το χωριά στην προθέσουμε, έβγαλε ήταν το χώμα τέτοιο. Οι άνθρωποι είχαν αφηθεί για να εξαφανιστεί ας υποθέσεις που να πει κανείς. Να πει μια καλή παράδοση και δεν πολύ δουλειά. Αντιθέτως πιο πάνω ήταν ένα χωριό, να και στο χωριό του πατρού, του πατρός Αγαπηγγέλου. Λοιπόν, και πιο πάνω άλλα χωριά, βουζιάν παλικάρι 18-20 χρονών, όταν τους μιλούς κουκίνιζαν, σήμερα πού να βρω και σε κουπέζι όπως τέτοια ανθρωπή. Δηλαδή ανθρωπή και διαφορετική και σε ιστορή. Λοιπόν, έφτιαμε το κεφάλι κάτω. Και έρχεται σε σηκώδες, γιατί ήταν και στο πλικά του, στην ίδια σειρά. Ήταν ένας γέρνας παλιά, μετά ήταν ένας άλλος ο οποίος είναι 100 χρόνια όπως είναι. Τώρα είναι, ήταν ο Γόντο Χατζηγιώργη, είναι στα έξω από τα Γιάννη του Σεμωστή του Ιωδού. Ήταν πρώτος έτσι, του πατήρ Γεράσιμος. Είναι κοντά 100 ετών. Χτυπούσε την καμπάνα, πήγαιναν ο κόσμος εκεί πέρα και στο απόδειγμα και στον εσπέρνο και βάτε έτσι τυπικό και έρχονται ότι ήταν έννοιες δώσουν τον παράδεισο και από τι δεν θα πάνε και στον παράδεισο. Στην ίδια σειρά τώρα δεν είχαν σηκώδες με διαφορά. Αλλά εκεί ήταν και ο προκάτοχος, ο καλός και αυτό συνέχεια. Κι αν βρεθεί ακόμα σε ένα, θα πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά και έχοντας τώρα το γεραντάκι, πώς κοντεύει 100 ετών, για αρκετά χρόνια θα διατηρηθεί η συμποθέσμα στην παράδειγμα. Αυτό πώς είμαι θα υποχρεωμένος να πω ότι ο κάθε ένας μας και δεν έχουμε δικαίωμα να ποτέ στον εαυτό μας αλλά ούτε και στους άλλους να αφήσουμε στην υποθέσμα μια κακή έτσι παράδειγμα.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Κέσαρας ο Αύγουστος εκείνες τις ημέρες εξέδωσε διάταγμα όλοι να απογραφούνε. Ήταν η πρώτη απογραφή που είχε γίνει ως τότε. Σαν ήταν ο Κυρίνιος έπαρχος της Συρίας. Εκεί πηγαίνανε λοιπόν όλοι να απογραφούνε στον τόπο της καταγωγής που είχε ο καθένας. Και εις την πόλη Ναζαρέτ που ήταν στην Γαλιλαία, μια πόλη που υπαγότανε κι αυτή στην Ιουδαία, ανέβηκε και ο Ιωσήφ εις του Δαβίδ την πόλη, που Βηθλεέμ τη λέγανε, να απογραφεί κι εκείνος, καθότι καταγότανε από το Δαβίδ το γένος. Εκεί λοιπόν βρισκότανε και η Μαριάμ μαζί του, που ήταν ήδη έγκυος και ήτανε μνηστή του. Και τον καιρό που ήτανε αυτή σε αυτά τα μέρη, ήρθε η ώρα της Μαριάμ και έπρεπε να γεννήσει. Και ο πρωτότοκος της γιος ήρθε σε αυτή τη ζήση. Στα χέρια της τον εκρατεί, καλά τον σπαργανώνει και έπειτα ένα παχνί βρίσκει και τον ξαπλώνει, γιατί μέρος δεν βρήκανε μέσα στο πανδοχείο.

άγγελοι εμφανίστηκαν και στους βοσκούς μιλήσαν. Κάποιοι βοσκοί βρισκόντουσαν κοντά στα μέρη εκείνα και έμεναν εις την ύπαιθρο και φύλαγαν τη νύχτα με βάρδιες το κοπάδι τους που είχανε με ζώα. Σ' αυτούς παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και με λαμπράδα θεϊκή όλους τους περιβάλλει. Εκείνοι κατατρόμαξαν, μα ο άγγελος τους λέει: «Ποιμένες μην τρομάζετε, ποιμένες μη φοβάστε. Σας φέρνω είδηση καλή που μέλει να γεμίσει με ανυπέρβλητη χαρά ολόκληρη την κρίση. Και λέω σας πως σήμερα εις του Δαβίδ την πόλη γεννήθηκε σαν νιό παιδί για εσάς ένας σωτήρας. Εκείνος είναι ο Χριστός, αυτός και ο Κύριός σας. Και για να τον γνωρίσετε σας δίδω ένα σημάδι. Θα βρείτε νεογέννητο βρέφος σπαργανωμένο. Σε ένα παχνί θα βρίσκεται κι μέσα ξαπλωμένο». Τότε κοντά στον άγγελο έξαφνα ένα πλήθος παρουσιάστηκε στρατιά υπέρλαμπρων αγγέλων και λέγανε και ψάλανε και τον Θεό υμνούσαν. «Δόξα στον ύψιστο Θεό και επί γης ειρήνη και στους ανθρώπους εύνοια σωτήρια να γίνει». Σαν έφυγαν οι άγγελοι και πήγανε στα ουράνια, είπαν αμέσως οι βοσκοί ο ένας προς τον άλλον: «Ας πάμε ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που γίναν, που μας τα έκανε γνωστά ο Κύριος με αγγέλους». Τρέχοντας ήρθαν και έβρικαν τη Μαριάμ Λεχώνα, τον Ιωσήφ και το παιδί το νέο γεννημένο να βρίσκεται σε ένα παχνί και να είναι ξαπλωμένο. Όταν τους είδαν κάθισαν, με λεπτομέρειες κύπαν όσα τους είπε ο άγγελος για το παιδί ετούτο. Όλοι αυτοί που ακούσανε αυτή την ιστορία εμείνανε κατάπληκτοι και ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που οι βοσκοί σε αυτούς εξιστορήσαν. Η Μαριάμ εκράταγε όλα αυτά τα λόγια μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα συχνοσκεφτόταν. Οι δε βοσκοί γυρίσανε πίσω δοξολογώντας, κυμνολογώντας τον Θεό για όλα αυτά που ακούσαν. Μακίδανε τα μάτια τους και το διαπιστώσαν ότι τα πάντα ήτανε πραγματοποιημένα ως απ' το στόμα τ' άγγελου ήτανε υπομένα.

Ιησούς εις το ναό περί το μη λαμβάνει. Αφού συμπληρωθήκανε οι πρώτες 8 μέρες, εκάνανε περί το μη εις το παιδί και δώσαν το όνομα που Ιησούς είχε ονομασμένο ο άγγελος πριν συλληφθεί στις μάνας του τη μήτρα. Όταν και οι μέρες πέρασαν για τον καθαρισμό τους, όπως ορίζει ο Μωυσής και γράφει μες στο νόμο, φέραν στα Ιεροσόλυμα το νιό παιδί να δώσουν στον Κύριο ύψιστο Θεό να το αφιερώσουν. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, όταν πρωτότοκο παιδί γεννήσει μια γυναίκα κι είναι αγόρι, στο Θεό είναι αφιερωμένο. Και πάλι με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, πρέπει να γίνει προσφορά που θα είναι για θυσία ένα ζευγάρι τριγωνιών ή 2 περιστεράκια.

είπα παντί εις το ναό των Ιεροσολύμων. Υπήρχε ένας άνθρωπος που Σιμεών λεγόταν και εις την πόλη έμενε των Ιεροσολύμων. Ήταν πιστός και ευλαβής και είχε ψυχή Αγία και ανέμενε του Ισραήλ να έρθει η σωτηρία και μέσα του εμίλαγε το Άγιο το Πνεύμα. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο του είχε φανερώσει πως αν δεν δουν τα μάτια του του κόσμου το Μεσσία, θάνατο δεν επρόκειτο εκείνος να γνωρίσει. Το Πνεύμα τότε το Άγιο εκείνον κυβερνάει και στου ναού το ιερό του υπέδειξε να πάει. Τότε οι γονείς του Ιησού μικρό παιδί τον φέραν να κάνουν ό,τι όριζαν τα έθιμα του νόμου. Ο Σιμεών τον Ιησού στην αγκαλιά του παίρνει και τον Θεό εδόξασε και αναφωνεί και λέει: «Τώρα μπορείς τον δούλο σου, Κύριε, να αφήσεις και από την επίγεια ζωή πλέον να απολύσεις και να πεθάνω ειρηνικά όπως μου είχες τάξει, που το σωτήρα έχουν πια τα μάτια μου κοιτάξει και που για όλους τους λαούς τον έχεις ετοιμάσει και θα είναι φως πνευματικό στα έθνη που θα λάμψει και το λαό σου Ισραήλ εκείνος θα δοξάσει». Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ είχαν πολύ θαυμάσει για όσα λόγια θαυμαστά υπόθηκαν για εκείνον. Ο Σιμεών τους ευλογά και έπειτα εστράφει εις τη μητέρα του Ιησού, τη Μαριάμ, και είπε: «Αιτία θα γεννεί αυτός για να καταστραφούνε και να σωθούνε λέγωσας πολλοί Ισραηλίτες. Θα γίνει αντιλεγόμενο για αρκετούς σημείο και αιτία να φανούν πολλών οι αληθινές διαθέσεις. Όσο για σένα Μαριάμ, ο πόνος που θα ζήσεις μες στην καρδιά σαν δίκοπο μαχαίρι θα το νιώσεις για όλα όσα πρόκειται να ζήσει το παιδί σου. Εις τα Ιεροσόλυμα εζούσε μια γυναίκα που ήτανε προφήτισσα και την έλεγαν Άννα. Ήτανε κόρη του Φανουήλ απ' του Ασύρ το γένος και ήτανε σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Έζησε με τον άντρα της 7 μονάχα χρόνια και ακόμη χείρα που ήτανε στα 84 της απ' το ναό δεν έφευγε και ήτανε νύχτα μέρα στο ιερό και νίστευε και όλο προσευχόταν και στον Θεό απέδιδε την πρέπουσα λατρεία. Αυτή παρουσιάστηκε σε αυτούς την ώρα εκείνη δοξολογώντας τον Θεό για το παιδί, μιλούσε σε όσους στην Ιερουσαλήμ την πόλη τότε ζούσαν και την Αγία Λύτρωση να'ρθεί προς καρτερούσαν.

γυρίσανε στη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Σαν κάναν όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γυρνάν στην πόλη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Περνά ο καιρός και ο Ιησούς αυξάνει, μεγαλώνει, το πνεύμα που είχε μέσα του συνέχεια δυναμώνει, κι ήταν γεμάτος μέσα του δύναμη και σοφία, κι η χάρη του ύψιστου Θεού βρισκότανε μαζί του.

ο Ιησούς εις το ναό στα 12 του χρόνια. Εις τα Ιεροσόλυμα κάθε χρονιά πηγαίναν και οι γονείς του Ιησού για τη γιορτή του Πάσχα. Σαν έφτασε ο Ιησούς στα 12 του χρόνια, εις τα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή ανεβήκαν, όπως το συνηθίζανε οι Ιουδαίοι τότε. Όταν τελείωσε η γιορτή και επιστρέφαν πίσω, ο Ιησούς που ήταν παιδί στον Ιεροσολύμον την πόλη μόνος έμεινε, χωρίς να αντιληφθούνε ο Ιωσήφ και η μάνα του πως δεν ήταν κοντά τους, νομίζοντας πως βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος. Περπάτησαν ανήσυχοι μια μέρα μες στο δρόμο και έπειτα αρχίσανε να τον αναζητούνε ανάμεσα σε συγγενείς και σε γνωστούς που είχαν. Όμως δεν τον ευρήκανε και πάλι πήγαν πίσω εις τα Ιεροσόλυμα να τον αναζητήσουν. Ύστερα τον ευρήκανε μετά από 3 ημέρες να είναι μέσα στο ναό όμορφα καθισμένος και ανάμεσα να βρίσκεται στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και αυτός να κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν μέναν εκστασιασμένοι, που ήταν τόσο συνετός και έδινε απαντήσεις. Μόλις τον είδανε εκεί, απόρρισαν μαζί του και τον ρωτά η μητέρα του που είχε ανησυχήσει: «Γιατί, παιδί μου, το έκανες σε μας αυτό το πράγμα?» Και ο πατέρας σου και εγώ είχαμε αγωνία και σε αναζητούσαμε σε όλη τη συνοδεία. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους γονείς του: «Γιατί με αναζητούσατε με τέτοια αγωνία? Δεν ξέρατε πως έπρεπε να είμαι στο πατρικό μου?» Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Κατέβη κι ήρθε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ μαζί τους και κάνοντας υπακοή μεγάλωνε κοντά τους. Κι η μάνα του εκράταγε και φύλαε στην καρδιά της τα λόγια που άκουσα από αυτόν κι όσα σε εκείνην είπε. Ο Ιησούς μεγάλωνε, πρόκοβε στη σοφία και όλους με τη χάρη αυτή που είχε ευχαριστούσε ανθρώπους, μα και τον Θεό συνάμα ευαρεστούσε.

Κεφάλαιο τρίτο. Το κήρυγμα του πρόδρομου και βαπτιστή Ιωάννη. 15ος ήτανε χρόνος της βασιλείας του Κέσαρα Τιβέριου, που ήταν αυτοκράτορ, και ηγεμόνας ήτανε ο Πόντιος Πιλάτος, που τότε ηγεμόνευε στη γη της Ιουδαίας. Τετράρχης τότε ήτανε στη Γαλιλαία ο Ηρώδης, στη χώρα Τραχονίτιδας και αυτή της Ιτουραίας. Αφέντευε ο Φίλιππος, που ήταν αδελφός του. Της χώρας της Αβυλινής ήταν ο Λυσανίας. Τότε αρχιεράτευαν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε εδόθηκε εντολή από τον Θεό και Κύριο στου Ζαχαρία τον ιό που λέγαν Ιωάννη, που τότε ήταν στην έρημο, κι έτσι αυτός επήγε σε όλα τα περίχωρα του ποταμού Ιορδάνη και στους ανθρώπους κήρυτε για να μετανοήσουν και έπειτα να βαπτιστούν για να συγχωρεθούνε οι αμαρτίες που έκαναν, κι ως ήταν γραμμένο και πριν αιώνες είπεν ο προφήτης Ισαΐας. Μία φωνή στην έρημο στεντόρια φωνάζει: «Το δρόμο για τον Κύριο, λέει σας, ετοιμάστε. Τα μονοπάτια ισιώσετε, εκείνος να περάσει. Φαράγγια θα γεμίσουνε, βουνά θα χαμηλώσουν. Δρόμοι στραβοί και με στροφές, ίσχυοι θα γίνουν τότε. Και στράτες κακοτράχαλες, οδοί θα γίνουν λίες. Τότε ο κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία. Τη σωτηρία που ο Θεός μονάχα του προσφέρει». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πηγαίναν κοντά σε αυτόν και ζήταγαν το βάπτισμα αναλάβουν: «Φιδιού οχιάς γεννήματα, ποιος άραγε σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε απ' του Θεού το δίκιο, που εις τον κόσμο τούτο εδώ σύντομα πλησιάζει? Κάντε έργα που αρμόζουνε σ' άνθρωπο μετανοίας, και μην αρχίσετε ξανά να λέτε μεταξύ σας: εμείς από τον Αβραάμ καταγωγή κρατούμε. Βέβαιοι να είστε πως ο Θεός ακόμη και από τις πέτρες τούτες εδώ που βλέπετε πως δύναται να κάνει απόγονους του Αβραάμ με δίχως δυσκολία. Ήδη η αξίνα βρίσκεται εις των δεντρών τη ρίζα. Το κάθε άκαρπο δεντρί θα κόβεται από τη βάση και στη φωτιά θα ρίχνεται μετά για να το καύσει. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε?» οι όχλοι τον ρωτούσαν. Και εκείνος τους απάνταγε: «Όποιος ανάμεσά σας έχει περίσσιο ένδυμα, ας δώσει όποιου δεν έχει, και όποιος περίσσια έχει τροφή, το ίδιο πάλι ας κάνει». Μακεδελώνες ήρθανε εκεί να βαπτιστούνε και τούπαν: «Τι να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Και εκείνος αποκρίθηκε και απαντά σε εκείνους: «Να μην ζητάτε πιο πολλά από όσα ορίζει ο νόμος». Ακόμη τον ρωτούσανε και κάποιοι στρατιώτες: «Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Κι είπε: «Μην παίρνετε λεφτά ποτέ από κανέναν με κατηγόριες ψεύτικες και με συκοφαντία, ούτε να παίρνετε λεφτά ποτέ ασκώντας βία, μα να αρχίστε στο μισθό που παίρνετε μονάχα». Καθώς περίμενε ο λαός και σκέφτονταν οι πάντες μέσα τους για τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός που πάντα περιμέναν, εκείνος τότε απάντησε σε όλους και τους λέει: «Εγώ εσάς με το νερό βαπτίζω, όμως τώρα έρχεται αυτός που πιο ισχυρός είναι από εμένα, που εγώ δεν είμαι ικανός να πιάσω και να λύσω, ούτε κι εκείνο το λουρί απ' τα υποδήματά του. Με Άγιο Πνεύμα και φωτιά αυτός θα σας βαπτίσει. Εκείνος εις το χέρι του κρατεί το λιχνιστήρι να κάνει ξεκαθάρισμα στου κόσμου του αλώνι, και μες στην αποθήκη του να βάλει το σιτάρι. Τα χειρό όμως με φωτιά άσβεστη θα το κάψει». Πολλές και άλλες προτροπές
κήρυτε στο λαό του και σ' όλους έκανε γνωστό το Ευαγγέλιο του. Ο Ιωάννης ήλεγχε Ηρώδη τον τετράρχη, που είχε για γυναίκα του αυτή του αδελφού του και που εκείνης το όνομα ήταν Ηρωδιάδα, καθώς και για άλλες πάμπολες παράνομες του πράξεις. Γι' αυτή και για άλλες αφορμές τότε αποφασίζει ο Ηρώδης εις τη φυλακή να κλείσει τον Ιωάννη.

Ιησούς προσέρχεται και βάπτισμα λαμβάνει. Βαπτίστηκε και ο Ιησούς σαν βαπτιστήκαν όλοι. Και όταν προσευχότανε, ο ουρανός ανοίγει και κατεβαίνει πάνω του το Άγιο το Πνεύμα με μία ορατή μορφή, ως αν το περιστέρι. Τότε φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να λέει: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός και εκλεκτός μου».

η γενναία του Ιησού από παππού προς πάππου. Αυτός ήταν ο Ιησούς που στο ξεκίνημά του 30 ήτανε χρονών κάπου σε ηλικία, καθώς νομίζαν του Ιωσήφ πως ήτανε ο γιος του, του Ηλί, Ματθάν, Λεβί, Μελχή, Ιωαννά και ακόμη, του Ιωσήφ, του Ματαθιού, Αμός, Ναούμ και ακόμη, Εσλίμ, Ναγκέ και του Μαάθ, Ιού του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά και ακόμη, του Ιωαννάν, γιου του Ρισά, Ιού του Ζωροβάβελ, Σαλαθιήλ, Νηρή Μελχή, Αδί, Κοσάμ και ακόμη, του Ελμοδάμ, του Ιρ Ιωσή, Ιού του Ελιέζερ, του Ιωρίμ και του Ματθάτ, Λεβί και Σιμεώνος, Ιούδα, Ιωσήφ, Ιωνά, Ελιακίμ και ακόμη, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, Δαβίδ, Ιεσέ, Βοόζ, Σαλμών, του Ναασών και ακόμη, Αμιναδάβ, Αράμ, Ιωράμ, Εσρόμ, Φαρές, Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, Ναχόρ, Σερούχ, Ραχάβ, Φαλέκ, Έβερ, Σαλά και ακόμη, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του γιου του Νόε, του Λάμεχ, του Πολύχρονου που λέγαν Μαθουσάλα, Ενόχ, Ιάρεδ, Μαλελεήλ, του Καϊνάν και ακόμη, του Ενός, του Σιθ και του Αδάμ και του Θεού εν τέλει.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στο θέμα της αγωγής των παιδιών, ένα έτσι ακαθόδες ζήτημα το οποίο απασχολεί τις περισσότερες οικογένειες, κυρίως τις χριστιανικές, για αυτές που θέλουν να λέγονται χριστιανικές. Σύμβουλός μας σε αυτή την περιδιάβαση τέτοιου είδους ζητήματα, σοβαρά και ακαθόδη, είναι οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, που τελοφορούνται «Γονείς και παιδιά», μία δίτομη σειρά. Είμαστε στον πρώτο τόμο. «Γονείς και παιδιά, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Δεκέμβρης του 2001, πρέπει να είναι η πρώτη έκδοση. Και ο γέροντας, αν και αναπτύσσει την ορθόδοξη θεολογία της αγωγής των παιδιών, χρησιμοποιεί και δύο δυτικά, να το πούμε εντός εισαγωγικών, συγγράμματα, ένα από τη σχολή γονέων στο Παρίσι, «Καθημερινή δυσκολία της αγωγής», και άλλο ένα το οποίο έχει μεταφραστεί στην Αθήνα τη δεκαετία του 60. Να το δω λίγο γιατί με ρωτάτε. Εκτός εις δίπτυχο είναι «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής, σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, Αθήνα 1965, δίπτυχο. Είναι διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα του καθένα, από παιδαγωγούς, από δασκάλους, από ψυχαναλυτές, από ψυχολόγους. Έτσι. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Τράικουρ, «Στο παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόση Ερμής, Αθήνα 1964. «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Και «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής» είναι τα δύο συγγράμματα που χρησιμοποιεί βοηθητικός, χωρίς να θίγει σε κάτι τον πυρήνα το θεολογικό, ο πατήρ Σημεών. Κατά πόσο βοηθάμε τα παιδιά για να μεγαλώσει μέσα τους τον πόλη Χριστός που πήραν κατά το Άγιο Βάπτισμα? Η Εκκλησία που επέτρεψε αλλά και επέβαλε τον ήπιο βαπτισμό στηρίχθηκε επίσης στην καλή διάθεση, και θα έλεγα εδώ όχι απλώς στην καλή διάθεση αλλά και στην πίστη την πραγματική που έχει ο ανάδοχος, ο οποίος δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο και πολυτέλεια κατά την ώρα του βαπτίσματος, αλλά αναλαμβάνει φοβερές ευθύνες ενώπιον του Θεού. Αυτό έχει εκλείψει διαπαντός ως προβληματισμός. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι βαπτίσεις, τον τρόπο με τον οποίο στολίζουν τις κολυμβήθρες με πέπλα, με φιόγκους, με. Και θυμάμαι τον μακαριστό Σιζένιο και σχετή τη κύριο Παύλου, ο οποίος είχε απαγορεύσει το στόλισμα της κολυμβήθρας στη Μητρόπολη του, Σιζένιο και σχετή τη. Λοιπόν, και βέβαια με την σωστή δικαιολογία ότι όπως δεν στολίζουμε το Άγιο Ποτήριο με φιωγκάκια όταν κοινωνάμε, έτσι δεν μπορούμε να στολίζουμε και την κολυμβήθρα όταν βαπτιζόμαστε. Είναι η ίδια ασέβεια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει επίγνωση ότι γίνεται βάπτιση κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και πολλές φορές ο ανάδοχος, ακόμα χειρότερα, δεν ξέρει να πει ότι το πιστεύω. Ο ανάδοχος, εδώ λέει ο γέροντας, πρέπει να είναι ότι είναι ένας ζωντανός χριστιανός, ένας πραγματικά μπολιασμένος με τον Χριστό, ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει. Άλλο τι γίνεται σήμερα και στο θέμα του βαπτίσματος και στο θέμα των γάμων. Παντρεύουμε δύο ανθρώπους. Τι είναι αυτοί, τι δεν είναι, τους παντρεύουμε. Πόσο πιάνουν, πόσο δεν πιάνουν τέτοιοι γάμοι, ο Θεός γνωρίζει. Φέρνουν οι γονείς το παιδί και το βαπτίζουν και το θεωρούν και ήδη και ο ανάδοχος ένα κοσμικό γεγονός. Και η όλη φροντίδα τους είναι να δώσουν έγκλειστο γεγονός, να δώσουν κάτι το εκθαμβωτικό και το εκπληκτικό για να προκαλέσουν το θαυμασμό των ανθρώπων. Αυτό φυσικά, πόσο είναι βάπτισμα, ο Θεός γνωρίζει. Αλλά πάντως το παιδάκι δεν ξέρει τίποτε από αυτά και δέχεται το βάπτισμα και γίνεται φυσικά.

μόνο στην πίστη των γονέων, διότι πιθανόν ένα παιδί να πρέπει να βαπτιστεί, αλλά οι γονείς του να μην πιστεύουν, να είναι αδιάφοροι. Γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε τον ανάδοχο, τον ονό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια πολυτέλεια και ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά να λαμβάνει φοβερές ευθύνες και έχει να παίξει σπουδαιότατο ρόλο. Ναι, αλλά καμιά φορά έτσι μια αίσθηση. Εδώ έχουμε και αναδόχους οι οποίοι όντως είναι άνθρωποι Χριστού και συναντούν τείχος από τους γονείς. Θέλει να πάρει το παιδάκι να πάει το κοινωνίσει και δεν θέλουν οι γονείς. Μην κολλήσει COVID, για παράδειγμα. Ή μην κολλήσει ασθένειες. Ή να μην βαπτιστεί τότε γιατί κάνει κρύο και μήπως κρυώσει το παιδί. Έχουμε λοιπόν εμπόδια που αναφύονται εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, και το μικρό παιδί, το νεοβαπτισμένο, έχει παλαιό άνθρωπο κι αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν έχει αντίδραση. Την παλιά τη ρίζα την έχει, βαπτίζεται, αλλά κατάγεται από τον Αδάμ. Βέβαια έγινε τέκνο του Χριστού, αλλά δεν πάβει να υπάρχει παλιά ρίζα. Οι γονείς λοιπόν, ως ζωντανοί χριστιανοί, ως πραγματικά πιστοί, ως αναγεννημένοι, ως μπολιασμένοι πραγματικά με τον Χριστό, υποτίθεται ότι το πόλις αυτούς έχει μεγαλώσει και τώρα αποδίδει καρπούς που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί. Θα συμπεριφερθούν δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί αυτό, καθώς θα μεγαλώνει, παρόλο που από την παλιά τη ρίζα, από τον παλαιό άνθρωπο, πότε το ένα θα ξεπετάγεται, πότε το άλλο, πότε τούτο, πότε εκείνο, καθώς λοιπόν θα μεγαλώνει, όλο και η παλιά η ρίζα να υποχωρεί, όλο και η παλιά ρίζα να ατονεί και να μεγαλώνει μόνο τον πόλιο Χριστός. Και εδώ είναι όλο το μυστικό. Οι γονείς που δεν ξέρουν τι παιδιά μπορεί να φέρουν στον κόσμο, άλλος έχει κάπως καλύτερα, άλλος έχει χειρότερα, άλλος έχει παιδιά με τα α ελαττώματα, άλλος με τα β ελαττώματα, άλλος έχει παιδιά με την α ρίζα και άλλος με τη β ρίζα. Οι γονείς λοιπόν που έχουν τα τέτοια ή τα τέτοια παιδιά, άραγε συμπεριφέρονται απέναντι στα παιδιά τους ως πιστοί, ως ζωντανοί χριστιανοί, ως αναγεννημένοι εν Χριστώ άνθρωποι, στην πίστη των οποίων στηρίχθηκε η Εκκλησία και βάπτισε τα παιδιά τους. Άραγε συμπεριφέρονται έτσι. Ή μήπως παρόλο που θέλουν να κάνουν το παιδί καλό χριστιανό, ως προς τη συμπεριφορά τους, ως προς τη στάση τους απέναντι στο παιδί τους, τα κάνουν θάλασσα? Μήπως συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα? Επιτρέψτε μου να πω ότι εξ όσων γνωρίζω τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί το παιδί αυτό που έχουμε μπροστά μας, το βαπτισμένο αυτό παιδί, το μπολιασμένο με το Χριστό παιδί, που είναι προορισμένο να χριστοποιηθεί, να γίνει ένας άλλος Χριστός, να γίνει ένας Άγιος, το παιδί αυτό πιο πολύ το θεωρούμε κτήμα μας και όταν θέλουμε να γίνει έτσι ή έτσι, πιο πολύ ξεκινούμε από τις δικές μας τις επιθυμίες, πιο πολύ ξεκινούμε από τα δικά μας τα όνειρα, τα δικά μας τα θέλω, από τα δικά μας τα σχέδια, πιο πολύ, γιατί μην το πούμε, ξεκινούμε από τη δική μας την παλιά τη ρίζα και όχι από το δικό μας το πόλι. Είμαστε και εμείς δηλαδή διεφθαρμένοι από τον παλαιό άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πόσο το πόλι είναι μέσα μας ζωντανό. Πάντως, πιο πολύ μας επηρεάζουν τα βλαστάρια που έχουν ξεπεταχθεί από την παλιά μας τη ρίζα. Και εμείς βαπτιστήκαμε, αλλά από την παλιά μας τη ρίζα ξεπετάχθηκαν βλαστάρια. Μπορεί να υπάρχει λίγο μεγάλο και το πόλι, και ίσως πιο πολύ επηρεαζόμαστε από αυτά τα βλαστάρια. Και επομένως η στάση μας απέναντι στο παιδί είναι ανάλογη. Αυτό λοιπόν το παιδί, το οποίο μπολιάστηκε μεν, αλλά δεν ξέρει τίποτε, εξακολουθεί να είναι στα χέρια των γονέων, στα χέρια του αναδόχου, εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εφημερίου, στα χέρια των δασκάλων, στα χέρια των αδερφών του, στα χέρια της οικογενείας. Αυτό το παιδί όμως, εάν δεν το βοηθήσει κανείς, είπαμε, υπάρχει πιθανότητα 99,9% να γίνει πάλι παλαιός άνθρωπος, σαν να μην βαπτίστηκε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να προσέξει ο κάθε γονέας, αλλά και ο κάθε δάσκαλος και εμείς οι ιερείς. Όλοι μας να προσέξουμε κατά πόσο βοηθούμε τα παιδιά να μεγαλώσει τον πόλη μέσα τους. Τα βλέπουμε να θυμώνουν, να είναι νευρικά, να λένε ψέματα, να έχουν πονηριά, και χρειάζεται να σκεφτούμε εκείνη την ώρα και να πούμε: το καημένο, κοίταξέ το, μπολιάστηκε, αλλά έγινε αγνώριστο. Για να κάνω κάτι, αν μπορέσω π.χ. να το απαλλάξω από αυτά τα βλαστάρια που ξεπετάγονται πότε από εδώ και πότε από εκεί. Αντί να το δει κανείς έτσι το παιδί και έτσι να προσπαθήσει να το βοηθήσει, και οπωσδήποτε θα έχει επιτυχία. Αντί λοιπόν να το δει έτσι, αυτά τα βλαστάρια του παιδιού, τον θυμό, τα πείσμα,

τα τις ανυπακοές του, τα βλέπει ως εχθρούς που μαλώνουν με τα δικά του τα βλαστάρια, με τα βλαστάρια της δικής του παλιάς ρίζας. Αυτή η σύγκρουση γίνεται. Τι νομίζετε γίνεται? Διότι πόλη Χριστού με πόλη Χριστού δεν μπορεί να έρχονται σύγκρουση. Παλαιός άνθρωπος με παλαιό άνθρωπο μαλώνουν και δεν συνεννοούνται. Μπορεί να συνεννοηθούν για το κακό, αλλά παλαιός άνθρωπος με παλαιό άνθρωπο, παλιά βλαστάρια με παλιά βλαστάρια, να φτιάξουν πόλη δεν γίνεται. Να αφήσουμε ότι πολλές φορές, αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να βενατίσουμε αυτά τα βλαστάρια που πετάγονται από την παλιά ρίζα του παιδιού, τα κλαδεύουμε, τα ραντίζουμε και τα καμαρώνουμε.

Είπαμε ότι επικράτησε στην Εκκλησία μας τον Υπιοβαπτισμός και ότι το βάπτισμα, ενώ είναι μυστήριο και είναι μια θαυματουργική, μια μυστηριακή πράξη που γίνεται για την αλλαγή του ανθρώπου, και όντως κατά το βάπτισμα ο άνθρωπος τον Ήπιο αποθνίσκει ως προς τον παλαιό άνθρωπο και γίνεται νέος άνθρωπος, παρά τα αυτά δεν είναι μια μαγική πράξη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα. Είναι ένα μυστήριο το οποίο θαυματουργεί, το οποίο επιδρά και ενεργεί στο μικρό παιδί, και μόνο διότι δεν ανθίσταται δεν αντιδρά το παιδί. Ωστόσο όμως, για να ενεργήσει πλήρως το βάπτισμα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πρέπει και ο ίδιος ο άνθρωπος, καθώς θα μεγαλώνει και θα λογικεύεται και θα συνειδητοποιεί την πράξη αυτή, να συνεργήσει, να συνεργαστεί με τη χάρη που πήρε κατά το βάπτισμα, για να γίνει τελικά ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό μας αναφέρει, εδώ έχει μια παραπομπή πολύ ενδιαφέρουσα, ο πατήρ Σημεών, από τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, κεφάλαια γνωστικά, κεφάλαιο 89, στο Φιλοκαλία των Υπτικών και Ασκητικών. Άπαξ και μπολιάσουμε ένα δέντρο, πάει. Το δέντρο μπολιάστηκε. Έγινε αυτό το έργο. Όμως δεν αρκεί απλώς το ότι το μπολιάσαμε, αλλά πρέπει να συντρέξουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, ώστε τελικά το δέντρο αυτό να γίνει δέντρο πραγματικό, το οποίο θα φέρει καρπούς αληθινούς. Και λέγαμε στην προηγούμενη σύναξή μας ότι παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό το έργο οι γονείς και ο ανάδοχος. Το έργο αυτό από μέρους των γονέων και από μέρους του αναδόχου, το να βοηθήσουν δηλαδή τον Ήπιο που βαπτίστηκε να γίνει αληθινός χριστιανός και να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γίνεται απλώς διότι θα θέλουν να το κάνουν οι γονείς ή οι ανάδοχοι. Δεν γίνεται απλώς διότι θα υποδεικνύουν οι γονείς στο παιδί τι πρέπει να λέει, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να σκέπτεται. Δεν αρκεί αυτό. Και όχι μόνο δεν αρκεί, αλλά καμιά φορά αυτό μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, οι γονείς, για να επιδράσουν αληθινά και πραγματικά στο παιδί που βαπτίστηκε, καθώς θα μεγαλώνει, πρέπει το μπόλι σε αυτούς να έχει ήδη μεγαλώσει και τώρα να αποδίδει καρπούς, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Χρειάζεται οι ίδιοι να είναι ήδη μπολιασμένοι πραγματικά με τον Χριστό, να είναι ήδη πραγματικά χριστιανοί. Αλλιώς, εάν ο γονέας ή ο ανάδοχος ή ο δάσκαλος ή ο ιερέας που έχουν τη φροντίδα της αγωγής των παιδιών δεν είναι αναγεννημένοι οι ίδιοι, την ώρα που θα λένε και θα υποδεικνύουν στο παιδί, παιδί μου, αυτό πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να μιλάς, έτσι πρέπει να φέρεσαι, έτσι πρέπει να σκέπτεσαι, όσο και αν αυτά καθεαυτά τα υποδεικνυόμενα θα είναι σωστά, το παιδί δεν θα καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εδώ είναι και πολύ σημαντικό το θέμα της προσευχής των γονέων. Θυμάμαι ο Άγιος Πορφύριος πώς έλεγε ότι αυτά που εσείς λέτε στα παιδιά σας, επειδή δεν τα ζείτε και δεν είστε καλοί χριστιανοί, φτάνουν μόνο μέχρι τα αυτιά τους. Παρακαλέστε το Θεό, αυτά που εσείς τους λέτε και φτάνουν μέχρι τα αυτιά τους, εκείνος όταν έρθει η ώρα να τα βάλει στην καρδιά τους. Γιατί μόνο στην καρδιά τους μπορούν να καρποφορήσουν. Αλλά δεν περνάνε από εσάς τα παιδιά, διότι δεν τα ζείτε και δίνετε και την εντύπωση, έτσι, και όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες γύρω σας, ότι δεν πιστεύετε αυτά που λέτε. Το παιδί πιο πολύ επηρεάζεται από αυτή την ίδια τη ζωή, να το, θέλει παράδειγμα, του υποδεικνύοντος, από αυτή την ίδια τη συμπεριφορά του υποδεικνύοντος, παρά από αυτά τα οποία λέει. Βεβαίως, πρέπει να πει κανείς, πρέπει να διαφωτίσει, πρέπει να εξηγήσει, πρέπει να προσθέσει, να αφαιρέσει. Αλλά αυτά έρχονται ως συμπλήρωμα στην αγωγή, ως συμπλήρωμα στην εν γέννη μόρφωση, στην εν γέννη αναγέννηση που έχει ο πατέρας, η μητέρα, ο ανάδοχος. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο, αλλά και πάρα πολύ βασικό. Επιμένω και θα ήθελα να το προσέξουμε όλοι μας, αναμφιβάλλεται, για να μπορέσουμε λίγο πολύ να βρούμε και τη λύση στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί κηδεμόνες και πολλοί δάσκαλοι. Ενώ δηλαδή δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που πραγματικά θέλουν να αναθρέψουν καλά τα παιδιά τους, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς και οι ανάδοχοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να πάρουν χριστιανικό δρόμο τα παιδιά τους, τελικά όμως δεν κάνουν τίποτα και παραπονούνται.
Και όχι μόνο παραπονούνται, αλλά βαθύτερα αρχίζει να δημιουργείται μια απιστία, βαθύτερα αρχίζει να δημιουργείται μια αμφιβολία μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στην όλη νοοτροπία τους. Άραγε, είναι σωστά αυτά ή δεν είναι σωστά? Άραγε, γίνονται ή δεν γίνονται? Έχει κάποια δύναμη το βάπτισμα? Έχει κάποια δύναμη το Ευαγγέλιο? Έχουν κάποια δύναμη τα λόγια του Θεού? Έχει κάποια δύναμη αυτό που λέγεται χριστιανισμός? Αρχίζει κανείς, ο γονέας, ο ανάδοχος, να αμφιβάλλει, όσο και αν θέλει να μην αμφιβάλλει. Αρχίζει και βαθύτερα δεν πιστεύει, και βαθύτερα είναι ένας άνθρωπος χωρίς πίστη, ακριβώς διότι πάνω στην πράξη δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει διότι στηρίζεται απλώς στις γνώσεις που έχει. Στηρίζεται απλώς σε αυτά που λέει, στηρίζεται απλώς σε αυτά που θέλει να κάνει και δεν προσέχει. Αυτός ο ίδιος τι είναι, αυτό να προσέξει. Εγώ ίδιος τι είμαι, εγώ ίδιος ποιος είμαι, εσύ ίδια ποια είσαι, αυτός ο ίδιος τι έγινε, δεν προσέχει ποια επίδραση έχει αυτή η ίδια η παρουσία του και οι ενέργειές του στους γύρω του και εν προκειμένου στα παιδιά. Για να αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας, η μητέρα, ο κάθε μεγαλύτερος που φροντίζει για τους μικρότερους, για τα παιδιά, την ώρα παραδείγματος χάρη που συμβουλεύει, την ώρα που ελέγχει, που υποδεικνύει, που διδάσκει, αν βαθύτερα ο ίδιος δεν έχει βεβαιότητα, αν βαθύτερα ο ίδιος δείχνει μια αμφιβολία, μια ανησυχία, δείχνει ότι ταλαντεύεται, ότι δεν πατάει καλά, ότι δεν πατάει σε γεροσανίδι, το παιδί δεν θα καταλάβει τίποτε από αυτά που θα του πει και δεν θα επηρεαστεί καθόλου, αλλά και οι μεγάλοι, οι γύρω του, αν είναι π.χ. ιεροκήρυκας. Όταν παραδείγματος χάρη μια μητέρα συμβουλεύει το παιδί της να μην είναι δειλό, αν θέλετε, γιατί η δειλία είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρχει σε ένα παιδί που είναι εμπολιασμένο με τον Χριστό, και από το άλλο μέρος η ίδια έχει μέσα της δειλία η μητέρα. Όταν από το ένα μέρος η μητέρα ή ο πατέρας συμβουλεύουν το παιδί τις ατυχίες που συναντάει, στις δυσκολίες που συναντάει, να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, και από το άλλο μέρος ο ίδιος ο πατέρας ή η μητέρα στο βάθος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη, τότε δεν πιάνει καθόλου η συμβουλή τους και δεν μπορούν να επιδράσουν. Και έτσι πέφτουν οι προσπάθειές τους στο κενό. Όταν δηλαδή από μια αταξία που έχει κάνει το παιδί, ύστερα από μια παρακοή που έχει κάνει, ύστερα από κάτι τέλος πάντων που δεν έπρεπε να κάνει ή να πει, γυρίζει στον πατέρα, στη μητέρα, και η στάση του πατέρα και της μητέρας απέναντι στο παιδί είναι τέτοια που δείχνει ότι αυτοί κατά βάθος δεν πιστεύουν στον Χριστό, ότι δεν έχουν εσωτερική βεβαιότητα, ότι δεν έπιασε τον πόλη μέσα τους. Δεν το λένε, ίσως δεν το συναισθάνονται, αλλά κατά βάθος όμως τα πράγματα αυτό δείχνουν. Τότε δεν γίνεται τίποτε. Δεν φτάνει δηλαδή απλώς να στενοχωρηθεί η μητέρα και να πει μέσα της ή και μπροστά του, «Α, το παλιόπαιδο, λέει ψέματα. Πού τα έμαθε αυτά?» Δεν φτάνει λοιπόν απλώς να στενοχωρηθεί, να ελέγξει το παιδί. Αν δεν στενοχωρηθεί και αν δεν κάνει τον έλεγχο ως μια αναγεννημένη μητέρα, ως μια πραγματικά εμπολιασμένη με τον Χριστό μητέρα, δεν πιάνει ο έλεγχος αυτός, δεν πιάνει αυτή η υπόδειξη. Γιατί και ο αμπόλιαστος στενοχωριέται και ο εμπολιασμένος στενοχωριέται. Η στενοχώρια δηλαδή του εμπολιασμένου θα μετουσιωθεί σε συμβουλή ζωογόνα. Η στενοχώρια του αμπόλιαστου θα μεγαλώσει και τη στενοχώρια του παιδιού. Και όχι μόνο δεν πιάνει ο έλεγχος, δεν ωφελεί, αλλά μπορεί να κάνει και χειρότερα τα πράγματα. Δημιουργεί δηλαδή την αντίδραση από μέρους του παιδιού.

Όλη η προσπάθειά σου ως γονέος περιορίζεται στο να κλαδεύεις ένα άγριο δέντρο. Φοβούμαι ότι κυρίως στα χρόνια μας συμβαίνει αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως τα πιο παλιά χρόνια να μην συνέβαινε τόσο πολύ. Έχουμε πει άλλες φορές γιατί τώρα πιο πολύ συμβαίνει, ενώ παλαιότερα δεν συνέβαινε. Στις ημέρες μας συμβαίνει επειδή ακριβώς λείπει η βαθύτερη και ουσιαστική αλλαγή στον άνθρωπο και απλώς μένουμε μόνο με αυτά που μαθαίνουμε, με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που καταλαβαίνουμε, με αυτά που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αρκούμαστε δηλαδή, με συγχωρείτε που ακόμη μια φορά θα το πω, απλώς σε ένα κλάδεμα. Αλλά όμως τι κλαδεύουμε? Κλαδεύουμε τον πόλη ή κλαδεύουμε εκείνο που βγήκε από την παλιά ρίζα και το πολιασμένο δέντρο έγινε πάλι παλιό δέντρο? Περιοριζόμαστε απλώς στο να πούμε «Μα γιατί το έκανε αυτό?» Και το λέω αυτό ειδικά για τους χριστιανούς, για τους καλούς χριστιανούς. Οι άλλοι τέλος πάντων μπορεί να πούν «Ας κάνει το παιδί και έτσι, ας κάνει και έτσι». Το λέω για τους καλούς γονείς, για τους καλούς χριστιανούς οι οποίοι έχουν αυτή τη φροντίδα, τη μέρημνα. Μην τυχόν το παιδί πάθει τίποτε, μην τυχόν το παιδί χαθεί, μην τυχόν το παιδί δεν πάρει καλό δρόμο, μην τυχόν το παιδί δεν γίνει καλός άνθρωπος. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να έχουν την αγωνία αυτή, τη φροντίδα αυτή. Αλλά επειδή όμως κατά βάθος το πρόβλημα είναι κατά πόσο οι ίδιοι είναι αναγεννημένοι, όλη αυτή η φροντίδα, όλη αυτή η μέρημνα, όλη αυτή η ανησυχία, όλη αυτή η προσπάθεια και η επιμέλεια που δείχνουν περιορίζεται στο να κλαδεύουν ένα άγριο δέντρο. Και φυσικά, όσο το κόβουν από εδώ, όσο το κόβουν από εκεί, όσο το περιορίζουν από εδώ, όσο το περιορίζουν από εκεί, άλλο τόσο αυτό πονάει, άλλο τόσο αυτό αντιδράει, άλλο τόσο αυτό επαναστατεί και τελικά δεν γίνεται τίποτε. Παρακαλώ πολύ να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού αυτή την εσωτερική μεταμόρφωση εμείς οι ίδιοι. Αυτή την εσωτερική αλλαγή και επομένως αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό, αυτό το κάτι τι το εσωτερικό, το οποίο θα μας βοηθάει κάθε φορά, είτε υποδεικνύουμε, είτε ελέγχουμε, είτε μαλώνουμε, είτε δέρνουμε αν χρειαστεί και τιμωρούμε, είτε οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Όλα αυτά να τα κάνουμε ως αναγεννημένοι άνθρωποι. Και επομένως το παιδί, και αν ακόμη πονάει, και αν ακόμη στενοχωρείται, καθώς εμείς το ελέγχουμε και τα λοιπά, τελικά να μην αισθάνεται ότι έχει να κάνει με ένα γονέα που κάποτε ήταν ένα δέντρο που μπολιάστηκε, αλλά τον πόλη δεν έζησε. Οπότε ο γονέας του είναι άγριο δέντρο, είναι παλαιός άνθρωπος, δηλαδή κινείται η προσπάθειά μας. Είμαστε εμπολιασμένοι, αλλά στην ουσία συμπεριφερόμαστε σαν αμπόλιαστοι. Κινείται η προσπάθειά μας σε ένα ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, σε ένα ηθικιστικό επίπεδο. Δεν είναι η προσπάθειά μας πνευματική, δηλαδή. Ακριβώς επειδή δεν είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ. Δεν ζούμε την Εκκλησία ως μέλη της, ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας και δεν ζούμε τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων που είναι ιαματική, είναι θεραπευτική, είναι φωτιστική, είναι ενθεωτική. Είναι καθαρτική. Μας δεν είναι οι πατέρες μας. Αν δεν τα ζούμε όλα αυτά, τι κάνουμε λοιπόν? Όσες προσπάθειες και να κάνουμε στο παιδί μας, λοιπόν, θα παραμένουν άκαρπες. Γιατί όπως είπε και ο πατήρ, λίγο πιο κάτω, πιο πάνω μάλλον, λοιπόν, τα δικά μας άγρια βλαστάρια παλεύουν με του παιδιού τα άγρια βλαστάρια. Παλιάνθρωπος με παλιάνθρωπο δηλαδή. Παλιάνθρωπος με παλιάνθρωπο. Το βαπτισμένο παιδί μπορεί να είναι συνεχώς ανοιχτό στη χάρη του Θεού. Απεριόριστα να έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού. Απεριόριστα να έχουμε εμπιστοσύνη στη βοήθεια που έρχεται άνωθεν. Απεριόριστα. Να έχουμε βαθυτά τη συνείδηση, βαθυτά τη βεβαιότητα και πληροφορία ότι κάτι ήρθε έξω από τον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν είναι μόρφωση, δεν είναι σοφία. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά είναι κάτι που ήρθε από τον Θεό και ήρθε στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το κάτι είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, μέσα γενικά στην όλη ζωή της Εκκλησίας και είναι αυτή η χάρις, αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτή η συνεχής παρουσία του Χριστού, του ζωντανού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Αυτό το πράγμα υπάρχει και αυτό επιδρά, αυτό ενεργεί, αυτό θαυματουργεί, αυτό μεταμορφώνει. Και αυτό μας ανέχεται, συμπληρώνω εγώ. Αυτή τη βεβαιότητα δεν την έχουμε.
ούτε μας θαυματουργεί, ούτε ότι μας θαυματουργεί, ούτε ότι μας μεταμορφώνει, ούτε μας επιδρά, ούτε ενεργεί επάνω μας. Ναι, δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Λοιπόν, δεν την έχουμε τη βεβαιότητα αυτή. Ούτε και ότι μας ανέχεται το πνεύμα το Άγιο. Και όλο αυτό το έχουμε στη διάθεσή μας για να το προσφέρουμε στα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδί που μπολιάστηκε, βαπτίστηκε και μεγαλώνει σιγά σιγά, μπορεί συνεχώς να είναι ανοιχτό στη χάρη του Θεού. Μπορούν οι γονείς να προσεύχονται γι' αυτό, μπορούν οι γονείς να το κοινωνούν τακτικά, μπορούν οι γονείς καμιά φορά να του κάνουν και ειδικές ευχές. Δεν ξέρω αν έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένα περιστατικά. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι του φταίει? Καμιά φορά δεν του φταίει τίποτε άλλο παρά έχει μια ψυχολογική, τέλος πάντων, αταξία, ανομαλία. Από τη γέννησή του κανείς μπορεί να έχει ένα τέτοιο πράγμα. Και το πονηρό πνεύμα βρίσκει έτσι ευκαιρία να ενεργεί ευκολότερα. Και δεν αφήνει το παιδί να κοιμηθεί και το έχει σε μια συνεχή ανησυχία. Και μπορεί να κληθεί ο ιερέας να κάνει τη σχετική ευχή και το παιδί, όπως λένε στα χωριά, και εδώ ίσως μερικοί να το λένε, να κοιμηθεί σαν διαβασμένο. Το ξέρουν αυτό οι απλοϊκοί χριστιανοί και με αυτή την πίστη, με αυτή τη βεβαιότητα, παίρνουν παραδείγματος χάρη το ανήσυχο παιδί τους, το παιδί που δεν μπορεί να κοιμηθεί, το παιδί που έχει κάτι και δεν ξέρουν τι έχει και οι γιατροί δεν μπορούν κάτι να κάνουν και το πηγαίνουν στην εκκλησία, στην εικόνα της Παναγίας ή μπορεί να του βάλουν λάδι από το καντήρι της Παναγίας ή να το πάνε στον ιερέα ή να καλέσουν τον ιερέα για να κάνει μια ευχή. Και όντως, κατά έναν θαυμαστό τρόπο μπορεί να επιδράσει η χάρη του Θεού και να κάνει κάτι που δεν θα το έκανε ούτε μια ένεση, ούτε ένα παιχνιδάκι, ούτε η επέμβαση ενός γιατρού. Με μόνη τη διαφορά ότι η χάρη σε αυτή, η δύναμη αυτή που ενεργεί δια της ευχής, δια της προσευχής, δια της επισκέψεως στην Εκκλησία, κυρίως δια της Θείας Κοινωνίας και δια των μυστηρίων γενικώς, δεν ενεργεί κατά ένα μαγικό τρόπο, ώστε να περάσει η ενέργεια του πονηρού πνεύματος ή κάποια άλλη ανομαλία που υπάρχει στο παιδί, ο όλος άνθρωπος είναι ενώπιον του Θεού. Και το σωματάκι του παιδιού και η ψυχούλα του είναι ενώπιον του Θεού και σε όλα επιδράει η χάρη του Θεού και στην ψυχούλα του και στο σωματάκι του, να περάσουν λοιπόν αυτά που έχει το παιδί για πάντα. Μπορεί να επανέλθουν. Δηλαδή μπορεί να κοινωνίζει κανείς το παιδάκι του σήμερα, να του κάνει μια ευχή, να το πάει στη χάρη του Αγίου, της Παναγίας και να βελτιωθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και πάλι να επανέλθει η προτέρα κατάσταση του παιδιού. Αυτά, παρακαλώ, έτσι λίγο-λίγο να τα ξεδιαλύνουμε γιατί μπορεί να υπάρχουν και ως απορία μέσα μας. Μπορούν λοιπόν αυτά να ενεργήσουν. Η χάρη του Θεού όντως ενεργεί και μάλιστα στο μικρό παιδί επειδή δεν προβάλλει αντίσταση και γι' αυτό βαπτίζεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις ενεργήσει η χάρη του Θεού όλα τελειώνουν και από εκεί και πέρα κατά ένα μαγικό τρόπο θα πάνε τα πάντα καλά. Ενεργεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου η χάρη του Θεού, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει τροποντινά χωρίς να συνεργήσει και ο ίδιος άνθρωπος, αλλά από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να συνεργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Στα μικρά παιδιά φυσικά χρειάζεται κυρίως να συνεργήσουν οι γονεί.

να βοηθήσουμε το παιδί εμείς να γίνει συνεργός της Χάριτος. Αλλά πρέπει εμείς ήδη να έχουμε συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη και να συνεργαζόμαστε όταν το κάνουμε αυτό. Όσο βαπτισμένο και αν είναι το παιδί, όσο κοινωνημένο και αν είναι το παιδί, όσο και αν το έχει διαβάσει κανείς πολλές ευχές, όσο και αν το έχει πάει στις χάρες των Αγίων κτλ., όλα αυτά μπορούν να έχουν ευνοϊκή επίδραση επάνω του, λόγω του ότι δεν αντιδρά και τα δέχεται η ψυχούλα του. Τελικά μπορεί το παιδί να είναι αγνώριστο. Τελικά να είναι σαν να μην βαπτίστηκε, να είναι σαν να μην κοινώνησε ποτέ, να είναι σαν να μην του έχουν διαβάσει ποτέ ευχές, τελικά σαν να μην έγινε ποτέ το θαύμα που είχε δει ο ίδιος ο γονέας το παιδί. Τελικά μπορεί το παιδί να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Διότι έμειναν οι γονείς απλώς σε αυτά. Και πάλι επανέρχομαι στο παράδειγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση να κόψει κανείς ένα δέντρο και να τον πουλιάσει. Αυτό είναι το παν. Αλλά είναι τίποτε εάν από εκεί και πέρα δεν το φροντίσει κανείς να γίνει ήμερο δέντρο. Δεν θα το κάνει δέντρο με τις φροντίδες του. Το πόλι που έβαλε, εκείνο είναι που θα γίνει δέντρο, αλλά χρειάζονται οι φροντίδες για να αναπτυχθεί αυτό το πόλι. Όλα αυτά που κάνουν οι γονείς στο παιδί οπωσδήποτε επιδρούν πάνω του και κάθε φορά γίνεται ένα τέτοιο πρώτο θαύμα. Κάθε φορά τροποντινά η χάρη του Θεού μπολιάζεται με το μικρό παιδί. Η Θεία Κοινωνία, ένα ευχέλαιο, μια προσευχή, το να πάνε οι γονείς στο παιδί στη χάρη της Παναγίας ή κάποιου Αγίου, το να το οδηγήσουν στην Εκκλησία, το να το βάλουν να σπαστεί την εικόνα, το να το βοηθήσουν να πει ο Θεούλης, ο Χριστούλης, όλα αυτά και άλλα όντως επιδρούν στην ψυχή του παιδιού κάθε φορά που γίνονται. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλα αυτά είναι σαν να μην γίνονται εάν δεν βοηθηθεί το παιδί ανάλογα, ώστε λίγο-λίγο να συμμετέχει και αυτό καθώς θα μεγαλώνει σε αυτή την εργασία που κάνει χάρη του Θεού, η οποία είναι αυτό το ξένο πράγμα που είναι έξω από τον κόσμο, που ήρθε από τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και να συνεργάζεται με αυτή τη χάρη, με αυτό το κάτι τι, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά για να βοηθηθεί το παιδί να συμμετέχει στην εργασία της χάριτος, δεν χρειάζεται, είπαμε, απλώς να του λέμε «κάνε έτσι» ή «κάνε αλλιώς», «γιατί έκανες έτσι» ή «γιατί δεν έκανες έτσι» και να το μαλώνουμε. Δεν φτάνουν αυτά, όσο και αν αυτά καθεαυτά είναι σωστά. Το θέμα είναι ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είσαι εσύ που τα λες αυτά. Το θέμα είναι και πώς του τα λες. Το θέμα είναι πώς του τα υποδεικνύεις. Το θέμα είναι από πού αυτά προέρχονται. Προέρχονται από μπολιασμένο άνθρωπο που ζει ότι είναι μπολιασμένος ή από άνθρωπο που δεν μπολιάστηκε. Από αναγεννημένο άνθρωπο ή από μη αναγεννημένο. Εάν υποθέσουμε ότι ένας γονέας είναι ένας άγιος άνθρωπος, μια μητέρα είναι μια αγία μητέρα και κάθε φορά παίρνει ακριβώς τη στάση που πρέπει να πάρει ως ένα πραγματικά αναγεννημένο παιδί του Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε τα παιδιά αυτών των γονέων θα πάρουν τον καλό δρόμο. Μπορεί και να μην τον πάρουν. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Διότι το τι θα γίνει το κάθε παιδί εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Εξαρτάται από την αγωγή που θα του δώσουν οι γονείς, αλλά επίσης εξαρτάται και από τη δική του προσωπικότητα. Δηλαδή είναι με τον ο γονιός και εμπολιασμένος να είναι και να ζει τη χάρη του Θεού και να επεμβαίνει σωστά στο παιδί του, αλλά το παιδί να μην αλλάζει. Να μην αλλάζει γιατί μέσα από αυτή την αργοπορία ή μέσα από αυτή την οξύτητα που θα δημιουργηθεί στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και του παιδιού, και ο γονιός ως μπολιασμένος υπομένει να φανερώνεται το θέλημα του Θεού. Σαν να λέει ο Θεός δηλαδή, εσύ κάνε αυτά που να κάνεις γονιέ, και το τι θα κάνω εγώ με το παιδί είναι δική μου υπόθεση. Δηλαδή με αυτά που κάνει όλα ο γονιός, ο ίδιος βελτιώνεται, ο ίδιος πηγαίνει εγκύτερα στο Θεό, ο ίδιος ζει περισσότερο το Θεό. Και ακόμα και αν βλέπει το παιδί του, στο παιδί του δεν αποδίδει καρπούς αυτή η συμπεριφορά του, κάνει υπομονή και προσεύχεται και νηστεύει και αγρυπνεί και ακόμα περισσότερο στο Θεό έρχεται. Και όταν έρθει η ώρα που το Θεός θελήσει, αλλοιώνεται το παιδί του από τη χάρη αυτού. Το παιδί είναι μια ελεύθερη προσωπικότητα και από το ίδιο θα εξαρτηθεί καθώς θα μεγαλώνει τι δρόμο θα θελήσει να πάρει. Καθώς μεγαλώνει, όσο και αν έχει να κάνει με έναν Άγιο Πατέρα,
με μια αγία μητέρα, τελικά το παιδί μπορεί να αρχίσει να αντιδρά και η προσωπικότητά του να μην δέχεται αυτά που λένε οι άγιοι γονείς του. Προσοχή. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι οι γονείς από τη δική τους πλευρά να κάνουν και να έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν. Κάθε γονέας χρειάζεται ριζική αλλαγή. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο παιδί. Στο Χριστό κοντά δεν πήγαινε με προϋποθέσεις. Δηλαδή, έρχομαι Χριστέ μου κοντά σου, αλλά κοίταξε να καλοπαντρευτεί ο γιος μου, να βγει με καλή δουλειά, να περάσει σε μια καλή σχολή κτλ. Όχι. Απέναντίας τις πιο πολλές φορές όταν πηγαίνουμε κοντά στο Χριστό, κακά, ψυχρά και ανάποδα μας έρχονται. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είμαστε εμπόλιαστοι και σιγά σιγά περνάμε έτσι στη δικαιοσύνη, μάλλον στη διαδικασία του εμπόνου ενώδυνου και ενίδωνου πνευματικά φανερώματος της χάριτος την οποία πήραμε στη δική μας ζωή όμως πρώτα. Επιμένω τόσο πολύ σε αυτά, λέει ο πατήρ Σιμεών, διότι όχι λίγες φορές στην επικοινωνία που έχουμε διαπιστώνω ότι μερικοί γονείς, οι οποίοι θα έλεγε κανείς χύνουν εσωτερικά το αίμα τους από τον πόνο, από το ενδιαφέρον, από την προσπάθεια, από την αγωνία και την ανησυχία να διαπαιδαγωγήσουν καλά το παιδί τους, τα παιδιά τους. Διαπιστώνουν λοιπόν ότι σαν να μην ακούν τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέμε εδώ. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να επηρεάσουν βαθύτερα αυτόν τον πατέρα, αυτή τη μητέρα, ενώ συμφωνούν με αυτά που λέμε, και να τον κάνουν έναν άλλον άνθρωπο και στο εξής αυτά που έχει να πει, αυτά που έχει να υποδείξει στο παιδί, να τα λέει με έναν τέτοιο τρόπο που να πιάνουν και να συμπεριφέρεται γενικώς με έναν τέτοιο τρόπο που θα πιάσει. Πώς τα καταφέρνουν έτσι? Τόσο δύσκολο είναι να τους επηρεάσουν αυτά που λέμε? Τόσο εγώ είμαι εκτός πραγματικότητος? Δεν ξέρω. Ίσως να είναι και αυτό. Αλλά φοβούμαι ότι ιδιαίτερα στα χρόνια μας κάτι έχει διπλοκλειδώσει τις καρδιές μας και οι καρδιές μένουν σε ένα σκοτάδι. Μένουν στο καβούκι της φιλαυτίας, του εγωισμού και τελικά ό,τι κάνει κανείς το κάνει επηρεαζόμενος από το περιεχόμενο της φιλαυτίας, του εγωισμού, της αγάπης του εαυτού του και επομένως γίνονται όλα θάλασσα. Διότι σε τελευταία ανάλυση, την ώρα που μαλώνει κανείς το παιδί, την ώρα που φροντίζει για το παιδί, μιλάει έτσι που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Τι φοβερό. Να κάνεις παρατηρήσεις στο παιδί σου και να πιστεύεις ότι τις κάνεις με καλή διάθεση και τελικά να προσπαθείς να βολέψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή την κατάσταση. Συμπεριφέρεται έτσι που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Υποδεικνύει, ελέγχει, τιμωρεί κατά τρόπο που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα, αν δεν πεθάνει, αν δεν θανατωθεί, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ. Θα ζούμε σε ένα σκοτάδι, θα είμαστε τυφλοί και ούτε θα μπορούμε να δούμε, ούτε θα μπορούμε να καταλάβουμε, ούτε θα μπορούμε να πάρουμε τη στάση τη σωστή που πρέπει να πάρουμε απέναντι του εαυτού μας και απέναντι των άλλων και μάλιστα των παιδιών. Αν αυτό το πράγμα δεν πεθάνει, δεν είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας και επομένως δεν μπορούμε και τα παιδιά όσο εξαρτάται από εμάς να τα οδηγήσουμε στο δρόμο της σωτηρίας. Μπορεί ο Θεός καμιά φορά να βρει τρόπο να τα οδηγήσει κατευθείαν στη σωτηρία. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που οι γονείς ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά, αλλά τελικά τα παιδιά τους, καθώς μεγάλωναν ως ελεύθερες προσωπικότητες, έγιναν άγιοι άνθρωποι, λουλούδι από αγκάθι. Όπως άλλες φορές από λουλούδι αγκάθι. Και άλλες φορές με ένα ξαφνικό θάνατο του παιδιού το πηγαίνει κατευθείαν στον παράδεισο ο Θεός. Με τρόπο που εκείνος ξέρει. Αυτό φαίνεται βέβαια αχώνευτο έτσι στο γονέα. Κάποτε μία μητέρα με είχε πλησιάσει παραπονούμενη. Το παιδί της πέθανε 12 ετών από λευχαιμία. Και της απάντησα, προτιμούσατε 20 ετών από ναρκωτικά? Πότε θα το αντέχατε πιο εύκολα? Τότε ή τώρα? Επομένως ο Θεός έχει το δικό του τρόπο για τον καθένα. Εμείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να προσπαθούμε να είμαστε εμπολιασμένοι, να ζούμε το εμπόλιασμά μας εν Χριστώ, αλλά από εκεί και πέρα, αφού τα κάνουμε σωστά όλα αυτά, πάλι να λέμε ότι δούλοι αχρίεσμεν. Και σε έναν αχρίο δούλο, έτσι, πολλές φορές αξίζει και το παιδί του να μην πάει καλά. Και το αναλαμβάνει ο Θεός το παιδί. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει, δεν θα μπορέσουν να βρουν σημεία επαφής με τα παιδιά τους για να τα βοηθήσουν, τουλάχιστον όσο παίρνει, όσο είναι δυνατόν και όσο η προσωπικότητα των παιδιών θα τους επιτρέψει. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή, μια οριστική αλλαγή. Επειδή όμως χρόνια κανείς
Έχει μάθει έτσι να μιλάει, έτσι να υποδεικνύει, έτσι να συμβουλεύει, έτσι να συμπεριφέρεται, και αυτό έγινε πια συνήθεια, έγινε μια κατάσταση, είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς.

0: ή εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη ή το Ευαγγέλιο λέει ψέματα. Ξέρετε πόσο ελαττωματικός είναι ο χριστιανισμός στις ημέρες μας? Πάρα πολύ. Ο χριστιανισμός που ζούμε εμείς είναι πολύ ελαττωματικός. Έχουμε φτιάξει έναν χριστιανισμό, έχουμε φτιάξει μια ηθική, έχουμε φτιάξει μια διδασκαλία, μια τακτική, έναν τρόπο συμπεριφοράς εντελώς ξένο προς το Ευαγγέλιο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, διότι από πάνω βάζουμε το λούστρο του Ευαγγελίου, χωρίς πάλι να το καταλαβαίνουμε. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα χριστιανισμό ξένο προς το Ευαγγέλιο, ξένο προς αυτόν τούτο το χριστιανισμό, ξένο προς τον Χριστό, και δεν είμαστε όργανα του Θεού, όργανα του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας και να πάυσει να είναι κέντρο ο εαυτός μας, το εγώ μας, και τα πάντα να είναι γύρω από το εγώ μας. Πρέπει αυτό, όπως είπα, και πιο μπροστά να πεθάνει, να ελευθερωθούμε και να γίνει κέντρο Θεός, να γίνει κέντρο Χριστός, η χάρη του Θεού. Εμείς δηλαδή, επειδή κινούμαστε φύλαφτα και εγωιστικά, έτσι εξογκώνουμε το άτομό μας, και ένα άτομο σκέπτεται συνεχώς συνωμοτικά για τους γύρω του. Οι άλλοι τον απειλούν, οι άλλοι τον περιορίζουν, οι άλλοι τον ενοχλούν, οι άλλοι τον κοροϊδεύουν, οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον του, και κινείται πάντοτε αμυντικά, σαν να περιχαρακώνει, περιθρυγκώνει το χώρο που πιάνει η προσωπικότητά του και λέει στους γύρω του: μέχρι εδώ. Κανένας δεν μπορεί να έρθει πιο μέσα. Αισθάνεται λοιπόν συνεχώς ότι απειλείται από τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος όμως ζει αυτό το πόλι του Χριστού, σιγά σιγά μέσα από μια ατομική διάσπαση, σαν την πούμε της Χειροσήμα, έτσι, το άτομο εκρήγνεται και ανατέλει το πρόσωπο, και είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η έκρηξη όσο και να μας πονέσει. Και ανατέλει το πρόσωπο. Το πρόσωπο τελικά είναι όριμος εν Χριστώ άνθρωπος. Είναι ο Άγιος ο οποίος κρύβεται μέσα μας από την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Είναι η πρίκα την οποία πήραμε και φορέσαμε και την έχουμε μέσα μας, τη μεταφέρουμε. Τον πόλη αυτό που λέει ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, και όσο ο άνθρωπος οριμάζει και γίνεται πρόσωπο, τότε αισθάνεται ελεύθερος. Δεν αμήνεται, αγαπάει τους άλλους, δεν ζηλεύει τους άλλους. Λοιπόν, είναι μια μονάδα κοινωνική, ενώ το άτομο είναι μια ομάδα διασπαστική. Έτσι. Και πολλές φορές φαινόμενα διασπάσεως στην Εκκλησία, επειδή δεν ζούμε το μυστήριο της ενότητας, οφείλονται σε αυτά ακριβώς, έτσι, τις συγκρούσεις μεταξύ ατόμων. Και σαν αποτέλεσμα είναι το να εκλείεται μια θεολογία ιδιωτική, τρομοκρατικού τύπου, όταν ο άλλος δεν ζει το μυστήριο της ενότητας μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο σιγά σιγά. Σε έναν τέτοιο τρόπο ύπαρξης λοιπόν μας καλούν και οι ομιλίες αυτές. Την ώρα λοιπόν που η μητέρα μιλάει έτσι έτσι, συμβουλεύει έτσι έτσι και έχει την α ή τη β επαφή με το παιδί, ας σκεφτεί λίγο. Είμαι όργανο της χάριτος του Θεού αυτήν την ώρα που μιλάω? Μήπως είμαι όργανο του εαυτού μου και απλώς την ενέργειά μου βάζω ένα λούστρο χριστιανικό και φαίνεται η ενέργειά μου χριστιανική? Έτσι είναι ακριβώς. Μήπως κατά βάθος αυτή η ενέργειά μου δεν εμπνέεται από τη χάρη του Θεού? Δεν εμπνέεται από το ότι εγώ είμαι όργανο του Θεού? Δεν εμπνέεται από το ότι εγώ είμαι στα χέρια του Θεού, στη διάθεση του Θεού? Μήπως εγώ είμαι το αφεντικό και όπως τα θέλω, όπως τα καταλαβαίνω, έτσι θα τα κάνω και έτσι θα τα πω? Φαίνεται ότι πέφτουμε πολύ έξω. Φαίνεται ότι κάνουμε φοβερό λάθος και βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη. Αλλιώς θα πρέπει το Ευαγγέλιο να λέει ψέματα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα, ότι ήλθε Χριστός, ότι ήλθε Πνεύμα Άγιο, ότι υπάρχει χάρη στην Εκκλησία, ότι υπάρχει κάτι τι από τον ουρανό που μεταμορφώνει τον άνθρωπο που τον αλλάζει, να είναι ψευτιές. Ή αυτά είναι ψευτιές, ή εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη. Και αν δεν καταλάβουμε κατά ένα συγκλονιστικό τρόπο ότι βρισκόμαστε σε πλάνη, θα μένουμε σε αυτή την κατάσταση. Ίσως χρειάζεται ο καθένας να πει: δεν ξέρω τίποτε, δεν έμαθα τίποτε, δεν κατάλαβα τίποτε, δεν είμαι τίποτε. Τώρα θα αρχίσω. Σαν τώρα να γνωρίζει για πρώτη φορά τον Χριστό, σαν τώρα για πρώτη φορά να πιστεύει, σαν τώρα για πρώτη φορά να επιστρέφει, να μετανοεί. Και ξέρετε, συμπληρώνω κάτι, την πρώτη φορά, τώρα, όλα είναι καινούργια, γίνει ξεκούραστος ο άνθρωπος και έχει όρεξη να προχωρήσει. Ας γίνει λοιπόν κάθε μας στιγμή ένα τώρα ανακοινιστικό. Έτσι, λέει ο πατήρ Σιμεών, άμα απαγκιστρωθεί από αυτόν τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος έχει λούστρο σπουδαίου ανθρώπου, ενώ δεν είναι, υπάρχει ελπίδα να δημιουργηθεί μέσα του νέος άνθρωπος. Αλλιώς θα συνεχίζει κανείς να είναι με αυτόν τον παλαιό άνθρωπο και θα νομίζει, εφόσον έχει το λούστρο το εξωτερικό, ότι πηγαίνει καλά, ότι είναι ένας καλός χριστιανός. Πώς λέγανε οι παλιοί, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμερα η μαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι εντοκρινές θέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτήσε και εσύ σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλσα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σιέν εδωκάν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σιέν δικαιοσύνη σαν αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπειτο θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε υλό της εντολάς σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησα μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό σου Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνησε επικατάρατη εκκρίνοντες από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γονίδος και εξουδένουσιν τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, η ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλέον εξία. Απόστεψαν του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκε σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου, εμνήστη την ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόντου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περί επλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σου και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, η κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάσμε. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσουμε κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέ του άρμη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του αν υπερήφανοι ότι αδίκωση νόμισαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω τι εντολέ σου. Επίστεψά του αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριόν σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αθαλμοί μου στο λόγιον σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σασκό εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή είναι τελεσάρ με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειπον τε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου.

0: αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Θα εκούσια του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τις καρδίες μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμουσε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτου ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρο των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου στις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σεντολά σου περ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικο νεμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισε νεοφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμι το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τους σωτηριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου άμεν ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα τον απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού.

0: Τον μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι υφέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω έξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον νίκαι δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων τον βασιλή συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυψον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηλο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγνωση της αποστολής τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε όλο ό,τι ακούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσης σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτριμών θαρούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρασος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε σε ούτου συναπόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλε φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης όπου με την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ιερά τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον. Μνήστητε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσια, ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένη υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτού εντόπι φωτεινή, εντόπι χλωερή, εντόπι αναψύξεω, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνε πάντα στου απειώνε Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και τη εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα σπιχάσιμων. Η ελπίζ μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάσαι για δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την ή και εσύ άνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στο χίσομεν, Χριστή με ενδία σου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,
0: Κύριε Λέησον.

0: Ομεθά και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θλιβόντορ με. Ρίπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενιά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών, και επάρθητε επί λεόνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στείνουντος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στείν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν τη φρικόδου θυσία του ζώπιου σώματο του δεσπότου. Τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή τη ζωή και τη αθανασία. Ο πάση ορατή και ορατού κτίσεω δημιουργό. Ο του ανάρχου πατρό είναι ίδιο ιό και συνάναρχο. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοια και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρκύρι, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παρόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τυφάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού. Ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστής άντων. Αμήν.
2: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδία. Μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέ μη πόδα. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου, κάθαρον αυτή με λόγια. Άφε και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρι πας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμε της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστη σώματι αμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμονού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσια και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος. Εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντων και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενία ημών ενε και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχε τη συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτα συκεσία ημών, πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούς εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτούς ουρανώθε την νίκην. Διότι έτε και στο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του Θεομεθά σου επάθουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ελεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όχι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σχέση τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε Ιγαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίσταται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ού και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψώ την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι σύ επάταξες πάντα στους εκθρένοντας ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επί με την χείρα σου. Ούκ εστιν ίαση εν της αρκή μου από προσώπη της οργής σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρία βαρύθησαν επί με. Προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη νέος τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότε ψώμε εμπλήσθαν εμπεγμάτων και ούκα στην ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθη νέος φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίος πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού ουκ απεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησιών με ξενάντιαν μου ίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εσμάστιγας έτοιμος και η αργυδό μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Ό,τι να νομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιεβαλώμεν επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκρες τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκρες τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Εδίψε η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξη μου, εγκύ ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο Όφθη του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσω το ελαιός σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεις εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόσου επί της τρομνής μου, εν της όθησε μελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθεις βοηθός μου και εν της σκέπτω πτερίγω σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα καδόδατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνίον εν αυτό, ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όθησε μελέτων εισέ, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτω πτερίγω σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιος προσευχή μου, κλείνω το στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όνου και μνήστη έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα σου με το ορισμού σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις τένις αναποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέδασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησετε το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου. Και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και κόψε εκ νεότητός μου, υψωτής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηριάς μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου, η προσευχή μου, κλείνω το ου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επλανθάνου πάσατα σαν το ποδός αυτού, τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία στον ιόμενο πάστα νόσου, τον λυτρούμενον ευθορά τη ζωή, το στεφανούντα ένα λέει και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή τόσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάστη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ούκ εις το τέλος ορκιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά σαν ομοία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαν αμαρτία σημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκάτεωσε Κύριος το έλεο αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέξει ανατολέ από δεσμών εμάκρινα φημών τα σαν ομοία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άντος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσου την διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού του, ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω όπως δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάξον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιο σου πανζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε πεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου. Εν ποιήμαστε το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισό μη Κύριο δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελλήν Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έλθεις άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας ψυχών ημών. Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της ειρήνης σου σήμανος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού θυσιών αυτών Κύριου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν της ευών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν του Τιμίου Πρεσβυταρίου σε Χριστώ διακονίας παντός πλήρ και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν της πόλεως θαύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εκλεών των αδειπών των όσων των γαμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέτρες την εημάς από πάσης δίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σατράπη πνευλογημένης εν δόξου εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το

0: ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντοτε έθνη και γλωσσάνμι και το όνομα του Κυρίου ημίν, άμην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

και στράτηγε, δυσοπούμεν σε αημίση ανάξη, ή να τες δείσες η τυχήσεις ημάς, σκέπη των τερίγων της αήλου σου δόξης,

Και επί των προστρεχόντων είσαι, Κύριε Αχίμαστε, Ελλήνη και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκίτων ποιητή σου και θεών, πεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ το

0: Υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου Κύριε η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: Σώτο κράτος και σου εστίν η Βασιλεία.

Ακομή σα χαρά Ευαγγέλια των ανθρώπων συστήματι και πεά παντά υποσκιάσουν τερίγων του ενάσμαση πανευλαβώς

0: Ελέησόμενο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε δαπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίας σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα εσύ ανέδω κάνουλο καυτώματα, ουκ ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμας δετριμένων, καρδίας δετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθη μου Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.
1: Υγρών διοδεύσας ως εξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφύγων

Φωτιός ο ήλος όντως Γαβρίλα, ήλος φωτιζόμενος, φως κάθωρας ελδεύτερον, τους υλικούς εκ

Χωρείται αναλύωτος όλος εν Σιών και βλέπων εν μήτρα σου, λάβοντα δούλου μορφήν, εξ

0: Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγάρι ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αμήν. Των ασωμάτων λειτουργών ως πρωτεύων, το προαιώνων οριστέν όντως μέγα, Σι Γαβριήλ πεπίστευσε μυστήριον, τόκον των απόρριτων της Αγίας Παρθένου, χαίρε προσφωνών αυτή, η και χαριτωμένη χρεωστικό σε όθεν η πιστή, εν εφροσύνη αΐ μακαρίζομεν, τον ευθυμίσαι...
1: Αΐ μακαρίζομεν...
3: Άγγελε πρωτοστάτα, ο πενθής χαιρετήσε Μαρία Γαβριήλ την Παρθένο, εν τικόν ποτέ Ναζαρέτ, και αυτή η κομίσε του Θεού βούλησιν. Του συνητά στήριξε εν βίο τους πιστούς βοώντας, χαίρε Αρχάγγελε του Υψίστου, χαίρε Ταξίαρχε του Δεσπότου, χαίρε Υπουργέ της Τριάδος Ακάματη, χαίρε Λειτουργέ του Κυρίου Φωτόμορφε, χαίρε ότι εφανέρωσας Δανιήλ γέναν Χριστού, χαίρε ότι διακήρυξα στην Ανάσταση αυτού. Χαίρε της αφωνίας Ζαχαρίου η Παύσης. Χαίρε της απαιδείας Ελισάβετη Λύσης. Χαίρε χαράς της Άνης Εγγύησης. Χαίρε αράς της Εύας Κατάργησης. Χαίρε των μάγων σαφή οδηγία. Χαίρε ποιμένων χαράς αγγελία. Χαίρε χάριτος άγγελε.
0: Χαίρης χάριτος άγγελε.
3: Τη 13η του αυτού μηνός η σύναξη στελείται υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδού της μετονομαστής της Μαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω.

αδελφοί, οι οδοί αγγέλων αλήθεις λόγος εγένετο βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ενδίκον μισθαμοδοσίαν, πως εμείς εκ

τι έστειν άνθρωπος ότι μη μνήσχει αυτού, ή ως ανθρώπων τι επισκέπτει αυτόν. Η λάθωσα σ' αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τυφία στεφάνωσα σ' αυτόν, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, εν γάρτο υποτάξε αυτόν.

και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν και Λέησον, τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσεγγιστή προσεγγίζει. Για την άφηση να τρέχει,

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

0: πάψω πνεύμα στο Άγιον εφημάς.
1: Σε ευλογούμε.
0: Θα μεταβαλώ το πνεύμα της στο Αγίου εμείς.

Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον, και αφήσ' μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμας πειρασμών, αλλά ρίσε ημών.

και ομολογώ ότι... Άλλη λόγω

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επισή πεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταφέρον εξού, του Πατρός των Φώτων.

0: Κυρίως αυτού έθι εφημάς διευθούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει Τιμίου και Εζωπίου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεινα σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Πατρόνομου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Θαυματουργού Μύρονος του Εξηρακλείου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Αρχαγγέλου Γαβρίλ ούτης σύναξη νεοτάζου

0: πάντα σημά και τα δικά σας έτη πολλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βοήθεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνθού, της Εκπερσίας, της μετονομαστήσης Μαρίας. Η Αγία Γολυνδούχ καταγόταν από ευγενή οικογένεια μάγων και ήταν παντρεμένη με έναν φανατικό οπαδό της μασδαϊκής θρησκείας κατά τους χρόνους του βασιλέα της Περσίας Χοσρόη I. Συμμορφώθηκε με την πίστη του συζύγου της, αλλά νιώθοντας μια ενστικτόδη αποστροφή για τη λατρεία του ήλιου και της φωτιάς, λαχταρούσε ολόψυχα μια αγνή και αληθινή θρησκεία. Σε ανταπόκριση του πόθου της, ένας άγγελος της έδειξε σε ένα όραμα που κράτησε 3 ημέρες έναν τόπο σκοτεινό και φλεγόμενο όπου τιμωρούνταν οι υδρολάτρες προγονείς της. Της υπέδειξε εν συνεχεία μέσω ενός φεγγίτη έναν άλλο τόπο φωτεινό όπου εφρενόταν και χόρευε το πλήθος των εκλεκτών. Εκείνη θέλησε να μπει εκεί, αλλά ο άγγελος την εμπόδισε, λέγοντας ότι στον τόπο εκείνο μπορούσαν να εισέλθουν μόνο όσοι είχαν λάβει το Άγιον Βάπτισμα του Χριστού. Καθώς την καρδιά της άναψε η φλόγα της πίστεως, η Γολυνδούχ, βγαίνοντας από την έκσταση αυτή, αποφάσισε να γίνει χριστιανή και ζήτησε από τον Θεό να της δείξει τον τρόπο. Προφασιζόμενη μία επίσκεψη στους γονείς της, αποχαιρέτησε τον σύζυγό της και αφού κατηχήθηκε στις χριστιανικές αλήθειες, βαπτίστηκε και μετονομάστηκε Μαρία. Επιστρέφοντας σπίτι της, θέλησε να συμμορφώσει τον βίο της κατά την πίστη της και διέκοψε κάθε συζυγική σχέση με τον σύζυγό της. Εκείνος ανίκανος να κατανοήσει το κάλεσμα αυτό σε μια πνευματική ζωή, προσπάθησε με όλα τα μέσα να την πείσει να εγκαταλείψει την πίστη στο Χριστό και να επιστρέψει στις απολαύσεις της σαρκός. Απέτυχε όμως και έξαλλος κατήγγειλε την αποστασία της στον βασιλέα. Ο Χοσρόης έστειλε έναν ανώτερο αξιωματούχο της αυλής του, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι ο ηγεμόνας θα την συναριθμούσε στις συζύγους του αν δεχόταν να αποκηρύξει το πιστεύω της. Σε αυτό η Γολυνδούχ αποκρίθηκε. «Εγώ νυμφεύθηκα έναν αιώνιο βασιλέα και εσύ μου προτείνεις ένωση με έναν θνητό». Ο βασιλέας την εξόρισε στο κάστρο της Λήθης, στο Μπεθ Χουζάιε, που ονομαζόταν έτσι γιατί οι καταδικασμένοι που βρίσκονταν εκεί ήταν ξεγραμμένοι από τα κατάστοιχα των ζωντανών και επειδή απαγορευόταν επί ποινή θανάτου να προφέρεται ακόμη και το όνομά τους. Η Αγία παρέμεινε εκεί χρόνους 18, δίχως να λιγοστέψει ποτέ ο ζήλος της. Συνυπάρχοντας με άλλους χριστιανούς, μπόρεσε να μάθει από αυτούς τους ψαλμούς και τις ιερές γραφές στα Συριακά και με τις παρενέσεις της προσήλκυσε στη χριστιανική θρησκεία πλήθος υδρολατρών φυλακισμένων. Ο βασιλέας το πληροφορήθηκε και διέταξε να υποβληθεί σε άγρια βασανιστήρια. Μετά το θάνατο του Χοσρόη, ο γιος του, ο Ρουμίσδας IV, διέταξε να βγάλουν την Αγία από τη φυλακή και την παρέδωσε σε άλλους βασανιστές, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα μέσα της δαιμονικής φαντασίας τους για να τη βασανίσουν. Υπομένοντας καθημερινά τα μαρτύρια, η Γολυνδούχ παρέμενε ακλόνητη και με τη Θεία Χάρη βρισκόταν θεραπευμένη θαυματουργικά από τις πληγές της. Την έκλεισαν σε ένα τσουβάλι γεμάτο καυτή στάχτη από καμίνι, αλλά εκείνη ένιωσε να μεταφέρεται σε ολόφωτη και ευωδιαστή νυφική παστάδα. Την έριξαν κατόπιν σε έναν λάκκο όπου βρισκόταν ένας δράκος που γέμιζε τρόμο όσους τον πλησίαζαν. Έμεινε εκεί 4 μήνες, αλλά αντί να καταβροχθιστεί από το τέρας, εκείνη το εξημέρωσε, σε σημείο που το ζωντανό κοιμόταν ακουμπώντας τρυφερά στα γόνατά της σαν αρνί. Όλον αυτόν τον καιρό δεν έδωσαν στην Αγία να φάει οτιδήποτε. Εκείνη όμως είχε λάβει από τον Άγγελο Κυρίου που την είχε κατηχήσει στην πίστη τη χάρη να μην ενοχλείται από πείνα ή δίψα, κάνοντας πάνω στο στόμα της το σημείο του Σταυρού, έτσι ώστε εφ' εξής δεν έτρωγε παρά μόνο κάθε 10 ημέρες ή ακόμη πιο σπάνια. Οι ιδωρολάτρες την ανέσυραν από το λάκκο και μένοντας ανέστητοι απέναντι σε τόσα θαυμαστά πράγματα, την παρέδωσαν σε πορνοστάσιο, δίνοντας διαταγή σε ακόλαστους να την ατιμώσουν. Κάθε φορά που αυτοί έμπαιναν στο δωμάτιο, ήταν αδύνατο να την βρουν, διότι η Αγία παρέμενε αόρατη στα πονηρά μάτια τους. Πεπισμένοι ότι είχαν να κάνουν με μάγισσα, οι Πέρσες την καταδίκασαν σε αιώνια εξορία και έβαλαν την Αγία σε φάλαγγα κακοποιών με κλειό γύρω στο λαιμό της. Ένας άγγελος όμως εμφανίστηκε στον δεσμοφύλακα και τον διέταξε να την λύσει.
Καθώς εκείνος αρνήθηκε λέγοντας ότι θα έχανε το κεφάλι του, ο άγγελος έβγαλε άθικτη τη βούλα και την έδωσε στον φύλακα λέγοντάς του να πάει να την παραδώσει στο βασιλιά ως ένδειξη ότι η Αγία είχε αποκεφαλιστεί. Απελευθερωμένη από τη φυλακή με την παρέμβαση αγγέλου, όπως άλλοτε ο Απόστολος Πέτρος, η Γολυνδούχ εξέφρασε τη λύπη της που στερήθηκε τον Στέφανο του Μαρτυρίου και πήρε τον δρόμο για την Ίσιβη. Ο άγγελος εμφανίστηκε πάλι σε αυτήν και για να εκπληρώσει την επιθυμία της, της έκοψε ελαφρά το λαιμό με ένα ξύφος. Το αίμα που χύθηκε κοκκίνησε τα ρούχα της που απέκτησαν την ιδιότητα να πιούν πλήθος Ιάσης. Φτάνοντας στην Ίσιβη, έφερε πολλούς ιδωρολάτρες στην πίστη μέχρι την ημέρα που ο βασιλιάς Ορμίσδας IV δολοφονήθηκε από τον γιο του Χοσρόη II, τον λεγόμενο Νικηφόρο, που άφησε ελεύθερους τους κρατούμενους της προηγούμενης βασιλείας, καλοκαίρι του 590. Δεν πρόλαβε αυτός να ανέβει στο θρόνο και η εξουσία του αμφισβητήθηκε από τον Μπαχράμ Τσουμπίν. Υποχρεώθηκε έτσι να ζητήσει άσυλο και προστασία από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο με την υπόσχεση να γίνει χριστιανός. Η Αγία Γολυνδούχ, την οποία αποκαλούσαν ζωντανή μάρτυρα και που έχειρε ήδη εξαιρετικής τιμής, προσκλήθηκε να πάρει μέρος στην πομπή. Προηγουμένως είχε πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπήκε σε μια εκκλησία την οποία λειτουργούσαν αιρετικοί, μαθητές του Σεβίρου Αντιοχίας. Καθώς προχωρούσε για να μετάσχει των θείων μυστηρίων, οι μοναχοί την απόθυσαν βία. Εν συνεχεία φανερώθηκε σε αυτήν ένας άγγελος που κρατούσε δύο ποτήρια, το ένα σκοτεινό και το άλλο φωτεινό, και της εξήγησε ότι το φωτεινό ποτήριο ήταν εκείνο των Ορθοδόξων, ενώ το άλλο ανήκε στους αιρετικούς, με τους οποίους δεν ήταν ορθό να συγκοινωνήσει. Από εκεί η Αγία πήγε στην Ιεράπολη της Εφρατισίας για να περιμένει την άφιξη του Χοσρόη, που είχε πάει στον τάφο του Αγίου Σεργίου στην Ολοσάφα με σκοπό να επιστρέψει έναν χρυσό σταυρό που είχε πάρει ο πατέρας του κατά τη λαϊλασία του ιερού. Εν τω μεταξύ ο Άγιος Δομετιανός Μελιτινής και ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Γρηγόριος, που είχαν σταλεί εκεί για να κατηχήσουν τον ηγεμόνα, συνάντησαν την Γολυνδούχ και έμαθαν για τους γενναίους αγώνες της. Χάρη στη μεσολάβηση των μακάριων αυτών ιεραρχών, ο βασιλιάς της Περσίας έκλεισε ειρήνη με τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, που έστειλε στρατό για να αποκαταστήσει τον Χοσρόη στο θρόνο. Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο τελευταίος επέστρεψε την πόλη Μαρτυρούπολη, Ροσάφα και το οχυρό Δαρά στους Ρωμαίους. Ο Άγιος Δομετιανός παρακάλεσε την Αγία να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να παρουσιαστεί εκεί στον αυτοκράτορα. Εκείνη όμως αρνήθηκε την πρόσκληση, λέγοντας πως πλησίαζε η προς Θεών εκδημία της. Ξεκίνησε εν τούτης να πάει στο ναό του Αγίου Σεργίου που βρισκόταν ανάμεσα στην Ίσιβη και την Δαρά. Φθάνοντας στο ιερό αυτό, ανέπεμψε την τελευταία προσευχή της στο Θεό και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Ιουλίου του 591.

0: τιμή της Αγίας Μάρτυρος Συρίης της Εκπερσίας. Η Αγία Συρίη ήταν συγγενής της Αγίας Γολινόουχ. Γεννήθηκε στην Περσία, στο σημερινό Κυρκούκ, από γονείς μασδαϊστές. Προσελκύστηκε στη χριστιανική πίστη σε ηλικία 18 ετών και πήγαινε κρυφά στην εκκλησία για να παρακολουθεί την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Αποστρεφόμενη τα θέλγητρα του κοσμικού βίου, σκληραγωγούσε το σώμα της με την νηστεία και κάθε είδους καταπώνηση, δίχως ωστόσο να τολμά να ομολογήσει ανοιχτά την πίστη της. Ασθένησε και γιατρεύτηκε αγγίζοντας με ευλάβεια τα ενδύματα του ιερέα που την είχε αποπέμψει ως ειδωλολάτρησα. Αντιστεκόμενη στους λογισμούς του διαβόλου που την κατηγορούσαν ότι καταφρονούσε την παράδοση των γονέων της, οραματίστηκε τον εαυτό της να υψώνει ένα ποτήριο για σπονδές πάνω από το πλήθος που είχε συναχθεί προς τιμήν της. Στερεωμένη στην απόφασή της από τον επίσκοπο Ιωάννη, έσπασε τα σύνεργα που χρησιμοποιούνταν στη μαγική λατρεία που της πρότεινε η μητριά της, σκόρπισε τη θυσία και έσβησε την ιερή φωτιά. Ομολόγησε ανοιχτά την πίστη της μπροστά στον πατέρα της. Και εκείνος, αφού έβαλε να την βασανίσουν άγρια για πολλές ημέρες, τη φυλάκισε μαζί με μάγους, απαγορεύοντας να της δώσουν να φάει και να πιει. Βλέποντας να επιμένει στην απόφασή της, απευθύνθηκε στον Αρχιμάγο, ο οποίος κάλεσε την Αγία στο ναό της Φωτιάς, παρουσία όλων των μάγων της περιοχής. Σε όλες τις ερωτήσεις του απαντούσε με στίχους από τους ψαλμούς, ενώ βάζοντας το χέρι της πάνω στο λαιμό της είπε: «Δες, έχεις εξουσία να τον κόψεις, ήδη σου τον έχω παραδώσει». Λυγίζοντας το λαιμό της μέχρι τα πόδια της, οι μάγοι την αλυσόδεσαν και την έριξαν σε ένα υπόγειο, υγρό και δυσόδη λάκκο. Μόλις όμως η Συρίη βρέθηκε εκεί, ένα ουράνιο φως κατάβγασε τον λάκκο και τα δεσμά της έπεσαν από μόνα τους. Την ανέσυραν από το λάκκο μετά από 15 μέρες και τότε βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ιωάννη. Βλέποντας την ακλόνητη αποφασιστικότητά της, οι μάγοι την έστειλαν στον βασιλέα Χοσρόη I, στο Χολουάν, σφραγίζοντας το λαιμό της με βαρύ κλοιό που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί δίχως να της κόψουν το κεφάλι. Η Αγία παραδόθηκε πρόθυμα και με χαρά στα δεσμά, δηλώνοντας ότι αν κάποιος ήθελε να την γλιτώσει από τους δημίους της, εκείνη θα τον εμπόδισε για να μην στερηθεί τα μελλοντικά αγαθά. Καθώς ο βασιλέας είχε αλλάξει τόπο διαμονής, την έσερναν από επαρχία σε επαρχία και η Αγία υπέμεινε τρομερά βασανιστήρια, χωρίς ωστόσο να κλονιστεί στην ομολογία της αληθινής πίστης. Τέλος, καταδικασμένη σε θάνατο, μεταφέρθηκε στην Σελεύκια Κτισιφόντα για να στραγγαλιστεί μαζί με άλλους Αγίους Μάρτυρες στις 28 Φεβρουαρίου 559. Αφού έσφιξε τον βρόχο γύρω από το λαιμό της σε σημείο που ήταν έτοιμη να παραδώσει το πνεύμα, ο Δήμιος χαλάρωσε το σφίξιμο και πρότεινε για τελευταία φορά στην Αγία να αρνηθεί τον Χριστό για να σώσει τη ζωή της. Και η Αγία Συρίη αποκρίθηκε: «Ολοκληρώστε αυτό που σας διέταξαν για να μην παραβείτε τους νόμους σας». Ο Δήμιος έσφιξε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του, και καθώς εκείνη παρέμενε αμετακίνητη, την αποτελείωσε. Το σώμα της Αγίας ρίχθηκε τροφή στα σκυλιά, αυτά όμως παρέμεναν μακριά, δίχως να το αγγίζουν. Το πέταξαν τότε σε απόμερο τόπο, όπου ήλθαν να το πάρουν οι πιστοί για να το καταθέσουν σε ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν της. Μνήμη της Οσίας Σάρας, της ενδιερήμου της Αιγύπτου εν ειρήνη τελειοθήσης. Μνήμη των Οσίων Πατέρων Ηλιοφώτου, Αυξουθενίου, Επαφροδίτου και Ευθενίου, των εν το όρη Κοροναίου της Κύπρου Ασκησάντων. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

13 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1863, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος I και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου

0: 2008, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο.
1: Σαν σήμερα το 1909, οι μεγάλες δυνάμεις ανακοινώνουν σχέδιο απόσυρσης των στρατευμάτων τους από την Κρήτη. Ωστόσο, προειδοποιούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.
0: Το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Αλεξανδρούπολη.
1: Σαν σήμερα, το 1922, αρχίζει η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση στο μέτωπο Αφιόν Καραχισάρ, Εσκής Εχίρ, που θα καταλήξει στη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Το 1963, από τις 13 έως τις 18 Ιουλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας έρχεται για πενθήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Είναι ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης που επισκέπτεται το νησί μετά την απελευθέρωση και την έναρξη λειτουργίας του νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.
1: Σαν σήμερα, το 1965, πεθαίνει στην Αθήνα ο Φώτης Αποστολέλης, γνωστότερος ως Φώτης Κόντογλου, Έλληνας ζωγράφος, αγιογράφος και συγγραφέας από τις Κηδονιές, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Στο λογοτεχνικό σου και στο ζωγραφικό του έργο αναζήτησε την ελληνικότητα, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση επιστρέφοντας την ελληνική παράδοση. Είχε ακόμα σημαντικότατη συμβολή στον χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας.
0: Σαν σήμερα, το 1985, διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Συγκεντρώνεται το ποσό των 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Γέροντας Παΐσιος, η Σταυρή των Δοκιμασιών. Κεφάλαιο 1, Δίλθομεν διαπυρός και ύδατος. Γέροντα, το σταυροδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι και η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνον ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με τη θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να τον βασανίσει, αλλά για να ανεβεί από τον σταυρό στον ουρανό. Γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα αγωνγίζουμε, αλλά θα δοξάζουμε τον Θεό. Σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε, οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε. Και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτίσματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από κάποια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτίσματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή ξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου». Οι δοκιμασίες βοηθούν να συνέλθουν οι άνθρωποι. «Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους? Κάνε υπομονή αδελφοί μου και μη χάσεις την ελπίδα σου στον Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη την ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου. Μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια, ενώ γίνεται τόση προσευχή. Τις είδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλον τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλόν τρόπο, αλλά δεν τον καταλάβαιναν. Γι' αυτό μετά επέτρεψε και την δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χαρτίρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μία δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κτλ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι, δεν θα πλησίαζαν καθόλου τον Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη, λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις οι γιατροί, ενώ οι καημένοι οι άνθρωποι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο. Γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά, όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει. Με τον πόνο μας επισκέπτεται ο Χριστός. Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται,
που δεν θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μία παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει ο Ψαλμοδός, Ψαλμός 65, 12. Βλέπεις και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια και τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήλθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμία δοκιμασία, είναι σαν μια εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μια χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει ένα δόξαση ο Θεός. Τουλάχιστον αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου άξιζαν αυτά, να πει. Αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Στον βίο του Αγίου Αμβροσίου, η μνήμη του ερωτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου, αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με την συνοδεία του, στο σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμία φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι, ποτέ», του απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται, τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα αμάξια να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέπτηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκαν στο δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού. Απόσπασμα από το Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδόσεις Ματθαίου Λαγή, τόμος 12, Αθήνα, 1980, σελίδα 243-244, ήταν το απόσπασμα από το βίο του Αγίου Αμβροσίου. «Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει». Παριμιών 3-12. «Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ?» «Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κομποσκίνια, μετάνοιες κτλ. Για τους κοσμικούς όμως οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους. Οπότε εξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δεχόμαστε ως δώρα από τον Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας τα παιδιά του, από αγάπη, από θεία καλοσύνη, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική, νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλάσματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος, να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος, πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κόπιασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας είχε λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμία αταξία, τους τραβάει το αυτί, τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι. Ή αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει, τους δίνει και καμία σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπυλή έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν.
εάν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια, χωρίς να περνούν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού, για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι ανυπόλογοι στην άλλη ζωή. Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα, και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πούν σε 2 λεπτά στο πόδι για να παρηγορηθούν λίγο. Μία βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο και τότε λέω, Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα». Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι, αλλά και κάθε δοκιμασία είναι δώρο από τον Θεό, είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός μας δεν είναι Βάλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε, δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός? Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βάρβαρους κτλ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός. Αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για τη μεγάλη δόξα που είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα, άγγελοι από μάρτυρες. Στις θλίψεις ο Θεός δίνει την αληθινή παρηγοριά. Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις θέλει να βλέπει το παιδάκι του, να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό για να του ζητήσει το ελαιός του, στις δοκιμασίες που περνάει είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος αυτή την ζωή, αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στον Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλλω το τροπάριο, μη καταπιστεύσεις με ανθρώπινη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμία φορά σταματώ στο «αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «θλίψεις γάρ έχει με, φέριν ουδύναμε»? Ψέματα να πω? Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετεί σωστά πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στεναχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτέλεσμα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή.
Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, τότε βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς ελευκώς σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο, ζητάει να του έρθουν όλα όπως εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι, είτε είναι νηστικός, είτε τον επενούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να την αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του. Η καταπαραχώρηση Θεού, πειρασμοί και θλίψεις. Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπύλι και μαλακώνει η καρδιά του. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας, αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμαστούμε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της κρίσεως. Γιατί και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμαστε στον Παράδεισο και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθεί και να εξαγνιστεί η ψυχή μας με τις θλίψεις. Οπότε μετά μας χαριτώνει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για τον Χριστό που πικράνθηκε για να μας σώσει. Ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν βρίσκει κάποια δοκιμασία χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Λέμε καμιά φορά στον Θεό, «Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ελευκώς σου παραδίδω τον εαυτό μου για να τον κάνεις άνθρωπο». Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνει όχι μόνο άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο και αφήνει τον διάβολο να έρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτύπια του και γελάω. Βρε τον διάβολο. Εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο? Όταν ο Θεός επιτρέπει να τον πειράξει για να δοκιμαστεί. Με τους αφρούς της κακίας του. Έχει καλό σαπούνι. Όπως η καμήλα βγάζει αφρούς όταν θυμώνει, έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μετά τρίβει τον άνθρωπο, όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνιστεί, αλλά από κακία. Και ο Θεός όμως αφήνει τον διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο, ίσα ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει. Αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα, θα τον ξέσκισε. Γέροντα, μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στη ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού? Όχι, να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα φέρνει ο πειρασμός. Ο Θεός αφήνει τον διάβολο ελεύθερο μέχρι σε ενό σημείου να πειράξει τον άνθρωπο και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνει το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Ιούδας Λογουχάρη ήταν μαθητής του Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης? Όχι, αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στον διάβολο να μπει μέσα του. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα, «Πάτερ, σε παρακαλώ, κάνε ένα τρισάγιο για τον Ιούδα». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε, «Εσύ Χριστέ είσαι άδικος, έτσι ήταν θέλημά σου να σε προδώσει ο Ιούδας, γι' αυτό τώρα βοήθησέ τον». Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούν μερικοί ευλαβείς, για να έρθει σε συνέστηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό. Δίνει δηλαδή ο Θεός τη δυνατότητα σε μερικούς οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σε αυτή τη ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα, να βοηθούν από την υπομονή αυτών που ενώ δεν έσφαλαν ταλαιπωρούνται, αλλά δεν γονγίζουν. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός, πολύ ευλαβής οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι,
πλακώνει ολόκληρη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να μην γονγίζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται. Γι' αυτό όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων ποτέ δεν στεναχωρούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εν τούτης υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους. Γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή. Αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο. Εμείς τι πρέπει να πάθουμε? Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με το ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε «Πήγαιναν με τον σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν». Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες. Μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. Βλέπετε, στην Αγία Συγκλητική, επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις νουθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστιά της. Άλλοτε πάλι, κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από τον Θεό να συγχωρέσει σφάλματα των συνανθρώπων του, να τους απαλλάξει από την δίκαιά του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών, ενώ δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός πολύ συγγενεύει με τον Θεό και πολύ συγκινεί τον Θεό, η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος κατά το επίμονο αίτημά του. Συγχρόνως όμως του ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο παλάτι με ακόμη μεγαλύτερη δόξα, διότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατόψιν κρίση τους, που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές του αμαρτίες. Η αχαριστία για την αγάπη του Θεού. Γέροντα, οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους? Εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζει κανείς τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση βρίζουν τον Θεό όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. «Γιατί να το πάθω εγώ αυτό?» λένε. «Να, ο άλλος έχει τόσα καλά. Θεός είναι αυτός?» Δεν λένε «ήμαρτον», αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε «Δόξα το Θεό, αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στο Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε». Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία, με τέτοιο φιλότιμο που μόνοι τους περνούν μεγάλη στροφή και ξυλαιώνονται με τον πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν. Γέροντα, πρέπει να λέμε «δόξασαι ο Θεός» όταν όλα πηγαίνουν καλά? Μα αν δεν λέμε το «δόξασαι ο Θεός» στις χαρές, πότε θα το πούμε, στις θλίψεις? Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές. Αλλά όταν είναι αχάριστος κανείς, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτα δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου τα Φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει, πήγε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή όμως πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα, χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε «Μαμά, θέλω και γιαούρτι». «Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, πού να βρω γιαούρτι?» της λέει η μάνα της. «Όχι, θέλω γιαούρτι». Πήγε, υποχρεώθηκε η καημένη σε μια γειτόνισσα, της έφερε και γιαούρτι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. «Τώρα γιατί κλαις?» την ρωτάει η μάνα της. «Μαμά, τα θέλω ανακατεμένα». Τα παίρνει η μάνα και τα ανακατεύει. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να τα φάω έτσι. Θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε την περιέλαβε στα σκαμπύλια η μάνα της και ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι. Έτσι θέλω να αποκάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι. Και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος
θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρος, καπνός. Γιατί θα του έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Να συγκρίνουμε την δοκιμασία μας με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας. Αρκεί να τη συγκρίνουμε με την δική μας δοκιμασία, για να διακρίνουμε την μεγάλη διαφορά και την μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σε μας. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε, θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. «Μου έκοψαν λόγου χάρη το ένα πόδι, δόξασε ο Θεός, να πω, που έχω τουλάχιστον ένα πόδι, του άλλου του έκοψαν και τα δύο. Και αν ακόμη μείνω ένα κούτσουρο χωρίς χέρια και πόδια, πάλι να πω, δόξασε ο Θεός που περπατούσα τόσα χρόνια, ενώ άλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι». Εγώ από τη στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης είχε 11 χρόνια αιμορραγία, είπα, «Τι κάνω εγώ, κοσμικός άνθρωπος αυτός, και να έχει 11 χρόνια αιμορραγία, να έχει παιδιά, να πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά. Κι εγώ ούτε 7 χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες». Σημείωση. Ο γέροντας Παΐσιος από το 1988 είχε συνεχείς αιμορραγίες από το έντερο. Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ενώ αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και η άλλη είναι μια χαρά, ότι σηκώνω με τη νύχτα κάθε μισή ώρα επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ, ενώ οι άλλοι άνθρωποι κοιμούνται ήσυχα. Δικαιολογώ τον εαυτό μου αν γονγκίσω. Εσύ αδελφή πόσο καιρό έχεις τον έρπιτα? 8 μήνες γέροντα. Βλέπεις, ο Θεός σε άλλους τον αφήνει 2 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, σε άλλους 15. Καταλαβαίνω, είναι μεγάλος ο πόνος. Μερικοί φτάνουν σε απόγνωση. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπιτα 1-2 μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται, αν μάθει ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει ένα χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γονγίζει, τότε αμέσως παρηγοριέται. «Βρε», λέει, «εγώ τον έχω 2 μήνες και έφτασα στην απελπισία. Ο άλλος ο καημένος ένα χρόνο τον έχει και δεν μιλάει. Εγώ κάνω και αταξίες, ενώ εκείνος ζει πνευματικά. Οπότε βοηθιέται, χωρίς συμβουλή». Οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι. Γέροντα, όταν κάποιος υπομένει κατά Θεό τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη? Αν τον καθαρίζει, λέει, τον λαμπικάρει. Μα υπάρχει ανώτερο από αυτό? Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. Βλέπετε έναν εγκληματία, τον δέρνουν, τον κλείνουν στη φυλακή, κάνει εκείνο το μικρό κανόνα του και αν ειλικρινά μετανοήσει, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό πράγμα είναι να εξοφλήσει σε αυτή την ταλαιπωρία ένα αιώνιο λογαριασμό? Κάθε θλίψη να την υπομένετε με χαρά. Η θλίψη που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπεις στους μακαρισμούς? Ο Χριστός δεν λέει «μακάρι είστε όταν επενέσωσιν ημάς», αλλά «μακάρι είστε όταν ονειδήσωσιν ημάς». Και μάλιστα ψευδόμενοι. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος, αποταμιεύει κανείς, ενώ όταν είναι δίκαιος, ξοφλάει. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να υπομένουμε αγόγγιστα αυτόν που μας πειράζει, αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην υπομονή. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι, αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δέντρα, που δεν έχουν βαθιές ρίζες. Ενώ όσα έχουν βαθιές ρίζες, τα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν και να ζητούμε από τον Θεό να τους δίνει μετάνοια, φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους για αυτούς. Να κρατούμε μόνον την πείρα από τον πειρασμό. Να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπόψη μας τα λόγια του Όσιου Εφραίμ. Εάν συμβήσει η συκοφαντία και μετά ταύτα φανερωθεί το καθαρόν της συνείδησής σου, μη υψηλοφρόνη, αλλά δούλευε το Κυρίο,
εν ταπεινοφροσύνη, το λυτρουμένο σε αποσυκοφαντίας ανθρώπων, ή να μη πέσεις πτώμα εξαίσιον. Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο του Όσιου Εφραίμ του Σύρου, έργα, τόμος Α, εκδόσεις το Περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη, 1988, σελίδα 253.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 14 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Αγίου Φαραγγίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο μετόχι Καλαφατάκι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον δέκατον. Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς ανά δύο, προπροσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον, ού ήμελεν αυτός έρχεστε. Έλεγενον προς αυτούς, ο μεν θερισμός πολλής, ή δε εργάται ο λίγη. Δεήθητη ούν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτασης των θερισμών αυτού. Υπάγεται. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως άρνας εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πείραν, μη δε υποδήματα και μη δένα κατά την οδό να σπάσιστε. Η συνδανική αν εισέρχεστε πρώτον λέγεται, ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν ή εκεί ή ως ειρήνης επαναπαύσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών. Η δε μίγε εφημάς επανακάμψει. Εν αυτή δε τη οικία μένετε εστίοντες και πίνοντες τα παραυτών. Άξιος γάρο εργάτης του μισθού αυτού εστί. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και εις ίναν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς, εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν, και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγετε αυτοίς, ίγκυ γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Εις ίναν πόλην εισέρχεστε και μη δέχονται ημάς, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε. Και των κονιορτών των κολληθέντα ημίν από τις πόλεως ημών εις τους πόδας ημών απομασώμεθα ημίν. Πλην τούτο γινώσκεται, ότι ίγκυ γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Λέγω δε ημίν, ότι σοδόμησεν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε, ή τη πόλη εκείνη. Ο έσι Χοραζίν, ο έσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γένεντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλαιν εν Σάκο και Σποδό καθήμινοι μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν τη κρίση η ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστηλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσατε ημίν εν το ονόματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδου δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεως και σκορπίων, και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσετε. Χαίρετε δε, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατε το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Και στραφής προς τους μαθητάς είπε, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς επιγεινώσκει της έστειν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και της έστειν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ό εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψει. Και στραφής προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, μακάρι οι οφθαλμοί οι βλέποντες αυλέπετε, λέγω γαρ ημίν, ότι πολλοί προφήτε και βασιλίσι θέλησαν ειδίνα ημείς βλέπετε και ουκ είδων, και ακούσε ακούατε και ουκ ήκουσαν. Και ειδού νομικός της ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγων, δάσκαλε, τι ποιείς σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανύου σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούνε Αυτόν είπε προς τον Ιησούν. Και τι έστιμο πλησίων, υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν. Άνθρωπός της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτών και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες η μηθανή την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτών και ειδών αυτών εσπλαχνίσθη και προσελθών κατέδυσε τα τραύματα αυτού επιχέων έλεων και ίνων, επιβιβάσας δε αυτών επί το ίδιον κτίνος. Ήγα γεν αυτών εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθέ με αποδόσωση. Τι σουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε το εμπεσόντος τους ληστάς,
Ο δε είπεν, «Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού». Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου κι εσύ και ποιοι ομοίως». Εγένετο δε εν το πορεύεσθε αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κόμην τεινά. Γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, «Κύριε, ού μέλησε ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε». Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκα αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Κεφάλαιο 10. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές, που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. «Ο θερισμός είναι πολλής», τους έλεγε, «οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε».

πόλης και να τους λέτε: «Έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σ' όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε: ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε: έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδωμα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε: «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε: «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνον ο Πατέρας, ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας τους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως: «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε και έδωσε στον πανδοχεία 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε:

0: και να κάνεις και εσύ το ίδιο. Καθώς περιευόταν με τους μαθητές του, ο Ιησούς μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχθηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Χριστός είπε, όπου οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό σε αυτές τις συναντήσεις. Και στην ερμηνευτική προσπάθεια που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία, είχαμε, αν θυμάστε, μείνει στο πιστεύω. Και συγκεκριμένα είχαμε περάσει τα περισσότερα άρθρα από το πιστεύω και έχουμε μείνει στα τελευταία. Που θυμάστε πώς τελειώνει το πιστεύω?
2: Ναι.
0: Mm-hmm, πώς λέει?
2: Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
0: Το είπαμε την προηγούμενη φορά.
1: Προσδοκώ
0: σήμερα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτά θα πούμε σήμερα και θα κλείσουμε την παρένθεση που έχουμε ανοίξει. Αν και δεν είναι παρένθεση, αφού μέσα στη Θεία Λειτουργία το λέμε το πιστεύω. Και σας είχα πει και άλλη φορά ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε λίγο τα δύσκολα νοήματά του. Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό που μόλις είπατε. Και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών. Προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτό ακούγεται ως ένα άρθρο από την πίστη μας, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το ζήσεις. Άλλωστε όλα τα πράγματα μέσα στην πίστη μας, για να τα καταλάβεις πρέπει να τα ζήσεις. Δεν υπάρχουν θεωρητικά πράγματα. Υπάρχουν, αλλά αυτά βιώνονται μέσα στην Εκκλησία. Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα γι' αυτό. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα σας πω μία εμπειρία πάνω σε αυτό και θα μπούμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα κλίμα. Θα προσπαθήσω να μπούμε σε ένα κλίμα. Πριν από χρόνια είχαμε πάει μαζί με άλλους ανθρώπους στην κηδεία ενός, θεωρώ, ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας, που θα περιμένουμε να ανακηρυχθεί Άγιος. Ξέρετε και τον Γέροντα Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο, τον Όσιο Προφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο. Το λέμε Άγιο, περιμένουμε και αυτόν την αναγνώριση, την επικύρωση, τον Άγιο, τον πατέρα Ιάκωβο, τον Τζαλίκη. Και υπάρχει κι άλλος ένας που έδρασε, και αυτός έζησε στην Αθήνα, είναι ο πατήρ Ευμένιος, στο νοσοκομείο Λιμωδών, κοντά. Κοντά στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο.
1: Άγιο Βαρβάρα.
0: Κοντά στην Άγια Βαρβάρα. Αυτή ήταν μια σπουδαία μορφή. Όσιος. Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε πως μου αρέσει μια ωραία έκφραση να τη λέμε. Άνθρωπος του Θεού. Αυτή τη λέμε για τον Άγιο Αλέξιο. Ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά είναι και μια έκφραση που χαρακτηρίζει έναν προοδευμένο άνθρωπο. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Έγινε το βράδυ αγρυπνία πριν την κηδεία που θα γινόταν, εννοείται, την επόμενη μέρα, και το βράδυ πήγαμε σε αυτή την αγρυπνία και εκεί κατάλαβα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εκεί κατάλαβα τι εννοεί το πιστεύω. Ήταν η λειτουργία που έγινε η αγρυπνία με το φέρετρο και τον γέροντα στη μέση της λειτουργίας, στη μέση της εκκλησίας. Κόσμος, πλημμύρα. Και μπερδευτήκαμε εν τέλει αν ήταν το πανηγύρι της εκκλησίας ή αν είχαν κηδεία εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η εμπειρία ήταν ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Για έναν άνθρωπο που είναι ενωμένος με τον Θεό, ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήτανε η χαρμολύπη. Υπήρχε χαρμολύπη. Υπήρχε μια ανθρώπινη, ας την πω, αίσθηση πικρίας, για να το θέλεις, ότι αποχωρίζεσαι έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό, το πνευματικό σου πατέρα. Φανταστείτε το λίγο. Είναι κενό. Είναι κενό, μεγάλο. Τον θέλεις τον πατέρα. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε η χαρμολύπη. Αλλά υπερίσχυσε η χαρά. Χαρά όμω. ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει και έχει την αίσθηση ότι προσκυνάει έναν Άγιο. Προσκυνάει έναν Άγιο. Το έλεγε το πρόσωπό του, ακόμα και το λείψανο φαινότανε. Ήταν διαφορετικό. Και λες, δεν έχει πεθάνει. Δεν πέθανε. Δεν μπορεί να πέθανε. Και κάποιος είπε ότι τώρα το πνευματικό θα τον έχω πιο κοντά. Πολύ παρηγορήθηκε από αυτήν την ιδέα. Πώς θα τον έχεις πιο κοντά? Τώρα που έχει αφήσει κάθε τι που τον κρατάει στη γη, είναι πιο δυνατός. Και θα με βοηθήσει και πιο πολύ. Και θα είναι και πιο πολύ κοντά μου. Παρήγορος λόγος. Αληθινός. Και είναι παρήγορος. Ναι, ήταν μια αίσθηση που δεν μπορείς να περιγράψεις. Ήταν ένα πανηγύρι. Θάνατος, πανηγύρι. Ακούγεται το οξύμορο. Δεν είναι. Στον Άγιον άνθρωπο αυτά τα δύο υπάρχει μια σύνδεση όμορφη μεταξύ αυτών των μεγάλων γεγονότων. Αυτό για να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα. Θέλω τώρα να σας πω για τον θάνατο, για την Ανάσταση και πώς να το πιάσω. Να το ξεκινήσω από την αρχή. Λέει, έφυγε ένα παιδί 20 ετών. Σκοτώθηκε. Και λέει η μητέρα του και συγγενής, γιατί Θεέ? Η απάντηση σε αυτούς εκείνη την ώρα δεν δίνεται. Γιατί εκείνη την ώρα είναι σε μεγάλο πόνο οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να μιλήσεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Ακόμα και να κατηγορήσουν τον Θεό σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Μην μιλάς, μην λες τίποτα. Κάνε την προσευχή σου μόνο για αυτούς. Τους πονεμένους ανθρώπους. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα βρεις την ευκαιρία, θα τους το αναλύσεις και θα πεις, τι θα πεις? Το καλύτερο είναι να πεις,
2: γιατί άνθρωπε.
0: Γιατί άνθρωπε. Τι γιατί άνθρωπε? Γιατί ο άνθρωπος φταίει για αυτό που έγινε. Και δεν εννοώ ο άνθρωπος, εννοώ ο πρώτος άνθρωπος. Είπε ο Θεός, δεν θα κάνετε αυτό, γιατί αν θα το κάνετε θα πεθάνετε. Έφαγαν και πέθαναν. Και από τότε πεθαίνουμε μέχρι και σήμερα. Άρα, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Ο άνθρωπος όμως ήθελε να αυτοθεωθεί, βγάζοντας από τη ζωή του τον Θεό. Αυτό είχε συνέπεια, το θάνατο. Ψυχικό θάνατο και μετά σωματικό θάνατο. Ο Αδάμ πρώτα πέθανε ψυχικά και μετά πέθανε σωματικά. Άργησε πολύ να πεθάνει σωματικά. Είχε όμως πεθάνει. Και πολλοί άνθρωποι το ζουν αυτό σήμερα. Άρα, τι θα πούμε? Γιατί άνθρωπε θα πούμε? Γιατί τον έφαγες αυτό τον καρπό? Και μην τα ρίξουμε στον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει γήινος. Έτσι, Αδάμ σημαίνει γήινος. Αδάμ είμαι εγώ, είστε εσείς. Γιατί αυτό που έγινε το έκανε η ανθρώπινη φύση. Όποιος και να ήταν. Καταλαβαίνετε τι λέω, γιατί λέει, τι φταίω εγώ να πληρώνω τις αμαρτίες του Αδάμ, λένε κάποιοι. Αδάμ σημαίνει άνθρωπος. Και Αδάμ σημαίνει χώμα. Έγινες από το χώμα, αλλά μην μένεις χώμα. Λοιπόν, η πιο ωραία απάντηση στο γιατί Θεέ είναι να πεις όχι γιατί Θεέ. Ο Θεός έφτιαξε, Θεός θάνατον ούκε ποίησε. Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο. Δεν μπορεί ο Θεός μας να έφτιαξε άνθρωπο που να τον βλέπει στην εντατική, με καρκίνο, με άλλες ασθένειες. Αποκλείεται ο Θεός να έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό όλο, η ασθένεια, ο θάνατος, μπήκανε, πώς το λέει ωραία ένας θεολόγος, ως φάλτσο μέσα στη δημιουργία. Φάλτσο. Παίζει ωραία η χοροδία και πετάγεται ένας και κάνει φάλσο. Αυτό έγινε. σε αυτή την αρμονία της δημιουργίας. Άρα αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, άνθρωπε, το έκανες αυτό. Ακούστε τώρα, θα σας δώσω μια ωραία εικόνα το τι έγινε, με το θάνατο τι έγινε. Και πόσο ο θάνατος ίσον διάβολος και διάβολος ίσον και θάνατος, θα σας πω πώς δεν του πήγαν καλά τα πράγματα του θανάτου. Θα τον ονομάσουμε Άδη. Ο Άδης, θα φανταστείτε τώρα, ότι είχε ένα τεράστιο στόμα. Το έχετε δει σε μια γεωγραφία που δείχνει ένα μεγάλο στόμα και μέσα ψυχές να βασανίζονται μέσα σε κάτι φωτιές. Η κόρας δεν έχει φωτιές. Είναι χειρότερα από τις φωτιές. Θα σας πω γιατί. Να θυμηθείτε τι λέω τώρα για να με παραφέρετε. Ακούστε, μια που το έφερε κουβέντα. Τι είναι η κόλαση. Η κόλαση είναι...
2: Να βλέπουμε τον Θεό και να με τον αντέχουμε.
0: Ναι. Ναι. Μάλλον μακριά από τον Θεό ή κοντά στο Θεό, αλλά να μην τον αντέχεις. Αντί να σε φωτίζει, να σε καίει. Το φως έχει και την φωτιστική ενέργεια, έχει και την καυστική ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, βλέπει τον ήλιο και χαίρεται. Όταν έχει βλαμμένα τα μάτια του, αρρωστημένα, δεν αντέχει, φεύγει μακριά. Πάει μέσα στο σπίτι του. Αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος που είχε ετοιμαστεί να αντέξει το φως του Χριστού, χαίρεται. Ο άλλος που δεν μετάνιωσε για ό,τι έκανε, δεν αντέχει. Έτσι.
2: Μιλάγαμε για τον Άδη.
0: Ναι, έλεγα για τον Άδη. Τι έλεγα για τον Άδη? Ότι είχε ανοίξει ένα μεγάλο στόμα και κατάπινε ανθρώπους, πολλούς. Πόσους, λέτε?
1: Εκατομμύρια
0: ανθρώπους. Πόσοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο? Μάθατε κανένας ότι δεν πέθανε? Ο προφήτης Ηλίας.
2: Αναλύθηκε.
0: Αλλά όλοι έχουν την κοινή πορεία. Και βλέπει κάποιον να είναι πάνω στο σταυρό και να πεθαίνει. Το λένε Ιησού. Και λέει, πάει και αυτός που φοβόμουν ότι θα κάνει κάτι. Γιατί τον έβλεπα, έκανε κάτι αναστάσεις. Στο φίλο του. Πώς τον λέγανε?
2: Λάζαρος.
0: Εννοείται το ξέρατε αυτό. Η ερώτηση ήταν... Και όχι μόνο το Λάζαρο και άλλες. Και έλεγε ότι εδώ είχε ανησυχήσει ο διάβολος με όλο αυτό που γινόταν. Αλλά τώρα το βλέπει πάνω στο σταυρό, να είναι μέσα στα αίματα, να αιμορραγεί και να ακούγεται μία λέξη. Τετέλεστε. Και τότε είπε ότι τέλειωσε το βασίλειο αυτού του βασιλιά, του επίγειου που λέγανε ότι είναι. Αλλά τότε είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σταυρό ήταν ενωμένη η Θεία Φύση. Ήταν θεάνθρωπος. Και όπως κατάπινε ανθρώπους, κατάπιε και τον Χριστό, ο οποίος έχοντας τη Θεία και τη Θεία Φύση ήταν σαν αυτόν που έτρωγε και κατάπιε ένα σίδερο. Και άρχισε να βογκάει. Πώς το λέμε στην Ανάσταση? Σήμερον ο Άδης στένον βοά. Φώναζε ο Άδης. Όχ, τι έπαθα. Δεν αντέχω το στομάχι μου. Τι κατάπια. Κατάπια το Θεό. Και τότε για να ησυχάσει κάποιος από το στομάχι του, τι κάνει?
2: Μετώ.
0: Ακριβώς. Και όταν έκανε μετώ, έβγαλε και όλους τους υπολείπους μαζί με αυτόν. Καταλαβαίνετε τι πανηγύρι είναι η Ανάσταση. Πόσο αξίζει να χτυπάμε καμπάνες, ο ένας να χαίρεται με τον άλλον, να ζούμε τον Παράδεισο. Αυτό έγινε.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας. Τον βρήκε και τον πάτησε. Και τον πάτησε στο κεφάλι. Κέριο χτύπημα. Άρα λοιπόν, σας είπα και για το θάνατο, και για το ότι δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Θα πεθάνουμε, ναι. Το σώμα μας θα πεθάνει. Αλλά και αυτό το σώμα, και αυτό θα βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Θα το ξαναπάρουμε το σώμα μας. Άρα ποιος θάνατος? Κοίμηση είναι. Κοιμητήριο. Δεν υπάρχει νεκροταφείο. Μόνο κοιμητήριο υπάρχει. Και περιμένουν όλη την σάλπικα του Αρχαγγέλου για να πει τι? Νεκρή αναστηθείτε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Έτσι. Αυτό περιμένουμε τώρα. Αυτή τη σάλπιγγα η οποία θα σαλπίσει δυνατά και θα σηκωθούν όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια, οι φίλοι, όλοι αυτοί σε μια καινούρια πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να μας κάνουν χαρούμενους. Δεν υπάρχει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει στεναχώρια. Τα πιστεύεις? Άμα τα πιστεύεις, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ο Χριστός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Έτσι. Όμως, σήμερα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτόμουν με τι να σας απασχολήσω, σχετικά με το θέμα βέβαια που μιλάμε, και είπα να σας πω δύο λόγια για την νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν θέλω κανείς να χτυπάει ξύλο από εσάς.
2: Όχι.
0: Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, παιδιά, θα περάσουμε όλοι από αυτό το δρόμο. Μακάρι από αυτή την οδό. Ε?
2: Μακάρι να περάσουμε.
0: Δεν γίνεται. Μακάρι, ξαμακάρι θα περάσουμε. Απλά... ναι. Πολλοί δεν θέλουν να το ακούνε αυτό.
2: Όχι.
0: Μη μου λες για θάνατο. Έχουν την αίσθηση ότι ο Θεός δεν υπάρχει και έχουν την αίσθηση ότι θα ζήσουν αιώνια σε αυτή τη γη. Δύο άσχημα που νομίζουν. Ότι ο Θεός δεν υπάρχει, άρα δεν με βλέπει, άρα δεν έχω καμία σχέση μαζί Του. Και το δεύτερο, εγώ θα ζήσω εδώ αιώνια. Εδώ. Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Έχει κλειδωθεί αυτή η ιδέα στο μυαλό μου και για κανένα λόγο δεν θα την αφήσω να ξεκλειδωθεί. Έτσι. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι όταν πάτε σε μια κηδεία, μετέχετε σε μια νεκρόσιμη ακολουθία και προσέξετε τα λόγια, αυτά που θα ψάλουν και αυτά που θα πουν με ευχές οι ιερέας και οι ιεροψάλτες, θα έχετε πάρει μια μεγάλη σημαντική θεολογική βάση σχετικά με το θάνατο. Θα δείτε εκεί πως οι Άγιοι που έχουν συνθέσει αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι, πόσο ωραία μιλάνε για το θάνατο. Βέβαια, η γλώσσα δεν σας βοηθάει πολλές φορές, γιατί είναι η αρχαία γλώσσα και επειδή δεν έχουμε οικειότητα με τη γλώσσα αυτό, χάνουμε νοήματα. Γι' αυτό να κάτσουμε να τα μελετήσουμε στο σπίτι μας και όχι να πούμε να μεταφραστούν. Όχι, εμείς τα ανέβουμε πιο ψηλά. Όχι αυτά να κατέβουν πιο χαμηλά. Γιατί όχι μόνο νοηματικά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά χάνεται και, εσύ που είσαι μουσικός το ξέρεις, χάνεται και η μουσική σύνθεση όταν αλλάζουν οι λέξεις. Πώς θα το ψάλουμε?
3: Ο
0: ρυθμός. Ο ρυθμός και διάφορα άλλα. Συμφωνείτε να κάνω αυτό, να πω σήμερα αυτό?
2: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστε πώς λέει το κείμενο. Στα άλλα δεν θα σας πω το κείμενο, αλλά στο πρώτο θα σας το πω. Το πρώτο λέγεται σε πρώτο ήχο. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Να τη λέω αμέσως τη μετάφραση, ναι, για να σας είναι πιο οικία. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ερωτηματικό. Ποια απόλαυση της ζωής βρίσκεται αμέτωχη λύπης? Πόσα πράγματα. Και ακόμα που τα χαίρεσαι, μετά από λίγο σου δίνουν λύπη.
4: Ε, τα ίδια τα πράγματα.
0: Ένα παιδί γεννήθηκε και μετά από λίγο αρρώστησε. Δεν πρόλαβα να χαρώ τη γέννηση. Ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος? Ποια δόξα γήινη μένει σταθερή και αμετάθετη? λέει ο βασιλιάς, έχω δύναμη στα χέρια μου. Και μετά από λίγο ο βασιλιάς ισθένησε, αρρώστησε. Πάνε και τα βασίλεια, πάνε και οι κορώνες. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Αυτό τι να τι σημαίνει? Όλα είναι ασθενέστερα από τη σκιά. Σκιά, ε. Ασθενέστερα από τη σκιά. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Κάνουμε όνειρα. Ονειρευόμαστε εμείς. Αλλά απατηλό. Ξύπνησες και τελικά λες όνειρο ήταν. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Μια στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος. Και μετά προσευχόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας, τον νεκρό. Αλλά εν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου, τι λέγαμε πριν, ότι ο Χριστός είναι φως. Και εγώ πρέπει να ετοιμάσω την ψυχή μου ώστε να αντέξει αυτό το φως. Ναι. Μία στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος, αλλά ανάπαυσε Χριστέ στο φως του προσώπου σου και ένα άλλο υπέροχο, και το γλυκασμό της ισορρεότητος. Ποιος είναι ωραίος από εδώ? Ωραίοι όλοι, αλλά όχι σαν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πιο ωραίος, ο κάλλιο ωραίος είναι ο Χριστός. Αξίζει να τον αγαπήσεις, αξίζει να του αφιερωθείς, να δώσεις ψυχή και σώμα για αυτό το Χριστό. Να πεις είσαι το παν για μένα. Όν εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Αυτόν που εξέλεξε σήμερα, να τον αναπαύσεις. Σας άρεσε το πρώτο? Να κάνω και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Σε δεύτερο ήχο αυτό. Πένθυμος ο δεύτερος ήχος. Ο πρώτος τι είναι, Ανδρέα? Και εσύ είσαι στη Βυζαντινή. Είναι χαρούμενος.
3: Χαρμόσυνος.
0: Ο δεύτερος, πένθυμος. Ο Πλάγιος δεύτερος και αυτός περίπου. Ε. Ο Πλάγιος πρώτος, χαρμολύπη. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με. Και χαρά και λύπη. Πώς τα έχουν φτιάξει ωραία οι Άγιοι. Πόσο ωραία τα έχουν κάνει. Ακούστε το δεύτερο. Και βάλτε λίγο σημασία στα λόγια, γιατί δεν θέλω να σας τα μεταφράσω. Ως άνθος μαραίνεται. Και ως όναρ παρέρχεται. Να το μεταφράσω. Σαν το λουλούδι μαραίνεται και σαν όνειρο φεύγει. Και διαλύεται πας άνθρωπος. Έτσι. Πάλιν δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Ποια Άλπιγκος? Ποια είπα? Είπα μια Άλπιγκα. Του Αρχαγγέλου. Ναι. Πάλιν δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Νεκροί. Ως εσυσισμό. Πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντησιν Χριστέ ο Θεός. Ελάτε πείτε το μου, τι είναι αυτό?
3: Ανάστησον νεκρούς.
0: Ναι, ναι. Όταν ηχήσει σάλπιγγα όλοι νεκροί, σαν να γίνεται σεισμός, θα αναστηθούν από τα μνήματα για να σε συναντήσουν Χριστέ. Πότε θα γίνει αυτό?
2: Στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Τότε δέσποτα, όν μετέστησας εξ ημών. Τότε δέσποτα, αυτόν που πήρας από εμάς, από ανάμεσά μας, τι να τον κάνεις? Κατάταξον εν τες των Αγίων σου σκηνές κατάταξον. Να τον τοποθετήσεις μαζί με τους
2: Αγίους.
0: Το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ, το πνεύμα του δούλου σου. Και τώρα σας λέω το καλύτερο που από όλη την εκτόσιμη ακολουθία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι, ένα που είναι αυτό που λέμε εκτός τυπικού. Πάλι στο δεύτερο. Εδώ, παιδιά, παρουσιάζει ο ποιητής την ψυχή μετά το θάνατο. Έχει απογυμνωθεί από το σώμα. Και τι κάνει? Ζητά βοήθεια. Όχι. Ζητά βοήθεια. Τι να κάνει η ψυχή? Βοήθεια ζητάει μετά. Και όποιος δεν πίστευε, και όποιος πίστευε, τώρα τα έχει δει. Έχει δει την αλήθεια. Και τι κάνει, τι ζητάει. Από τους αγγέλους μια βοήθεια, τους βλέπει. Από άλλους ανθρώπους μια βοήθεια. Ναι, ζητάει ελεημοσύνη. Βοηθήστε με κάποιος. Η ψυχή το κάνει. Βοηθήστε με κάποιος. Και δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Μα αφού είναι ο συγγενής μου, ο φίλος μου, είδα τη μάνα μου. Κανένας. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι εντελώς μόνος του. Ακούστε πώς το λέει. Ήμι. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Κατανοητό. Τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Ήμι. Τι είναι το ήμι. Αλίμονο. Ήμι. Αλίμονο. Πόσα δακρύει τότε. Και ούχ υπάρχει ο ελαιών αυτήν. Πόσα δάκρυα τότε. Και δεν υπάρχει κανείς να την ελεήσει, να τη βοηθήσει. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Τι κάνει.
2: Στρέφει
0: τα μάτια στους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει. Τζάμπα. Χωρίς αποτέλεσμα ηκετεύει εκείνη τη στιγμή. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα. Απλώνει τα χέρια για μια βοήθεια. Ούκ έχει τον βοηθούτα. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει. Και στη συνέχεια, διό γι' αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα απευθύνεται ο ιερέας στον κόσμο που είναι στην κηδεία. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες το βραχή της ζωής, το πόσο μικρή είναι η ζωή μας. Το μεταστάντη την ανάπαυση παρά Χριστού επτυσσόμεθα, τι ζητάμε από το Θεό, την ανάπαυση του ανθρώπου που έχει κοιμηθεί και τις ψυχές ημών, το μέγα έλεος. Και για μας, θα μας δείξει έλεος. Έτσι, το διαβάζω, γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, αφού κατανοήσουμε το μικρό διάστημα της ζωής μας, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να χαρίσει ανάπαυση στην ψυχή του μεταστάντος και στις δικές μας ψυχές το μέγα του έλεος.
2: Γι' αυτό κάνουμε και ελεημοσύνη, ας πούμε, για κάποιον που έχει κοιμηθεί, για την ψυχή του.
0: Βοηθάει πολύ η ελεημοσύνη, Γεωργία. Πολύ βοηθάει η ελεημοσύνη την ψυχή αυτού που έχει φύγει.
2: Και πρέπει πάντα να λέμε και το όνομά
0: του. Το όνομά του, να το μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία, σε μνημόσυνα, και να κάνουμε ελεημοσύνη για αυτόν. Δώσε κάτι για αυτόν και από μέσα σου πες το όνομά του. Ότι το κάνω για αυτόν. Για αυτή την ψυχή, για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου.
2: Και 40 λίτρουγα.
0: Το καλύτερο. 40 λίτρουγα. Το καλύτερο να βρείτε από τώρα έναν ιερέα.
2: Να του δώσουμε το όνομά.
0: Να του δώσετε το όνομά σας και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όχι, αλήθεια το λέω. Και αν μπορείτε, μην είναι και μεγάλο στην ηλικία. Να είναι ένα πιο νεαρό ο παπάς. Που έχει ελπίδες περισσότερες. Αν και δεν ξέρουμε ποια σειρά θα πάει ο καθένας. Δώστε το όνομά του και πείτε του, έχετε με υπόψη για 40 λίτρου μετά. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο. Το επόμενο τροπάριο, το οποίο πραγματικά είναι μία. Πώς να την πω τώρα. Είναι μία παγίδα, είναι κάτι από το οποίο δεν ξεφεύγει κανείς.

0: θάνατος αφορά τον πλούσιο και τον φτωχό. Πώς το λέει ο λαός? Τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες. Ο μορφωμένος και ο απαίδευτος. Ο νέος και ο ηλικιωμένος. Ο άνδρας και η γυναίκα. Ο άγαμος και ο έγαμος.
1: Ναι, υπάρχει διάκριση.
0: Δεν υπάρχει σε αυτό, παιδιά, τίποτα. Όλοι θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο. Θα το έχετε ακούσει. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, τα αυτά πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό, το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τι να του φωνάξουμε, το μενταστάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εθρενωμένον η κατοικία. Όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι παροδικά και δεν υπάρχει μετά το θάνατον ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Διότι όταν έρχεται ο θάνατος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Γι' αυτό ας φωνάξουμε στον αθάνατο βασιλιά και Χριστό μας, αυτόν που πήρε από μας τον κεκοιμημένο, ας τον αναπαύσει εκεί που υπάρχει η κατοικία όλων αυτών που γεύονται την εφροσύνη της βασιλείας του. Μια παρένθεση. Αλήθεια, πού είναι οι ψυχές των κεκοιμημένων πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία?
2: Μπορεί να πούμε σαν προθάνατο.
0: Ναι.
3: Μέση κατάσταση.
0: Μέση κατάσταση ψυχών, αυτό ακριβώς που λες. Πού είναι οι άνθρωποι μας, ο πατέρας σου κοιμήθηκε. Πού είναι τώρα? Είναι στην κόλαση, είναι στον παράδεισο? Πού είναι? Είναι σε μία πρόγευση αυτών, αυτού που θα, εκεί που θα πάει. Πότε γίνεται η πρώτη κρίση?
2: Στα
0: 40.
2: Μετά το θάνατο.
0: Μετά το θάνατο. 4. Καθήμερο μνημόσυνο. 40 οι ψυχές, 40 μέρες η ψυχή γυρίζει όπου πήγε ο άνθρωπος. Που έκανε καλό, που έκανε κακό. Και την 40η ημέρα, λέει, η Εκκλησία παρουσιάζεται στον Κριτή για να κριθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία τι κάνει την ημέρα? Μνημόσυνο. Λειτουργία. Μνημόσυνα εκείνη την ημέρα. Γιατί? Για να προσευχηθεί στο Θεό να έχει μία χρήση ευνοϊκή για τον άνθρωπό μας.
2: Και σίγουρα ο τρόπος που έβγαινε, δηλαδή αν είχε εξομολογηθεί, αν είχε κοινωνήσει.
0: Σε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς έφυγε. Γι' αυτό κάνουμε τη λειτουργία και το μνημόσυνο και ο Θεός ξέρει.
2: Είπε, Θεέ μου, συγχώρα μέχρι το τελευταίο στιγμή.
0: Ναι. Δεν το ξέρουμε όμως τι έχει γίνει. Και για έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε ακόμα. Δεν ξέρουμε τελευταία στιγμή τι έγινε. Η Εκκλησία αποτρέπει αυτό το μεγάλο αμάρτημα της αυτοκτονίας. Γιατί δηλώνει μεγάλο εγωισμό. Δεν είναι δικιά σου η ψυχή. Η ζωή σου δόθηκε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
2: Λέγαμε λοιπόν για το 4.
0: Κορθήμερο μνημόσυνο.
2: Και πού βρίσκονται οι ψυχές?
0: Πού βρίσκονται οι ψυχές? Στη μέση κατάσταση ψυχών. Εμένα με κάλεσαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Δεν έχω μπει ακριβώς στην τραπεζαρία, αλλά ήδη από το σαλόνα και εκεί έχω καταλάβει έρχεται η οσμή από αυτό το ωραίο φαγητό που έχει κάνει η νοικοκυρά. Και λέω, α, αυτό έχει φτιάξει. Καταλαβαίνω δηλαδή, έχω πάρει μια γεύση, αλλά δεν είμαι και ακριβώς εκεί. Γι' αυτό και είναι μια περίοδος που βοηθάει η προσευχή της Εκκλησίας για αυτή την ψυχή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, με αυτά που γίνονται στις κηδείες, τα στεφάνια και τα διάφορα, επιτέλους, πού βοηθάνε αυτά? Σε τι πράγματα βοηθάνε? Να είναι μια σειρά από στεφάνια. Όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους. Να γίνει ένα ωραίο συσίτιο για τους άστεγους, για ιδρύματα, για το έργο της Εκκλησίας. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αν χρειάζεται, ας γίνει ένα στεφάνι. Αλλά τίποτα πέραν αυτού. Είναι ματαιότητα αυτό. Ματαιότητα. Λοιπόν, σας λέω λίγο το επόμενο. Το επόμενο. Για το επόμενο τροπάριο. Ύμνο. Ο οποίος μιλάει για εκείνη την ώρα που γίνεται ο χωρισμός της ψυχής και του σώματος. Έχω δει ανθρώπους να φεύγουν μπροστά μου. Πολλές φορές. Και έχω δει. Ναι. Και έχω δει πώς φεύγει αβίαστα και ειρηνικά κάποιος και πώς γίνεται όταν βασανίζεται να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Το έχω δει. Τη στιγμή που φεύγει η ψυχή από το σώμα να γυρίζει και να βλέπει αυτό που λένε ότι φτάνουν οι άγγελοι και ο δαίμονας και ζητούν μερτικό στην ψυχή. Και είναι δικιά μου είναι. Και γίνεται μια μάχη. Και να τη βλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτή. Να γυρίζει από τη μια μεριά να χαίρεται. Και να γυρίζει από την άλλη μεριά και να τρέμει το πρόσωπό του. Και να διαβάζει ευχή ο ιερέας. Και να ηρεμεί ο άνθρωπος. Ήταν να πεθάνει κάποιος και έλεγε. Δεν μπορούσε, δεν είχε φωνή και έλεγε πα. Μετά από λίγο πα. Τι θέλει επιτέλους. Τι θέλει. Τι θες πατέρα. Τον πατέρα σου. Όχι, να λέει. Ποιον θέλεις. Ζήταγε παπά. Παπά ζήταγε. Ήθελε να εξομολογηθεί. Καταλάβαινε το βάρος. Καταλάβαινε ότι φεύγει. Και είχε ανάγκη να ανακουφιστεί. Και λίγο πριν είχε πει σε κάποιον, με αυτόν δεν μιλάω. Καλέστε τον να έρθει εδώ. Τον θέλω. Είχαμε βρεθεί και είχαμε μαλώσει μεταξύ μας. Τον θέλω. Και πήγε ο άνθρωπος και του λέει συγγνώμη. Και ησύχασε η ψυχή του με αυτή τη συγγνώμη. Ησύχασε ο άνθρωπος. Ηρέμησε. Και του διάβασε ευχή. Και μετά από 5 λεπτά έφυγε για τον ουρανό. Περίμενε να συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ακούστε πώς το λέει το τροπάριο. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο ο θάνατος. Πώς το πιάνεις τον άνθρωπο και είναι ζεστός και ακούγεται ο σφιγμός του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος, κρύσταλλο και δεν κουνιέται. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται. Βία εκ της αρμονίας. Βία χωρίζεται, επαναλαμβάνω, στους κοινούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους με την αρετή, την αγιότητα, φεύγει η ψυχούλα του σαν
1: σαπουλάκι.
0: Σαπουλάκι που το λέει, ναι. Φεύγει ήρεμα, δεν το κατάλαβε ότι πέθανα. Δεν το κατάλαβαν οι άλλοι ότι πέθανε, ήσυχα. Και ποια είναι αυτή η ψυχή, θυμάστε τι έκανε ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, τι του βάλε. Φύσηξε μέσα του και του έδωσε πνοή. Και αυτήν, όταν πιάνει ο επιθανάτιος δρόγχος, κάνει μια ανάσα και στο τέλος κάνει ένα και δίνει στο δημιουργό πίσω αυτό που έλαβε. Φοβερές στιγμές. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Χαίρομαι για αυτά που λέμε. Χαίρομαι πολύ για αυτά που λέμε σήμερα. Πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Το σώμα και η ψυχή είναι σε μία
2: αρμονία.
0: Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο.
2: Έτσι πλάστικα.
0: Έτσι πλάστικα να είναι, αρμονικά. Και τη συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, ποιος είπαμε ότι είναι πολύ φυσικός δεσμός, ψυχή και σώμα, θείο βουλήματι. Επειδή το είπε ο Θεός, τι κάνετε, αποτέμνεται, χωρίζεται. Δύο, γι' αυτό, σε οικετεύουμε τον μεταστάντα ανάπαυσον. Εν σκηνές των δικαίων σου, ζωοδόντα φιλάνθρωπε, να σας το πω στη μετάφραση, θα σας το πω. Είναι πράγματι φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Το πώς δηλαδή η ψυχή βία χωρίζεται από την αρμονική της σχέση με το σώμα και κόβεται ο φυσικός της δεσμός. Και αυτό πώς γίνεται, με την απόφαση πιανού, με την απόφαση του Θεού, θείο βουλήματι δηλαδή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, τον δοτήρα της ζωής και φιλάνθρωπο, τον μεταστάντα ανάπαυσε στις σκηνές των δικαίων σου. Αυτό που ήθελα να πω πριν, ναι, είπαμε λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι κοινή μοίρα, παιδιά. Το αναλύσαμε και πριν και θα το δούμε και σε λιγάκι. Είναι κοινή η μοίρα όλων μας ως προς τον θάνατο. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω σήμερα. Σας πω κι άλλο ένα τροπάριο. Το τελευταίο που είναι σε πλάγιο τέταρτο ήχο. Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω το θάνατο. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού. Γιατί σε είχε ο άνθρωπος Αδάμ.
3: Ο Θεός.
0: Γιατί σε είχε ο Θεός. Για πόσο ψηλά σε είχε. Είμαι κατοικώνα και ομοίωση πλασμένος με το Θεό μας. Και εσύ πόσο χαμηλά έπεσες. Πού την πήγες αυτή την θεία εικόνα. Πόσο χαμηλά. Πλαστήσαν η μην ωραιότητα. Σε έφτιαξε να είσαι όμορφος ο Θεός. Και εσύ με αυτό που έκανες δεν βλέπεσαι. Και τώρα που σε βλέπω νεκρό άνθρωπε, είσαι άμορφος. Τι σημαίνει? Χωρίς μορφή. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο μετά από λίγες μέρες, νεκρό. Ε, δεν θες ούτε να το βλέπεις. Αποτρόπαιο. Άδοξον σε είχε πλάσει με δόξα. Σε ήθελε να συμβασιλεύσετε. Σε έφτιαξε για βασιλιά. Και τώρα δεν είσαι ούτε καν υπηρέτης, ούτε δούλος. Μη έχουσαν είδος ό του θαύματος. Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον. Πώς παρεδόθημεν τη φθορά. Πώς καταντήσαμε έτσι σε τόση φθορά. Πώς συνεζεύχθημεν, ωραία λέξη, το θανάτο. Τι σημαίνει αυτό? Κανένας δεν το ξέρει.
3: Ότι...
0: δεν είναι κανείς παντρεμένος εδώ. Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο? Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο αφού ήσουν αγκαλιασμένος με τη ζωή? Όντως Θεού προστάξει ως γέγραπτε του παρέχοντος της μεταστάση τη

0: είσαι 18 ετών με καρκίνο στον Φάριγκα και είναι δίπλα οι συγγενείς σου μαζεμένοι και σου λένε και τους λες μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό. Οι γιατροί έχουν πει ότι δεν πρέπει να πίνει καθόλου νερό, μόνο ό,τι χορηγείται μέσα από ορούς. Και εκείνο το παιδί διψάει και λέει δώστε μου λίγο νερό. Και να θες να του δώσεις κουβάδες με νερό και να μην μπορεί να του στάξεις ούτε μία σταγόνα. Και να σε κοιτάει στα μάτια και να λέει κανένας δεν ακούει. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να μου δώσει μία σταγόνα νερό. Αν έπαιρνα τη σταγόνα με το νερό, θα πεταγόταν από τον πόνο μέχρι από το κρεβάτι. Σας θυμίζει κάτι από το Χριστό αυτό? Είναι πάνω στο Χριστό, είναι πάνω στο Σταυρό και ζητάει νερό και του δίδεται ξύδι. Αυτό το ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Και τότε λες στο Θεό, επειδή αγαπάς πολύ αυτό το πρόσωπο, Θεέ μου, ή θα κάνεις ένα θαύμα και θα γίνει καλά ή πάρτονε. Είναι βαριά κουβέντα. Ή κάνε κάτι, όχι για μένα, για αυτόν. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Από αγάπη το λες. Και άντε αυτό να είναι το παιδί σου. Λοιπόν, όμως, και όπως έγινε, κι αν έγινε έτσι, ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσύ που είσαι τώρα, εσείς που είστε πονεμένοι για κάτι, σκεφτείτε το κι αυτό πάλι. Το ξέρω ότι η ανθρώπινα πονάει. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις φτάσει υψηλά στα πνευματικά για να μην πονάς. Για να τα βλέπεις αλλιώς, για να τα πιστεύεις αλλιώς. Για να λες προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Ναι, το λέμε. Αλλά όταν στη δικιά μας οικογένεια θα γίνει αυτό, θα το πούμε και να το νιώθουμε σε κάθε λέξη από αυτήν. Ναι. Εύχομαι να το λέμε και εύχομαι και να το νιώθουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πάρα πολλά χρόνια, να ζήσετε 100. Φτάνουνε?
1: Ναι.
0: 100, φτάνουνε.
1: Καλά είναι.
0: Λοιπόν, αλλά να είναι χρόνια κοντά στο Θεό. Γιατί όσα χρόνια και να είναι μακριά από το Θεό, σημαίνει ότι είσαι για πολλά χρόνια νεκρός ζωντανός. Δεν κερδίζεις τίποτα. Ο Θεός λέει μας παίρνει την καλύτερη ώρα, στην καλύτερη στιγμή της ζωής μας. Αλλά να μην προκαλούμε κι εμείς, μην τον προκαλούμε, μην τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα, σκοτωνόμαστε και μετά λέμε γιατί. Είναι σαν να έχεις ένα καντιλάκι, σκεφτείτε ένα καντήλι, κανδύλι. Κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος έχει ένα καντήλι. Θυμάστε που το λέει, τέλειωσε λέει το καντήλι του αυτού, το λαδάκι. Λοιπόν, και ο Θεός σου βάζει το φυτιλάκι και σου λέει, σου έχω δώσει 90 χρόνια. Και εσύ με τη ζωή σου πας από πάνω και αρχίζεις και φυσάς. Και σου λέει ο πνευματικός, η εκκλησία, σε παρακαλώ μη φυσάς πάνω εκεί παιδί μου. Πήγαινε πιο πέρα. Και εσύ ανέμελος φυσάς. Δεν ακούς κανέναν. Αν σβήσει αυτό το καντήλι δεν θα φταίει ο Θεός. Ο Θεός σου έχει δώσει χρόνο για να ζήσεις, για να χαρείς. Αλλά εσύ διάλεξες άλλο δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, τον βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Θεοφιλέστατος είναι αρκετά γνωστός σε όλους εσάς, τους τακτικούς ακροατές του σταθμού μας, καθώς έχει πολυετή και καρποφόρο παρουσία σε αυτόν. Να υπενθυμίσουμε ότι η πολύ γνωστή εκπομπή του «Συζητώντας» μεταδίδεται από την ίδια ραδιοσυχνότητα κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10 παρατέταρτο και κάθε Δευτέρα μεσημέρι στις 12:30. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα γύρω από τα δογματικά θέματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Χαίρετε, πατέρα Δημήτρη. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να συναντηθούμε σε αυτό το γνώριμο για τους δύο μας χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσα και από αυτή την εκπομπή που τόσο όμορφα επιμελείσαι και παρουσιάζεις. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι υποστηριχτής φαν, όπως λένε στη σύγχρονη γλώσσα οι νέοι, της εκπομπής, γιατί νομίζω προσφέρει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στο λαό του Θεού σε θέματα πίστεως, πληροφόρηση, κατάρτιση, τι να προσέχουν, τι να αποφεύγουν. Είναι πάρα πολύ καλή εκπομπή και σε συγχαίρω, πατέρα Δημήτριε. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω σε επικοινωνία και με όλους τους αγαπητούς αδελφούς μας που μας ακούν από τους δέκτες τους. Και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και να προσθέσω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο πνευματικό οικοδόμημα που προσφέρει αυτή η εκπομπή.
0: Σίγουρα θα το κάνετε και δεν θα είναι μικρό, θα είναι πολύ μεγάλο. Να μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για το βιογραφικό σας, παρότι είναι γνωστό. Να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι ο Θεοφιλέστατος έχει σπουδάσει τα θεολογικά γράμματα στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1991 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, όπου 10 χρόνια μετά θα εκλεγεί και ηγούμενος. Την ίδια χρονιά, το 1999, χειροτονήθηκε διάκονος και το 1994 πρεσβύτερος, ενώ ένα χρόνο μετά έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Το 2004 αναλαμβάνει τα καθήκοντα του πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη θέση αυτή θα υπηρετήσει έως το 2022, όταν θα εκλεγεί επίσκοπος Κνωσού. Θεοφιλέστατε, στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα πολύ να επικεντρωθούμε σε μία από τις πολύ σημαντικές θεολογικές παρακαταθήκες της Εκκλησίας μας. Και για να ξεκινήσω τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα έπρεπε για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ σύντομο κείμενο για να εξηγήσουμε σε κάποιον άνθρωπο μη Ορθόδοξο που δεν γνωρίζει ποια είναι η χριστιανική μας πίστη, την πίστη μας αυτή, ποιο κείμενο θα ήταν το καλύτερο για να χρησιμοποιήσουμε?
1: Να πούμε βέβαια ότι η κατανόηση της χριστιανικής και δι' της Ορθοδόξου πίστεως δεν γίνεται μέσα από μία νοησιαρχική ή γνωσιολογική διαδικασία. Δηλαδή δεν διαβάζουμε κάτι και μαθαίνουμε τι είναι η χριστιανική Ορθόδοξη πίστη, αλλά η χριστιανική Ορθόδοξη πίστη μαθαίνεται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα, μέσα από τη βίωση της, μέσα από το βίωμα. Γι' αυτό πραγματικά χριστιανός Ορθόδοξος είναι ο πιστός, ο οποίος, στον οποίο μάλλον δεν αποκαλύπτονται μέσα από διεργασίες του νου τα μυστικά και τα μυστήρια και οι αλήθειες της πίστεώς μας, αλλά του παρέχονται ως δωρεά του Θεού ένεκα της πίστεώς του στο Χριστό. Πρώτα πιστεύεις και μετά σου δίδεται ως δωρεά του Θεού η κατανόηση των μυστήριων. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας ύμνος που ψάλλουμε στην εκκλησία μας την Κυριακή, που ψάλλουμε ήχο πλάγιο του πρώτου. λέει αυτός ο ύμνος, «Κύριε, ουκ έγνωσαν πόσε σαρκώθεις οι ασώματοι σου άγγελοι, ουκ ίσθον το πότε ανέστης οι φυλάσσοντες σε στρατιώτε. Αμφότερα γάρες φράγιστε τις ερευνώσει, πεφανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσιν εν πίση το μυστήριο». Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος πραγματικά να κατανοήσει τι είναι η ορθόδοξη πίστη, πρέπει να είναι πιστός και με πίστη να προσκυνεί τα μυστήρια της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου μας και της πίστεώς γενικότερα, για να μπορέσει να τα κατανοήσει και να το αποκαλυφθούν. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν είναι όλοι έτσι, ούτε φυσικά οι χριστιανοί ή οι ορθόδοξοι, αλλά πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που δεν είναι καν ορθόδοξοι ή καν χριστιανοί. Θα λέγαμε ότι ένα, ας το πω, σύνταγμα πίστεως είναι αυτό που ονομάζουμε σύμβολο της πίστεως, δηλαδή αυτό που ο πολλής κόσμος γνωρίζει ως «το πιστεύω εις ένα Θεό» κλπ. Εκεί αποτυπώνεται σε 12 άρθρα ολόκληρη η αλήθεια και η δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το σύμβολο της πίστεως είναι αυτό που παρουσιάζει και εξηγεί τι θα πει «πιστεύω» κατά την δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως. Τι θα πει «είμαι χριστιανός ορθόδοξος». Από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας υπήρχαν τέτοιου είδους σύμβολα, έτσι, εάν εξετάσουμε το μάθημα, στο πούμε έτσι, της δογματικής παύλα συμβολικής θεολογίας, θα δούμε ότι υπήρχαν πρώιμα σύμβολα πριν από το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, όπως επικράτησε να λέγει, αλλά αυτό το οποίο σηματοδοτεί τις αλήθειες της πίστεώς μας και τις παρουσιάζει είναι το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Οπότε ίσως θα λέγαμε αυτό αρχικά, και εάν κεντριστεί το ενδιαφέρον του, φυσικά υπάρχουν και οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας που ερμηνεύουν με θεοπνευστία και σαφήνεια τις αλήθειες της πίστεώς μας και είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη οδηγή και για μας, αλλά και για όποιον θέλει να εμβαθύνει περισσότερο σε θέματα πίστεως.
0: Πολύ όμορφο και επεξηγηματικό το εισαγωγικό σας σχόλιο. Και να ρωτήσω, ποιοι είναι οι συγγραφείς αυτού του θεολογικού συντάγματος, να το πούμε έτσι, του συμβόλου της πίστεως. Σε ποιες ιστορικές συγκυρίες γράφηκε το σύμβολο αυτό?
1: Να πούμε αρχικά ότι τη σύνταξη του συμβόλου της πίστεως επέβαλε μία μεγάλη ανάγκη. Η ανάγκη να περιχαρακωθεί η αλήθεια έναντι των ψευδών αιρετικών διδασκαλιών που κατέκλυζαν την Εκκλησία και επηρέαζαν το πίμνιο. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας υπήρχαν αιρετικές διδασκαλίες και δοξασίες, και αυτά τα αντιμετώπιζε η Εκκλησία μέσα από τις συνόδους. Έτσι βλέπουμε ακόμη και στην εποχή των Αγίων Αποστόλων, έχουμε τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα για να αντιμετωπίσει κάποιες διαφορές που υπήρχαν. Ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε άλλα, ο Απόστολος Πέτρος έλεγε άλλα, ο Πέτρος έλεγε ότι πρέσβευε ότι πρέπει να διατηρηθούν οι νομικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης περί αργίας Σαββάτου, περί περιτομής, περί καθαρών και μη καθαρών φαγητών και πολλών άλλων. Ο δε Παύλος ήταν διαρρήδην αντίθετος και είπε ότι για να προσέλθει κάποιος στην Εκκλησία δεν προσέρχεται μέσω του Ιουδαϊσμού, και ο Χριστός μας απάλλαξε από όλες αυτές τις νομικές διατάξεις. Δεν ισχύουν για μας τους χριστιανούς αυτά, ισχύει μόνο το ηθικόν μέρος του παλαιού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λοιπόν το έλυσε η Σύνοδος των Αποστολική, η λεγόμενη. Υπήρχαν και αργότερα, βλέπουμε ας πούμε σχεδόν τα χρόνια των Αποστόλων ακόμη, ή τον Αποστολικό Πατέρα να ταλανίζει μια άλλη αίρεση του Νικολαϊτισμού, όπως λεγότανε, την Εκκλησία, και αυτό συνεχίστηκε δυστυχώς για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, οι οποίες ήταν, θα λέγαμε, όχι τόσο, ήταν ίσονος σημασίας, δεν συντάραξαν στη θέμελα το οικοδόμημα της Εκκλησίας, έως ότου έρχεται ένας κληρικός, ο οποίος ονομάζεται Άριος, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, προσεντούχος θα λέγαμε, κληρικός της Αλεξάνδρειας, ο οποίος άρχισε να λαλεί βλάσφημα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να πλήττει την θεότητα του Ιησού Χριστού, κατατάσσοντας ουσιαστικά τον Χριστό ανάμεσα στα κτίσματα, ότι γεννήθηκε ως άνθρωπος και ήταν το πρώτο κτίσμα, το πρώτο κτίσμα του Πατρός, και άλλα παρόμοια, ενώ εμείς ξέρουμε ότι ούκιν, τι έλεγε ο Άριος, είναι ότε ούκιν, υπήρχε εποχή ότι δεν υπήρχε ο Χριστός, ενώ ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι προπάντων των αιώνων. Ξέρουμε ότι γεννήθηκε όχι ως άνθρωπος αλλά ως θεάνθρωπος αμέσως από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση των βλασφημιών του Αρίου, η οποία επηρέασε πάρα πολύ την αυτοκρατορία ολόκληρη, είχε σαν αποτέλεσμα να συγκαλέσει Οικουμενική Σύνοδο ο αυτοκράτορος, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, η οποία συνεκλήθη το έτος 325 στην πόλη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας, και στην οποία καταγράφονται τα ονόματα 318 θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι συντάχθηκαν με την αλήθεια. Οι 318 αυτοί οι θεοφόροι πατέρες, φυσικά στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων φαίνεται ποιοι είναι και που ήταν επίσκοποι. Δεν ήταν όλοι επίσκοποι, υπήρχαν και ιερείς, υπήρχαν και διάκονοι, υπήρχαν και μοναχοί, έτσι. Όπως ο Μέγας Αθανάσιος για παράδειγμα, ήταν διάκονος τότε. Και όμως έλαβε μέρος στην σύνοδο. Η πρώτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος καταγράφει τα ονόματα των 318 θεοφόρων πατέρων. Έτσι, να αναφέρουμε ενδεικτικά, είπαμε ήδη το Μέγα Θανάσιο, να πούμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, επίσκοπο Τριμηθούντος, να πούμε τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας, και άλλους ας πούμε, οι οποίοι συνήλθαν στη Νίκαια της Βυθινίας κατόπιν προσκλήσεως του αυτοκράτορος. Να πούμε ότι είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αυτή, ακολουθούν και άλλες, οι οποίες όμως για να κληθούν να ονομαστούν Οικουμενικές έπρεπε να έχουν δύο χαρακτηριστικά.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να συγκαλείται από τον αυτοκράτορα. Μόνο όσες συνεκλήθησαν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολεως ονομάζονται Οικουμενικές. Και το δεύτερο, η πρόσκληση να απευθύνεται σε αρχιερείς στην Οικουμένη. Ποια είναι η Οικουμένη? Είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όχι η Οικουμένη με την έννοια πως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ολόκληρος ο πλανήτης. Η Οικουμένη λοιπόν για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής ήταν τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είτε Ρωμαϊκής είτε Ανατολικής, όπως ήταν μετά, είναι το Ανατολικό και Δυτικό κράτος. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά. Να είναι από τον αυτοκράτορα και να είναι από, όλη την, από όλο το κράτος, από όλη την αυτοκρατορία. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά για να ονομαστεί κάποια Οικουμενική Σύνοδος.
0: Είπατε ότι είχαμε και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Με ποια θέματα ασχολήθηκε η δεύτερη?
1: Η πρώτη και η δεύτερη θα λέγαμε ότι ήταν σχεδόν, είχαν την ίδια θεματολογία. Η πρώτη, όπως είπαμε, έγινε στην Νίκαια το 325 μετά Χριστόν φυσικά, και η δεύτερη συγκαλείται στην Κωνσταντινούπολη και είναι περίπου 60 χρόνια μετά. Ναι, σε αυτή έλαβα μέρος 150 πατέρες. Και είναι αυτή που ολοκληρώνει την θεολογία της Εκκλησίας μας, όχι μόνο για το πατέρα και τον Υιό, και Ονομάζεται πλέον έτσι, συντάσσονται τα πρώτα 7 άρθρα σε αυτές τις δύο συνόδους, οι οποίοι τα άρθρα αυτά αναφέρονται κυρίως στη Χριστολογία, δηλαδή είναι η θεολογία της Εκκλησίας περί προσώπου του Ιησού Χριστού και ως στη Θεία Φύση του αλλά και στην ανθρώπινη φύση του.
0: Πέρα από την πολεμική που δέχτηκε η θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν τη θεότητα του τρίτου προσώπου, του Αγίου Πνεύματος.
1: Φυσικά και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν ή υποβίβαζαν την θεότητα, όπως υποβίβαζαν τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Λόγου του Πατρός, καταντάσσοντάς τον, ας πούμε, είτε το πρώτο κτίσμα, είτε ως κτίσμα εν χρόνο. Τέλος πάντων, το ίδιο υπήρχαν και για το Άγιο Πνεύμα. Ήταν οι λεγόμενοι οι Μακεδονιανοί, οι πνευματομάχοι, οι οποίοι υποβίβαζαν τη θεότητα του Άγιου Πνεύματος. Κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός μας είναι τριαδικός, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους είναι ομοούσια, είναι συνδοξαζόμενα, είναι συνάναρχα, είναι συναίδια. Ίσως να μην καταλαβαίνουν επακριβώς τι σημαίνουν οι όροι αυτοί, οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά είναι όλα κοινάκια στα τρία πρόσωπα πλην από κάποια χαρακτηριστικά που ονομάζονται υποστατικά ιδιώματα. Ο Πατήρ είναι το αίτιον και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ λοιπόν εκ της ουσίας του γεννά τον Υιό και εκ της ουσίας του εκπορεύει το Πανάγιον Πνεύμα. Δηλαδή τόσο ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός όπως λέγεται έτσι, όσο και το Πανάγιο Πνεύμα γεννώνται και εκπορεύονται εκ της ουσίας του Πατρός. Η υποστατική ιδιότητα λοιπόν του Χριστού, του Λόγου, είναι το γεννητόν και του Αγίου Πνεύματος είναι το εκπορευτόν, τα οποία τα έχουν μόνο αυτοί και γεννάται και εκπορεύεται αντίστοιχα το Πνεύμα από τον Πατέρα και τα δύο εκ της ουσίας. Δηλαδή μην πάει ο νους μας ότι ο Πατήρ είναι, συνήθως τους προσδίδουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και στο μυαλό μας θεωρούμε ότι ο Πατήρ είναι ένας άνδρας. Δεν μπορούμε να προσδώσουμε φίλο στο Θεό, γιατί είναι Πνεύμα ο Θεός. Είναι ένας άνδρας και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει γεννάει. Πώς γεννάει? Γεννάει εκ της ουσίας, όχι όπως γεννάει ένας άνθρωπος. Εκ της ουσίας του. Λοιπόν, είναι όλα κοινά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, εκτός από αυτά που είπαμε, τις λεγόμενες υποστατικές ιδιότητες, ιδιώματα, γεννητών, εκπορευτών και τα δυο εκ του Πατρός. Λοιπόν, αυτά κυρίως θέλησε να παρουσιάσει το σύμβολο της πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Και το βλέπουμε αυτό εάν αρχίσουμε να μελετάμε, να απαγγέλουμε τα άρθρα, ας πούμε, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, αναφέρεται στο πρόσωπο το πρώτο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα. Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε. Και τον αγγελικό κόσμο, των πνευμάτων, όλα τα δημιούργησε. Και σε ένα Κύριον, τον ονομάζει Κύριο. Κύριος είναι η λέξη που αποδίδεται μόνο στο Θεό, άρα λοιπόν είναι Θεός. Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, είναι μονογενής Υιός του Πατρός. Γιατί γεννάται εκ της ουσίας του Πατρός. Προπάντων των αιώνων, καταρρύπτεται λοιπόν και η πλάνη του Αρίου που έλεγε είναι ότι ουκίν, προπάντων των αιώνων. Δεν μπορούμε ότι υπήρχε χρονική στιγμή που δεν υπήρξε ο Υιός. Φως εκ φωτός. Είναι φως από το ίδιο φως. Ότι δηλαδή είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Θεός αληθινός. Δηλαδή δεν είναι κάτι φανταστικό. Είναι γνήσιος και αληθινός Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, όπως είναι και ο Πατήρ. Εκ Θεού αληθινού. Το επιβεβαιώνει λοιπόν. Γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα και λοιπά. Σταυροδέδε περίμον. Διού, λέει και, α, και κάτι. Διού τα πάντα εγένετο. Γεννηθέντα ουπιθέντο, ομοούσουν το πατρί, ομοούσουν με τον πατέρα, ομοούσουν, όχι ομοιούσουν όπως έλεγαν οι αριανιστές, οι οπαδοί του Αρίου. Άλλο έχω. Μετέχω ή με τις ιδίες ουσίες ομοούσιος, ότι είναι ο πατέρας, είναι και ο γιος. Δηλαδή το ένα χέρι με το άλλο μου εμένα είναι της ίδιας ουσίας. Το δικό μου χέρι με το δικό σου, εγώ και εσύ, δεν είμαστε, είμαστε όμοιας. Δηλαδή είμαστε και οι δύο άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε ο ίδιος άνθρωπος. Ομοούσιον το πατρί, διού τα πάντα και ο πατέρας δεν δημιούργησε τίποτα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο δημιουργός είναι ο πατήρ. Ο πατήρ δεν έπλασε τίποτα. Διού τα πάντα, δια του ιού τα πάντα εγένετο. Έτσι, γι' αυτό και λέει, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, είπε ο Θεός, γεννηθεί, είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος του πατρός. Γεννηθεί το φως και γεννήθη φως. Γεννηθεί το στερέωμα και γεννήθη στερέωμα. Βλαστισά του η γη βοτάνει χόρτου και βλαστάνει η γη χορτάρια. Έτσι. Όλα έγιναν δια του Υιού. Ένα Αγίο Πνεύματι. Και συνεχίζει μετά, περνάει στο της ενσάρκου οικονομίας σχέδιο, τον δημάσους ανθρώπους και δια τη μετέρα σωτήρια, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα. Σαρκώθεντα πως εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Έλαβε σάρκα με τη μεσολάβηση του Παναγίου Πνεύματος και της υπεραγίας της Παρθένου Μαρίας. Και συνεχίζει μετά, σταυρωθέντα περίμον και λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε ότι το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως είναι αυτό που παρουσιάζει την αλήθεια για το πρόσωπο του Πατέρα και του Υιού. Και του Υιού. Αργότερα όταν μπαίνει και το πρόβλημα για το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει και συμπληρώνει το σύμβολο και λέει και εις το πνεύμα το Άγιον. Άγιον, Άγιος είναι μόνο Θεός. Το Κύριον, είπαμε ότι Κύριος είναι ένα επίθετο που αποδίδεται μόνο στο Θεό. Θα μου πεις, εμείς γιατί λέμε κύριε Γιώργο, κύριε Γιάννη, ξέρω τι. Εμείς δεν είμαστε Κύριοι γιατί είμαστε κατοικώνα πλασμένοι του Θεού που είναι ο μόνος Κύριος. Και είμαστε Κύριοι αλλά δεν είμαστε Κύριοι γιατί Κύριος είναι μόνο Θεός. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Είναι αυτό, είπαμε ότι τα πάντα έγιναν διού, τα πάντα εν Αγίω Πνεύματι. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και ήταν ένα πέλαγος, μια θάλασσα όλ. Και τι λέει, ότι το Πνεύμα του Θεού επεφέρεται πάνω από αυτή την ακατασκεύαστη και ατελειοποίητη γη και όπως η ζεστασιά που εκπέμπει ένα πτηνό που κλωσάει αυγά ζωοποιεί τα αυγά και γίνεται μέσα στο αυγό ο νεοσός, το πουλάκι, κατά τον αυτό τρόπο θα μπορούσα να πούμε το ζωοποιών πνεύμα ζωοποίησε και όλη την κτήση και έδωσε ζωή και δημιουργήθηκαν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Το Κύριο λοιπόν το ζωοποιών δίνει ζωή. Και όχι μόνο τότε και σήμερα. Αυτό συνεχίζει να δίνει ζωή στην Εκκλησία. Γιατί συγκροτείται το θεσμό της Εκκλησίας. Το εκ του πατρός εκπορευόμενο, ξεκάθαρα πλέον, περνάμε στην θεολογία της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα και μόνον. Δεν μπορεί ένας Θεός να έχει διαρχία. Αν ήταν και εκ του Υιού. Μόνο από τον Πατέρα λοιπόν εκπορεύεται. Εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Πέμπεται δια του Υιού.
0: Αυτό είναι το υποστατικό του ιδίωμα που μας είπε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το λαλήσαν δια των προφητών.
1: Ναι, το λαλήσαν δια των προφητών. Είναι επίσης το ίδιο πνεύμα λοιπόν που λαλούσε με το στόμα των προφητών, που λάλησε και με το στόμα των Αποστόλων όταν έλαβαν δύναμη εξύψους και δίθηκαν την χάρη του παρακλήτου πνεύματος και ξεχύθηκαν στα πέρατα της Οικουμένης. Είναι αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο που υπήρχε πάντοτε και το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί έχουν έτσι μια απλοϊκή, ένα απλοϊκό μερισμό. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ο χώρος δράσης του Πατρός, η Καινή του Υιού και η μετά Χριστόν εποχή του Αγίου Πνεύματος. Είναι λάθος. Και τα τρία πρόσωπα ήταν πάντα παρόντα και όλα γίνονταν και γίνονται δια των τριών προσώπων. Σε όλα συμμετέχουν και τα τρία πρόσωπα. Γι' αυτό λέει ποιήσω με έναν άνθρωπο κατοικώναν και η μετέρα και χρησιμοποιείται πληθυντικός και πάντα είναι παρόν. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία. Καμιά ευχή πλην μιας του χερουβικού τη λεγόμενη, που αναφέρεται στο, όλα τα άλλα αναφέρονται στον πατέρα. Μπορώ λοιπόν να τα ξεχωρίζουμε. Είναι όλος ο χρόνος, τα πάντα όλα, παρόντα και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
0: Θεοφιλέστατε, ακούγοντάς σας, μου γεννήθηκε μια ερώτηση, την οποία δεν ήθελα όμως να σας διακόψω και να σταματήσω την όμορφη ροή του λόγου σας. Μιλήσατε για παρεξηγήσεις και για δυσκολία κατανόησης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτή η δυσκολία τη βλέπουμε στην εικονογράφηση της Αγίας Τριάδος.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Να πω ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι ασχολήθηκαν με τον τρόπο εικονογραφίας της Αγίας Τριάδος και απαγορεύουν ρητά κάποιες απεικονίσεις οι οποίες δυστυχώς έχουν επικρατήσει στις ημέρες μας, ενώ απαγορεύονται από Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί σε περιόδους δύσκολες αμάθειας και δουλείας και κατοχών πολλών αιώνων στον χώρο της Καθημάς Ανατολής, ας περιοριστούμε στο σημερινό ελλαδικό χώρο, μια και μιλάμε για την Ελλάδα, για τα στενά, με τα στενά γεωγραφικά όρια, κατακλείστηκε λοιπόν από τάγματα μοναστικά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κυρίως οι Ιησουίτες, ολόκληροι, ας πούμε εδώ στο Ηράκλειο είχαμε δύο μεγάλα μοναστήρια που ήταν το Κουμάντο. Ήταν η Μονή των Δομινικανών του Αγίου Πέτρου που σώζεται μέχρι σήμερα, ναι, στην παραλιακή εκεί, το καθολικό της Μονής η Εκκλησία, και η Μονή των Φραντζισκανών που ήταν εκεί που είναι σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτός ο χώρος εκεί ήταν το μοναστήρι των Φραντζισκανών, το οποίο βέβαια έπεσε, κατεδαφίστηκε από τα κανόνια των Τούρκων όταν κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου, σώθηκε μόνο η πύλη της Μονής, η οποία ενσωματώθηκε στο κτίριο των σημερινών των δικαστηρίων. Αυτή η πόρτα, η ωραία περίτεχνη που είναι στα δικαστήρια, είναι η πόρτα, η πύλη της Μονής των Φραντζισκανών. Λοιπόν, υπήρχαν τα τάγματα των Καθολικών, τα οποία κατέκλυσαν τον ελλαδικό χώρο, κυρίως στην Κρήτη και τα νησιά, και μετέφεραν τις κακοδοξίες της Δύσης και στον δικό μας χώρο, τις οποίες οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας θεολογία, δεν ήξεραν καν γράμματα. Μην κοροϊδευόμαστε, την περίοδο της Ενετοκρατίας και αργότερα της Οικοκρατίας, γράμματα ήξεραν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ο αγώνας τους ήταν πώς θα βρουν ένα κομμάτι ψωμί να επιβιώσουν. Και πέρασαν λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, λόγω της αμάθειας, την πλάνη τους, η οποία παρουσιάζει την εικόνα της Αγίας Τριάδος με τη γνωστή στους περισσότερους μας μορφή, με τον πατέρα ως ένα γέρο, άνδρα, τον Υιό με τη μορφή του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι. Αυτό απαγορεύεται. Καταρχάς, ο παλαιός των ημερών που λέει εκεί πέρα και προσδίδει τον πατέρα δεν είναι ο πατήρ. Έχει πάρθει από ένα όραμα που είδε ο προφήτης Δανιήλ και αναφέρεται στον παλαιό των ημερών, αλλά το όραμα αυτό δεν έχει να κάνει με το Θεό Πατέρα, αλλά έχει να κάνει με τη δεύτερα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον Υιό δηλαδή είδε ο προφήτης Δανιήλ. Ο παλαιός των ημερών λοιπόν δεν είναι ο πατέρας, αλλά είναι ο Υιός. Και τα ψάλλουμε στην εκκλησία μας, αλλά τα έχουμε διαστρεβλώσει. Τι λέμε, νηπιάζει διεμέ ο παλαιός των ημερών. Δεν λέμε καθαρσίων κοινών, λέμε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Πώς νηπιάζει διεμέ ο παλαιός των ημερών. Ο πατήρ νηπιάζει, ο λόγος νηπιάζει. Λοιπόν, είναι πολύ όπως λάθος είναι να παριστάνομαι το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Ήταν μια συγκεκριμένη ενίδη με μορφή περιστεριού εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της βαπτίσεως. Και γι' αυτό έτσι επιτρέπεται να το ζωγραφίζουμε μόνο στην εικόνα της βαπτίσεως. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις του Άγιου Πνεύμα. Εμφανίστηκε, ας πούμε, με νεφέλη, υπομορφή νεφέλη στην ώρα της μεταμορφώσεως. Κάναμε καμιά εικόνα της Αγίας Τριάδος με μια νεφέλη για το Άγιο Πνεύμα. Όχι. Ή κάναμε καμιά εικόνα της Αγίας Τριάδος με μια στήλη πυρός που για 40 χρόνια καθοδηγούσε τους Εβραίους στην έρημο. Όχι. Λοιπόν, αυτή που είναι αποδεκτή σαν εικόνα, παράσταση από τις συνόδους της Εκκλησίας μας είναι η λεγόμενη φιλοξενία του Αβραάμ, η οποία πρέπει να επιγράφει φιλοξενία του Αβραάμ και όχι Αγία Τριάς και εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η παραδεδομένη από τους Αγίους μας απεικόνιση της Αγίας Τριάδος ή της Πεντηκοστής με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών που κατέρχονται στα κεφάλια των Αγίων Αποστόλων.
0: Θεοφιλέστατε, δυστυχώς ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής συμπληρώνεται. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα που μοιραστήκατε τον πολύτιμο χρόνο και τις γνώσεις σας μαζί μας, αλλά να σας προσκαλέσω και στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί έχω και ακόμα περισσότερες ερωτήσεις για να σας θέσω.
1: Να το κάνουμε, ευχαρίστως. Όχι για να ακούγομαι εγώ προς Θεού, αλλά εάν ωφεληθεί κάποιος ακροατής, κάποιος αδελφός μας, είναι πολύ μεγάλη ευλογία και για εκείνον και για μας αυτό. Και χαρά φυσικά.
0: Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε τέλος και όλους εσάς που μας ακούσατε και σήμερα. Να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία και απασχολούμαι ως κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Ημέρας Αλληλεγγύη. Το σημερινό θέμα αφορά στην κακοποίηση των ηλικιωμένων.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται όλο και πιο συχνά σε προβλήματα που αφορούν το γύρας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει το φαινόμενο της δημογραφικής γύρανσης. Το φαινόμενο της δημογραφικής γύρανσης ορίζεται ως η αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι παγκοσμίως υπάρχουν 600 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, όπου ο αριθμός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων αποτελεί πρόκληση, θέτοντας τεράστια διλήμματα στη φροντίδα αυτών των ατόμων. Εφόσον γίνονται σταδιακά περισσότερο αδύναμοι σωματικά και ψυχικά, δεν είναι δύσκολο να πέσουν θύματα κακομεταχείρισης όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από την ίδια τους την οικογένεια. Το φαινόμενο της κακοποίησης αποτελεί μια πραγματικότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι υφίστανται τέτοιου είδους μεταχείριση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Δικαιώματα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί στον θεμελιώδη χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στο κοινωνικό και πολιτιστικό βίο. Φαίνεται ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων που κακοποιούνται κυμαίνεται από 4 έως 6%. Ωστόσο, η έρευνα για το πού, πότε και πότε και πόσο συχνά εμφανίζεται η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ανεπαρκής και δεν έχει ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά μπορεί να μην αντανακλούν στην πραγματική εικόνα, καθώς δεν αναφέρονται όλα τα περιστατικά. Οι ηλικιωμένοι δεν αναζητούν πάντα βοήθεια και οι επαγγελματίες δεν αναγνωρίζουν πάντα τα σημάδια κακοποίησης. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μία από τις 4 ομάδες, μαζί με τα παιδιά, τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες, που βρίσκονται πιο συχνά εκτεθειμένα στην οικογενειακή και όχι μόνο βία. Αν και αποτελεί πρόκληση η σύγκριση του φαινομένου κακοποίησης ηλικιωμένων με την παιδική κακοποίηση, φαίνεται ότι τελικά υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Το πρόβλημα της κακοποίησης των ηλικιωμένων έχει λάβει σαφώς μικρότερη προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την κοινή γνώμη και τους ερευνητικούς φορείς. Αντίθετα με τα παιδιά, τα οποία θεωρούνται φορείς μελλοντικής προσφοράς στην κοινωνία, οι ηλικιωμένοι συχνά αντιμετωπίζονται ως βάρος. Και γι' αυτό το φαινόμενο της κακοποίησης στους ηλικιωμένους, αν και είναι πλέον μια πραγματικότητα, έχει λάβει μικρότερης προσοχής. Τι σημαίνει κακοποίηση? Η κακοποίηση ορίζεται ως μια δράση βίαιης συμπεριφοράς, μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη, ή ακόμα και απουσία κατάλληλης δράσης προκειμένου να προστατευτεί κάποιος. Μπορεί να είναι ενσυνείδητη, σκόπιμη ή αμελής. Προκύπτει σε οποιαδήποτε σχέση στην οποία υπάρχει προσδοκή εμπιστοσύνης, προξενή βλάβη ή ενόχληση σε ένα ηλικιωμένο άτομο και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Η κακοποίηση λοιπόν αφορά ένα ευρύ φάσμα κακόβουλων ενεργειών και μπορεί να πάρει τη μορφή σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, ψυχολογικής, πνευματικής, κοινωνικής, οικονομικής κακοποίησης. Μπορεί να πάρει τη μορφή αμέλειας, εγκατάλειψης και την απουσία κατανόησης. Μεταξύ των ηλικιωμένων που έχουν βιώσει τουλάχιστον μία από τις παραπάνω μορφές κακοποίησης, περισσότεροι από τους μισούς έχουν βιώσει και κάποιοι άλλοι από αυτές σε συνδυασμό. Γεννάται επομένως η ανάγκη για εκπαίδευση και μέρημνα σχετικά με τη γύρανση και όλα τα θέματα που την αφορούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα αποτελέσματα των ερευνών να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του κοινού, των υπηρεσιών παροχής υγείας και όσων εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο τελικός σκοπός μια τέτοιας κατανόησης είναι να δημιουργηθούν κατάλληλες στρατηγικές πρόληψεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τόσο γενικούς όσο και πολιτισμικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κακοποίηση των ηλικιωμένων. Η αναγνώριση της κακοποίησης δεν είναι εύκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στη σωματική κακοποίηση και βία. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται όταν η κακοποίηση είναι αμυδρή ή όταν δεν έχει άμεσο και ορατό αποτέλεσμα στη ζωή του θύματος. Ερευνητές τονίζουν ότι η οικογενειακή βία γενικά εμφανίζεται συχνότερα σε σπίτια που επικρατούν υψηλά επίπεδα εξωγενούς άγχους, όπως είναι η φτώχεια, ενώ η ακραία κοινωνική απομόνωση ορισμένων ηλικιωμένων και των περιθαλπότων τους ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομική κακοποίηση. Επιπλέον, η απληστία
και όχι τόσο η ανάγκη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική κακοποίηση και σε μορφές κακοποίησης που σχετίζονται με αυτή, όπως η σωματική και η συναισθηματική, που έχουν σαν πρωταρχικό στόχο την οικονομική εκμετάλλευση. Έχει φανεί από σχετικές έρευνες ότι από τα ηλικιωμένα άτομα που υφίστανται κακοποίηση, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες άνω των 75 ετών με προβλήματα μνήμης, κατάθλιψης ή σωματικής μειονεξίας και αναπηρίας που οδηγούν σε εξάρτηση από τους γύρω. Από την άλλη μεριά, οι κακοποιητές έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνήθως αποτελούν άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου που φροντίζουν τον ηλικιωμένο. Μπορεί να είναι άτομα που έχουν αναλάβει τη μακρόχρονη φροντίδα των ηλικιωμένων. Ενδεχομένως να υπάρχει ιστορικό διαπροσωπικών προβλημάτων. Δηλαδή να προϋπήρχαν προβλήματα μεταξύ του ηλικιωμένου και του άτομου που το φροντίζει. Να υπάρχει ιστορικό χρήσης ή κατάχρησης ουσιών. Βέβαια, εκτός από το άτομο του στενού οικογενειακού κύκλου, κακοποιητές μπορεί να είναι και άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους επιπληρωμή. Οι συνέπειες της κακοποίησης του ηλικιωμένους έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα άγχους, έντονης ψυχολογικής πίεσης, διαταραχές ύπνου όπως είναι η αϋπνία, οι εφιάλτες, η αυξημένη χρήση φαρμάκων ή αλκοόλ, ενώ παρατηρείται μικρότερος χρόνος ζωής συγκριτικά με τα άτομα που δεν κακοποιούνται.

Γιατί τώρα οι ηλικιωμένοι δεν μιλούν όταν βιώνουν κακοποίηση? Αρνούνται να δεχτούν το πρόβλημα. Πολλές φορές αρνούνται ότι η κακοποίηση μπορεί να συμβαίνει στους ίδιους. Φοβούνται τις αρνητικές επιπτώσεις από την αντίδραση των δραστών, που μπορεί να είναι εγκατάλειψη, ιδρυματοποίηση, να υπάρχουν αντίπεινα. Ενδεχομένως, ο ηλικιωμένος να έχει λανθασμένες πεποιθήσεις ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την κατάσταση που βιώνουν. Μπορεί να αισθάνονται να υπάρχουν αισθήματα ντροπής ή ότι θα στιγματιστούν κοινωνικά. Η σωματική κακοποίηση ανήκει στις πιο συνηθισμένες μορφές κακοποίησης και περιλαμβάνει τη χρήση φυσικής δύναμης που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, φυσικό πόνο ή εξασθένηση. Μπορεί να σχετίζεται με πράξεις βίας, όπως χτυπήματα, σπρόξιμο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει σωματικό τραύμα, πόνο ή οποιαδήποτε σωματική απώλεια ή βλάβη. Να αφήνει ορατές πληγές, μόλοπες, κατάγματα, εξαρθρώσεις, εσωτερικούς τραυματισμούς, αιμορραγίες. Μπορεί να περιέχει αναγκαστική πρόσληψη τροφής, πρόκληση πόνου, αλλά και παρεμπόδιση από την ανακούφιση του πόνου. Η σωματική παραμέληση του ηλικιωμένου μπορεί να περιλαμβάνει κακή διατροφή, αφυδάτωση, κακές συνθήκες υγιεινής, κατακλείσεις. Προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχει δυσκολία αναγνώρισής τους, ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών με άνοια. Ενδεικτικά σημεία σωματικής κακοποίησης στους ανήμπορους ηλικιωμένους μπορεί να είναι ο ακάθαρτος ρουχισμός, η κακή ατομική υγιεινή, η απουσία φροντίδας των μαλλιών ή των νυχιών, ασυνήθιστη και ανεξήγητη απώλεια βάρους, εγκάβματα, φουσκάλες, βλάβες στο δέρμα από κάψιμο τσιγάρου και οι εξηγήσεις που δίνονται για τα τραύματα μπορεί να μην ταιριάζουν ή να μην συνάδουν με τις εξηγήσεις που δίνονται για το τι τα προκάλεσε. Σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, τι είναι? Ο εξαναγκασμός ενός ηλικιωμένου να πάρει μέρος σε μια μη ηθελημένη σεξουαλική πράξη. Περιλαμβάνει πράξεις που εμπλέκουν ή δεν εμπλέκουν άμεση σωματική επαφή. Επιδειξιομανία, ανεπιθύμητες σεξουαλικές συζητήσεις, σεξουαλικά ανέκδοτα ή σχόλια, εξαναγκασμένη γυμνότητα, σεξουαλική φωτογράφηση. Ενώ οι πράξεις που εμπλέκουν άμεση σωματική επαφή είναι το ανεπιθύμητο άγγιγμα, χάδια, φιλιά και ο βιασμός. Αλλαγές που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των ηλικιωμένων που δέχονται σεξουαλική κακοποίηση είναι ο βαρύς ρουχισμός, φοβίες, ύπνος, σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, διαταραχή μετατραυματικού στρες, περιορισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων, η απομόνωση. Ενδεχομένως να υπάρχει απρόσμηνη ασυνήθιστη απόσυρση του ηλικιωμένου από τις συνηθισμένες του δραστηριότητες, αλλαγές στο επίπεδο εγρήγορσής του ή άλλες μορφές ασυνήθιστης συμπεριφορές, μόλοπες γύρω από τους μαστούς ή στη γεννητική περιοχή, ύπαρξη ανεξήγητων σεξουαλικών μεταδόμενων νοσημάτων. Σχετικά με την οικονομική κακοποίηση, υπολογίζεται ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά σε συχνότητα και κυμαίνεται από 20 έως 30% όλων των μορφών κακοποίησης σε βάρος των ηλικιωμένων. Έχοντας διανύσει ήδη αρκετές δεκαετίες, ορισμένοι ηλικιωμένοι έχουν τα δικά τους σπίτια, χρήματα στην τράπεζα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που τους καθιστά στόχο οικονομικής εκμετάλλευσης όχι μόνο από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από φίλους ή ακόμη και άγνωστους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται είτε την ανυμποριά του ηλικιωμένου, είτε τις διαταραχές της μνήμης και την άνοια, προκειμένου να αποσπάσουν με δόλιο τρόπο υπέρογκα χρηματικά ποσά.

Μορφές οικονομικής κακοποίησης είναι κάποιο μέλος να ξοδεύει, να κλέβει χρήματα του ηλικιωμένου, να παίρνουν με τη βία χρήματα ή κοσμήματα, να μην λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις ο ηλικιωμένος, να υπάρχει εξαναγκασμένη υπογραφή ηλικιωμένου σε έγγραφα, άρνηση να δανείζουν χρήματα σε περίπτωση ανάγκης, παρεμπόδιση ηλικιωμένων να διαθέσουν όπως θέλουν οι ίδιοι την περιουσία ή το εισόδημά τους. Υπάρχουν τρεις τύποι αυτούργων οικονομικής κακοποίησης. Ο ευκαιριακός, δηλαδή μέλη της οικογένειας, κάποιου συγγενής, ή ακόμα και ο ίδιος ο περιφάλποντας, ο κύριος περιφάλποντας, ο λογιστής, ο εργολάβος, μπορεί να είναι ένας γείτονας, ο δικηγόρος της οικογένειας. Τα αποτελέσματα της οικονομικής κακοποίησης είναι ιδιαίτερως καταστροφικά για τους ίδιους, τους ηλικιωμένους, καθώς τους δημιουργεί αισθήματα ενοχής, απελπισίας και πολύ συχνά στερούνται πόρων που προορίζονταν για την υγεία και την ευημερία τους. Αντίθετα με τους νεότερους ηλικία ανθρώπους, οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τα χρήματα ή τελικά αγαθά που ενδέχεται να χάνουν με αυτόν τον τρόπο. Πάντα βέβαια στις περιπτώσεις που έχουν γνώση της οικονομικής εκμετάλλευσης στην οποία βρίσκονται. Επίσης, πολύ συχνή και ολοέναυξανόμενη είναι η συναισθηματική, ψυχολογική κακοποίηση των ηλικιωμένων, η οποία, αν και συνήθως δυσδιάκριτη, δύναται να έχει καθοριστικές και βλαβερές συνέπειες στους ηλικιωμένους. Εξελίσσεται σταδιακά και συνήθως έχει ήδη εγκατασταθεί μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει εμφανής. Η συναισθηματική κακοποίηση, είτε λεκτική όπως το να βρίζει κανείς έναν ηλικιωμένο ή μη λεκτική, επιφέρει σημαντική ψυχική οδύνη στο θύμα, το οποίο δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ακριβώς έχει κάνει ώστε να λαμβάνει τέτοιου είδους μεταχείριση. Ορισμένα είδη συναισθηματικής ψυχολογικής κακοποίησης τα οποία συναντώνται συχνότερα είναι η έλλειψη προσοχής, η έλλειψη στοργής, η παραμέληση, ο υποτιμητικός τρόπος ομιλίας, τα υποβιβαστικά σχόλια, η εκμετάλλευση, οι απειλές βίας, οι φωνές και ο κοινωνικός περιορισμός. Οι ηλικιωμένοι είναι άτομα που νιώθουν μόνοι και αποκομμένοι. Θέλουν και έχουν ανάγκη να αναγνωρίζονται και να φροντίζονται οι προσωπικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Αντί αυτού, πολλές φορές, οι συγγενείς των ηλικιωμένων αποφεύγουν την επαφή μαζί τους, την αγκαλιά, ένα φιλί. Σε συνδυασμό με την απώλεια ενδιαφέροντος, φροντίδας και κατανόησης, φαίνεται πως το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται η σύγχυση του ηλικιωμένου, καθώς και η αναστάτωση και η ενοχή που μπορεί να αισθάνεται. Η παραμέληση μπορεί να έχει τόσο σωματική όσο και ψυχολογική διάσταση και συνέπειες, γι' αυτό το λόγο ανήκει στη συναισθηματική κακοποίηση. Πέρα από απλή έλλειψη προσοχής, η παραμέληση αποτελεί αποτυχία παροχής υπηρεσιών απαραίτητων για την καθημερινή ζωή. Δημιουργείται στους ηλικιωμένους μια αίσθηση υποχωρητικότητας και δουλοπρέπειας στις σχέσεις τους με τους άλλους και αύξηση συναισθηματικής δυσφορίας. Μπορεί να είναι τόσο εσκεμμένη όσο και ακούσια ή πολλές φορές να οφείλεται σε άγνοια και έλλειψη εκπαίδευσης.

Ένα άλλο είδος συναισθηματικής κακοποίησης είναι ο υποτιμητικός τρόπος ομιλίας, τα υποβιβαστικά σχόλια, που ουσιαστικά υπονοείται η απώλεια της αξίας, της αξιοπρέπειας και προκαλεί εκφοβισμό, ντροπή, δυσφορία και άγχος. Ενώ η εκμετάλλευση θέτει σε παγρύπνηση τους ηλικιωμένους ώστε να μην πέσουν θύματα οικονομικής κυρίως εκμετάλλευσης, με συνέπεια την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ηλικιωμένων. Απειλές βίας και πιθανή επικείμενη άσκησή της έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του φόβου, της αβοηθησίας και της απελπισίας. Οι φωνές αποπροσανατολίζουν το ηλικιωμένο άτομο, μπορούν να το ερμηνεύουν σαν ένδειξη μίσους και θυμού προς το πρόσωπό τους και ενισχύονται αρνητικά συναισθήματα. Ο κοινωνικός περιορισμός σημαίνει ότι είναι στο σπίτι κλεισμένοι, δεν τους επιτρέπεται να μετακινηθούν σε άλλα δωμάτια ή σε άλλα σπίτια χωρίς να διαθέτουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας η οποία να αποτρέπει τη μετακίνησή τους. Ουσιαστικά είναι φυλακισμένοι στο ίδιο τους το σπίτι. Η κοινωνική απομόνωση αποτελεί μια μορφή κακοποίησης η οποία έχει τα θεμέλια της στη σύγχρονη κοινωνία και στα στερεότυπα που κυριαρχούν σχετικά με τη γύρανση αλλά και την άνοια. Έχει καθιερωθεί η άποψη ότι η έλλειψη νοητικής σωματικής επάρκειας αποτελεί εύλογη αιτία αποκλεισμού των ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, τι συμβαίνει στην περίπτωση ηλικιωμένων με άνοια? Η άνοια πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την έναρξή της είναι η προοδευτική έκπτωση της επεισοδιακής μνήμης και της προσοχής. Κατά την εξέλιξη της νόσου προσβάλλονται νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η σκέψη, η αντίληψη, η γλώσσα και η ικανότητα μάθησης και κρίσης. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται και αλλαγή της συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας.

Συμπερασματικά, τόσο από τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο, όσο και από την καθημερινή κλινική εμπειρία, φαίνεται ξεκάθαρα η διάσταση του φαινομένου της κακοποίησης των ηλικιωμένων και ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ενημέρωση και κοινωνική μέρημνα. Η εξάπλωση των περιστατικών κακοποίησης

0: της οφείλει να ευαισθητοποιήσει όλους τους επαγγελματίες υγείας και να θέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισής τους και με τη στάση που πρέπει να τηρούμε, πάντα με γνώμονα το σεβασμό προς τους ηλικιωμένους και έχοντας ως απότερο στόχο τη διατήρηση της ευημερίας και της αξιοπρέπειάς τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς ανταμώσαμε και πάλι για μια ακόμη φορά εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης. Μαζί μας στην παρέα μας όπως πάντα και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης, τον οποίο ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την καλύτερη απόδοση του ήχου, και μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί αδελφοί που μας ακούτε από τους δέκτες σας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για το κακό, τη δύναμη του κακού, τη δαιμονική δύναμη δηλαδή, και θα μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μαζί σας γύρω από αυτό το θέμα με αφορμή την ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε την Κυριακή, Πέμπτη του Ματθαίου όπως λέγεται, και είναι ως εκ τούτου εκ το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το στίχο, από το κεφάλαιο 8 στίχος 29 και εξής μέχρι και το επόμενο κεφάλαιο 9, τον πρώτο στίχο. Είναι αυτή η περικοπή κατά την οποία περιγράφεται η επίσκεψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην πόλη των Γεργεσινών, και εκεί συναντάει δύο δαιμονισμένους ανθρώπους τους οποίους και θεραπεύει. Να πούμε ότι η πόλη αυτή των Γεργεσινών, Γέρασα, είναι μια ελληνιστική πόλη που δημιουργήθηκε από το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γι' αυτό και ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίως εθνική πόλη, είχε δηλαδή πολλούς ως απογόνους Ελλήνων, μιλούσαν ελληνικά, ήταν ειδωλολάτρες, η πλειοψηφία τους, υπήρχαν βέβαια και Εβραίοι. Ναι, και μέχρι σήμερα, αν κάποιος επισκεφτεί την περιοχή στα Γέρασα, είναι στο σημερινό κράτος της Ιορδανίας, στην ανατολικές όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας, θα δει άπειρες επιγραφές, μοσαϊκά, αγάλματα των ελληνιστικών χρόνων, γραμμένα σε ελληνική γλώσσα, πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή από ελληνιστικής απόψεως. Αυτή λοιπόν την περιοχή επισκέπτεται ο Χριστός και εκεί πραγματοποιεί το θαύμα για το οποίο κάνει λόγο το Ευαγγέλιο. Είναι ξεκάθαρο πως ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο, αγαπητοί μου, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την τυραννία του κακού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο σοβαρή μορφή του κακού από εκείνη που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την ελέγξει, που έρχεται απ' έξω και από την οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί. Αυτή η μορφή του κακού λέγεται δαιμονική. Είναι το κακό που έρχεται στον άνθρωπο έξω από τη θέλησή του. Η θέλησή του βέβαια αφήνει χώρο για να περάσει το κακό. Αλλά το κακό, το δαιμονικό κακό, δεν ελέγχεται πλέον από τον άνθρωπο. Και ο Κύριος ήλθε για να απαλλάξει ακριβώς από το κακό αυτό τον άνθρωπο, που δεν μπορεί από μόνος του να αποφύγει. Στη συνάντηση του Κυρίου με τους δύο δαιμονιζομένους, δύο ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονταν κάτω από την επίρρεια του κακού και δεν μπορούσαν να το ελέγξουν, τους είχε δέσμιους και ήταν τόσο φοβερή κατάσταση, ήταν σε τόσο φοβερή κατάσταση, διηγείται το Ευαγγέλιο, ώστε ενέσπηραν τον τρόμο και το φόβο σε όλους. ήταν χαλεπή ηλία, ναι. Και έμεναν στα νεκροταφεία. Η κατοικία τους είχανε τους τάφους. Χαρακτηριστικό και αυτό, του ότι το δαιμονικό κακό συνδέεται άμεσα με το θάνατο. Τελικά, ο διάβολος θέλει το θάνατο των ανθρώπων.
1: Έξω και ανθρωποκτόνος, που αναφέρει ο Κύριος.
0: Σε αντίθεση με τον Χριστό, ο οποίος θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τους δύο δαιμονιζομένους αυτούς ο Κύριος ανοίγει ένα διάλογο. Στο διάλογο αυτό θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, διότι έχει πάρα πολλά να μας αποκαλύψει. Οι δαιμονισμένοι μόλις βλέπουν τον Κύριο του λένε «Τι ημίν και εσύ Ιησού, τι κοινό υπάρχει ανάμεσά μας, τι θες εδώ, τι θες από μας». Μία ομολογία ότι δεν υπάρχει ποτέ συμβιβασμός του κακού με τον αγαθό Θεό. Ότι μεταξύ των δαιμόνων και του Θεού υπάρχει απόσταση τεράστια και ότι όσο κι αν εμείς προσπαθούμε πολλές φορές να συμβιβάσουμε τα δύο πράγματα, το Θεό και το Σατανά, παραμένουν ασυμβίβαστα. Αλλά σε αυτή τη φράση των δαιμονιζομένων υποκρύπτεται και κάτι άλλο. Είναι σαν να του λένε, Κυρίου, αφήσε μας ήσυχους. Εσύ τη δουλειά σου και εμείς τη δουλειά μας. Το κακό δεν έχει να κάνει τίποτα με το καλό. Αλλά ας χωρίσουμε εν πάση περιπτώσει τις περιοχές μας και ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του εκεί που του ανήκει. Είναι και αυτό μια σκέψη που το κακό καλλιεργεί στους ανθρώπους με το να διαιρεί την ύπαρξη και τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές περιοχές. Και με αυτόν τον τρόπο να βασιλεύει το κακό σε μια περιοχή και να λέει στο καλό «Μην ανακατεύεσαι στα δικά μου». Πολλές φορές οργανώνουμε τη ζωή μας, την κοινωνική και θα έλεγα και την πολιτική ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να λέμε στην Εκκλησία «Μην ανακατεύεσαι εσύ στα του κόσμου. Ο κόσμος πλέον ανήκει στο Σατανά. Εσύ με το Θεό ανήκει σε άλλο χώρο. Τι ημίν και εσύ». Είναι πράγματι μια μέθοδος αυτή που εφευρίσκει ο πονηρός για να επιβιώνει και να μπορεί να έχει κάποια επίδραση μέσα στον κόσμο. Και προσθέτουν οι δαιμονισμένοι μια φράση συγκλονιστική. Δεν λένε απλώς «Τι ημίν και εσύ Ιησού», αλλά προσθέτουν και τη φράση «Ιέ του Θεού», που σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουν ως Θεό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι η πίστη που νομίζουμε πολλές φορές ότι την έχουμε δεν είναι το να αναγνωρίζεις πως υπάρχει ο Θεός. Γιατί λέει ο Άγιος Ιάκωβος «και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι». Να λοιπόν, και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ο Θεός. Έχουμε φτάσει στο σημείο να νομίζουμε ότι η πίστη είναι το να παραδεχόμαστε την ύπαρξη του Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη. Και τα δαιμόνια μας διδάσκουν ότι η πίστη είναι κάτι άλλο. Είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη στο ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά και προπαντός είναι η αγάπη μας προς τον Θεό και αυτήν τα δαιμόνια δεν την έχουν. Και ενώ τον αναγνωρίζουν ως Υιό του Θεού, υπάρχει μέσα τους το μίσος κατά του Θεού και δεν είναι δυνατό να το ονομάσουμε αυτοπίστη. Μας διδάσκουν λοιπόν και τα δαιμόνια τι δεν είναι πίστη και πού πρέπει να αναζητήσουμε την πίστη. Και προχωρεί ο διάλογος και λένε οι δαιμονισμένοι στον Κύριο, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ήλθες εδώ για να μας βασανίσεις πρώτης ώρας μας. Ξέρουν τα δαιμόνια ότι το τέλος τους είναι η βάσανος, η αιώνια κόλαση. Το ξέρουν και το αναγνωρίζουν. Και γι' αυτό επιθυμούν την αναβολή όσο γίνεται περισσότερο της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Το να έλθει η Βασιλεία του Θεού και να επικρατήσει το καλό στον κόσμο είναι η επιθυμία όλων εκείνων οι οποίοι έχουν απαλλαγεί ή προσπαθούν να απαλλαγούν από το κακό. Είναι η προσευχή όλων των πιστών, όπως μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, όταν λέμε με αγωνία «Ελθέτω η Βασιλεία σου», να έλθει γρήγορα η Βασιλεία σου. Αλλά όταν κατακυριεύεται κανείς από το κακό, παρακαλεί να μην έλθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημερινό δαιμονοκρατούμενο κόσμο μας
1: δεν θέλουν να ακούνε για Βασιλεία του Θεού.
0: Θεωρούμε ότι η Αποκάλυψη είναι κάτι κακό.
1: Τραγικό, ναι.
0: Ναι, ότι θα είναι
1: καταστροφικό.
0: Καταστροφικό. Ενώ θα έπρεπε να μας δίνει χαρά.
1: Και δεν θέλουν.
0: Γιατί θα είναι η Δευτέρα Παρουσία και η έλευση του Κυρίου.
1: Δεν θέλουν τη Δευτέρα Παρουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλουν να καταστραφεί αυτός ο κόσμος. Δεν θέλουν. Να ανανεωθεί.
0: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι εικόνες καταστροφής μετά από μια πυρκαγιά, από μια πλημμύρα, από ένα σεισμό, πώς τις ονομάζομαι, εικόνες αποκάλυψης. Δηλαδή για το δαιμονοκρατούμενο κόσμο μας με το πνεύμα αυτό, η αποκάλυψη είναι κάτι πάρα πολύ
1: κακό. Υπάρχει και άλλη μια λέξη, φωτιά, η λέξη αρμαγεδόν που χρησιμοποιεί η αποκάλυψη και έχει ταυτιστεί στο σύγχρονο έτσι δαιμονοκρατούμενο, όπως μας λέτε, κόσμο, με ένα καταστροφικό πόλεμο παγκόσμιο. Για να πούμε λοιπόν όμως την ορθόδοξη ερμηνεία των πατέρων.
0: Να πούμε Άγιος, την αλήθεια.
1: Ο Άγιος, ναι, ακριβώς, ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, όταν αναφέρει ότι η λέξη Αρμαγεδόν ή Ερμαγεδόν στα εβραϊκά σημαίνει διαίρεση του Θείου Χαρίσματος, παύση του Θείου Χαρίσματος. Δηλαδή, στα έσκατα χρόνια οι άνθρωποι θα έχουν παύση να δέχονται τη χάρη του Άγιου Πνεύματος και θα έχουν προστατήσει από την Εκκλησία. Αυτό ακριβώς είναι ο Αρμαγεδόν και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το καταστροφικός πόλεμος. Αν υπάρξει, είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με αυτό όμως. Η ερμηνεία δεν είναι αυτή, η ορθόδοξη εκκλησιαστική ερμηνεία.
0: Οι κατακυριευμένοι λοιπόν άνθρωποι από το κακό είναι αυτοί που ουσιαστικά παρακαλούν και δεν θέλουν να έρθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα. Να αργήσει όσο περισσότερο γίνεται. Αναβάλει την ελπίδα για την προσδοκία της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού αυτή. Οι άνθρωποι την αναβάλουν. Είναι βαθύτατο αυτό το μυστήριο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί το κακό μέσα στην ιστορία έχει ακόμη δύναμη και ξέρει ότι όταν τελειώσει η ιστορία θα χάσει τη δύναμή του. Ξέρει ότι θα νικηθεί και αυτό το κάνει να μην θέλει να τελειώσει η ιστορία. Να συνεχίζουμε έτσι όπως είμαστε. Να κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Πέμπτης Κυριακής του Ματθαίου, αυτό της θεραπείας των δύο δαιμονισμένων ανθρώπων στην πόλη των Γεργεσινών από τον Χριστό, ασχολούμαστε με το κακό, με το δαιμονικό κακό, με την ύπαρξή του στη ζωή μας, στον κόσμο μας, πώς επηρεάζει, πώς κατευθύνει τη ζωή των ανθρώπων. Και είχαμε πει λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα ότι ουσιαστικά, απηχώντας και τα λόγια των δαιμονισμένων που είπαν στον Χριστό, τι σχέση έχουμε εμείς, τι ήλθες να κάνεις εδώ πριν
1: μας βασανίσεις πριν την ώρα μας.
0: Δεν θέλουν δηλαδή την παρουσία του Χριστού. Αυτό το φρόνημα απηχούν και σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι αφορούνται από αυτό το πνεύμα του κακού, οι οποίοι δεν θέλουν την έλευση της βασιλείας του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμαστε στην προσευχή αυτή που είναι γνωστή ως το Πάτερ, η μόνη κυριακή προσευχή, να λέμε «έλθετε η βασιλεία σου». Αλλά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και κυρίως ο δαίμονας, επειδή ξέρει ότι αν έρθει η βασιλεία του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, εκεί τελειώνει η ιστορία, τελειώνει η δύναμή του, τελειώνει μια για πάντα η δύναμη του κακού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που δεν θέλουν την έλευση, υπάρχουν
1: τώρα και θα μιλήσουμε και για το άλλο, έτσι, σε εισαγωγικά στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Των χριστιανών, ημών των χριστιανών. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί, όπως μας τους περιγράφει έτσι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είχαν ακριβώς την αντίθετη στάση. Και τι έλεγαν? «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». «Ναι, έλα Κύριε Ιησού». Γιατί για τους χριστιανούς η ιστορία περιείχε ακόμη τη δύναμη του κακού, την οποία αισθάνονται και την οποία ζούσαν μέσα στο πετσί τους και ήθελαν να απαλλαγούν από το κακό. Και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούν από αυτό το κακό είναι να έλθει ο Κύριος σύντομα και να δέσει τον Σατανά να κατατροπώσει το κακό. Έχει έρθει ο Κύριος και έχει νικήσει όντως το κακό. Θα έλθει όμως κάποτε όπου οριστικά πλέον θα σφραγιστεί αυτή η νίκη. Και ήδη έτσι με την επιβολή του στους δαιμονιζομένους μας έδειξε ακριβώς ότι μέσα στην ιστορία υπάρχει ο Θεός. Αυτός είναι ο οποίος είναι η δύναμη του καλού σε αντίθεση.
0: Αυτός λοιπόν κατευθύνει την ιστορία.
1: Και όταν μιλάμε, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι, όταν μιλάμε για τη δύναμη του καλού, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους αρχαίους διηστές που έλεγαν ότι υπάρχει η δύναμη του κακού και η δύναμη του καλού ως δύο θεοί που ένας κυριαρχεί στο καλό και άλλος το κακό. Όχι. Καμία σχέση. Η δύναμη του κακού, Κύριε,
0: και μια αντιπροσωπεύεται, που υπάρχει στα ανδολικά θρησκεύματα,
1: ναι, έτσι. Αντιπροσωπεύεται από το διάβολο, ο οποίος είναι ακτιστόν, είναι ακτιστόν, είναι δημιούργημα, δημιουργήθηκε ως άγγελος, αποστάτησε, είναι ακτιστόν, ενώ ο άναρχος Θεός είναι αδημιούργητος, ατελεύτητος, άναρχος. Έτσι δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Προπάντων των αιώνων.
1: Ναι, το ενός
0: με
1: το άλλο.
0: Πάντων των.
1: Είναι ο κτίστης των απάντων.
0: Ορατώνται και αοράτων.
1: Ο κτίστης των απάντων. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει με αυτή την αντίληψη. Οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα να το πούμε.
0: Οπότε το κακό έχει λοιπόν, θα μπορούσαμε και εφόσον πηγάζει από το διάβολο, ο διάβολος έχει οντολογική ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Και το κακό το ίδιο. Και λύγει. Λύγει ολοκληρωτικά, εξαφανίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας που τελειωτικά τελειώνει.
1: Δεν θα μπορεί πλέον να επηρεάσει κανέναν άνθρωπο.
0: Τελειώνει λοιπόν η δύναμη του διαβόλου.
1: Και ο ίδιος ο διάβολος θα βιώσει την παρουσία του Θεού άμεσα πάνω του και αυτό βέβαια θα είναι η κόλαση για αυτόν. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να έρθει πάλι ο Θεός, ο ενανθρωπίσας Θεός. Και δεν είναι μόνο ότι προσδοκούμε τη Δευτέρα παρουσία Του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Και έχει κατατροπώσει ήδη το κακό. Ο τελευταίος, η τελευταία μάχη, σε εισαγωγικά μάχη, έτσι, θα δοθεί στη Δευτέρα παρουσία, όπου, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο διάβολος, το θηρίο δηλαδή της Αποκαλύψεως, ο ψευδοπροφήτης του, που είναι ο Αντίχριστος, έτσι, και ο θάνατος, θα ριχθούν στη λίμνη του πυρός στην Κεωμένη. Δηλαδή θα πάψει η κυριαρχία τους και θα σταματήσει η ενέργειά τους στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, νικητής είναι ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, και δεν το λέμε με την έννοια την κοσμική νικητής, αλλά ο Θεός θα ανακαταλάβει τη δημιουργία Του και θα εμφανιστεί στον κόσμο ξανά, να κατατροπώσει το θάνατο, οριστικά πια, και να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Τώρα, στην Ευαγγελική περικοπή, έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Λέγουν οι δαιμονιζόμενοι στον Κύριο: εάν πρόκειται να μας εκβάλεις έξω, δώσ' μας εντολή να πάμε εκεί, στην Αγέλη των Χείρων. Πιο πέρα από την περιοχή εκείνη έβοσκαν χείρι και ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημά τους. Δηλαδή δίνει εντολή στα δαιμόνια να πάνε στους χείρους και οι χείροι υπό την επίρρεια των δαιμονίων να πέσουν στον γκρεμό και να πνιγούν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το κακό λοιπόν δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο θέμα των ανθρώπων. Επηρεάζει και ολόκληρη την κτήση. Ολόκληρη τη δημιουργία.
0: Αναμφισβήτητα.
1: Και την επηρεάζει.
0: Γι' αυτό και λέει ότι συστενάζει και όλη η κτήση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μαζί με τον πεπτοκότα άνθρωπο.
1: Με τη φθορά.
0: Και ότι η πτώση του ανθρώπου έφερε και πτώση, ναι, σε ολόκληρη την κτήση. Η οποία ήταν και αυτή πλασμένη γίαν καλώς.
1: Έτσι έχουμε μετάθεση δηλαδή του επηρεασμού αυτού στη δημιουργία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε δημιουργία από μόνη της το κακό, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, γι' αυτό και παν κτίσμα λαμβανόμενο μεταυχαριστίας είναι ευλογημένο και δεχούμενο, και μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται και ευλογείται. Γι' αυτό το λόγο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που η κτίση από μόνη της μέσα της δεν είχε το κακό.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ο Θεός δεν επίησε τίποτα.
1: Όχι.
0: Κακό. Κακό δεν έπλασε ο Θεός.
1: Τι κάνει όμως ο άνθρωπος, ναι, με την αμαρτία του μεταφέρει την κακή επιρροή πάνω στην κτήση. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: η κτήση εξεγείρεται εναντίον του βασιλέως της κτήσης που χρήει ο Θεός, χρήει βασιλέα τον άνθρωπο επί της κτήσεως. Αλλά ο άνθρωπος μεταφέρει αυτό το κακό στην κτήση, στη δημιουργία.
0: Παραδεινόμενος ουσιαστικά ο άνθρωπος με τη θέλησή του, δια της υπακοής του στον διάβολο και όχι στον Θεό, και γεννόμενος έτσι δέσμιος της αμαρτίας και της εξουσίας του διαβόλου που ήταν δια του θανάτου, μαζί του συμπαρασύρει σε αυτή την κατάσταση και παραδίδει και την υπόλοιπη κτήση σε αυτή, ναι, την κατάσταση.
1: Και θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό που λέμε τώρα, και το βιώνει η σημερινή γενιά και οι προηγούμενες γενιές, αλλά ακόμη περισσότερο η γενιά μας. Είναι το φοβερό οικολογικό πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ πιο έντονο στις ημέρες μας αυτό.
1: Δηλαδή έχουμε μια οικολογική κρίση.
0: Και εδώ, να σε προλάβω λίγο, έρχεται και δικαιώνεται η Μήτηρ Εκκλησία, που έλεγε από δεκαετίες πριν και,
1: βέβαια,
0: τώρα,
1: ναι,
0: ότι το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως πνευματικό πρόβλημα. Το βλέπουμε τώρα εδώ, σε αυτό.
1: Ακριβώς,
0: που μόλις άρχισες να μας λες.
1: Έτσι είναι, πολύ εύστοχο.
0: Συνέχισε την σκέψη, γιατί σε διέκοψα.
1: Και
0: το οικολογικό πρόβλημα.
1: Τι είναι η οικολογική κρίση, παρά μόνο η μεταφορά του κακού από τον άνθρωπο στη δυνατή δημιουργία. Και όπως η Αγέλη των Χείρων κατακριμνίζεται, γιατί τα δαιμόνια φεύγουν από τους ανθρώπους και πάνε στους χείρους, έτσι και ολόκληρη η κτήση σήμερα κατακριμνίζεται. καταστρέφεται. Διότι τα πάθη του ανθρώπου, η απληστία του, ο εγωκεντρισμός του, ο ευδαιμονισμός του, όλα αυτά μεταφέρουν τη δαιμονική δύναμη προς την κτήση.
0: Θα ήμασταν απολόγητοι και γι' αυτό. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τον κόσμο αυτό ως παράδεισο. Φυλά την, να τον φυλάσσομαι.
1: Ναι.
0: Και να τον δουλεύω, δηλαδή να τον αυξάνω, φυλάτε και εργάζεστε. Να τον προάγουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και εμείς τον καταστρέφουμε. Ναι. Ούτε τον φυλάσσουμε, ούτε τον προάγουμε. Τον καταστρέφουμε.
1: Άλλο ένα κρίμα.
0: Εξαιτίας της απληστίας, όπως είπατε, των παθών μας.
1: Ναι.
0: Δια τον οποίο μεταφέρουμε και στην κτήση αυτό που έχουμε πάνω μας, μέσα μας, τη δαιμονική δύναμη.
1: Βέβαια. Έτσι διδασκόμαστε από το Ευαγγέλιο των δαιμονιζομένων στους Γεργεσινούς, ότι το κακό που υπάρχει μέσα μας και στο οποίο ενδίδουμε ουσιαστικά δεν περιορίζεται σε μας. Έτσι όπως μας είπατε, έχουμε ευθύνη για τη δημιουργία ολόκληρη, διότι από μας μπορεί να μετατεθεί παντού και να υποφέρουν και να βασανίζονται και να εξαφανίζονται από την ίδια την ύπαρξη πλάσματα του Θεού, τα οποία δεν ευθύνονται για το κακό αυτό.
0: Κάθε χρόνο λέμε ότι καίγονται χιλιάδες στρέμματα.
1: Ναι, απίστευτο κατάσταση.
0: Δασών, είτε στην Ελλάδα,
1: χώρα,
0: είτε σε άλλα μέρη του κόσμου. Και λένε, ας πούμε, παγκύνως γνωστό, ότι είναι αποτέλεσμα εμπρισμών αυτό, προκειμένου να απογυμνωθούν τα βουνά και να γίνουν και διάφορα άλλα πάρκα, αιωλικά, φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή η απληστία μας καταστρέφει το περιβάλλον και ένα δάσος το οποίο είναι πνεύμα ζωής, στο οποίο βρίσκουν καταφύγια τόσα και τόσα και τόσα άγρια ζώα και πτηνά και τόσα άλλες μορφές ζωής, και όμως
1: εγώ θα πω και κάτι άλλο.
0: Δεν σταματάμε εκεί.
1: Και αυτό να μην είναι, και να είναι απλά μια αμέλεια. Και πάλι δεν είναι έγκλημα.
0: Φυσικά.
1: Αυτό είναι έγκλημα. Φυσικά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι δεν έχουμε την ευθύνη αυτού του κόσμου. Δεν έχουμε αναλάβει την ευθύνη αυτού του κόσμου.
0: Φυσικά, όταν ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το πλαστικό διαλύεται πάρα πολύ δύσκολα και μπορεί να περάσουν...
1: Ναι, δυνητικά εκατομμύρια χρόνια.
0: Ας πούμε εκατοντάδες χρόνια. 100, 200, δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολλά. Λοιπόν, και όμως με
1: μεγάλη ευκολία,
0: τρομερή άνεση και αβάσταχτη ανευθυνότητα, ελαφρότητα, πετάμε τη σακούλα, τα απόβλητα, τα πάντα, όλα στη θάλασσα,
1: τα μπουκάλια,
0: στα ποτάμια, στις λίμνες. Ναι. Και ακούμε τώρα, ας πούμε, από τους επιστήμονες ότι έχουν γεμίσει οι ωκεανοί σχεδόν με μορφή πλακτών, φαντάσου πόσο μικρά, μικροπλαστικά, τα οποία καταναλώνουν βέβαια τα έμβια όντα που ζουν στους ωκεανούς, τα ψάρια, και όχι μόνο ψάρια.
1: Και μέσα αυτών
0: και οι χελώνες, όλα αυτά, τέλος πάντων, ό,τι ζωντανό υπάρχει, καταστρέφονται αυτά, τα τρώμε κι εμείς και καταστρεφόμαστε κι εμείς. Γιατί βάζεις κάτι στον οργανισμό σου το οποίο σου προκαλεί τοξικότητα.
1: Βέβαια.
0: Σου προκαλεί δηλαδή καρκίνους.
1: Ναι.
0: Και όμως εκεί εμείς είναι, έλα μωρέ, σιγά τι έγινε. Πετάς τη σακούλα, πετάς το μπουκάλι, πετάς ό,τι είναι.
1: Φοβερή κατάσταση. Έτσι λοιπόν, το δαιμονικό είναι η ακραία μορφή του κακού που επηρεάζει την κτήση. Αλλά ας προσέξουμε, γιατί το κακό μπορεί να ξεκινήσει από πολύ αθώες μορφές. Κάθε πάθος μας που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε είναι μια μορφή κακού.
0: Σίγουρα, και πολύ σοβαρό αυτό.
1: Η εκρήζωση,
0: αυτή πολύ κέρια σημασία, ότι κάθε πάθος
1: είναι
0: μια μορφή κακού. Και δεν υπάρχει κάτι αθώο, λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα αθώο.
1: Για παράδειγμα, το πάθος του θυμού. Θυμώνει κάποιος με κάποιον συνανθρωπό και τον σκοτώνει. Αυτό δεν είναι κακό.
0: Όλα είναι τα πάθη λοιπόν, τα οποία αφήνουμε να υπάρχουν μέσα μας και να ριζώνουν, είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι, θα λέγαμε.
1: Το σαρκικό πάθος που θεωρεί τον συνάνθρωπο ουσιαστικά το αντίθετο φίλος, ως ένα σκεύος ειδονής.
0: Το αντικείμενο, το
1: να χρησιμοποιηθεί ένας άνθρωπος, εικόνα του Θεού, για την ειδονή τη δική μας. Το οποίο είναι...
0: Ακόμη και χωρίς τη θέλησή του. Ναι.
1: Καλά, αυτό είναι
0: ακούμε
1: ακόμη
0: καθημερινά
1: πιο...
0: βιασμούς, πράγματα, ακόμη θάματα. Ακόμη
1: πιο τραγικό.
0: Γίνεται της τρελής, συγγνώμη για την έκφραση. Ακούμε στον κόσμο τρελά πράγματα. Κυκλοφορούν γυμνοί επιδεικνύοντας τα απόκρεφα μέρη του σώματός τους, επιτίθενται σε μικρά κοριτσάκια ή και αγοράκια ακόμη καμιά φορά. Δηλαδή τρομερή διαστροφή.
1: Ναι, αρχίζει η κατάσταση.
0: Δεν σέβεσαι τίποτα, ούτε ακόμη αυτό το τρυφερό πλασματάκι, το μικρό παιδί. Το κακοποιείς.
1: Μου θυμίζει η κατάσταση στα Σόδομα, όπως ήταν.
0: Και τόσα πολλά άλλα. Τα αφήνουμε έτσι και ριζώνουν.
1: Έτσι λοιπόν η εκρίζωση αυτών των παθών, η θεραπεία δηλαδή από τα πάθη, είναι ο μόνος δρόμος για να αποφύγουμε το δαιμονικό στην ακραία του μορφή.
0: Το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Λοιπόν, η θεραπεία, η θεραπευτική που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η εκρίζωση των παθών. Και μπορεί να ακούγεται έτσι απλοϊκό, αλλά είναι κέρια σημασίας. Και βλέπουμε σε πόσο παραδείσια μορφή
1: που λέει ο Άγιος
0: είχαν
1: Άκουσίδες.
0: Φτάσει οι άνθρωποι του Θεού που καταπολέμησαν στο μέγιστο βαθμό τα πάθη τους. Βλέπουμε, ας πούμε, από παλαιούς Αγίους, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γεράσιμος που έζησε στην έρημο του Ιορδάνη, που είχε σαν κατοικίδιό του ένα λιοντάρι. Έτσι. Και πόσος, βλέπουμε ότι ο Άγιος Μαρτινιανός, ενώ βρίσκεται στη θάλασσα και κινδύνευε να πνιγεί, το δελφίνι, ένα δελφίνι τον ανασηκώνει στη ράκη και το βγάζει στη στεριά. Βλέπουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στις ημέρες μας ο Άγιος Παΐσιος τι σχέση είχε με την άλογη κτήση, με τα ζώα.
1: Ένας γέροντας
0: ή ο Άγιος της Ρωσίας, ο Σεραφείμ,
1: ναι,
0: του
1: με
0: Σαρόφ,
1: τις αρκούδες.
0: Που ναι, ναι, συζούσε με τα άγρια ζώα, με την αρκούδα, τα οποία τα τάιζε με τα γυμνά του χέρια.
1: Ο Άγιος Όσιος Χατζηγιώργης, ο Γιώργης Χατζηγιώργης, ναι, Άγιον Όρος, ο οποίος ο Αθωνίτης, ο οποίος έπαιρνε τα φίδια και τα έλεγε δάγκωσε από την ουρά σου και μετά θα σε αφήσω ελεύθερο και σκούπιζε την καλύβη του και αυτά μέναν εκεί. Και άλλα πολλά αγριόχειροι που μπαίναν στους κήπους μέσα, τους σταύρωνε και φεύγαν σαν αρνάκια. Πάρα πολλά.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος...
1: Έχουν φτάσει στο προπτωτικό επίπεδο.
0: Που αγωνίζεται κατά των παθών και την εκρίζωσή τους και το έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό αυτό, αμέσως αλλάζει και η ύπαρξη, η συνύπαρξή του με την υπόλοιπη κτήση, ακόμη και με τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, παρεμβαίνουν ακόμη, ναι, και στη φύση.
1: Έτσι ακριβώς. Ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα μας και θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την εκπομπή μας. Μιλάμε σήμερα για τη δύναμη του κακού στον κόσμο, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή της περασμένης Κυριακής, όπου ο Κύριος επετέλεσε το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονιζομένων στους Γεργεσινούς. Λέγαμε για το γεγονός της ακραίας δαιμονικής κατάστασης, που είναι τα πάθη μας σε όλη την εκφρασή τους, πώς επηρεάζουν εμάς, την κτήση ολόκληρη, τη δημιουργία, και πώς ο μόνος τρόπος για τη θεραπεία είναι η εκρίζωση αυτών των παθών και η αποφυγή των δαιμονικών αυτών καταστάσεων. Ο Κύριος λοιπόν, με το να θεραπεύει τους δαιμονιζομένους, ήρθε να μας δώσει τη διαβεβαίωση ότι τελικά το κακό θα νικηθεί, ότι όσο και αν μέσα στην ιστορία εμφανίζεται πανίσχυρο, τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός και όχι το κακό. Αλλά και κάθε έμεση ή άμεση σύμπραξή μας με το κακό μέσα στην ιστορία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο δαιμονικό, μας κάνει δέσμιους του κακού. Όταν εθιστούμε λοιπόν στο κακό, όταν τα πάθη μας ριζώσουν, έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο, έτσι είναι ίσως λίγο αργά. Δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε από το κακό. Όχι εκατόρθωτο, αλλά δεν είναι εύκολο. Και να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η Εκκλησία μας είναι το μέγα θεραπευτήριο από το κακό. Διότι ακριβώς μας βοηθάει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, να καταλάβουμε ότι και ένα μικρό πάθος ακόμη μπορεί να γιγαντωθεί και μπορεί να μας κάνει δέσμιους. Πόσοι άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο? Τους είναι αδύνατο. Δεν είναι αυτοδουλεία προς μια δύναμη την οποία δεν ελέγχει κανείς? Και θα μπορούσε να παριθμίσει κανείς πάρα πολλά πάθη του ανθρώπου που δεν τα ελέγχει. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι μέσα στη ζωή μας υπησέρχεται το κακό από εκεί που δεν το περιμένουμε, και ότι χρειαζόμαστε διαρκώς όχι μόνο εγρήγορση, αλλά και αγώνα και προσπάθεια καθάρσεως της καρδιάς μας από τα πάθη. Διότι εκεί φωλιάζει ακριβώς το κακό, στην καρδιά του ανθρώπου.
1: Πολύ ωραία. Αγώνας λοιπόν και προσπάθεια να καθαρθούμε τα πάθη μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, γιατί εκεί φωλιάζει το κακό. Εγώ θα ήθελα να επισημάνουμε ακόμη ένα-δύο σημεία, εφόσον έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο. Αν προσέξουμε μερικά χαρακτηριστικά αυτών των δαιμονιζομένων, θα δούμε πόσο αληθινό είναι αυτό, ότι το δαιμονικό κακό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι το κακό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και έρχεται απ' έξω. Είναι ισχυρότερο από εμάς, δυνατότερο από τη θέλησή μας. Οι δαιμονιζόμενοι κατοικούσαν, όπως λέει η Γραφή, στα μνήματα. Ήταν δέσμοι του θανάτου. Το είπαμε ήδη, ότι η δύναμη του κακού, η δαιμονική δύναμη, έχει σχέση με το θάνατο και ότι ο διάβολος επιθυμεί το θάνατο του ανθρώπου. Ήταν λοιπόν δέσμοι του θανάτου. Αλλά ποιος άνθρωπος δεν είναι δέσμος του θανάτου? Αφού τελικά η κατοικία όλων των ανθρώπων είναι το μνήμα. Αλλά οι άνθρωποι έχουν την ψευδαίσθηση ότι άλλο είναι νεκροί και άλλο είναι ζωντανοί. Αυτή η διάκριση μας εξυπηρετεί για να μπορούμε να περνάμε άνετα τη ζωή μας. Είναι πολύ σκληρή αλήθεια. Αν στην πραγματικότητα ο θάνατος ξεκινάει με τη γέννησή μας, με τη σύλληψή μας, γεννιόμαστε θνητοί και ο θάνατος μας συνοδεύει. Έχουμε συνεπώς ανάγκη την απελευθέρωση από το θάνατο. Χρειαζόμαστε τη νίκη κατά του θανάτου. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μας βγάλει από τα μνήματα. Και ο Κύριος ήλθε ακριβώς για να πατήσει το θάνατο, με το θάνατο δηλαδή, των θάνατων, και να δώσει της εν της μνήμασης ζωήν. Έτσι δεν ψάλλομαι στον πεάνα ύμνο της Αναστάσεως. Στο Χριστός Ανέστη. Ναι. Θανάτο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Το άλλο χαρακτηριστικό των δαιμονιζομένων είναι ότι δεν μπορούσε να περάσει κανείς από κοντά τους. Αυτή η απόκρουση των άλλων, αυτή η αδυναμία να συνυπάρξουν οι άλλοι μαζί μας, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο λίγο ή πολύ όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Κοιτάξτε πώς οι άνθρωποι οριοθετούν τις πόλεις τους, τα κράτη τους, τις ιδιοκτησίες τους, τα έθνη τους και πώς δεν μπορεί κανένας να περάσει την περιοχή του άλλου. Και ακόμη πως οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, δηλαδή να υπάρξουμε στον ίδιο χώρο με τους αδελφούς μας. Κάθε φορά λοιπόν που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε, να χωρέσουμε μαζί στον ίδιο χώρο με τους άλλους, επενεργεί έστω και σε μικρότερο βαθμό το δαιμονικό στοιχείο. Το κακό θέλει τους ανθρώπους να είναι χωρισμένοι μεταξύ τους, σε αντίθεση με το παράκλητο πνεύμα και την βούληση του Αγίου Τριαδικού Θεού που θέλει οι άνθρωποι...
0: Η ενότητα πάντα σε κάλεσε.
1: Έτσι, το Άγιο Πνεύμα εκάλεσε σε ενότητα όλους, πάντας, σε αντίθεση με το διάβολο που μας θέλει χωρισμένους και μας θέλει, όπως παρακάλεσε ο Χριστός τη νύχτα της προσευχής στη Γεθσημανή, είναι απάντες εν όσοι, ένα να είναι. Λοιπόν, το κακό θέλει τους ανθρώπους χωρισμένους μεταξύ τους, ο καθένας να έχει το χώρο του και να μην μπορεί ο άλλος να εισέλθει στο δικό του χώρο. Ήδη είπαμε ότι οι δαιμονιζόμενοι, στο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ τους με τον Κύριο, απεκάλεσαν τον Χριστό Υιό του Θεού. Και είπαμε ότι μπορεί να γνωρίζεις την ύπαρξη του Θεού, να ομολογείς την ύπαρξη του Χριστού ως Υιού του Θεού, να αναγνωρίζεις τη θεότητά Του, αλλά στην πραγματικότητα να μην είσαι απαλλαγμένος από την επίρρεια του κακού και του δαιμονικού. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό για όλους μας. Ιδιαιτέρως για μας που ομολογούμε τον Κύριο ως Θεό, για να μας κάνει να σκεφτούμε ότι αυτή η ομολογία δεν μας εξασφαλίζει την απαλλαγή από το κακό. Είναι πολύ πιθανό να ομολογούμε τον Κύριο ως Θεό, να είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα να είμαστε δέσμοι των παθών τα οποία μας κάνουν δέσμοι του κακού. Υπάρχει μια ακόμη συγκλονιστική πλευρά που ήδη το αναφέραμε, ότι οι δαιμονισμένοι ζητούν να μεταφερθούν τα δαιμόνια, μάλλον τα δαιμόνια με τη φωνή των δαιμονισμένων ζητούν να μεταφερθούν στους χείρους. Το μεταφέρουν λοιπόν στην αθώα φύση. Τι φταίνει η χείρη, τι φταίει το φυσικό περιβάλλον το οποίο το καταστρέφουμε. Μεταφέρουμε τα πάθη μας, τη δέσμευσή μας το κακό στο φυσικό κόσμο. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε με κανένα τρόπο απαλλαγμένοι από την επίρρεια του κακού. Ο Κύριος ήλθε να μας ελευθερώσει από τη δύναμη αυτή. Γιατί ήθελε να μας ελευθερώσει από όλα αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει. Πρωτίστως από το θάνατο και έπειτα από τη φυλαυτία, η οποία μας κάνει να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η φυλαυτία. Με αποτέλεσμα να διαιρούμε τους ανθρώπους σε φίλους και σε εχθρούς. Και με τους εχθρούς να μην μπορούμε να συνυπάρχουμε. Διαιρούμε τους ανθρώπους σε αυτούς που μας αρέσουν και σε αυτούς που δεν μας αρέσουν. Και δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με ορισμένο είδος ανθρώπων. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος να μας απαλλάξει από τη φυλαυτία. Είπαμε για τα πάθη. Τώρα η ρίζα, θα λέγαμε, των παθών είναι η φυλαυτία. Φυλαυτία. Γιατί η φυλαυτία και ο θάνατος συνδέονται μεταξύ τους. Ήρθε να απαλλάξει ολόκληρη τη δημιουργία Του. όχι μόνο τους ανθρώπους. Το είπες ήδη, να ανακαταλάβει, είπες, ναι, συγκεκριμένα τη δημιουργία. Να απαλλάξει όλη τη δημιουργία από την καταστροφή και το κακό. Γιατί όλη η δημιουργία μετέχει στη εθνικότητα.

0: Η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία. Ως ένα βαθμό όλοι υποκείμεθα στη φιλαυτία και χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να απαλλαγεί κανείς από αυτή. Όχι αγώνας ηθικός, αλλά αγώνας μέσω της αγάπης. Όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ απαλλάσσεσαι από τη φιλαυτία. Με έναν λοιπόν θετικό τρόπο και όχι με ένα αρνητικό, μας καλεί ο Κύριος να θεραπευτούμε από τη φιλαυτία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και το θάνατο να νικήσουμε και την υλική δημιουργία που μας περιβάλλει να προστατεύσουμε και να την αγιάσουμε.
1: Και μας δίνει συγκεκριμένη εντολή. Απαρνησάς το εαυτόν.
0: Ναι.
1: Αυτός που απαρνείται τον εαυτό του και ταπεινώνεται, αυτός αγαπάει και αυτός γλιτώνει από τα πάθη.
0: Να μπορέσουμε λοιπόν να νικήσουμε το θάνατο με αυτόν τον τρόπο και την υλική δημιουργία, την πλάση, να την προστατεύσουμε και να την αγιάσουμε, να την κάνουμε δηλαδή να ζήσει μαζί μας, να την πάρουμε και αυτή μέσα στην αιώνια ύπαρξή μας. Έτσι καταλαβαίνουμε και αυτό που γίνεται στην Εκκλησία, να εμφανίζεται ας πούμε στις εικόνες ή σε οράματα ο Άγιος Γεώργιος Έφηπος πάνω στο άλογο του, ή ο Άγιος Δημήτριος ή άλλοι Άγιοι που σχετίστηκαν με κάποιο ζώο. Τόσο πολύ τα αγάπησαν λοιπόν τα κτίσματα αυτά του Θεού, οι Άγιοι αυτοί, τόσο πολύ τα προστάτευσαν, και όπως ζουν οι Άγιοι, ζουν και αυτά μαζί τους, γιατί τα πήραν και αυτά μέσα στην αιώνια ύπαρξή τους. Με αυτόν τον τρόπο η απαλλαγή από το δαιμονικό, από τη δύναμη δηλαδή του διαβόλου, που προσφέρει ο Κύριος, θα αποτελέσει σωτηρία όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Να λοιπόν το καινούς ουρανούς και καινή γη που λέει η Γραφή. Τι εννοεί? Όλα γίνονται καινούρια, καινούρια εν Αγίω Πνεύματι. Ανακαίνιση όλης της κτήσεως που γίνεται πλέον απαλλαγμένη και αυτή η κτήση και ο άνθρωπος από την δύναμη του κακού, ναι, γίνεται καινούρια εν Χριστώ φύση, δοσμένη στην θαλπορή της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι μας, θέλαμε εγώ και ο συμπαρουσιαστής, ο εκλεκτός αδελφός Πυρίδων, να συμμεριστούμε μαζί σας. Μέσα στην παράδοση μας αναφέρονται Άγιοι και κυρίως ασκητές, οι οποίοι πάλεψαν με τους δαίμονες κατά ένα τρόπο πολύ αισθητό, πολύ αισθητό. Και αυτοί πάλι με τους δαίμονες, η οποία χαρακτηρίζει τους Αγίους όπως τον Άγιο Αντώνιο και πολλούς ασκητές, δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ούτε κάτι που δεν έχει σχέση με όλους τους ανθρώπους. Πάλι με την δαιμονική δύναμη αφορά όλους μας και αυτό προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε σήμερα μέσα από αυτές τις ταπεινές μας σκέψεις. Να μεταφέρουμε την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε απελευθέρωση από τη φιλαυτία, από τα πάθη τα οποία μας κάνουν δέσμιους του δαιμονικού. Με την απελευθέρωση αυτή και μόνο, την οποία δεν μπορούμε εμείς να επιτύχουμε, αλλά μόνο ο Κύριος μπορεί να μας τη χαρίσει, να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια μέσα σε σχέση αγάπης με τους άλλους και με όλη τη δημιουργία του Θεού. Αμήν. Έχουμε φτάσει και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμη φορά μαζί μας στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού μας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε σε όλους να έχετε πλούσια τη χάρη του Θεού στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ από
1: μένα. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, είμαι η Παρασκευή Σκαρύπα και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 96,1. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Λαυτσή. Πάτερ Ειρηναίε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας ουσιαστικά.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Η Ιατρική Διάλογη λοιπόν η εκπομπή. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, θα συνεχίσουμε την θεωρητική εισαγωγή στο θέμα της σύνδεσης της ιατρικής επιστήμης με την πίστη και την θρησκεία. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω για σήμερα είναι για το θέμα της φιλανθρωπίας. Γιατί η Εκκλησία ασχολήθηκε με τη φιλανθρωπία και πώς αναπτύχθηκαν μέσω της ιατρικής επιστήμης το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας.
2: Ωραία, ναι, σας ευχαριστώ και για την ερώτηση, αλλά και για το ότι σήμερα και με αυτήν την εκπομπή, τη δεύτερη δηλαδή, θα ολοκληρώσουμε το εισαγωγικό, τις δύο εισαγωγικές εκπομπές, για να πάμε σε πρακτικότερα θέματα. Νομίζω πως στην περιοχή μας, στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, μπορεί να γίνει πολύ πιο κατανοητό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας από ότι αν μιλούσαμε σε μία άλλη περιοχή. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την φιλανθρωπική δομή της Εκκλησίας. Αν διαβάσει ή όταν διαβάσει κάποιος την Καινή Διαθήκη, αλλά και αν ακούσει τους εσπερινούς αναγνώσματα, ύμνους και στις ακολουθίες γενικότερα της Εκκλησίας, θα κατανοήσει ότι καταγράφονται σε βάθος στα χρόνια του Χριστού οι διάφορες μορφές της ανθρώπινης αθλειότητας και αδυναμίας. Άνθρωποι πεινασμένοι, διψασμένοι, γυμνοί, πρόσφυγες, φυλακισμένοι, διωκόμενοι, αλλά και ασθενείς όπως τυφλοί, κουφοί, χολοί, παράλυτοι, λεπροί, κατάκητοι, δαιμονισμένοι, απευθύνονται άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε οδηγούμενοι από φιλικά συγγενικά πρόσωπά τους στο Χριστό για να βρουν θεραπεία. Πολλά είναι τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε και στην Εκκλησία με τις θεραπείες του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι ο Χριστός τα τρία αυτά χρόνια που έζησε και δίδαξε περιήλθε όλη την περιοχή, ας πούμε, του σημερινού Ισραήλ διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων πάσα νόσων από τους ανθρώπους. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό του Χριστού, επειδή στην ζωή μας ως πρότυπο και παράδειγμα μένει πάντα ο Χριστός, ακολουθούν οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι πατέρες και οι διάδοχοι μέχρι και σήμερα. Με την ίδρυση της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία λαμβάνει παράλληλα προς την πνευματική της υπόσταση και την οργάνωσή της πάνω στη γη. Αρχίζουν αμέσως, θυμηθείτε, στην πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων και παρατίθενται γεύματα με κοινές τράπεζες που ονομάζονται αγάπες. Σε περιπτώσεις πείνας, λιμωδών ασθενειών και διωγμών έχουμε την προσφορά της λογίας, αυτό που και μέχρι σήμερα κάνουμε με την περιφορά του δίσκου στους ναούς για να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Θαυμάζει κανείς επιπλέον και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και στα κείμενα των Αποστόλων για τις διάφορες εκδηλώσεις ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας και αγάπης. Ακούμε και διαβάζουμε τις λέξεις έλεος, ελεήμων, ελεημοσύνη, φιλαδέλφια, φιλάδελφος, φιλανθρωπία. Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από αυτούς τους όρους της αγάπης. Η αγάπη και η φιλανθρωπία με τον Χριστό παίρνει μία, θα έλεγα, πιο θρησκευτική χρειά. Ο Χριστός έρχεται, η έννοια της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης υπάρχει από τους αρχαίους Έλληνες και στην Αθήνα έχουμε περιπτώσεις, θα έλεγα, συστηματικής φιλανθρωπίας, καταγράφονται και στον επιτάφιο του Περικλή και ο Πλάτωνας μας δίνει έτσι σε πολλά έργα του πολλά στοιχεία. Όμως ο Χριστός έρχεται και καταργεί οποιαδήποτε έννοια φιλετικής διακρίσεως και μιλά επαναστατικά για την εποχή του εναντίον των κοινωνικο-οικονομικών διαφορών. Θυμηθείτε, κατά τον Απόστολο Παύλο, το «ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ή ελεύθερος, άρσεν ή θήλη, αλλά πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Η φιλανθρωπία και η διδασκαλία του Κυρίου μας κατέστησε την φιλανθρωπία θεοκεντρική. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο πρώτος φιλάνθρωπος, οπότε οι μαθητές του και οι χριστιανοί του πρέπει να τον μιμηθούν. Λέει ο Χριστός προς τους μαθητές του λίγο πριν αναληφθεί, «Σας δίνω μία νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από αυτό θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου». Άρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο είναι η αγάπη και αυτό η Εκκλησία το ακολουθεί, το καλλιεργεί και το διδάσκει αμέσως από τους πρώτους αιώνες μέσω της φιλανθρωπίας. Οι Απόστολοι λοιπόν δημιουργούν τις αγάπες και τις λογίες και μετά τον πρώτο αιώνα συνεχίζεται η τακτική των Αποστόλων. Προσφορές ελεημοσύνες συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή για τους φτωχούς της τοπικής εκκλησίας. Οι πτωχοί θεωρούνται, όπως καταγράφεται στους αποστολικούς κανόνες, κοιτάξτε τον χαρακτηρισμό, ως ναοί του Θεού. Και εισήχθησαν τα δέκατα, έτσι ώστε η Εκκλησία να έχει αποθέματα για την αποστολή της φιλανθρωπίας. Είναι ένας, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας φόρος της, η δεκάτη ήταν φόρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως οι πρώτες χριστιανικές κοινωνίες δίνουν από αυτό που βγάζουν το ένα δέκατο για να, με την θέλησή τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στις χριστιανικές κοινότητες. Η φιλανθρωπία γίνεται το διακριτικό γνώρισμα των χριστιανών ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Είναι η πρώτη κοινωνική διαφορά. Ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, γράφει για τους χριστιανούς της Σμύρνης. «Προσέξτε αυτούς που έχουν αντίθετες ιδέες ως προς τη χάρη του Ιησού Χριστού. Πόσο διαφορετικοί είναι. Δεν νοιάζονται για πράξεις αγάπης. Δεν φροντίζουν τις χείρες, τα ορφανά, τους θλιμμένους, τους βασανισμένους, τους φυλακισμένους, ούτε ενισχύουν τους πεινασμένους και τους διψασμένους». Από αυτό δηλαδή τους λέει να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί. Η φιλανθρωπία όμως που ασκούν οι χριστιανοί, όπως γίνεται και μέχρι σήμερα, δεν περιορίζεται μόνο στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί βοηθούν και τους ειδωλολάτρες και γενικότερα βοηθούν όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα χειρόγραφα που βρίσκουμε στους τρεις πρώτους αιώνες συνεχίζουν να τονίζουν ότι η φιλανθρωπία αποτελούσε την πρωταρχική ευθύνη της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Όπου υπάρχει δοκιμασία ανά τον κόσμο, οι χριστιανοί βοηθούν με όσες δυνάμεις έχουν. Προτρέπουν οι επίσκοποι τους χριστιανούς να μιμηθούν τον Χριστό και να επισκέπτονται τους ασθενείς. Υπήρχε στην Αλεξάνδρεια μία μεγάλη, τον 4ο αιώνα, επιδημία πανόλης και οι άνθρωποι πέθαιναν. Ο επίσκοπος τότε Αλεξανδρίας γράφει προς όλους τους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας μία επιστολή και τους λέει: πηγαίνετε να τους επισκεφτείτε, μην φοβάστε τίποτα, φροντίστε τους, νοσηλεύστε τους, θάψτε τους, βοηθήστε τους, έστω και αν αυτό σας στοιχήσει την ζωή σας. Δείτε λοιπόν πόσο ψηλά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουν θέσει οι επίσκοποι και η Εκκλησία και οι χριστιανοί την έννοια της φιλανθρωπίας. Μέχρι λοιπόν τους 4 πρώτους αιώνες αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο η φιλανθρωπία και καλλιεργείται. Αντιμετωπίζεται η ένδυα και καλλιεργείται η φιλανθρωπία. Με τις λογίες, με τους εράνους, με την παρουσία των χριστιανών σε ασθένειες, φροντίζοντας, επισκέπτοντας τους φυλακισμένους. Από τον 4ο αιώνα και μετά, θα έλεγα με έδρα την Μικρά Ασία γενικότερα, η φιλανθρωπία της Εκκλησίας συστηματικοποιείται με ιδρύματα, με νοσηλευτήρια. Θυμηθείτε τον Μέγα Βασίλειο στην Κεσάρια και την Βασιλιάδα, φθάνοντας στην Κωνσταντινούπολη με τον ξενώνα του Σαμσόν και θα αναφερθώ και σε ένα κτίριο που μέχρι σήμερα όποιος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη το βλέπει και είναι κοντά στην κοντά θα έλεγα στο Πατριαρχείο σήμερα, είναι η Μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, όπου εκεί τον 12ο αιώνα χτίζεται και λειτουργεί το τελειότερο νοσοκομείο που υπήρχε στον κόσμο. Ένα νοσηλευτήριο που τον τρόπο λειτουργίας του και διοίκησής του θα τον ζηλεύανε νοσηλευτήρια και νοσοκομεία μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας, καλλιεργώντας τους χριστιανούς την έννοια της φιλανθρωπίας και την δράση της και οργανώνοντας μονάδες νοσηλευτικές μέσα σε μοναστήρια, μέσα σε ναούς. Υπήρχε εδώ στην περιοχή μας, στη Μονή Κοσμοσότηρας, νοσηλευτήριο που εξυπηρετούσε, το οποίο λειτουργούσαν και οι μοναχοί της Μονής, που εξυπηρετούσε όλη την γύρω περιοχή. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία μέχρι και σήμερα για το τυπικό αυτό της Μονής Σωτήρος Παντοκράτορος, όπου διοικείται από τον ηγούμενο, αλλά του λέει πως δεν θα αναμειχθείς μέσα, η διοίκησή σου μάλλον αφορά μόνο το να παρέχεις τους γιατρούς ό,τι σου ζητήσουν. Δεν θα αναμειχθείς πουθενά μέσα, του λέει ο αυτοκράτορας. Το νοσοκομείο αυτό το 1160 λειτουργεί έχοντας εξωτερικά ιατρία, έχοντας πάνω από 10 ειδικότητες σε κάθε βάρδια, από χειρουργό, από μαιευτήρα, από ψυχίατρο, από παθολόγο, από ορθοπαιδικό. Καθορίζει πώς πρέπει να σιτίζεται κάθε ασθενής, κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα σεντόνια, πώς πρέπει να δίνονται τα φάρμακα. Είναι τέτοιες οι λεπτομέρειες που θα τις ζήλευε σήμερα και ένας κανονισμός λειτουργίας ενός σύγχρονου νοσοκομείου, που ήταν ένα νοσοκομείο της Εκκλησίας, όπου η διαχείριση γινόταν από μοναχούς, η λειτουργία του όμως από επιστήμονες ιατρούς. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, κυρίως στην Ανατολή, θα έλεγα καλλιέργησε, εκτός από την ιατρική τέχνη, γενικότερα τον σεβασμό απέναντι στην ιατρική επιστήμη και στους ιατρούς, στην πράξη και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής.
1: Να και αναφερθήκατε στους μοναχούς, οι μοναχοί ασχολήθηκαν με τη φιλανθρωπία εκτός από τα συστηματικά αυτά κέντρα περίθαλψης που αναφέρατε. Έχουμε άλλα καταγεγραμμένα στοιχεία?
2: Μάλιστα, έχουμε πολλές αναφορές στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, επειδή, για ποιον λόγο, επειδή τα μοναστήρια υπήρχαν μέσα στην πόλη, δεν ήταν όπως είναι σήμερα απομακρυσμένα ή σε περιοχές, και παρότι η αποστολή του μοναχού δεν είναι η νοσηλεία των ασθενών ή το φιλανθρωπικό έργο, είναι κάτι πολύ ουσιώδες και πολύ δυνατότερο. Είναι η προσωπική του τελείωση μέσω της καλλιέργειας και η προσευχή για όλους εμάς που ζούμε στον κόσμο. Πολλές φορές γνωρίζουμε οι χριστιανοί ότι το ισχυρότερο όπλο για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ασθένεια, ψυχική και σωματική, είναι η προσευχή. Αυτό το όπλο το κρατούν οι μοναχοί. Όμως υπάρχουν πολλές αναφορές μέχρι σήμερα για τους μοναχούς, όπως σας είπα για την μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, το τυπικό το δικό μας του Ισαακίου στην Κοσμοσώτηρα, που λένε ότι τα χρόνια εκείνα οι μοναχοί που ζούσαν μέσα στις πόλεις, αφού τα μοναστήρια ήταν μέσα εκεί, είχαν την δυνατότητα και την αποστολή να ταΐζουν, να φιλοξενούν, να θεραπεύουν και να βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα πολλοί ξενώνες και νοσηλευτήρια, δηλαδή χώροι ξενώνες εννοώ κλινικές που μπορούσαν να μείνουν το βράδυ, ήταν μέσα στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια λειτουργούσαν τα νοσοκομεία και είχαν και την ευθύνη και της λειτουργίας αλλά και της θεραπείας, έχοντας βέβαια ήδη γιατρούς, των ασθενών. Άρα ήξεραν οι άνθρωποι ότι αν πάθουν κάτι θα πάνε στο μοναστήρι και το μοναστήρι θα τους νοσηλεύσει στα νοσηλευτήρια που έχει. Θα έλεγα δηλαδή πως για τους πρώτους περίπου 15 αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, ένα από τα πρωταρχικά από τους πρωταρχικούς στόχους του μοναχού και του μοναχισμού γενικότερα ήταν η υπηρεσία των ανθρώπων, των ασθενών.
1: Πάντως και στις μέρες μας, με έναν διαφορετικό ίσως τρόπο, τα μοναστήρια βοηθούν πολύ στο θέμα αυτό, με δωρεές ιατρικών μηχανημάτων σε νοσηλευτήρια, σε ιδρύματα. Ακούμε συχνά.
2: Βεβαίως, ναι, τα βλέπουμε από τα μέσα, αλλά ξέρετε, το κυριότερο για μας είναι η προσευχή τους. Και στις ακολουθίες που τελούνται και στις εκκλησίες, τους ναούς, στα μοναστήρια, πάντα η Εκκλησία προσεύχεται για τους ασθενείς. Ζήσαμε την περίοδο του 15 Αυγούστου, αν κάποιος διαβάσει την ακολουθία της παρακλήσεως, κάποιος θα νομίσει ότι την έγραψε κάποιος ιατρός. Μιλάει για ασθένειες, μιλάει για πάθη, πνευματικές και ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Όλα τα κείμενα της Εκκλησίας είναι για τον άνθρωπο. Και το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να προκληθεί στον άνθρωπο είναι ο θάνατος και οι ασθένειες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μέρα και νύχτα προσεύχεται για τον άνθρωπο και για την αντιμετώπιση των ψυχικών και σωματικών ασθενειών.
1: Στο σημείο αυτό, Πάτερ, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά, φίλοι ακροατές.

0: Ιατρικοί διάλογοι, δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές. Πατέρα Ειρηνέ, ήθελα να σας ρωτήσω για τους Αγίους Ιατρούς, ιατροί που αγίασαν κατά την διάρκεια έτσι, της
1: Μάλιστα, ναι.
0: ιστορίας της Εκκλησίας μας. Να μας πείτε λίγα λόγια.
1: Έχουμε πολλούς Αγίους Ιατρούς, όλοι γνωρίζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Αλλά επειδή πολλές φορές υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, θα ήθελα να πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και η θεολογία της και η πίστη των ανθρώπων, τηρώντας και τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τίμησε και την ιατρική επιστήμη και τους ιατρούς. Ο χριστιανισμός παρακίνησε τους πιστούς να πηγαίνουν στους ιατρούς και δέχθηκε την ιατρική ως επιστήμη και τέχνη που δόθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους για να τους απαλύνει στις δοκιμασίες και τον πόνο. Αυτό φάνηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και των Πατέρων, οι οποίοι δέχθηκαν την επιστήμη της ιατρικής, σπούδασαν και εξάσκησαν στη ζωή τους το λειτουργήμα του ιατρού, χωρίς αυτό να σημαίνει απιστία στη δύναμη του Θεού. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός σύστησε την ιατρική επιστήμη στους ανθρώπους, όπως αναφέρεται στη Σοφία Σιράχ. Ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Πορφύριο για ποιο λόγο πολλοί κληρικοί και μοναχοί δεν πηγαίνουν στο γιατρό, αλλά περιμένουν πως η Παναγία θα τους θεραπεύσει τον πόνο τους ή την ασθένειά τους. Εκείνος λοιπόν τους απάντησε το εξής: αυτό είναι εγωισμός, πλάνη, να νομίζουν πως ο Θεός θα κάνει αποκλειστικά σε αυτούς θαύμα. Είναι εγωιστική εξαίρεση. Πρέπει να πηγαίνουμε στους γιατρούς, αλλά με την ελπίδα και την πίστη στο Θεό. Αυτό φάνηκε και από την ζωή των Αγίων της Εκκλησίας και αναφέρουμε χαρακτηριστικά τον πρώτο μεγάλο Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε γιατρό τον μαθητή του Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά και έναν από τους τελευταίους μεγάλους Αγίους, των ημερών μας εννοώ, των τελευταίων χρόνων, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος κοιμήθηκε μέσα στο Αρετέιο νοσοκομείο, αναπαυόμενος από την φροντίδα των ιατρών και του νεσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν φιλάσθενος. Γι' αυτό και στις περιοδίες του είχε τον μαθητή του, τον Ευαγγελιστή Λουκά, και για να τον βοηθά στο ιεραποστολικό του έργο, αλλά και να τον φροντίζει ως ιατρός. Να αναφέρουμε και για επιβεβαίωση αυτής της θετικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ ιατρικής και εκκλησίας, τα ονόματα και τη ζωή των ιατρών που μαρτύρησαν για τον Χριστό, είτε δίνοντας την ίδια τους τη ζωή, είτε εκφράζοντας το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τους τη ζωή, υπηρετώντας τους ασθενείς ανθρώπους. Ο πρώτος από τους μεγάλους Αγίους Ιατρούς είναι αυτός ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Έπειτα έχουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι Άγιοι Αναργύροι είναι μία ομάδα 20 ιατρών, ανδρών και γυναικών, ιατροί επιστήμονες, οι οποίοι θεράπευαν τους ασθενείς τους χωρίς να δέχονται κανένα απολύτως αντάλλαγμα, χωρίς να παίρνουν δηλαδή χρήματα. Από τους 20, οι 17 μαρτύρησαν κιόλας για την πίστη τους στο Χριστό. Αναάργυρος ονομάστηκε ο Άγιος εκείνος ιατρός που προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν, εξετάζοντας και θεραπεύοντας ασθενείς. Στους περισσότερους Έλληνες γνωστοί είναι οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που εργάστηκαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη και που τη μνήμη τους τιμάμε την 1η Ιουλίου. Έχουμε όμως και άλλα ζευγάρια, άλλα δύο ζευγάρια με το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι τιμούνται την 1η Νοεμβρίου και κατάγονται από την Ασία. Και το τρίτο ζευγάρι είναι Άραβες και τους τιμάει η Εκκλησία μας στις 17 Οκτωβρίου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, και επειδή και ο χρόνος μας το επιτρέπει, να αναφέρουμε ο οφθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κέκης Βασίλειος, ο οποίος αναφέρει ένα θαυμαστό γεγονός, μια θρησκευτική εμπειρία σε σχέση με τους Αγίους Ιατρούς που έζησε το 1962 στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Μας λέει λοιπόν το εξής. Το Μάιο του 1962 μεταφέρθηκε επειγόντως στο τμήμα ατυχημάτων του νοσοκομείου της Μασαχουσέτης ένα μικρό αγόρι ηλικίας 12 ετών, από το οποίο είχε αποκοπεί το δεξί του χέρι λίγο κάτω από τον ώμο, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Μετά από επιτυχή χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί επανασυγκόλησαν το χέρι του μικρού παιδιού και μετά από καιρό ο μικρός μαθητής επανήλθε στην ομάδα baseball του σχολείου του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής θέλησαν να εξετάσουν το θέμα αυτό λεπτομερώς και για το λόγο αυτό οργανώθηκε μία συνέντευξη τύπου μετά των ιατρών χειρουργών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εγχείρηση αυτού. Καταρχάς, ένας από τους δημοσιογράφους ρώτησε αν το νοσοκομείο διεκδικούσε την προτεραιότητα για ένα τέτοιο είδος επέμβασης. Τότε, προς έκπληξη όλων, ο διευθυντής της νοσηλευτικής κλινικής απάντησε ως εξής. «Όχι, δεν διεκδικούμε την προτεραιότητα, διότι μια άλλη ομάδα γιατρών, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, το 400 μετά Χριστόν, ακροτηρίασε ενός άνδρα το κάτω άκρο, το πόδι δηλαδή, το οποίο έπασχε από γάγρενα και το αντικατέσχισε με ενός άλλου υγιούς από ένα Άραβα, ο οποίος είχε πεθάνει». Ένα μεγάλο ιατρικό περιοδικό δημοσίευσε τότε ένα ζωγραφικό πίνακα του 14ου αιώνα με θέμα «Το θαύμα του μαύρου ποδιού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού». Η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, θέλοντας να δημοσιεύσει έναν έγχρωμο πίνακα με το θαύμα, ανακάλυψε ότι υπάρχουν πλέον των 1500 ζωγραφικών πινάκων της εποχής της αναγέννησης σε διαφορετικά μουσεία της Ευρώπης με το ίδιο γεγονός ως θέμα. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι οι Άγιοι αυτοί ανάργυροι ιατροί είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες από όλον τον ιατρικό κόσμο μέχρι και σήμερα. Επίσης γνωρίζουμε τους Αγίους Ιατρούς Κύρο και Ιωάννη. Είναι μία άλλη διάδα ιατρών, η οποία γιορτάζει στις 31 Ιανουαρίου. Γνωρίζουμε επίσης τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Άγιο Ερμόλαο, τον Άγιο Σαμσόν, τον Άγιο Θαλέλεο που έχουμε και το παρεκκλήσιό του στο νοσοκομείο της πόλεως μας, τον Άγιο Διομήδη, τον Άγιο Τρίφωνα, τον Άγιο Ιουλιανό, τις Αγίες Αδελφές Ζιναΐδα και Φιλονίλα, την Αγία Ερμιώνη, οι οποίοι κλείνουν και ολοκληρώνουν τον κύκλο των 20 Αγίων Αναργύρων. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι που γνώριζαν την ιατρική επιστήμη και μας άφησαν κείμενα, επειδή λόγω των κυρίως των επισκοπικών ή ιερατικών τους υποχρεώσεων δεν άσκησαν την ιατρική επιστήμη. Ο πιο γνωστός είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος. Έχουμε τον Άγιο Στυλιανό, ο οποίος θεωρείται ο προστάτης των μικρών παιδιών. Ο Άγιος Ζινόβιος, ο Άγιος Βλάσιος, ο Άγιος Κεσάριος, ο αδερφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αλλά και μέχρι τα τελευταία χρόνια με τον μεγάλο επίσκοπο Άγιο Ιατρό, τον Άγιο Λουκά Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας της Συμφερουπόλεως, οι Άγιοι, οι ιατροί, υπηρέτησαν τον άνθρωπο και έδωσαν στην ιατρική τέχνη μία, θα έλεγα, θρησκευτική χρειά. Υπάρχουν όμως και ιατροί που αγίασαν, που δεν ήταν κληρικοί, που δεν ήταν μοναχοί, που όμως μέσα από την επιστήμη τους, ως λαϊκοί, αγίασαν επειδή αγάπησαν τον άνθρωπο και τον Χριστό. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Αλέξανδρος. Είναι Άγιος των πρώτων αιώνων. Είναι ο Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτης, που τον τιμούμε στο Άργος. Είναι ο Άγιος Παύλος, ο Ιατρός. Είναι η Αγία Σοφία, η Αγία Νικοστράτη, ο Άγιος Καλανδρίωνας. Είναι Άγιοι που έζησαν κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο τους πρώτους τρεις ή τέσσερις αιώνες.
0: Αναφερθήκατε σε Αγίους της Εκκλησίας που έχουν γράψει κείμενα που αφορούν την ιατρική επιστήμη. Έχουμε κάποια που μπορούμε να αναφέρουμε, κάποια πιο γνωστά ίσως?
1: Έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι είναι συγγραφείς των ιατρικών έργων, είτε επειδή οι ίδιοι ήταν ιατροί, είτε επειδή μετέγραψαν σε επισκοπές που ήταν ήμονες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κείμενα Ελλήνων κυρίως ιατρών. Οι πιο γνωστοί, των οποίων έχουμε έργα κείμενα σήμερα, είναι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Είναι επίσης ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος. Είναι ο Νεμέσιος Επίσκοπος Εμέσης, ο οποίος ήταν γνωστός και είναι και μέχρι σήμερα για το συγγραφικό και θεολογικό, αλλά κυρίως για το ιατρικό του έργο, γνωστότερο το οποίο είναι το Περιφύσεως Ανθρώπου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μία επιτομή της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Οι Άγιοι λοιπόν γράφουν, αφού μιλάμε για τον 4ο αιώνα, από πολύ νωρίς για πράγματα που δεν έχουν ερευνηθεί, που δεν έχουν αποδειχθεί, όμως τα κείμενά τους μέχρι και σήμερα βοήθησαν σε πάρα πολλές έρευνες. Υπάρχει μέχρι σήμερα ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ενός λογίου Αγίου και μοναχού, ο οποίος έζησε και γεννήθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, στην Άξο το 1749 και κοιμήθηκε το 1809 στο Άγιον Όρος, έχοντας όμως συγγράψει και παραδώσει πολλά συγγράμματα. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα ιατρικά του. Ο Άγιος λοιπόν Νικόδημος ακολουθεί, δεν ήταν ιατρός, ακολουθεί όμως τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των πατέρων για την ιατρική επιστήμη. Δείχνει από τα κείμενά του να γνωρίζει πολλά ιατρικά συγγράμματα και κώδικες ιατρικούς που υπήρχαν σε μονές του Αγίου Όρους. Υπάρχουν μέχρι σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου πολλά τέτοια κείμενα. Εκεί λοιπόν ο Άγιος, με τις γνώσεις που έχει και με ό,τι έχει διαβάσει, προσπαθεί και γράφει ένα κείμενο που είναι η ανατομία της καρδιάς. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για να δούμε την ανησυχία αλλά και την ευθύνη που είχαν οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας για την ιατρική, για τον πόνο, για την ασθένεια και για το ότι θεωρούσαν υποχρέωσή τους να ασχολούνται με όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα κεφάλαιο που μάλιστα στο πρωτότυπο δείχνει και σχεδιάζει και το σχήμα της καρδιάς, στα οποία αναφέρει το εξής. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος. Θα σας δώσω το σχήμα της καρδιάς. Αυτό το γράμμα, δείχνοντας την εικόνα, λέγεται αορτή, δηλαδή μεγάλη αρτηρία, η οποία προέρχεται από του αριστερού κόλπου της καρδιάς και διαιρείται σε δύο κλάδους. Αυτοί πάλι διαιρούνται σε άλλους πολλούς κλάδους, σε όλο το σώμα. Εκεί η καρδιά κάμπνεται. Εκεί η καρδιά διαιρείται σε κλάδους. Εκείνες λέγονται αρτηρίες, δείχνει στο σχήμα που είναι αυτά, καροτίδες στο λαιμό και από εκεί ανεβαίνει το αίμα στον εγκέφαλο. Οι άλλες είναι αρτηρίες που διευθύνουν τους σπονδύλους και το λαιμό, οι οποίες και αυτές ανεβαίνουν στον εγκέφαλο και από εκεί πάλι κατευθύνονται στους βραχίενους των χεριών. Αυτή είναι η αρτηρία που συνδέεται με το πνεύμανα και εξέρχεται από το δεξιό κόλπο της καρδιάς. Έχει ακόμη η καρδιά και κόλπους και κάτι σαν μικρά αυτιά δεξιά και αριστερά. Και οι φλέβες από τη μια εξέρχονται από το δεξί κόλπο της καρδιάς, οι αρτηρίες από την άλλη, από την αριστερό. Κατά τους παλιούς μελετητές, κατά τους νεότερους μελετητές, οι αρτηρίες αρχίζουν από την καρδιά. Οι φλέβες καταλήγουν στην καρδιά. Από εκεί το αίμα ρέει από την καρδιά διαμέσου των αρτηριών στα έσχατα μέρη του σώματος. Το αίμα λοιπόν προχωρά από την ονομαζόμενη κύλη φλέβα, που είναι ενωμένη με την καρδιά, που είναι η πιο μεγάλη από όλες τις φλέβες, και έρχεται στο δεξί οτίο και στο δεξί κόλπο της καρδιάς. Και από εκεί μέσω της πνευματικής αρτηρίας προχωρεί στους πνεύμονες και έπειτα μέσω της φλέβας του πνεύμωνα κατευθύνεται στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και από εκεί πάει στην αορτή και από την αορτή σε όλα τα μέλη του σώματος. Επειδή κατά τον νεότερο Ροαούλ κάθε άνθρωπος τουλάχιστον υποτίθεται ότι έχει 10 λίτρα αίμα, προκύπτει πως ο σφιγμός της καρδιάς χτυπά 64 κτύπους σε κάθε πρώτο λεπτό και σε κάθε χτύπημα του σφιγμού βγαίνει από την καρδιά στην αορτή ένα δράμι αίμα. Από εκεί ακολουθεί στο διάστημα των 24 ωρών του ημερονυκτίου να πορεύεται, δηλαδή να κυκλοφορεί το αίμα μέσω της καρδιάς 72 φορές και κατόπιν σε κάθε ώρα να κάνει 3 κυκλοφορίες.
0: Εντυπωσιακό.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που το γράφει το 1800, δίνοντας και σχεδιάζοντας ο ίδιος φωτογραφία της καρδιάς, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος. Δείτε με τι ενδιαφέρονται. Και έρχονται μέχρι σήμερα καρδιολόγοι και επιστήμονες και λένε ότι τα στοιχεία που έδινε αυτός ο μοναχός, ο Άγιος της Εκκλησίας, είναι πραγματικά. Και που δεν είχε την δυνατότητα καμίας απεικόνησης που υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, ότι η Εκκλησία θεωρούσε σε ένα βαθμό ως ευθύνη και μέλημά της να διασώσει τα κείμενα τα ιατρικά και να τα αντιγράψει, αλλά κυρίως να σταθεί δίπλα στους πάσχοντες ανθρώπους, να τους θεραπεύσει σωματικά και ψυχολογικά, να τους δώσει δύναμη για ένα και μοναδικό λόγο. Επειδή σεβόταν και σέβεται το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό το λόγο υπηρετεί τον άνθρωπο και γιατί, όπως είπαμε και πριν, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Κλείνοντας λοιπόν αυτές τις δύο εκπομπές και πριν έτσι αρχίσουμε τα εξειδικευμένα θέματα, θα ήθελα να συνοψίσω τις δύο εκπομπές σε μερικά σημεία για να μας μείνει κάτι. Θα ήθελα λοιπόν να πω πρώτον πως η πίστη και η ιατρική συμβαδίζουν. Δεν έχουν καμία διαφορά. Στην αρχαία Ελλάδα η σχέση θρησκείας και ιατρικής ήταν διαφορετική. Οι Έλληνες θεωρούν πως η αρρώστια είναι φυσικό κακό που με τη σωστή γνώση και τακτική μπορεί να αντιμετωπιστεί λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά. Βέβαια, και στην Ελλάδα η ιατρική πέρασε προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες περιφρονούσαν σε κάποια περίοδο τους ασθενείς και εξυπνούσαν τους σωματικά ρωμαλαίους και αρτιμελείς. Ο χριστιανισμός έδωσε το πραγματικό νόημα της αγάπης και του σεβασμού στους ασθενείς. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει όρια. Δεν γνωρίζει εχθρούς. Γνωρίζει θυσία και σταυρό. Μετά τον Χριστό, όπως είπαμε, η πρώτη εκκλησία, τρίτον θα έλεγα, η πρώτη εκκλησία, οι Άγιοι, οι Απόστολοι, αλλά και μετά οι πατέρες όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις, εξύμνησαν το ανθρώπινο σώμα επειδή είναι θεωμένο στους ουρανούς δια του Ιησού Χριστού. Για τη θεολογία της Εκκλησίας, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, ψυχή και σώμα. Ούτε μόνο ψυχή είναι ο άνθρωπος, ούτε μόνο σώμα, αλλά και τα δύο μαζί. Τέταρτον, για την Εκκλησία ο πόνος και ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και δεν προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε «γιατί σε μένα Θεέ μου». Γιατί, το «γιατί σε μένα Θεέ μου» σημαίνει να πάει σε σένα. Μέσω του πόνου και των δοκιμασιών η Εκκλησία διδάσκει ότι ο άνθρωπος βρίσκει ευκολότερα τον Θεό. Ο χριστιανισμός συγχρόνως, δίνοντας αξία στο ανθρώπινο σώμα, αναδεικνύει τη φιλανθρωπία και την αγάπη ως μέγιστες αρετές του. Πέμπτον, από τον 4ο αιώνα οι επίσκοποι κτίζουν ιδρύματα ξεχωριστά, συστηματικά, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά, τα οποία ενισχύουν από τα έσοδα των ναών, από τους εύπορους πολίτες και από τους βασιλείς. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη και η θητεία χριστιανών αυτοκρατόρων ενισχύει τη θέση της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε εύκολα και άνετα να χτίζει η Εκκλησία παντού ιδρύματα για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες και τον πόνο. Έκτον, όσο περνούν τα χρόνια και μετά από τον 8ο αιώνα, η Εκκλησία συστηματικά και με πολύ υψηλά στάνταρ για την εποχή κτίζει νοσοκομεία. Τα λειτουργεί η ίδια και μάλιστα κάποιοι μεγάλοι επιστήμονες της ιστορίας της ιατρικής τα χαρακτηρίζουν τα νοσοκομεία αυτά, όπως προείπαμε το νοσοκομείο της Μονής Σωτήρος Παντοκράτορος του 12ου αιώνα, τα χαρακτηρίζουν ως τους προδρόμους των σημερινών νοσοκομείων που λειτουργούσαν και λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Εκκλησία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιατρική εκπαίδευση. Είναι κάτι που δεν αναφέραμε μέχρι τώρα, αλλά θεώρησε την ιατρική πρώτη επιστήμη και δημιούργησε η Εκκλησία μέσα στα νοσοκομεία ιατρικές σχολές τον 8ο και τον 9ο αιώνα. Αυτό δηλαδή που στην πόλη μας έγινε το 1974. Πολύ πιο μπροστά λειτουργεί στα νοσοκομεία ιατρικές σχολές. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Κεσάριος, ο Νεμέσιος Εμέσης, ο Άγιος Νικόδημος, όπως προηγουμένως αναφέραμε, μέσω των συγγραμμάτων τους δείχνουν πρώτον τις γνώσεις τους για την ιατρική επιστήμη και δεύτερον το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την ιατρική. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε και το μεγάλο ρόλο που είχε για την ιατρική εκπαίδευση ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Τα μοναστήρια ήταν ο χώρος που αναπτύχθηκε η ιατρική επιστήμη κατά τους 6 πρώτους αιώνες τους χριστιανισμούς μέσα από το διακόνημα της αντιγραφής. Αντέγραφαν δηλαδή τα χειρόγραφα έργα των μεγάλων Ελλήνων ιατρών. Σήμερα υπάρχουν στην Μονή Βατοπεδίου, του Ιπποκράτη, του Γαλινού,

0: θεραπεία. Αυτά τα κείμενα υπάρχουν σε βιβλιοθήκες μοναστηριών. Τελειώνοντας λοιπόν τις εισαγωγικές αυτές εκπομπές, κατανοούμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία βαδίζει παράλληλα με την ιατρική επιστήμη εδώ και τουλάχιστον 21 αιώνες. Σέβεται την ιατρική επειδή σκοπό της έχει την ανώδυνη ζωή του ανθρώπου. Θα συνεχίσει την παράλληλη αυτή πορεία όσο η ιατρική επιστήμη σκοπό της θα έχει το σεβασμό του ανθρώπου και την αναγνώριση της μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου.
1: Στο σημείο αυτό, πατέρα Ειρηναί, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να είμαστε μαζί εδώ σε αυτούς τους πρώτους ιατρικούς διαλόγους, στις δύο πρώτες εκπομπές. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις επόμενες εκπομπές. Και όσο για εσάς, φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 96,1, με ένα νέο, ανανεωμένο, πολύ πλούσιο και ωραίο πρόγραμμα φέτος. Θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσουμε?
0: Όχι, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ στις πρώτες δύο εκπομπές και εύχομαι οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν να ενημερώνουν τον κόσμο, να βοηθήσουν τους ασθενείς και να μας δημιουργήσουν μια εβδομαδιαία σχέση όπου θα περιμένουμε να ακούμε τους γιατρούς που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που ο τρόπος ζωής μας φέρνει και που θα έλεγα οι σύγχρονες πλέον και πολλαπλές παθήσεις δυστυχώς μας ταλαιπωρούν. Είναι μία εκπομπή που μπορεί να φέρει στην ζωή και στην ψυχή μας ελπίδα, ιατρική ελπίδα.
1: Να είστε καλά. Φίλοι ακροτές, καλό και ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Τρίτη 14 Ιουλίου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Αγίου Φαραγγίτου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο μετόχι Καλαφατάκι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ψαλμός 91. Αλλαλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κυρίο εν νεφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσι. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτού, ενείτε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα, το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.

Ψαλμός εκατοστός. Έλεος και κρίσιν άσου μέση, Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακατία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ου προετιθέμην προφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ουκ εκολύθιμη καρδίας καμβή, εκλίνοντος από μου το πονηρού, ουκ εγίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθραν των πλησίων αυτού τούτων εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Ου κατώκει εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου, πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν.

Ψαλμός 101. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προς ελθέτου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου. Ενίαν ημέραν θλίβομαι, κλείνον προς με το ου σου. Ενίαν ημέραν επικαλέσομαι σε ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός η ημέρα μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγή των άρτων μου. Από φωνής του στεναμούς μου εκολύθη το οστό μου τη σαρκή μου. Ομοιώθη πελεκάνη ερημικό, εγεννήθην ως η νυκτοκόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και γενόμενος τριθείων μονάζουν επιδόματος. Όλην την ημέρα νονίδιζόμαι οι εχθροί μου και επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδών όσοι άρτων έφαγον και το πόμα μετακλαθμού εκείρνων. Απροσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Η ημέρα μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτο ως εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις της Ιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι είκε καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονε τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης τη δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε τη δέησιν αυτών. Γραφή το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός οκτιζόμενος εν έσυ των Κύριων. Ότι εξέκυψαν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί τη γην επέβλεψε. Το ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των δεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει του Κυρίου. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμε εν ημείς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, σύ Κύριε την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρό σου εις ειν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται και ως η περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι. Ή τον δούλο σου κατασκηνώσει και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτερμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, ούτ εις τέλος οργιστής τεουδές των αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίεσιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φευγουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο

τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Ψαλμός 103. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζουν εν είδες τη τεπερό αυτού. Ο τυθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειν αυτής, ου κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Ανεβαίνεις στην όρη και κατεβαίνεις η παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίω σας αυτά. Όριον έθου όου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαπεστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτούν. Επ' αυτά τα πετενά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου του μετρών δώσουσι φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόλτον της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξγαγήν άρτον εκ της γης και ίνος σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί εν εσέψουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, κι εις τας μάντρας αυτούν κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζει αυτή. Πάντα πως σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης.

ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ναού καταπέτασμα Ιησού, διχή εμερίστη μεριζόντων στρατιωτών, τα ημάτια σου δηλούν ως γη εν πάση, Εβραίοι μεριστήσονται οι παράνομοι.

Συνεχίζοντας την πορεία μας εντός του Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, βρισκόμαστε τώρα στο παρεκκλήσι του διαμερίσαντο τα ημάτια μου. Το παρεκκλήσι αυτό ανήκει στους Αρμενίους. Βρίσκεται στο σημείο στο οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, οι Ρωμαίοι στρατιώτες, αφού εξέδισαν τον Κύριο, μοίρασαν τα ρούχα του. Βάζοντας κλήρο, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Οι στρατιώτες που σταύρωσαν τον Ιησού πήραν τα ημάτια του και τα έκαναν 4 μερίδια, από ένα μερίδιο για τον κάθε στρατιώτη. Το εξωτερικό του όμως ένδυμα το έκαναν ξεχωριστό μερίδιο. Το ένδυμα αυτό ήταν ο χιτώνας του Χριστού. Τον είχε υφάνει η Παναγία και ήταν άραφος από πάνω έως κάτω.

Λογγίνου την κάραν Εβραίοι πριν, υπερσού Χριστέ μου, εκτεμώντες ειδωλεροί, έκρυψαν κοπρία, γινή τυφλή δε ταύτην ανέβλεψεν ευρούσα και σε δοξάζουσα. Το παρεκκλήσι του εκατοντάρχου Λογγίνου. Στο σημείο που βρίσκεται το παρεκκλήσι αυτό, το οποίο ανήκει στους Ορθοδόξους, λέγεται ότι στέκονταν ο εκατόταρχος Λογγίνος την ώρα της Σταυρώσεως. Ο εκατόνταρχος ή κεντηρίων συνήθως είχε υπό τας οδηγίας του 83 άνδρας και όχι 100 όπως συνηθίζεται να λέγεται. Ήταν επικεφαλής λοιπόν της ρωμαϊκής φρουράς που οδήγησε το Χριστό στον τόπο του μαρτυρίου. Μετά το θάνατο του Κυρίου, το φοβερό σεισμό και τα θαυμαστά γεγονότα που επακολούθησαν, αναγνώρισε ο Λογγίνος την θεότητα του Χριστού και εντυπωσιασμένος είπε «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος». Τον ήλιον της δόξης σταυρό προσιλωθέντα και της εν σκιά του θανάτου εκλάμποντα ως είδες, υβγάστης αυτού τες αστραπές και ήθλησας Λογγίνε ευσεβώς, δια τούτο νοσημάτων παντοδαπών λυτρούσε τους εκβοώντας. Δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα. Ο Άγιος Λογγίνος έζησε επί Τιβερίου. Καταγόταν από την Καπαδοκία και υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό ως εκατόνταρχος υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου, ηγεμόνα της Ιουδαίας. Έλαβε διαταγή να εκτελέσει μαζί με τους άνδρες του την απόφαση του Πιλάτου που οδήγησε στο Άγιο Πάθος του Κυρίου και να φυλάξουν τον τάφο από φόβο μήπως οι μαθητές κλέψουν το σώμα και διαδώσουν ότι ο Χριστός ανέστη. Έτσι λοιπόν, ο Λογγίνος είδε ως αυτόπτης μάρτυρας όλα τα θαυμαστά σημεία που συνόδευσαν το πάθος του Κυρίου. Τη γη που εσύστη, το σκοτάδι που απλώθηκε πάνω στη γη, το καταπέτασμα του ναού που σκίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, τις πέτρες που εσχίστηκαν, τα μνημεία που ανεώχθησαν και τα πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων που ηγέρθησαν και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Βλέποντας αυτά τα θαυμάσια, άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς του και ο εκατόνταρχος ανέκραξε φωνή μεγάλη λέγοντας «Αληθώς Υιός Θεού ειν ούτος». Για δεύτερη φορά έκανε την ίδια ομολογία Κυριακή πρωί μπροστά στους αρχιερείς και γραμματείς όταν, ενώ φύλασε τον τάφο μαζί με τους στρατιώτες του, είδε άλλο σεισμό μέγα και αστραποφόρο άγγελο να κυλά το λίθο από τη θύρα του μνημείου. Αφήνοντας τον τάφο, πήγε στους αρχιερείς διηγούμενος τι συνέβη. Αυτοί όμως έδωσαν σε αυτόν και στους στρατιώτες του χρήματα για να πούν ψέματα ότι ενώ κοιμόντουσαν ήρθαν οι μαθητές τη νύχτα και έκλεψαν το σώμα. Φωτισμένοι όμως από το φως της πίστης στην Ανάσταση του Χριστού, ο εκατόνταρχος και οι δύο στρατιώτες αρνήθηκαν τα αργύρια. Τότε παραιτήθηκε ο Λογγίνος από το αξίωμα του εκατόνταρχου και το στράτευμα και επέστρεψε στην πατρίδα του την Καπαδοκία για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο κατά μίμηση των Αγίων Αποστόλων. Το πληροφορήθηκε ο Πιλάτος και παρακινημένος από τα αργύρια και τα δώρα των Ιουδαίων που διψούσαν για εκδίκηση, έστειλε στον αυτοκράτορα Τιβέριο επιστολή καταγγέλλοντας τον Λογγίνο ότι δηλαδή κατεφρόνησε την αξία του και την ιδωλατρική πίστη και κηρύττει ένα άνθρωπο σταυρωμένο για αναστημένο Θεό. Ο Τιβέριος πράγματι
έστειλε τους στρατιώτες του στην Καπαδοκία για να συλλάβουν τον πρώην εκατόνταρχο και κατά θεία πρόνοια οι στρατιώτες σταμάτησαν δίχως να το ξέρουν στο σπίτι του Λογκίνου. Τους ζήτησαν να τους παράσχει κατάλημα και πληροφορίες για τον εκατόνταρχο, τον οποίο δεν είχαν δει ποτέ τους. Ο Άγιος τους υποδέχτηκε ο ίδιος με τον φιλόξενο τρόπο που διακρίνει τους μαθητές του Χριστού. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς του φανέρωσαν τον πραγματικό του σκοπό. Άφατη χαρά ένιωσε ο Λογκίνος μαθαίνοντας το νέο και περιποιήθηκε ακόμη περισσότερο τους φιλοξενουμένους του. Τους εγκατέστησε άνετα στο σπίτι και γαλήνιος πήγε να ετοιμάσει τον τάφο και όλα τα αναγκαία για την κηδεία του. Πήγε μετά και βρήκε τους δύο συντρόφους του που είχαν φύγει μαζί του από την Παλαιστίνη και τους έπεισε να προσέλθουν από κοινού στο μαρτύριο. Επέστρεψε κατόπιν στους φιλοξενωμένους του και τους αποκάλυψε πως ήταν ο Λογκίνος, εκείνος ο οποίος ζητούσαν να θανατώσουν. Οι απεσταλμένοι του βασιλιά έμειναν άναυδοι μπροστά στο θάρρος του Αγίου και βαθύτατη θλίψη ένιωσαν στην ιδέα ότι θα έπρεπε να θανατώσουν εκείνον ο οποίος τους παρήχε τόσο πλουσιοπάροχη φιλοξενία. Ο Άγιος όμως τους οικέτευσε να μη χρονοτριβούν και να πράξουν το καθήκον τους. Με βαριά καρδιά οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορα αποκεφάλισαν τους τρεις μαθητές του Χριστού και έστειλαν την κεφαλή του Λογκίνου στα Ιεροσόλυμα, ώστε ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι να βεβαιωθούν για τη θανάτωσή του. Την κάρα του Αγίου κατόπιν την πέταξαν σε ένα λάκκο μέσα στην Κοπριά, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Μετά από πολλά χρόνια, μια πλούσια αρχόντισσα από την Καπαδοκία, η οποία αρρώστησε και έχανε την όρασή της, πήγε να προσκυνήσει στην Αγία Πόλη, συνοδευόμενη από τον μονάκριβό γιο της, για να προσευχηθεί ώστε να ξαναβρει το φως της. Μόλις όμως έφτασε στα Ιεροσόλυμα, ο γιος της ξαφνικά πέθανε και η δυστυχία της μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Εμφανίστηκε τότε ο Άγιος Λογκίνος στο όνειρό της, της φανέρωσε το μέρος που βρισκόταν η τίμια κάρα του και της υποσχέθηκε ότι το τίμιο λείψανο θα της έδινε τη γιατριά του. Με σπουδή έψαξε η ευλαβής γυναίκα, βρήκε την κάρα του Αγίου Μάρτυρα και με τη χάρη που ανέδιδε το τίμιο λείψανο απέκτησε το φως. Δεν άνοιξαν μόνο τα σωματικά της μάτια όμως, γιατί ο Θεός της έδωσε το χάρισμα να δει με τα μάτια της ψυχής της τον Άγιο Λογκίνο, να κρατά στην αγκάλι του σαν να ήταν παιδί του τον γιο της, ο οποίος φορούσε πλούσια νηφικά ενδύματα και ήταν γεμάτος χαρά. Με ανακούφιση και ευγνωμοσύνη στο Θεό, η ευλαβής γυναίκα έβαλε την τίμια κάρα του Αγίου Μάρτυρα και το σώμα του γιού της σε μια θήκη, όπως την ουθέτησε ο Άγιος, την πήγε στην Καπαδοκία και την κατέθεσε στο ναό που ανοίγειρε προς τιμή του Αγίου Λογκίνου. Η μνήμη του Αγίου Λογκίνου τιμάται από την Εκκλησία μας στις 16 Οκτωβρίου.

το παρεκκλήσι των κλαπών. Στο χώρο αυτό υπάρχει Αγία Τράπεζα και κάτω από αυτή μια πλάκα με δύο τρύπες, στις οποίες έβαλαν τα πόδια του Κυρίου για να τον βασανίσουν πριν από τη σταύρωσή του. Η πλάκα αυτή βρισκόταν στο συνέδριο και μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς μεταφέρθηκε εδώ για να διασωθεί. Η λέξη κλάπα την εποχή εκείνη σήμαινε τις χειροπέδες για καταδίκους. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Ορθοδόξους.

Δήμος των Εβραίων, το πριν πυρός, στήλο και νεφέλη οδηγή σας νυν υπ' αυτών, προσδεθείς το στήλο των νότων φραγγελούσε, δόξα Χριστέ, τη άκρα φιλανθρωπία σου. Ζωφωθείς, τα σώψεις φθόνο δεινό, Εβραίων ο Δήμος σέν την του κόσμου σπέβδει ζωήν, ζωής του στερήσε, μακρόθυμε ιέ μου, αλλά νυμνώ σου πόθο την συγκατάβαση.

φυλακή του Χριστού και λιποθυμία της Θεοτόκου. Πίσω από το παρεκκλήσι των κλαπών υπάρχει άλλο σκοτεινό και μικρό παρεκκλήσι με χαμηλή οροφή που ονομάζεται φυλακή του Χριστού. Σε αυτό υπάρχει Αγία Τράπεζα και εικόνες με συρμάτινο πλέγμα μπροστά που παριστάνουν τη Θεοτόκο κλαίουσα και λιποθυμούσα και τις παρευρισκόμενες γυναίκες να την παρηγορούν. Το παρεκκλήσι αυτό μοιάζει με σπήλαιο και ονομάστηκε φυλακή του Χριστού, διότι κατά την αρχαία παράδοση, όταν οι Ιουδαίοι έφεραν τον Χριστό στο Γολγοθά να τον σταυρώσουν, προκειμένου να ετοιμάσουν τα της σταυρώσεως όργανα, έβαλαν τον Ιησού και τους δύο ληστές εδώ, φοβούμενοι μήπως η κλαφμή και η οδυρμή της Παναγίας και του πλήθους του λαού και των γυναικών διεγείρουν τους μαθητές του σε επανάσταση. Το παρεκκλήσι αυτό ανήκει στους Ορθοδόξους. «Θρήνης συνεκόπτε το η αγνή, μήτυρ σου ορόσα εκουσίως όλη τρωτά, προσπάθος μολούντα ως άκακον αρνίων, αυτής τες ηκεσίες παθών με λύτρωσε».

Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου, Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας? Κλήση τούτον γνούσα είναι αυτόν τον σωτήρα ήκουσε, μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη υπέ της αδελφής μου. Το παρεκκλήσι μη μου άπτου. Βόρεια και δεξιά του Αγίου Κουβουκλίου βρίσκεται ένα στρογγυλό μάρμαρο που σύμφωνα με την παράδοση δηλώνει τον τόπο όπου ο Κύριος φανερώθηκε μετά την Ανάστασή του στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, εμποδίζοντάς την να τον αγγίξει. Η Μαγδαληνή, αφού αναγνώρισε τον Κύριο αποκαλώντας τον Ραβουνί, θέλησε να φιλήσει τα πόδια του, αλλά ο Ιησούς Χριστός της είπε «Μη μου άπτου, ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου». Σε αυτό το σημείο αναφέρει η παράδοση, πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση του Τιμίου Σταυρού με θαυματουργικό τρόπο όταν αναισθήθη μία νεκρή. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Ρωμαιοκαθολικούς.

το παρεκκλήσι των Λατίνων ή της Εμφανίας. Δίπλα από το μίμου άπτου βρίσκεται το παρεκκλήσι των Λατίνων. Μέσα σε αυτό φυλάσσεται τμήμα της κολώνας στην οποία έδεσαν οι στρατιώτες τον Κύριο και τον φραγγέλωσαν πριν από τη Σταύρωση. Η κολώνα αυτή λέγεται στήλη της φραγγελώσεως ή κολώνα του δαρμού. Άλλο ένα τμήμα της κολώνας αυτής σήμερα φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και ένα άλλο στη Ρώμη. Την κολώνα αυτή παλιότερα την είχαν οι Αρμένοι στο μοναστήρι τους στην Αγία Σιών. Το φραγγέλιο ήταν τιμωρητικό όργανο των Ρωμαίων με το οποίο έδερναν τους κακούργους. Ήταν φτιαγμένο από σκληρότατα νεύρα με μικρούς σιδερένιους αστέρες και άγκιστρα, όπως και τεμάχια οστών που έσκιζαν τις άρχες των τιμωρηθέντων μέχρι τα κόκαλα. Το παρεκκλήσι αυτό λέγεται και παρεκκλήσι της Εμφανίας, διότι εδώ, κατά την παράδοση των Λατίνων, στεκόταν η Θεοτόκος καθόλο το διάστημα της παραμονής του Κυρίου στον τάφο και εδώ παρουσιάστηκε στη μητέρα του αμέσως μετά την Ανάστασή του. Το παρεκκλήσι των Κοπτών. Πίσω ακριβώς από τον Πανάγιο Τάφο βρίσκεται το παρεκκλήσι των Κοπτών. Μπαίνοντας αυτό, ο προσκυνητής μπορεί να δει τον βράχο στον οποίο είχε λαξευτεί ο τάφος του Κυρίου μας.

Ο τάφος του Αγίου Ιωσήφ του Απορημαθέας. Πίσω από τον Πανάγιο τάφο, απέναντι από το παρεκκλήσι των Κοπτών, βρίσκεται ο τάφος του Ιωσήφ του Απορημαθέας. Ο Ιωσήφ, ένας από τους κρυφούς μαθητές του Χριστού, χάρισε στον Κύριο τον λαξευμένο σε βράχο τάφο του και εδώ έκανε τον δικό του και της οικογενείας του. Ο ευγενής και ευσεβής Ιωσήφ καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν σεβαστό και αξιόλογο μέλος του συνεδρίου. Ανήρ αγαθός και δίκαιος, αλλά και πλούσιος. Αυτός φέρεται προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Εμαθήτευσε το Ιησού, παρέμεινε όμως και κρυμμένος δια των φόβων των Ιουδαίων. Όταν αυτοί αποφάσισαν κατά του Ιησού, ο Ιωσήφ ούκην συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών. Ενώ όμως μέχρι τη Σταύρωση ο Ιωσήφ ήταν και κρυμμένος μαθητής, εν συνεχεία απέκτησε θαυμαστό θάρρος, το οποίο τονίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέγοντας γι' αυτόν ότι «τολμήσας εισήρθε προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού». Αφού έλαβε την άδεια από τον Πιλάτο, αποκαθήλωσε το σώμα του Κυρίου από το Σταυρό και το ενταφίασε με τη βοήθεια του Νικοδήμου σε μνημείο καινούριο που είχε παραγγείλει να λαξεύσουν σε ένα βράχο αρχικά για τον εαυτό του, όχι μακριά από εκεί. Λέγεται πως μετέπειτα συνελήφθη από τους Εβραίους και φυλακίστηκε και ότι ο Κύριος εμφανίστηκε για να τον οδηγήσει στην πίστη της Αναστάσεως. Όταν ελευθερώθηκε, κήρυξε στον κόσμο το Ευαγγέλιο, φθάνοντας μέχρι τη Δύση. Αποβιβαζόμενος στην Μασσαλία με τον Λάζαρο, την Μάρθα και τη Μαρία, συνέχισε την αποστολή του στη Γαλλία και έφτασε ακόμη και στην Αγγλία. Αναφέρει η παράδοση ότι ο Ιωσήφ ο Απορημαθέας μετέφερε στην Αγγλία το δισκοπότηρο που χρησιμοποίησε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο και μάλιστα μέσα σε αυτό συγκέντρωσε το αίμα του Εσταυρωμένου. Έτσι αναπτύχθηκε στη διάρκεια του Μεσαίωνα ο κύκλος του Αγίου Δισκοπότηρου. Μια άλλη παράδοση τον θέλει ιδρυτή της Εκκλησίας της Λίδας. Η μνήμη του τελείται την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων, όπως και στις 31 Ιουλίου.

Ο τόπος που στέκονταν οι μυροφόρες. Αριστερά από την αποκαθήλωση υπάρχει ένα στρογγυλό μάρμαρο 0,70 μέτρα περικυκλωμένο με κάγκελα. Κατά την παράδοση, στο σημείο αυτό στεκόταν η Παναγία και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως και άλλες γυναίκες, όταν ο Ιησούς είπε προς την Θεοτόκο «Γίνε, ιδού ο Υιός σου» και προς τον Άγιο Ιωάννη «Ιδού η μήτερ σου». Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Αρμενίους. Οι μυροφόρες γυναίκες ήταν πολλές, αλλά οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τα ονόματα των επισήμων. Αυτές είδαν πρώτες την Ανάσταση και την έκαναν γνωστή στους μαθητές. Έτσι, το γυναικείο φύλο που έγινε η αιτία να πέσει το ανθρώπινο γένος στην αμαρτία, αυτό είδε και πρώτο την Ανάσταση. Το γυναικείο αυτή που άκουσε «εν λίπες τέξι τέκνα», άκουσε πρώτο ότι «ο Σωτήρ εξανέστη του μνήματος». Επειδή ξημέρωνε η μεγάλη μέρα του Σαββάτου, που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν το Πάσχα, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος δεν πρόλαβαν να αλείψουν το σώμα του Κυρίου όπως έπρεπε με μοίρα κατά το έθος των Ιουδαίων, αλλά το άλυψαν βιαστικά με αλόι και σμύρνη. Το ενετήληξαν με συνδόνι και το τοποθέτησαν στον τάφο. Οι μυροφόρες λοιπόν γυναίκες που η ψυχή τους φλέγονταν από την μεγάλη αγάπη στο Χριστό ως μαθήτριές του, αγόρασαν αρώματα και πολύ πρωί για τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά και γιατί επιτρέπονταν πια να εργαστούν. Αφού είχε περάσει το Σάββατο, ήρθαν στο μνημείο για να κλάψουν και να αλείψουν το σώμα με τα μοίρα. Και όταν έφτασαν εκεί, είδαν δύο αγγέλους, αστράπτοντας μέσα στο μνημείο και έναν ακόμη να κάθεται πάνω στο λίθο του μνήματος. Ύστερα είδαν και τον ίδιο τον Χριστό, τον οποίο η Μαγδαλήνη τον πέρασε για κυπουρό και τον προσκύνησαν. Τα ονόματα των μυροφόρων τα οποία αναφέρουν οι Ευαγγελιστές είναι τα εξής. Πρώτη είναι η Θεοτόκος. Δεύτερη η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Χριστός έβγαλε 7 δαιμόνια. Αυτή, όπως θα αναφέρουμε λεπτομερέστατα αργότερα, μετά την ανάληψη του Χριστού πήγε στη Ρώμη, παρουσιάστηκε στον Κέσαρα Τιβέριο και φανέρωσε τα ονόματα των αρχιερέων και του Πιλάτου που παρέδωσαν σε θάνατο τον Χριστό. Αργότερα βρέθηκε στην Έφεσο, όπου πέθανε και τάφηκε δίπλα στον Ιωάννη τον Θεολόγο. Το σκήνομά της μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Λέοντα τον Σοφό. Τρίτη είναι η Σαλόμη. Η Σαλόμη είναι αυτή που, αγνοώντας ακόμη το νόημα της αποστολής του Σωτήρος και πιστεύοντας ότι είχε έρθει να εγκαθιδρύσει μια επίγεια βασιλεία, ζήτησε από τον Χριστό να δώσει στους γιους της μια θέση τιμητική. Ο Χριστός την διόρθωσε υπενθυμίζοντας αυτήν ότι όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη δόξα του πρέπει πρώτα να κοινωνήσουν στο ποτήριο του πάθους του. Η Σαλόμη λοιπόν, η οποία ήταν κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος, αυτή παντρεύτηκε τον Ζεβεδαίο και γέννησε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Τέταρτη από τις μυροφόρες αναφέρεται η Ιωάννα, η γυνή του Χουζά, ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος της οικίας του βασιλέως Ηρώδου. Πέμπτη και έκτη είναι η Μαρία και η Μάρθα, οι αδελφές του Λαζάρου. Έβδομη η του Κλοπά ή του Κλεόπα Μαρία και όγδοη η Σωσάνα. Κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά ήταν και άλλες πολλές που υπηρετούσαν τον Ιησού και τους μαθητές από τα υπάρχοντά τους. Η μνήμη τους τελείται την Κυριακή των Μυροφόρων, που είναι η τρίτη Κυριακή του Πάσχα, μαζί με τη μνήμη του εξαρημαθέας Ιωσήφ και του Νικοδήμου, του νυχτερινού μαθητή, όπως ονομάζεται. Το χαίρε
τες μυροφόρης θεμψάμενος, των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας, τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός, της Αποστόλης δε της εις, Κυρί την επέταξας, ο Σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Ποια είναι η θέση στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία του μυστηρίου της εξομολόγησης? Πρέπει να κάνουμε αυτή την ερώτηση και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε γιατί σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες αναπτύχθηκε και έγινε γενικά αποδεκτό το δόγμα που επιβεβαιώνει ότι η Θεία Κοινωνία για τους λαϊκούς είναι αδύνατη χωρίς το μυστήριο της εξομολόγησης και της άφεσης. Ακόμα και αν κάποιος επιθυμεί να κοινωνάει συχνά, πρέπει κάθε φορά να εξομολογείται ή τουλάχιστον να παίρνει άφεση αμαρτιών. Ήρθε πια ο καιρός να τονιστεί ανοιχτά ότι όποιες και αν είναι οι ποικίλες και μερικές φορές σοβαρές αιτίες που καθιέρωσαν την εφαρμογή αυτού του δόγματος, όχι μόνο δεν θεμελιώνονται στην παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν σε τρομακτικές διαστρεβλώσεις του ορθόδοξου δόγματος της Εκκλησίας για τη Θεία Κοινωνία και το ίδιο το μυστήριο της εξομολόγησης. Για να πιστούμε γι' αυτά, θα πρέπει να θυμηθούμε την αρχική αντίληψη της Εκκλησίας για το μυστήριο της εξομολόγησης. Ήταν και σύμφωνα με τη βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, εξακολουθεί να είναι το μυστήριο της συμφιλίωσης με την Εκκλησία και της επιστροφής αυτή και στη ζωή της όλων όσων έχουν αφοριστεί, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστεί από την ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας. Στην αρχή, το υψηλό ηθικό επίπεδο ζωής που απαιτούσαν από τα μέλη της Εκκλησίας και η πολύ αυστηρή εκκλησιαστική πειθαρχία επέτρεπε μόνο μία τέτοια συμφιλίωση και άγια κλίση του βαπτίσματος, αν κανείς πειράζεται από τον πονηρό και την αμαρτία, δεν μπορεί παρά μια φορά να μετανοήσει, διαβάζουμε στον Ποιμένα του Ερμά, ένα χριστιανικό δοκίμιο του 2ου αιώνα. Γιατί αν αμάρτανε και μετανοούσε συχνά, τότε σε αυτόν τον άνθρωπο η μετάνοια δεν θα έφερνε κανένα όφελος. Αργότερα, και μάλιστα ύστερα από το μαζικό εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας που ακολούθησε τη μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, η πειθαρχία της μετάνοιας ήταν κάπως πιο χαλαρή, αλλά όμως η αντίληψη του ίδιου του μυστηρίου δεν άλλαξε καθόλου. Εξακολούθησε να είναι μόνο για εκείνους που αφορίζονταν από την Εκκλησία για πράξεις και αμαρτίες σαφώς καθορισμένες από τους κανόνες της εκκλησιαστικής παράδοσης. Έτσι, αυτή η αντίληψη για την εξομολόγηση που παραμένει στην Εκκλησία ακόμα και σήμερα φαίνεται καθαρά στις ευχές της Αφέσεως. Σύναψον αυτόν τη Αγία σου Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αυτή παρεπιπτόντος είναι η ευχή της Αφέσεως που χρησιμοποιείται παγκόσμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσο για τη δεύτερη άγνωστη σε πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, εγώ, ένας ανάξιος ιερεύς, δια της δυνάμεως της δοξήσεις εμή, σε συγχωρώ και σε απαλλάσσω. Είναι δυτικής προελεύσεως και εισχώρησε στα λειτουργικά μας βιβλία την εποχή της διακριτικής λατινοποίησης της Ορθόδοξης Θεολογίας. Άρα για όλα αυτά σημαίνουν ότι τους μη αφορεσμένους, τους πιστούς, τους θεωρούσε η Εκκλησία αναμάρτητους? Φυσικά όχι. Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι κανείς εκτός από το Θεό δεν είναι αναμάρτητος και ότι ουδείς ζήσετε και ούχα μαρτήσει. Αλλά πάντοτε ήταν της Εκκλησίας η διδασκαλία
ότι ενώ μερικές αμαρτίες πραγματικά αφορίζουν το χριστιανό, μερικές άλλες όμως δεν τον οδηγούν σε αυτόν το χωρισμό από το σώμα των πιστών και από τη συμμετοχή του στα μυστήρια. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Δεν νεκρώνει κάθε αμαρτία τον άνθρωπο, αλλά μόνο η θανάσιμη. Γι' αυτό και λέγεται προσθάνατον. Έστην αμαρτία μη προσθάνατον», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό οι βαφτισμένοι, εάν δεν μπέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα, ώστε να τους χωρίσουν από το Χριστό και να επιφέρουν θάνατο, δεν υπάρχει εμπόδιο για αυτούς να κοινωνούν και να μετέχουν του αγιασμού και ένεκα πραγματικότητας και ένεκα ονόματος, διότι εξακολουθούν να είναι ζωντανά μέλη ενωμένα με την κεφαλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι για αυτές τις αμαρτίες, τη γενική αμαρτωλότητα, την αδυναμία και την αναξιότητα ολόκληρης της ζωής μας, δεν χρειάζεται μετάνοια και συγχώρεση. Η όλη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, όπως είδαμε, είναι πραγματικά μια τέτοια μετάνοια και μια κραυγή για συγχώρεση. Εκείνο που δεν είναι απαραίτητο είναι η εξομολόγηση σαν μυστήριο και η άφεση. Η άφεση απαιτείται μόνο για εκείνους που έχουν αποχωριστεί από την Εκκλησία. Τις μη θανάσιμες αμαρτίες μας και τη γενική αμαρτωλότητα την εξομολογούνται τα μέλη της Εκκλησίας κάθε φορά που συναθρίζονται για το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού και ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας πραγματικά επιτελεί αυτή τη διαρκή μετάνοια. Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητούμε συγχώρεση με την ευχή του Τρισαγίου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ότι το δόγμα που δηλώνει ότι η εξομολόγηση είναι μια προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ για να επιτραπεί στους λαϊκούς η συμμετοχή τους στη Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μια παρέκκληση από την αρχική και παγκόσμια παράδοση της Εκκλησίας, αλλά είναι ένας ακροτηριασμός της Ορθόδοξης Διδασκαλίας σχετικά με την Εκκλησία, τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση. Ακροτηριάζει το δόγμα της Εκκλησίας γιατί ασυζήτητα χωρίζει τα μέλη της σε δύο κατηγορίες. Για τη μία από αυτές, η αναγέννηση δια του βαπτίσματος, ο αγιασμός δια του Αγίου Χρίσματος, το ότι γίνονται συμπολίτες των Αγίων εν το οίκο του Θεού, δεν θεωρούνται ικανά να κάνουν το λαϊκό πλήρες μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή μέτοχο στο μυστήριο εκείνο που η Εκκλησία καταξιώνει τον εαυτό της σαν σώμα Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος. Ακροτηριάζει το δόγμα της Θείας Ευχαριστίας γιατί θεωρώντας σαν προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία άλλα πράγματα εκτός από την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας, συντελεί κατ' ουσίας το να μην βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο της Εκκλησίας, σαν μια πράξη με την οποία σύμφωνα με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εμείς πάντες οι εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντες ενούμεθα αλλήλεις εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν. Τέλος, ακροτηριάζει την ίδια την εξομολόγηση σαν μυστήριο γιατί με το να γίνει ένας τύπος και στην πραγματικότητα μια απλή προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση αντικαθιστά την πραγματική προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είδαμε είναι η αληθινή εσωτερική μετάνοια. Έτσι, η έμφαση, το κέντρο βάρους του μυστήριου της εξομολόγησης
μετατοπίζεται από τη μετάνοια στην άφεση και κατανοείται μέσα στα πλαίσια μιας σχεδόν μαγικής δύναμης. Και είναι αυτός ακριβώς ο τύπος της μισομαγικής, μισονόμιμης άφεσης και όχι συμφιλίωση με την Εκκλησία από την οποία μας απέκοψαν οι αμαρτίες που ζητάμε σήμερα από την εξομολόγηση και απαιτούμε την άφεση όχι γιατί μας ενοχλεί η αμαρτωλότητά μας. Τη βρίσκουμε συνήθως φυσική και αναπόφευκτη, αλλά γιατί μας δίνει το δικαίωμα να προσεγγίσουμε τα Άγια Μυστήρια με καθαρή συνείδηση. Το μυστήριο της εξομολόγησης, τόσο σημαντικό, τόσο φοβερό για την πρώτη Εκκλησία, με το να γίνει σήμερα καθαρά μια προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, έχει στην πραγματικότητα χάσει την αληθινή λειτουργικότητά του και τη θέση του στην Εκκλησία. Πώς μπορεί ένα τέτοιο δόγμα να εμφανίζεται στην Εκκλησία και να γίνεται πρότυπο, να υποστηρίζεται από πολλούς σχεδόν σαν πεμπτουσία της Ορθοδοξίας? Τρεις βασικοί παράγοντες ευθύνονται γι' αυτό. Αναφέραμε ήδη έναν από αυτούς. Είναι αυτή η κατόνομα, η μειωμένη και χλιαρή προσέγγιση στις απαιτήσεις της Εκκλησίας, αυτή η άρνηση των μυστηρίων, την οποία απέρριψαν οι πατέρες και η οποία οδήγησε στην αρχή λιγότερο, ύστερα περισσότερο, στην μη συχνή κοινωνία, ώσπου φτάσαμε να καταλαβαίνουμε τη Θεία Κοινωνία σαν μια άπαξ του έτους υποχρέωση. Έτσι είναι φανερό ότι ένας χριστιανός που προσέρχεται στα μυστήρια αραιά και πού και ο οποίος τον υπόλοιπο καιρό είναι αρκετά ικανοποιημένος με τον de facto αφορισμό του, πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία και δεν μπορεί να γίνει δεκτός στη Θεία Κοινωνία παρά μόνο ύστερα από το μυστήριο της μετάνοιας. Ο δεύτερος παράγοντας, εντελώς διαφορετικός από τον πρώτο, ήταν η επίδραση μέσα στην Εκκλησία της μοναστικής εξομολόγησης. Εννοούμε την πνευματική καθοδήγηση από ένα έμπειρο μοναχό σε ένα πιο άπειρο, η οποία βασιζόταν στην ιδέα της ανακοίνωσης όλων των λογισμών του άπειρου μοναχού στον έμπειρο. Ο γέροντας που διέθετε τέτοια ικανότητα για πνευματική καθοδήγηση και εξομολόγηση δεν ήταν απαραίτητα ιερέας και αυτή η εξομολόγηση δεν ήταν καθόλου δεμένη με το μυστήριο της μετάνοιας. Ήταν ένα συμπληρωματικό μέρος της μοναστικής ζωής και πειθαρχίας που βασιζόταν στην τέλεια υπακοή, στην απάρνηση του θελήματος του μοναχού. Έτσι, σύμφωνα με τα βυζαντινά μοναστικά τυπικά του 12ου και 13ου αιώνα, ο μοναχός δεν μπορούσε μόνος του να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι στη Θεία Κοινωνία χωρίς την άδεια από τον ηγούμενο ή τον πνευματικό του πατέρα, γιατί σύμφωνα με ένα από αυτά τα τυπικά, το να αποφασίσεις μόνος σου την αποχή από τη Θεία Κοινωνία είναι σαν να ακολουθείς το δικό σου το θέλημα. Στα γυναικεία μοναστήρια, η ηγουμένη είχε τη δυνατότητα για τέτοιες αποφάσεις. Έτσι έχουμε εδώ ένα είδος εξομολόγησης που δεν είναι μυστήριο συγκρινόμενο κατά γράμμα με αυτό που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε παροχή συμβουλών ή πνευματική καθοδήγηση. Ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πνευματική καθοδήγηση πρόσφερε πάρα πολλά
και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο μυστήριο της εξομολόγησης. Σε μια εποχή που υπήρχε πνευματική παρακμή, την έκταση της οποίας μπορεί κανείς να δει παραδείγματος χάρη στους κανόνες της ονομαζόμενης εν τρούλο πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 691 μετά Χριστό και οι κληρικοί έχασαν λόγω της εκοσμίκευσης την ηθική και πνευματική εξουσία τους, τα μοναστήρια έγιναν ουσιαστικά τα μόνα κέντρα πνευματικής καθοδήγησης και οι μοναχοί η μόνη πνευματική οδηγή των Ορθοδόξων. Και έτσι οι δυο αυτοί τύποι εξομολόγησης, το μυστήριο και η πνευματική καθοδήγηση, συγχωνεύτηκαν σε ένα. Την πνευματική καθοδήγηση που κατέληξε να γίνει η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και το μυστήριο που περιλαμβάνει τα πνευματικά προβλήματα που προηγουμένως τα απέκλειε. Αυτή η εξέλιξη, όσο και αν δικαιώνεται ιστορικά και πνευματικά, όσο και αν ήταν ωφέλιμη για την εποχή που έγινε, δημιούργησε πάντως μια σύγχυση που σήμερα με τις παρούσες συνθήκες φαίνεται να προκαλεί περισσότερη βλάβη παρά ωφέλεια. Δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για την πραγματική ανάγκη να υπάρξει μέσα στην Εκκλησία ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση. Αλλά η ουσιαστική ερώτηση είναι, αντιμετωπίζεται σήμερα αυτή η ανάγκη στη σύντομη, τρίλεπτη, πεντάλεπτη εξομολόγηση που γίνεται μια φορά το χρόνο, με κύριο σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντος, με την ολοφάνερη αδυναμία να φτάσει κανείς στην καρδιά του θέματος, με την αμφιβολία της εξομολόγησης που πάβει να είναι εξομολόγηση και ούτε καταλήγει σε πνευματική συνομιλία. Και ύστερα η άλλη ερώτηση είναι, ο κάθε ιερέας, ειδικά οι νεότεροι, αρκετά έμπειροι, ικανοποιητικά καταρτισμένοι ώστε να λύνουν όλα τα προβλήματα ακόμα και να τα καταλαβαίνουν? Πόσα τραγικά λάθη

προηγουμένες περιπτώσεις και να ζητήσει ο ίδιος βοήθεια και καθοδήγηση από τον επίσκοπό του, από έναν άλλο ιερέα, από κάποιον πνευματικά έμπειρο σε θέματα εκκλησιαστικά. Ο τρίτος και δυστυχώς αποφασιστικός παράγοντας ήταν ακόμα μια φορά η επιρροή των δυτικών σχολαστικών και η δικανική αντίληψη της μετάνοιας. Έχουν γραφτεί πολλά για τη δυτική κυριαρχία στην ορθόδοξη θεολογία, αλλά μόνο λίγοι αναγνωρίζουν την έκταση και το βάθος αυτής της διαστρέβλωσης που προκλήθηκε από όλες αυτές τις δυτικές επιδράσεις στη ζωή της Εκκλησίας και πρώτα απ' όλα στην κατανόηση των μυστηρίων. Αυτή η δυτική επίδραση οδήγησε σε μια μετατόπιση από τη μετάνοια και τη συμφιλίωση με την Εκκλησία, που είναι η ουσία του μυστηρίου της εξομολόγησης, στην άφεση, η οποία γίνεται κατανοητή σχεδόν αποκλειστικά στα πλαίσια της νομικής ισχύως. Στην αρχική ορθόδοξη αντίληψη, η άφεση προέρχεται από τον ιερέα που είναι ο μάρτυρας της αυθεντικής και πραγματικής μετάνοιας και επομένως αυτός είναι ο έχων εξουσίαν να αναγγείλει και να επισφραγίσει τη Θεία Συγχώρεση και τη συμφιλίωση του μετανοούντα με την Αγίαν Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, ενώ για τη δυτική λογική νοοτροπία η άφεση γίνεται αυτοδύναμη χωρίς να προηγηθεί η εξομολόγηση. Η αρχική διαφορά, αυτή που αναφέρεται από τον Καβάσιλα, ανάμεσα στις αμαρτίες που έχουν αποτέλεσμα την απομάκρυνση και σε εκείνες που δεν απομακρύνουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία, εκλογικεύτηκε στη Δύση και παρουσιάστηκε σαν διαφορά ανάμεσα στις ηθικές αμαρτίες. Αμαρτίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την κατάσταση της χάριτος και επομένως έχουν ανάγκη από το μυστήριο της άφεσης. Και στις ασήμαντες αμαρτίες, εκείνες που δεν επηρεάζουν την κατάσταση της χάριτος και για τις οποίες η συντριβή είναι αρκετή. Στην Ορθόδοξη Ανατολή και ειδικά στη Ρωσία, αυτό το δόγμα προήλθε από την υποχρεωτική σχέση ανάμεσα στην εξομολόγηση και σε κάθε θεία κοινωνία. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι αυτή η πιο φανερή από όλες τις λατινικές διεισδύσεις γίνεται πιστευτή από πολλούς Ορθόδοξους σαν να είναι πραγματικός κανόνας της Ορθοδοξίας, ενώ από την άλλη μεριά μια καθαρή προσπάθεια για επανεκτίμηση του μυστηρίου στο φως της γνήσιας Ορθόδοξης παράδοσης απορρίπτεται συχνά σαν ρωμαιοκαθολική παρέκκληση. Μια επανατοποθέτηση. Εκείνο που μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι σαν πιστά μέλη της Εκκλησίας να ξαναβρούμε το πραγματικό νόημα στα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και της εξομολόγησης και να τα δούμε σαν τις πιο ουσιαστικές πράξεις με τις οποίες η Εκκλησία γίνεται αυτό που πραγματικά είναι, το σώμα του Χριστού, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η δωρεά της νέας ζωής,

0: αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, η γνώση του Θεού, η κοινωνία με Αυτόν. Η Εκκλησία γίνεται όλα αυτά μέσα στο μυστήριο της σύναξης. Πολλοί συνέρχονται επί το αυτό για να απαρτήσουν την Εκκλησία, προσφέροντας σαν ένα σώμα ενωμένοι διαπίστεως αγάπης και ελπίδος την Αγίαν Αναφοράν, προσφέροντες εν ενή στόματι και μια καρδία την ευχαριστία και σφραγίζοντας αυτή την ενότητα με το Θεό εν Χριστώ και με τους άλλους ανθρώπους εν Χριστώ, με τη συμμετοχή τους στα Άγια Δώρα. Ακόμα εκείνο που μας χρειάζεται είναι να ξανααννακαλύψουμε τη Θεία Κοινωνία σαν την ουσιαστική τροφή που μας ενώνει με τον Χριστό, μας κάνει μέτοχους στη ζωή, στο θάνατο και στην Ανάστασή Του, σαν το μοναδικό μέσο για την τελείωσή μας σαν μέλη της Εκκλησίας και για την πνευματική μας ζωή και ανάπτυξη. Τέλος, είναι ανάγκη να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία σαν το πολύ κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής, σαν την πνευματική προσπάθεια που πάντοτε μας αποκαλύπτει την αναξιότητά μας και μας βοηθάει έτσι να επιθυμούμε το μυστήριο της θεραπείας και της συγγνώμης, και που με το να μας αποκαλύπτει το απίθμενο βάθος της αγάπης του Χριστού για μας, μας κάνει να τον αγαπούμε και εμείς και να επιθυμούμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αν ανακαλύψουμε όλα αυτά, θα βρούμε ακόμα ότι πραγματικά ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας ήταν πάντοτε αυτή η προετοιμασία, ότι όλοι οι κανόνες της, λειτουργικοί και πνευματικοί κανόνες μετάνοιας ή πειθαρχίας, δεν έχουν άλλο λόγο να υπάρχουν παρά μόνο για να μας βοηθούν να κάνουμε τη ζωή μας μια διαρκή προετοιμασία, όχι μόνο για τη Θεία Κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα για εκείνο που η ίδια η Θεία Κοινωνία μας προετοιμάζει, την μακαριότητα και την πληρότητα της μέρας εις ουκέστε τέλος της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θα ανακαλύψουμε έτσι την πραγματική ανάγκη για το μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Θα αναζητούμε σε αυτό όχι την τυπική άφεση ή μια κατάλληλη προϋπόθεση για Θεία Κοινωνία, αλλά μια βαθιά πνευματική αναγέννηση, την αληθινή συμφιλίωση με το Θεό και την επιστροφή στην Εκκλησία Του, από την οποία τόσο συχνά ξεκόβουμε, απομακρυνόμαστε χάρη στην ανέλπιδη εκοσμίκευση της ύπαρξής μας. Θα ξαναβρούμε έτσι το πνευματικό νόημα που υπάρχει στις περιόδους μετάνοιας της Εκκλησίας μας. Μεγάλη Σαρακοστή, νηστεία πρώτων Χριστουγέννων κλπ, που είναι οι καταλληλότερες περίοδοι για μετάνοια. Θα ξαναβρούμε μέσα μας την ανάγκη για πνευματική καθοδήγηση και πάνω από κάθε τι άλλο, με φόβο και χαρά, δέος και πίστη, θα ξαναβρούμε το μυστήριο του σώματος και αίματος του Χριστού σαν τη μοναδική πηγή και τη διαρκή όθηση για τη ζωή μας σαν χριστιανών. Φυσικά να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν μέσα σε μια νύχτα. θα μας πάρουν πολύ χρόνο, μεγάλη προσπάθεια και υπομονή. Ακόμα το γεγονός ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις και σε ένα βαθύτερο επίπεδο η πείνα και η δίψα για μια πλήρη συμμετοχή στην ουσιώδη πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας εμφανίστηκαν στην Εκκλησία μας και στα μέλη της, μας επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και στο σκοτάδι και στην πνευματική αποσύνθεση των ταραγμένων καιρών της Εκκλησίας, πύλε άδου ου κατησχίσουση αυτής. Η Εκκλησία ανήκει σε αυτούς που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας Του, στους επισκόπους, σαν φύλακες της αλήθειας, να φροντίζουν ώστε αυτή η πνευματική πείνα να ικανοποιείται σύμφωνα με τους αληθινούς κανόνες και τις αληθινές απαιτήσεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εδώ, φίλοι μου, τέλειωσε η εκπομπή μας, όπως και το έργο του Αλέξανδρου Σμέμαν, «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ας κρατήσουμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι σχολείο μετάνοιας, στο οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να μπαίνει κάθε χρόνο για να καταφέρει να εμβαθύνει στην πίστη του, να την επανεκτιμήσει και αν είναι δυνατόν να αλλάξει τη ζωή του. Το όλο έργο ήταν μια προσκυνηματική πορεία προς τις πηγές της ορθόδοξης πίστης και μια εκ νέου ανακάλυψη του ορθόδοξου τρόπου ζωής. Εύχομαι από καρδιάς η εκπομπή αυτή να βρει και χώρο στην ψυχή σας και να έβαλε έστω ένα μικρό λιθαράκι στην ορθόδοξη συνείδησή σας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Απογευματινό ανάγνωσμα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η δευτέρα συζήτηση έγινε στο Σαράπουλ το 1904. Ας την παρακολουθήσουμε από τις σημειώσεις κάποιου παρόντος. Ο Θεός με αξίωσε να παρευρεθώ στη συνομιλία που είχε ο θαυμαστός ποιμήν πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης με άλλους λειτουργούς της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε στην αίθουσα, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχτηκαν ψάλλοντας «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε». Ο γέροντας καταρχάς επήγε στο ναό, προσκύνησε την Αγία Τράπεζα και έπειτα επέστρεψε στην αίθουσα. Προσκάλεσε όλους να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και άρχισε να μας λέει «Είμαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω και που θα συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ που συγκεντρωθήκατε εδώ. Ευχαριστώ όσους συλλειτούργησαν μαζί μου. Ευχαριστώ για την κοινή προσευχή. Τίποτε δεν εμψυχώνει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε διακονία όσο η συναίσθηση της συμπαραστάσεως και άλλων αδελφών στο έργο του. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το αίσθημα της μοναξιάς στο έργο του Θεού και στην υπηρεσία του πλησίον. Μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας έχουμε την ενίσχυση των Αγίων, αλλά δεν πάβει να είναι απαραίτητη και η πνευματική βοήθεια των αδελφών στην επίγειο αυτή ζωή. Να γιατί ευχαριστώ εσάς, τους συνεργάτες, στο έργο του Θεού για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση αυτή. Ίσως αδελφοί μου συλλειτουργοί, να απορείτε πώς με τόση παρησία ταξιδεύω σε ολόκληρη τη Ρωσία και προσεύχομαι για τόσο πολλούς που ζητούν τη βοήθειά μου. Ίσως κανείς να το ονομάσει αυτό θρασίτητα. Εγώ όμως δεν θα αποφάσιζα να επομιστώ τόσο βαρύ έργο εάν δεν είχα κληθεί γι' αυτό άνωθεν. Ξεκίνησα με αυτό τον τρόπο. Κάποιος στην Κροστάνδη αρρώστησε. Ζήτησαν την βοήθεια της προσευχής μου. Εγώ είχα τη συνήθεια να μην αποκρούω καμιά παράκληση. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, αναθέτοντας τον ασθενή στο έλεος του Θεού και ζητώντας με θέρμη την εκδήλωση του Θείου Θελήματος. Ήλθε τότε σε μένα μια εξαιρετικά ευλαβής ηλικιωμένη γυναίκα που πέρασε όλη τη ζωή της θεάρεστα. Η γυναίκα αυτή μου ζήτησε επίμονα να προσευχηθώ όχι αόριστα για τον ασθενή, αλλά ειδικά για τη θεραπεία του. Ενθυμούμαι ότι ξαφνιάστηκα. Πώς εγώ μπορώ να έχω τέτοια τόλμη? Ωστόσο εκείνη πίστευε στη δύναμη της προσευχής μου και επέμεινε στο αίτημά της. Τότε ομολόγησα ενώπιον του Κυρίου την μηδαμινότητα και την αμαρτωλότητά μου. Διέκρινα το θέλημα του Θεού και άρχισα να τον παρακαλώ για τη θεραπεία του ασθενούς. Ο Κύριος απήντησε στις προσευχές μου και χάρισε την υγεία. Εγώ δεν παρέλειψα να εκφράσω ευγνωμοσύνη για το έλεος του. Μια άλλη φορά ξανάγινε παρόμοιο θαύμα θεραπείας. Με τις δύο αυτές περιπτώσεις μου έγινε αντιληπτό το θέλημα του Θεού, η νέα μου διακονία. Τώρα και εγώ ο ίδιος το βλέπω και οι άλλοι το ομολογούν ότι επιτελούνται θεραπείες με την προσευχή μου. Ιδιαίτερα καταπληκτικές είναι οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σοβαρά. Πολλές φορές μου φέρνουν δαιμονιζόμενο που εξτομίζει βλασφημίες και ακατάληπτα λόγια. Αφού του διαβάσω τους εξορκισμούς, ειρηνεύει και δέχεται ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια, τα οποία προηγουμένως προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να αποφύγει. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυστυχείς αυτοί, όταν θεραπευτούν, δεν ενθυμούνται τίποτε από όσα έλεγαν στην κατάσταση της δαιμονοπληξίας τους. Είναι πρόδειλο ότι τα εξτομίζαν όχι με τη δική τους θέληση, αλλά με κάποια άλλη θέληση αντίθετη στο Θεό. Συχνά τα πονηρά πνεύματα αντιστέκονται με λύσα στους εξορκισμούς.
Είμαι θαριζωμένη στον άνθρωπο αυτό. Έχουμε από καιρό λάβει εξουσία πάνω του. Δεν φεύγουμε από εδώ. Τελικά όμως η δύναμη του Κυρίου, την οποία τρέμουν, του συντρίβει. Για τη δική μου εσωτερική καλλιέργεια εφαρμόζω συστηματικά το αρχαίο ελληνικό ρητό, γνώθης αυτών. Έως τώρα αγωνίζομαι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Έτσι καταλαβαίνω την αδυναμία μου σ' όλους τους πνευματικούς τομείς και αυτό με αναγκάζει να ταπεινώνομαι. Ό,τι καλό έχω είναι δώρο του Θεού. Αισθάνομαι πάντοτε στα έργα μου την πανίσχυρη βοήθειά του και θεωρώ τον εαυτό μου σαν τον αμελέστερο και χειρότερο κληρικό της Ρωσίας, διότι εάν τα χαρίσματα του Θεού που μου δόθηκαν τα είχε λάβει κάποιος άλλος, θα τα εκμεταλλευόταν ασυγκρίτως καλύτερα. Η διαρκής ευάνθησης στην έρευνα του εαυτού μου με κάνει περισσότερο προσεκτικό στη ζωή μου και θερμότερο οικέτη του Θείου Ελέους για την κάθαρση μου από τα πάθη. Με υποχρεώνει ακόμη να είμαι συγκαταβατικός στους άλλους, να τους συγχωρώ, να τους βοηθώ και να προσεύχομαι για αυτούς. Η γνώση των αδυναμιών της ανθρωπίνης φύσεώς μου είναι επίσης πολύτιμη για μένα, διότι με διδάσκει τις βασικές εκδηλώσεις του Θεού. Εξετάζοντας τον εαυτό μου, μαθαίνω το πόσο ο Κύριος είναι εσπλαχνικός, μακρόθυμος, παντοδύναμος, γοργοεπίκος, ταχύ στη βοήθεια. Αυτός είναι η πηγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ηθικής καθαρότητος, της πνευματικής δυνάμεως. Εγώ όμως δεν ζω με τρόπο ασκητικό. Αλλά μην νομίζετε, αδελφοί μου, ότι το θεωρώ αυτό άξιο μιμήσεως. Κάθε άλλο, ίσως στην δραστηριότητά μου να είχα ασυγκρίτως σημαντικότερες επιτυχίες εάν διαμόρφωνα την ζωή μου σε περισσότερο ασκητικά πλαίσια. Οι συνθήκες της διακονίας μου στέρισαν τη δυνατότητα να γίνω ασκητής.

διαβάζω εφημερίδες, αλλά πολλές φορές λυπάμαι τον χαμένο χρόνο, γιατί γράφουν πολλά περιτά και εντελώς ανώφελα. Αυτό που πάντοτε διαβάζω είναι οι καθημερινοί κανόνες του όρθρου. Η ανάγνωσή τους με χειραγωγεί στην εκκλησιαστική ζωή. Τι απέραντο βάθος περιέχουν. Πόσο επικοδομητικά περικλείουν καθημερινές ενθυμίσεις για τους Αγίους, για τους αγώνες και τις ασκήσεις τους. Με τη μελέτη αυτή, η ψυχή σιγά σιγά συνηθίζει στην κατά Θεόν πολιτεία. Εμποτίζεται με τα βιώματα των ανθρώπων εκείνων που η Εκκλησία μακαρίζει. Διαφωτίζεται και πάβει να κλίνεται στον εαυτό της. Δυναμώνει στην πάλη της με την αμαρτία. Αρκεί κάποιος να αποφασίσει την καθημερινή μελέτη των κανόνων του όρθρου και θα αντιληφθεί να βελτιώνεται εσωτερικά, να μεταβαίνει από δυνάμεως εις δύναμην. Ιδιαίτερα αγαπώ να εντρυφώ στην Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Τι θεόπνευστο περιεχόμενο αποθησάβρισε. Πόσοι θείοι νόμοι της πνευματικής ζωής, πόσες πολύτιμες υποδείξεις για μια ανακαίνιση μπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος που θέλει να αναγεννηθεί. Αλλά και πόσο απαραίτητη είναι η Αγία Γραφή στον κήρυκα του Θείου Λόγου. Περιέχει ανεξάντλητα θέματα για ψυχική οικοδομή. Αρκεί να έχεις την δύναμη να διδάσκεσαι ο ίδιος και ακολούθως να τα μεταδίδεις στους άλλους. Αυτά, αδελφοί, με φώτισε ο Κύριος να σας πω. Προηγουμένως δεν είχα σκεφτεί τίποτα. Σας έδωσα μόνο ό,τι ο Θεός τοποθέτησε στην καρδιά μου. Πέστε μας, Μπιάτουσκα, ρώτησε ένας από τους παρευρισκομένους, με τι γεμίζετε τον ελεύθερο χρόνο κατά τα συχνά σας ταξίδια? Το περιβάλλον και η αλλαγή του ασκούν επάνω σας καμιά επίδραση? Εγώ προσεύχομαι, διαρκώς προσεύχομαι, απήντησε σύντομα ο πατήρ Ιωάννης. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς χρόνο χωρίς προσευχή. Πιστεύω βαθιά προς προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Πέστε μας ακόμη, γέροντα, τι είναι αυτό που σας κάνει την ώρα της Θείας Λειτουργίας τόσο συγκεντρωμένο, όταν καμιά φορά γύρω σας υπάρχει φοβερή αταξία και άλλα εμπόδια της προσευχής? Αυτό το κατόρθωσα μόνο με τη συνήθεια. Είναι όμως μεγάλο πρόβλημα να μάθει κανείς σύντομα να συγκεντρώνεται στην προσευχή και να κυριαρχεί στον εαυτό του. Χρειάζεται μια διαρκής επαγρύπνησης για να το κατορθώσουμε. Είναι ακόμη απαραίτητη η μετάνοια, μια σύντομη αναπαράστασης της μορφής του Χριστού ή του Τιμίου Σταυρού, καθώς και η πλήρης συνέστησης της πνευματικής μας αδυναμίας και ακαθαρσίας. Μάθετε μας, γέροντα, παρακάλεσε ένας άλλος, πώς να πολεμούμε την ακιδεία, την αθυμία, την αποθάρρυση στο πνευματικό μας έργο. Νιώθουμε από την αρχή απογοήτευση για την προσωπική αμαρτωλότητά μας. Παραλύουν τα χέρια όταν ακούμε μέσα μας την φωνή «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Διακόπτεται μερικές φορές η διάθεση για το κήρυγμα και αμέσως μας καταλαμβάνει η ακιδεία. «Είναι έργο του πονηρού αυτό», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. Στο σημείο αυτό ας ενθυμηθούμε το καθήκον. Οι σκέψεις του καθήκοντος πρέπει να ενεργεί υποχρεωτικά στη ζωή του ποιμένος και να τον ενθαρρύνει. Είσαι εξουσιοδοτημένος από την Εκκλησία. Οφείλεις να εκτελείς τα καθήκοντά σου. Αυτή η σκέψη πρέπει να εμψυχώνει τον λειτουργό και να του διαλύει την κατάσταση της ακιδείας που προέρχεται από τον διάβολο. Όμως, γέροντα, έχουμε και μια άλλη μορφή ακιδείας που προέρχεται από τους βλασφήμους λογισμούς και σε αυτές τις πιο άγιες στιγμές της ιερουργίας. Αυτή η ακιδεία, απήντησε ζωηρά ο πατήρ Ιωάννης, σχετίζεται με την ελλιπή πίστη μας. Να περιφρονούμε τους βλασφήμους λογισμούς. Η πάλη μαζί τους είναι επιζήμια.
να μην τους δίνουμε καμιά σημασία. Όμως, κάθε δαιμονικός λογισμός που φτάνει στο σημείο να μας δημιουργεί ακηδεία, φανερώνει ότι δεν τον διώξαμε αμέσως. Του δώσαμε καιρό να κυριαρχήσει μέσα μας και ίσως να νιώσαμε κάποια ικανοποίηση μαζί του. Μην αφήνουμε ποτέ το κακό να φτάσει μέχρι την ακηδεία. Μήπως δεν γνωρίζουμε πόσο γοργοεπίκος είναι ο Κύριος και πόσο σύντομα εκπληρώνει τα αιτήματά μας? Διώξτε αμέσως από κοντά σας με τη θερμή προσευχή κάθε προσβολή της αμαρτίας, κάθε τι που δημιουργεί πνευματική σύγχυση. Εκείνος που πιστεύει με ειλικρίνεια και με θέρμη δεν κυριαρχείται ποτέ από την αθυμία. Συμφωνούμε, γέροντα, αλλά την βαθύτερη κατάσταση απογοητεύσεως την αντιμετωπίζουμε όταν βλέπουμε να θριαμβεύει το κακό. Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Πραγματικά είναι δύσκολο να την υποφέρουμε. Παρόμοιες καταστάσεις είμαι υποχρεωμένος να δοκιμάζω και εγώ συχνά. Ας ενισχύουμε τον εαυτό μας με την προσευχή και τη σταθερή πίστη, όταν ο Κύριος έχει την δυνατότητα να μεταβάλει με ανεξιχνίαστο για μας τρόπο αυτό το ίδιο το κακό σε αγαθό. Μετά τη συνέντευξη, ο πατήρ Ιωάννης επεσήμανε στην αύξηση των δυσκολιών στο πνευματικό έργο. Η πάλη του ποιμένος γίνεται βαθμιδόν όλο και περισσότερο σκληρή. Κάθε κληρικός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο ύψος της αποστολής του. Να απαρνείται ολοκληρωτικά τον εαυτό του και τις εγωιστικές διαθέσεις του. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η προσεκτική ζωή, η αυτοσυγκέντρωση και η αδιάκοπη νέκρωση, η σταύρωση του εαυτού μας χάριν του ποιμνίου. Στη συνέχεια η συζήτηση εστράφει στην σύγχρονη γενική ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης ετώνιζε τις μάταιες απασχολήσεις της κοσμικής κοινωνίας. Μια παράξενη ασθένεια εμφανίστηκε στις μέρες μας, το πάθος για διασκεδάσεις. Ποτέ δεν υπήρχε στον κόσμο τόση παραφορά για διασκεδάσεις όπως τώρα. Οι άνθρωποι έπαυσαν να ζουν σοβαρή ζωή, να κοπιάζουν για τους θλιβωμένους και να αγωνίζονται για την ηθική τους τελείωση. Έχουν αρχίσει να πλήττουν. Ανταλλάσσουν το βάθος και το περιεχόμενο της πνευματικής πορείας με τις επιπόλαιες διασκεδάσεις. Τι παραφροσύνη, μοιάζουν με τα ασύνετα παιδιά. Η διασκέδαση έγινε πλέον κοινωνικό ελάττωμα, κοινωνικό πάθος. Οι ποιμένες οφείλουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον τομέα, να ξαναδώσουν στη ζωή το περιεχόμενο που έχασε, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξαναβρούν το νόημα της ζωής. Ασφαλώς, όμως, οι ιερείς πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό, να σταθούν άξιοι της κλίσεώς τους.

Με τις προσευχές του πατρός Ιωάννου έγιναν πολλές θεραπείες. Ο αριθμός τους παραμένει μεγάλος, ακόμη κι αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έχουμε αυθεντικά στοιχεία ή εκείνες που είναι δυνατόν να αποδοθούν σε άλλες αιτίες. Πριν έλθουμε σε επαφή με ορισμένες από αυτές, οφείλουμε να θυμηθούμε την σημασία που είχαν τα θαύματα του Κυρίου και των Αγίων. Θα κατανοήσουμε έτσι καλύτερα την αξία του πατρός Ιωάννου σαν ιαματικού. Ο ίδιος ο Κύριος, καθώς και πολλοί θαυματουργοί Άγιοι, εξηγούσε τη σημασία των θαυμάτων. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Ιωάννης. Η σάρκωση του Υιού του Θεού και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποτελούν το αποκορύφωμα της Θείας Αποκαλύψεως. Με την σάρκωση ο Θεός Λόγος έλαβε ανθρώπινη μορφή. Με προσιτό σε μας τρόπο φανέρωσε την Θεία Ζωή, η οποία είναι φως, αγάπη και μακαριώτης. Η τελεία ζωή αποκαλύπτεται στη σταυρική θυσία, στη διδασκαλία και στα θαύματα του Κυρίου. Ιδιαίτερα στα θαύματα εκδηλώθηκε η ζωογόνος δύναμης και ο απέραντος πλούτος της Θείας Αγάπης. Κάθε θαύμα ήταν και μια ευεργεσία. Στο πρώτο θαύμα, κατά τον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, μετατρέποντας ο Κύριος το νερό σε κρασί, χάρισε στους ανθρώπους ευφροσύνη, διώχνοντας τα δαιμόνια, θεραπεύοντας τους αρρώστους και αναστένοντας τους νεκρούς, ελευθέρωνε από τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας. Γαλινεύοντας την δρικημία, βαδίζοντας πάνω στα κύματα και πολλαπλασιάζοντας τους άρτους, εκτός από τα άλλα ωφέλη, παρουσίαζε και την προπτωτική κυριαρχία του ανθρώπου στην φύση. Ας μην απορούμε γιατί ο Χριστός δεν θεράπευσε ή δεν ανέστησε πολλούς, ούτε γιατί αργότερα απέθαναν οι αναστημένοι. Ο Κύριος ήλθε για να αναστήσει όλους και σε όλους να δωρήσει την αιώνια και μακαρία ζωή. Αυτός όμως ο τελικός τρίαμβος κατά του κακού θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της παρούσας ζωής. Τα θαύματα αποτελούν πρόσκαιρες λάμψεις, προεικονίσεις του μελλοντικού θριάμβου. Ας μην απορούμε επίσης για την παντοδυναμία της Θείας Αγάπης. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι κατορθώνει η ανθρώπινη αγάπη. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κατορθώσει μια μητέρα για το άρρωστο παιδί της. Η Θεία Αγάπη που εκδηλώθηκε με τα θαύματα του Κυρίου δεν περιορίστηκε σε υλικές βραχυπρόθεσμες ευεργεσίες. Ο Χριστός δεν έδιωχνε μόνο δαιμόνια, δεν θεράπευε μόνο ασθενείς, δεν έδινε μόνο ζωή σε νεκρούς, εθεράπευε κυρίως και ζωογονούσε νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές. Νίκη κατά του κακού είναι κυρίως η πνευματική αναγέννησης. Αυτή αποτελεί εγγύηση του τελικού θριάμβου. Αυτή αποτελεί το μέγα θαύμα που θα ήταν αδύνατο να το κατορθώσουν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Ιησούς επιτελούσε αυτό το μέγα θαύμα τόσο με το κήρυγμα όσο και με όλα τα άλλα μικρότερα θαύματα. Ξυπνούσε διαρκώς στις καρδιές την αγάπη και την πίστη προς Αυτόν. Ζωγονούσε δηλαδή εκείνες ακριβώς τις δυνάμεις χωρίς τις οποίες ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά νεκρός. Ο Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποίησε βία για να ενισχύσει την πίστη προς Αυτόν. Εκτιμούσε βαθύτατα την ελευθερία του ανθρώπου και δεν θαυματουργούσε για να διεγείρει τη φαντασία να φοβήσει ή να υποδουλώσει. Ήθελε να ελκύσει χωρίς να εξαναγκάσει. Γι' αυτό αναζητούσε στις ψυχές ένα μικρό σπόρο εμπιστοσύνης, μια σπίθα πίστεως και αγάπης πριν θαυματουργήσει. Με το θαύμα ο σπόρος φύτρωνε, μεγάλωνε και καρποφορούσε την πνευματική αναγέννηση. Όπου ο Χριστός συναντούσε μόνο δυσπιστία, εκεί, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, δεν θαυματουργούσε.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το αναγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Παρέα μαζί και σήμερα για να συνεχίσουμε την εκπομπή στην οποία αναφερόμαστε στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Χασλίδη. Ο Πόντιος Άγιος που με τη ζωή του άνθησε στο πλούσιο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Σύγχρονος Άγιος, όπως είπαμε, με πολλά χαρίσματα. Αλλά αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι το προορατικό του χάρισμα. Έτσι, γνώριζε καλά τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που τον επισκεπτόταν και έτσι βοηθούσε τον καθένα με τις συμβουλές που έδινε και αυτές που ήταν να ωφελήσει τον κάθε άνθρωπο. Σε μια γυναίκα που πήγε να εξομολογηθεί και η οποία του έκρυψε ότι είχε κάνει 2 εκτρώσεις, αφού της το υπενθύμησε ο Όσιος, άρχισε να της λέει πόσο βαρύ αμάρτημα είναι αυτό. Είναι έγκλημα που αν μπορούσες να δεις τι γίνεται την ώρα της έκτρωσης, θα τρόμαζες τόσο που δεν θα σκεφτόσουν να το ξανακάνεις. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και από τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως, παιδί μου, και με αθωότερο αίμα, από το Άβελ. Και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάρξεων, το οποίο χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες τους. Όλα τα ιατρία, παιδί μου, και όλα τα μευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια βρέφη σε όλο τον κόσμο έχουν πεταχθεί στους δενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Ούτε τα γατάκια δεν τα πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο φωνιάς, ο γιατρός, ο μευτήρας με τον υστέρι του, σκοτώνει το βρέφος μέσα στη μήτρα, όπως έχουμε δει σε μια ταινία. Και μετά, με το εργαλείο του σπάζει, στράβει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτα και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της. Πριν από αρκετό καιρό, έπεσε στα χέρια μου ένα δημοσίευμα, παιδί μου, ενός γιατρού, και θα ήθελα να σου πω τι γράφει, για να δεις την πράξη και επιστημονικής πλευράς τι είναι έκτρωση. Η επιγραφή του δημοσιεύματος είναι το τελειωτικό χτύπημα. Θα σου διαβάσω λίγο. Γράφει λοιπόν: όπως πληροφορεί ο ημερήσιος τύπος, ετοιμάζεται ψήφισης νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το νομοσχέδιο αυτό θα είναι το εγκληματικότερο από όσα έχουν ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στον καιρό του εγγύς αφανισμού του ελληνικού έθνους, αυτό θα έχει τη θέση του τελειωτικού χτυπήματος. Το έγκλημα δυστυχώς νομιμοποιείται. Πριν όμως οι κύριοι βουλευτές ψηφίσουν το εν λόγω νομοσχέδιο, κάνουμε μία πρόταση. Να δουν τη μαγνητοσκοπημένη ταινία με τίτλο «Η μυστική κραυγή». Η ταινία αυτή έχει καταγράψει με υπέρηχους μία έκτρωση. Το θέαμα είναι τραγικό. Νομίζω ότι αν το δούνε, δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Παρά μόνο θα πούμε προς όλες τις γυναίκες, αυτές που ξέχασαν φαίνεται την αποστολή τους και πάνε να ξεριζώσουν από τα σπλάχνα τους ό,τι ιερό φύτεψε ο Θεός. Είναι ανθρώπινο το δημοκρατικό αυτό που ζητάτε? Λυπούμαστε για τον κατήφορο και την εκτροπή. Βλέπετε πόσο τραγική είναι η έκτρωση, πόσο μεγάλο είναι το έγκλημα. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει. Οι αθώες αυτές υπάρξεις δεν πρέπει να σκοτώνεται τόσο τραγικά και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως. Έτσι, με τον απλό λογισμό ότι δεν μπορείς να θρέψεις άλλο παιδί. Κανονίζουμε δηλαδή εμείς πώς θα μας φερθεί ο Θεός. Κανονίζουμε εμείς αν θα μπορέσουμε ή όχι να φέρουμε εις πέρας όσα παιδιά μας δώσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια. Εμείς οι ίδιοι κανοναρχούμε το Θεό πώς θα μας φερθεί. Το έγκλημα αυτό, παιδί μου, παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επικίνδυνες. Και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες πόσο φοβερό είναι και να κάνουν ένα αγώνα να το σταματήσουν ή να εμποδίσουν άλλες γυναίκες που πρόκειται κατά διαβολική ενέργεια να το διαπράξουν. Γιατί συνήθως, παιδί μου, φτάνουν στο έγκλημα αυτό είτε από άγνοια, όπως εσύ, είτε από πίεση, είτε από πάλι εσωτερική. Κυρίως συμβάλλει η συνέργεια του διαβόλου με αιτίες και αστήρικτες δικαιολογίες και προφάσεις και αδυναμίες. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν φτάνουν τα οικονομικά, με πιέζει ο άντρας μου, μου ήλθε η ασθένεια κτλ. Από την άλλη πλευρά είναι και η άγνοια και όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κατορθώνει να παρασύρει τις μητέρες σε αυτό το τραγικό αμάρτημα. Δεν ξέρω, κόρη μου, αν γνωρίζεις ότι αυτά τα παιδάκια, αυτά τα έμβρια, αυτές οι υπάρξεις δεν καταλήγουν στην ανυπαρξία με την έκτρωση, αλλά το κάθε έμβριο είναι και ένας τέλειος άνθρωπος και μάλιστα στην ψυχή. Αυτά τα παιδάκια ζουν στον άλλο κόσμο και όπως καταλαβαίνετε τόσα εκατομμύρια παιδιά έχουν αποτελέσει έναν ολόκληρο στρατό στον ουρανό. Όλα αυτά διαμαρτύρονται. Το αθώο αίμα τους βοά προς το Θεό ότι αδικοσκοτώθηκαν και ότι δεν έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και η ευθύνη σε ποιους πηγαίνει? Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δίπλα στο αίμα αυτό που χύνεται, στο κομπιούτερ του Θεού γράφεται έγκλημα. Και αυτό το αίμα πώς θα ξεπληθεί? Όταν λερώνεται κάποιος, με τι καθαρίζεται? Με το ίδωρ, με το νεράκι το καθαρό. Και εδώ χρειάζεται ίδωρ να βγαίνει συνεχώς από δύο βρύσες που είναι τα δύο μάτια μας. Η μετάνοια, η εσωτερική, να εξωτερικεύεται με μια ακένωτη πηγή δακρύων εφόρου ζωής. Βέβαια, παιδί μου, το αμάρτημα συγχωρείται από τη στιγμή που κατατεθεί στην ιερά, στην παντοδύναμη εξομολόγηση, όπου δεν μένει τίποτα συγχώρητο. Ο Θεός είναι αγάπη και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό, μένει και ο Θεός εν αυτό. Είναι όμως και δικαιοσύνη. Γι' αυτό οι γυναίκες που έχουν κάνει αυτό το αμάρτημα, όπως και εσύ, ας μην επαναπαύονται ότι εξομολογήθηκαν τις εκτρώσεις τους που έχουν ήδη κάνει. Θα πρέπει σε όλη τους τη ζωή να χύνουν δάκρυα μετανοίας. Πολλές από αυτές νιώθουν ανικανοποίητες και τι εξομολογήθηκαν. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μετανόησαν εσωτερικά. Δεν έχησαν το αναλογούν δάκρυον, το οποίο θα ξεπλύνει το αίμα της εκτρώσεως ή των εκτρώσεων. Η μετάνοια, παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη, απέραντη. Απόδειξη της αγάπης και της ευσπλαχνίας του Θεού είναι αυτό το ζήν, το ότι ζει ο άνθρωπος και μετά το έγκλημα. Ζει. Και αυτό σημαίνει ότι τον περιμένει ο Θεός. Και αφού τον περιμένει, δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία. Πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Ο κανόνας του πνευματικού, συγκριτικά με το πολύ σοβαρό αυτό αμάρτημα και ειδικό έγκλημα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

την επαναφέρει όπως ήταν πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος, είναι οι δύο βρύσεις των ματιών του που θα ρέουν δάκρυα μετανοίας. Θα πρέπει, παιδί μου, πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή, να έχουμε αλλάξει την καρδιά του Θεού. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί λύπησε τη μητέρα του με μια παρακοή, μια ασέβεια. Όταν επιστρέψει αυτό το παιδί και της πει «Συγγνώμη μητέρα για αυτό που έκανα, δεν θα το ξανακάνω». Η μητέρα θα απαντήσει «Συγχωρεμένο να είσαι και μην το ξανακάνεις». Την συγχώρηση λοιπόν την πήρε. Αν όμως πέσει στην αγκαλιά της και αρχίσει να κλαίει, να οδύρεται, να την παρακαλάει και να την οικετεύει, να του δώσει από καρδιά τη συγγνώμη, τότε δεν θα μείνει ελάχιστη λύπη και πικρία μέσα της για το σφάλμα του παιδιού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο που μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό μετά από οποιοδήποτε αμάρτημα. Μερικοί λένε, μα γιατί οι άνθρωποι της μετάνοιας συνεχώς κλαίνε και μάλιστα αυτοί που έχουν οδηγηθεί κοντά στο Θεό, έχουν φορέσει το ράσο, έχουν αφιερωθεί στο Θεό και ζουν στην έρημο τη στιγμή που έχουν εξομολογηθεί, που δεν αμαρτάνουν, τη στιγμή που έχουν συγχωρεθεί, έχουν αλλάξει τρόπο ζωής. Όσο περισσότερο, παιδί μου, μετανοεί ο άνθρωπος και όσο περισσότερο χύνει δάκρυα μετάνοιας, τόσο περισσότερο η καρδιά του Θεού αλλοιώνεται. Εις βάθος γίνεται η καταλλαγή του Θεού μετά το αμαρτωλού ανθρώπου και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτού του εγκλήματος της εκτρώσεως, όπου επιβάλλεται η ροή των δακρύων για να μη σταματήσει το δάκρυ μέχρι τελευταίας αναπνοής. Θα σου πω και ένα περιστατικό σε σχετική περίπτωση. Πάνω στη Μακεδονία, σε κάποιο προσκυνηματικό ναό με θαυματουργό Άγιο, θα γίνει το πανήγυρος του ναού. Εκεί ήταν μια ενάρετη καντιλανάφτισσα, καλογριά όπως λέει ο λαός. Αυτά τα έχω ακούσει κι εγώ. Αυτή εργάστηκε πολύ για να καθαρίσει, να περιποιηθεί το ναό και το απογευματάκι ξάπλωσε λίγο να κλείσει τα μάτια της για να μπορέσει κατόπιν να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Έπεσε να κοιμηθεί, αλλά πού να ξυπνήσει. Κοιμόταν για μέρες. Φώναξαν το γιατρό για να δουν τι συμβαίνει και τους λέει «Μην την ξυπνάτε. Κάτι της συμβαίνει που δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ιατρικώς. Πάντως κάποια στιγμή θα ξυπνήσει». Μετά από μέρες λοιπόν, δεν θυμάμαι πόσες μας είχαν πει, ήρθε στον εαυτό της, ξύπνησε και ρώτησε «Μήπως άρχισε η αγρυπνία?» Αυτή νόμιζε ότι κοιμήθηκε λίγες ώρες. Της απαντούν «Όχι, δεν άρχισε, σε λίγο θα αρχίσει». Αυτή το πίστεψε. Όταν συνήλθε καλά, είπε στους προϊσταμένους εκεί του ναού «Σας παρακαλώ, φωνάξτε όλες τις γυναίκες του χωριού να έρθουν εδώ». Πράγματι, μαζεύτηκαν όσες είναι δυνατόν να πάνε και τους είπε «Ακούστε τι είδα. Εμένα με οδήγησε ένας λαμπρός άνθρωπος προς τα κάτω. Κατέβαινα, κατέβαινα στο βάθος της καρδιάς της γης. Είδα εκεί φυλακές, είδα σκοτάδι, είδα φυλακισμένους, είδα πολλά πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτούς που μου έδειχναν, είδα και τις γυναίκες που είχαν κάνει έκτρωση να τρώνε από τα αίματα των εκτρώσεών τους. Έφρυξα από τη θέα αυτή και άκουσα τον άγγελο να μου λέει «Τώρα που θα επιστρέψω επάνω στη γη, να καλέσεις όλες τις γυναίκες και να διηγηθείς τι είδες, να τις αποτρέψεις από αυτό το έγκλημα, γιατί αν δεν μετανοήσουν ανάλογα, σε αυτή την κατάσταση θα έλθουν εδώ κάτω». Και όλοι εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να βοηθήσουμε στην αποφυγή αυτού του εγκλήματος. Όταν πέσει στην αντίληψή μας κάποια τέτοια περίπτωση, αμέσως να πάρουμε θέση αυστηρή και νουθετική. Συνήθως η γυναίκα που κάνει την έκτρωση δεν βλέπει και δεν ξέρει τι έχει γίνει από πλευράς ιατρικής μέσα της. Με την παραμικρή δυσκολία, είναι και της μόδας, πηγαίνει στο γιατρό και κάνει την έκτρωση σαν να πρόκειται να πετάξει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι. Να την αποτρέψουμε λοιπόν, ώστε να μην οδηγηθεί σε αυτήν, λέγοντάς της ότι είναι το πιο μεγάλο έγκλημα. Σαν πνευματικός κόρη μου,
συνιστώ και σε σένα και σε

0: όλες τις γυναίκες, όποιες έχετε διαπράξει αυτό το αμάρτημα, είτε μία, είτε πολλές φορές, προσπαθήστε δια των δακρύων να θεραπευτείτε ψυχικά και χρησιμοποιώντας μία ανθρωπομορφική έκφραση, θα έλεγα να απαλείψετε από την καρδιά του Θεού τη λύπη και την πικρία. Βέβαια, μετανοών ο άνθρωπος και κλαίων και αγωνιόζόμενος και κοπιών, σε πολλά πράγματα σαν άσκηση, κάνει ευμενέστερη την καρδιά του Θεού απέναντί του. Αποφαίνονται οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι η μετάνοια μπορεί να κατακτήσει τόσα πολλά, ώστε να φτάσει στο σημείο να απαλείψει εντελώς από την καρδιά του Θεού τη μνήμη της αμαρτίας. Δηλαδή να αποσβήσει εντελώς την ύπαρξη αμαρτημάτων στον άνθρωπο. Βλέπετε της μετάνοιας στο μεγαλείο. Τι χρειάζεται σε όλους και πρώτα και σε μένα. Να μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Χρειάζεται να μετανοούμε. Όσες φορές πει ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός απαντά συγχωρεμένος να είσαι. Πηγαίνουμε όμως να πάρουμε και την υπογραφή της συγγνώμης, η οποία παρέχεται από το πετραχύλι, δυνάμει του νόμου του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και με το θάρρος αυτό που μας παρέχει το μυστήριο της Εξομολογήσεως και η επίγνωση της απεριορίστου και αδιαλείπτου και αενάου δυνάμεως της μετανοίας, θα προσευχόμαστε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Να μην δηλιάζουμε, να μην δίνουμε αυτή στην απελπισία να τρέχουμε στο μυστήριο. Απελπισία ποτέ. Εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Όσο και να νιώθεις εγκληματίας, ποτέ μη δέχεσαι την απελπισία. Να κρατήσεις γοερή την ελπίδα. Όχι να σε ρίξεις στο βυθό της απελπισίας και να χαθείς. Όχι από τον ένα γκρεμό να πέσεις στον άλλον. Προσβάλλεις τη δόξα του Θεού. Κατεβάζεις το Θεό χαμηλά έτσι. Στήσε τον Θεό ψηλά στην καρδιά σου. Εκεί, στην αξία και στη μεγαλοπρέπειά Του. Διότι είναι η θέση αυτός ο Θεός να σβήσει κάθε αμάρτημα. Εάν ο Θεός εσταυρώθη και έσβησε τα αμαρτήματα όλης της ανθρωπότητος, τι είναι μπροστά σε αυτά τα δικά σου αμαρτήματα, αγαπητό μου παιδί? Ο Θεός είναι που μπορεί να τα συγχωρήσει όλα, αρκεί να το μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να πάρουμε τη συγγνώμη όπως πρέπει, με υπογραφή όπως είπαμε πριν, δια της Ιεράς Εξομολογήσεως. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη. Θα τα πούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Νικόλαος, το δέντρο του χριστιανισμού ήυξανε καθημερινά. Οι δε καρποί του ήσαν πλούσιοι προς χαρά των χριστιανών και δόξα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως το μισόθεο και μισάνθρωπο μάτι του διαβόλου δεν ανεχόταν να βλέπει την άνθηση του χριστιανισμού και με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούσε να δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις και διώξεις εναντίον του. Όπως λέει η Αγία Γραφή, κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών και έφερε πολύ πόνο στην Εκκλησία. Για τον διάβολο η αύξηση του χριστιανισμού ήταν βάρος αβάσταχτο. Ο νους του ανθρώπου δεν συλλαμβάνει τι μεθοδίες μηχανεύθηκε για να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις, διωγμούς και βία από διάφορους βαρβαρικούς λαούς. Αυτό δεν άφηνε τους Ρωμαίους αυτοκράτορες να σκεφτούν διωγμούς κατά των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, μετά από μια πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει ουράνιο μήνυμα από τον Θεό. Ύστερα από το θείο μήνυμα, όχι μόνο δε δίωκε και δε βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά στις μέρες του οι χριστιανοί ελεύθερα τιμούσαν τον Θεό τους και εξέφραζαν την πίστη τους. Επειδή συγκεντρώνονταν πλήθη λαού γύρω από την Εκκλησία του Χριστού, αυτό δημιουργούσε εκνευρισμό μεγάλο στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τότε πολεμούσαν το χριστιανισμό με σπαθή την κακία, τις κατάρες και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έφτασαν και σε αυτό το απαράδεκτο σημείο να διαδίδουν χερέκακα ότι οι χριστιανοί σφάζουν μικρά παιδιά και τα τρώγουν, αναφερόμενοι στην ανέμακτη θυσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται λόγος για σώμα Χριστού και αίμα Χριστού, που μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος τότε παρακίνησε δύο αυτοκράτορες της Ρώμης κατά των χριστιανών, το Διοκλητιανό 303 και τον Μαξιμιανό 286. Αυτό το ζευγάρι του διαβόλου, τους διώκτες του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί τότε ζούσαν στα όρη και στις σοπές της γης. Είχε δημιουργηθεί η εκκλησία του φόβου, των εξορίστων και των κατακομβών. Στην αρχή ο Διοκλητιανός δίωκε τους χριστιανούς αυλικούς. Μετά ήρθε η σειρά του διωγμού των χριστιανών από το στρατό, για να επακολουθήσει η οργή του εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Η οργή του Διοκλητιανού επεκτάθηκε και σε αυτό το γκρέμισμα των εκκλησιών, μέχρι και αυτά τα θεμέλια. Η εντολή του αυτοκράτορα ήταν ρητή: να κατεδαφιστούν οι ναοί των χριστιανών από πάνω μέχρι τα θεμέλια. Τα εκκλησιαστικά βιβλία να συγκεντρωθούν σε σωρούς στις πλατείες και να καούν. Και οι επίσκοποι να κλειστούν σε σκοτεινές φυλακές, όπου θα τους περιμένουν βασανιστήρια και διάφορες κακοπάθειες. Για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης παρουσιάστηκαν ανυπέβλητες δυσκολίες και πολύ κίνδυνοι, διότι στάλθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία φοβερές διαταγές. Με τα διατάγματα κατά των χριστιανών στάλθηκαν και σκληροί τοπάρχες, ομοί και απάνθρωποι, για να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις διαταγές των αυτοκρατόρων σε κάθε γωνιά της απέραντης αυτοκρατορίας. Οι διαταγές ήταν σαφείς: όποιος είναι χριστιανός και θέλει να αρνηθεί το Χριστό θα έχει μεγάλες τιμές από τον αυτοκράτορα. Εάν κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στην πίστη του Χριστού και δεν θέλουν να θυσιάσουν στα είδωλα, στους ελληνικούς θεούς, να πεθάνουν με πολλά βασανιστήρια και μαρτύρια. Τότε χιλιάδες χριστιανοί, πιστοί στην πίστη του Χριστού, ομολόγησαν φανερά την πίστη τους, δόξασαν τον Θεό και δοξάστηκαν από τον Θεό, αφού πέθαναν μετά από πολλά μαρτύρια. Όπως πρώτος πέθανε στο Σταυρό ο Κύριος για αυτούς, και άλλοι φυλακίστηκαν σε σκοτεινές και ανθυγιεινές φυλακές, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη: ο διάβολος θα βάλει από εσάς τη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Άλλοι που είχαν χλιαρή πίστη, που δεν είχε αγγίξει καθόλου την καρδιά τους, αρνούνταν τον Χριστό και θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς, στα είδωλα. Όσοι δε πάλι δεν ήθελαν να μαρτυρήσουν, ούτε και να προσφέρουν θυσίες στους θεούς των Ελλήνων, κατέφευγαν στα βουνά και σε σπήλαια και εκεί παρέμεναν κρυμμένοι μέχρι να περάσει η μπόρα των διωγμών, υποφέροντας από πείνα και δίψα, από τις καιρικές μεταβολές και γενικά
περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων και δέρματα κατσικών, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες, περιπλανόμενοι στις ερημιές και στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης.

Κάποτε, οι διαταγές του αιμοχαρή Διοκλητιανού έφτασαν και σε αυτά τα μοίρα, στον τόπο όπου αρχιεράτευε ο Άγιος Νικόλαος. Ο Διοκλητιανός αναζητά παντού τους χριστιανούς. Δεν θέλει μόνο το πίμνιο, αλλά και τους ποιμένες. Το διάταγμα του αυτοκράτορα ήταν σαφέστατο. Σε αυτό το διωγμό, ο θείος Τίνι Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, επειδή μέγας είναι ναυτή, τα χριστιανών πρεσβεύων και την ευσέβεια ελευθέρα κυρί των γλώτη, συλλαμβάνεται υπό των πρώτων φερόντων παρά την πόλη και δεσμά και στρέβλας και μυρίαν άλλην βάσανων καταψηφιστής, ήτα και φυλακή μεταπολών και άλλων χριστιανών παραδίδεται. Ενή και διέμεινε χρόνου ούβραχην, Χριστού μένου δενός απολάβων, τον εκ της φυλακής δε κακών ανεχόμενος, ούτω γενναίος ως περάν της ιδέων και προσφυλών ανάσχητο. Ο θείος λοιπόν Νικόλαος, επειδή ήταν τρανός και σπουδαίο πρόσωπο στην Εκκλησία των Μοιραίων και πίστευε στο Χριστό και ελεύθερα και χωρίς φόβο κήρυτε τη χριστιανική διδασκαλία, συλλαμβάνεται από τους άρχοντες της πόλης και καταδικάστηκε να τον αλυσοδέσουν, να τον βάλουν σε μηχάνημα και να τους στρεβλώσουν, να τους στραμπουλήξουν χέρια και πόδια και τέλος να τον φυλακίσουν με άλλους πολλούς χριστιανούς. Στη φυλακή έμεινε αρκετό καιρό χωρίς να απολαμβάνει κανένα ευχάριστο και καμία εξυπηρέτηση. Τα δε άσχημα της φυλακής με γενναιότητα τα ανεχόταν και τα αντιμετώπιζε σαν κάτι ευχάριστο και αγαπητό πολύ. Αυτά διαβεβαιώνει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όταν περιγράφει τα μαρτύρια του Αγίου Νικολάου στη φυλακή. Επειδή με ελευθέραν φωνήνε κήρυτεν ο Άγιος την ευσέβειαν, συνελήφθη από τους άρχοντας της πόλεως της Λυκίας και ετιμωρήθη με δαρμούς και στρεβλώσεις. Έπειτα ερήφθη στην φυλακή νομού με άλλους χριστιανούς. Στη φυλακή γνώρισε και το μαρτύριο της δίψας, της πείνας και βαρυτά της καταναγκαστικής έργης και παντή προπυλακισμό και πάση βασάνο. Αλλά ο αληθής άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, ομολογητής της πίστεως του Χριστού αποδειχτής στερότατος, εστερέωνε και τους συναυτό κρατουμένους δεσμίους ομολογητάς χριστιανούς εν τες φυλακές. Όλα τα μαρτύρια τα υπέμεινε ο Άγιος για το χατήρι του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Άκουε τον Κύριο, ο οποίος υποσχόταν σε όλους που ομολογούν την καλή ομολογία ενώπιον εθνών και βασιλέων και ελάλησαν εν το ονόματι Κυρίου, απαγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν το ονόματός του, ότι και αυτός θα ομολογήσει εμπρός τον πατέρα του για αυτούς. Στη φυλακή χαιρόταν ο Άγιος Νικόλαος που δοκίμαζε κάποιες θλίψεις για το όνομα του Κυρίου, οι οποίες μεγάλωναν οι άρχοντες και οι φύλακες. Τα πάντα υπέμεινε για το όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Στη φυλακή επίσης είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Μόνο το περιβάλλον και οι εικόνες του έξω κόσμου είχαν αλλάξει. Τώρα ήταν ο επίσκοπος των φυλακισμένων και των βασανισμένων. Το βάρος του έργου του ήταν μεγάλο. Όλοι περίμεναν από τον Άγιο Νικόλαο και αυτός έπρεπε να τους προσφέρει τον επίγειον άρτον, τον ουράνιον, την παρηγορία, την εμψύχωση και το θερμό πατρικό λόγο. Όπως ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, έτσι και ο Άγιος Νικόλαος με τα δεσμά και τα σίδερα στα χέρια και στα πόδια δίδασκε τους χριστιανούς και τους τόνιζε πόσο υπερήφανος ήταν που έφερε τα δεσμά του Κυρίου. Αυτό ήθελε να εμπνεύσει στην καρδιά των φυλακισμένων αδελφών χριστιανών, ότι για τα δεσμά τους πρέπει να είναι υπερήφανοι, όπως ο Κύριος δεν ντρεπόταν για τα δικά του δεσμά όταν παρουσιάστηκε μπρος τον Πιλάτο και στους άρχοντες του Ισραήλ, ούτε και για όλες τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που δοκίμασε για χάρη όλου του κόσμου. Τους τόνιζε πως τα δεσμά τους δεν ήταν δεσμά κακούργων και ληστών, αλλά ότι ήσαν δέσμοι του Χριστού και πρέπει σαν τον Παύλο να το φωνάζουν και να το διαλαλούν ότι υπήρξαν δέσμοι Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος ήθελε να τους αναγεννήσει όλους μέσα στη φυλακή και κάτω από τα δεσμά τους και τα δεσμά του, διότι όλους τους αισθανόταν στην καρδιά του σαν παιδιά του και επιθυμούσε να τους κάνει ακόμη το φορτίο της φυλακής ελαφρό με τη διδασκαλία του. Και στη φυλακή αισθανόταν ότι πάνω από αυτόν υπήρχε το θέλημα του Θεού που έπρεπε να διακονεί. Γι' αυτό τους δίδασκε να είναι χαρούμενοι, διότι τους αναμένει ο Στέφανος της ζωής, ο Αμαράντινος της δόξης Στέφανος,
τον οποίον θα τους ανταποδώσει ο Κύριος στην έσχατη ημέρα. Οι χριστιανοί δοκίμαζαν ανακούφιση στην καρδιά τους και λάμβαναν θάρρος, διότι είχαν πλησίον τους το δικό τους αρχιερέα και άκουγαν την πατρική του διδασκαλία. Τα δεσμά τους γινόταν πηγή χαράς και ελαφρά, τα δε μαρτύριά τους αφορμή για ψυχική αγαλίαση και ευφροσύνη, διότι υπέφεραν για τον Κύριο, που πρώτος δοκίμασε θλίψεις, ταπεινώσεις, κολαφισμούς, φυλακή, ακάνθινο στέφανο και τέλος αυτό το σταυρό για χάρη τους. Και αυτός ακόμη ο θάνατος αν έρθει τους έλεγε να τον δεχθούν με χαρά, διότι τότε το όνομά τους θα γραφτεί εν βίβλο ζωής στους ουρανούς και θα βρεθούν στους κόλπους του Αβραάμ με τους άλλους δικαίους και μάρτυρες. Εκτός από τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή, ο Άγιος Νικόλας γνώρισε και τα χρόνια της εξορίας και του εκτοπισμού σε τόπους μακριά από τους αγαπημένους του χριστιανούς της ευλογημένης Μητρόπολης του. Υπολογίζουν ότι ο Άγιος Νικόλαος πέρασε 6 χρόνια ως υπερόριος έξω από τα σύνορα του τόπου του.

απελεύθερος. Και ο μεν εχθρός της αλήθειας, ο οποίος εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστην αλήθεια εν αυτό, και μετήλαξε την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι, αυτά ενήργησε. Αλλά ο Θεός, ο οποίος πάντα οικονομεί και θέλει το συμφέρον των ανθρώπων, τι οικονόμησε? Οι ασεβέστατοι βασιλείς, Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, πορεύθηκαν στον τόπο τον ετοιμασμένο από τον διάβολο και τους αγγέλους του, και το μνημόσυνό τους χάθηκε με τα θορύβου. Στη θέση τους βασίλευσε ο μακάριος και σεβαστός βασιλέας Μέγας Κωνσταντίνος, γιος του Κώνσταντα του Χλωρού και της σεβαστής Αγίας Ελένης. Ο Κώνστας πριν αναδειχθεί ως Κέσαρας ονομαζόταν Ιούλιος Κωνσταντιος. Το επώνυμο Χλωρός του προσθέθηκε μετά τον 6ο αιώνα στο Βυζάντιο, γιατί είχε οχρό πρόσωπο. Λεγόταν επίσης και Ερκούλιος, ο σθετός γιος του Μαξιμιανού, που καυχόταν ότι κατάγεται από τον Ηρακλή. Καταγόταν από τη Δαλματία και έγινε Κέσαρας το 293 και Αύγουστος το 305-306. Όταν έγινε Κέσαρας, χώρισε τη σύζυγό του Ελένη και παντρεύτηκε τη Θεοδώρα, κόρη του Μαξιμιανού. Η στάση του απέναντι στους χριστιανούς ήταν ευνοϊκή και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της εχθρότητας του συνάρχοντα του Γαλερίου. Ο Κώνστας απέθανε στις 25 Ιουλίου του 306. Αυτός δίδαξε την ευσέβεια στον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνο, που έγινε αργότερα ο πρώτος βασιλέας των χριστιανών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρακινούμενος από θεϊκό ζήλο, αφού επικαλέστηκε σύμμαχο το Χριστό, επιτέθηκε εναντίον του Μαξεντίου. Είχε δεχθεί από τον ουρανό, όπως και ο Μέγας Παύλος, το κάλεσμα στην πίστη. Είδε ο Θεός την καθαρότητα της ψυχής του, γι' αυτό στην αρχή εμφανίστηκε στον ύπνο του. Έπειτα, κατά το μεσημέρι, με φωτεινά σημεία και ουράνια σχήματα, χάραξε το σημείο της δόξης του Χριστού και των χριστιανών στον ουρανό, τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ακούστηκε φωνή να του λέει «Εν τούτο νίκα». Σύμφωνα με την παράδοση, την παραμονή της τελικής μάχης με το στρατό του Γαλερίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το εξής όραμα. Στον ουρανό σχημάτισαν το σημείο του Σταυρού ηλιακές ακτίνες και γύρω του με φωτεινές γραμμές τις λέξεις «Εν τούτο νίκα». Μετά από αυτή την οπτασία, ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να χαραχθεί στις ασπίδες των στρατιωτών του το μονόγραμμα του Χριστού. Το 317 κατασκεύασε για το στρατό του τη χριστιανική σημαία, το Λάβαρο, που αντί για τους ρωμαϊκούς αετούς είχε στην κορυφή του κοντού μέσα σε στεφάνι το μονόγραμμα του Χριστού, και στην εγκάρσια κεραία κρεμόταν βήλο με την εικόνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των δύο γιών του. Μετά το κάλεσμα έγινε αμέσως αντιληπτή η αξία εκείνου που τον κάλεσε. Και πάλι ο φιλάνθρωπος Θεός αξίωσε τον Άγιο Κωνσταντίνο και τους άξιους να ειδούν το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό, αφού πήρε θάρρος με το ουράνιο και αγγελικό σημείο του Σταυρού, όταν ήρθε στη Ρώμη, τον έκανε όπλο από χρυσό και με αυτό κατατρόπωσε τον αλητήριο Μαξέντιο και ελευθέρωσε τους συμπολίτες του από τον τυραννικό ζυγό. Ο Μαξέντιος υπήρξε αυτοκράτορας Ρώμης. Ήταν γιος του Μαξιμιανού Ερκουλίου. Συγκρούστηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο και νικήθηκε στη Μουλβία, γέφυρα του Τίβερη, όπου και πνίγηκε. Μετά την νίκη του, ο Μέγας Κωνσταντίνος εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, το 312, με το οποίο ελευθερώνονταν οι φυλακισμένοι χριστιανοί. «Και εμένε εκκλησία των χριστιανών να φτιάνονται και να πληθαίνουσι. Εδέ ελληνικέ και τα είδωλα να αφανίζονται και να εξολοθρεύονται. Επειδή τι ούτους ορισμούς έστειλεν, αφέθησαν οι χριστιανοί από τις φυλακές, αλλά δί και ο Άγιος ελευθερώθη από την φυλακή των Μοιραίων και πάλι να αποκατέστη αρχιερεύς και επιμείνει στον τόπον του, τα Μοίρα». Το διάταγμα των Μεδιολάνων έχει ως εξής: «Εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος, και εγώ, ο Αύγουστος Λικίνιος, όταν ευτυχήσαμε να συναντηθούμε στο Μεδιόλανο και να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινό συμφέρον, αποφασίσαμε ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσουμε όσα έχουν σχέση με την ευλάβεια και το σεβασμό προς το Θείο.
Δηλαδή, να δώσουμε και στους χριστιανούς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία να επιλέξουν τη θρησκεία που θέλουν, ώστε οποιαδήποτε θεότητα και οποιαδήποτε ουράνια δύναμη υπάρχει να είναι ευνοϊκή προς εμάς και σε όλους όσους είναι κάτω από την εξουσία μας.

Μετά την αποφυλάκησή του, ο Άγιος Νικόλαος φέρωνε νεαυτό τα σημεία των κακώσεων, τα ευλογημένα στίγματα του Δεσπότου Χριστού. Τούτο μεν απέδιδεν αγρύπνος εις του ποιμνίου την ανασυγκρότησιν και κατάρτισιν και των εκκλησιών τη διοργάνωσιν τύπων, εαυτόν παρέχων αγιώτης, οσιότητος και αγάπης, εν καθαρότητη αγγελική, εν αγρυπνίες και προσευχές και νηστείες και ασκήσεις και εκτιρμής και προνοία πενήτων και ορφανών και χειρών, τούτο δε ανελάμβανεν εκστρατείαν ή να αφανίσει από προσώπου της εαυτού επαρχίας παν ίχνος της θεοστηγούς ειδωλολατρίας. Σε όλους ο Άγιος Νικόλαος ήταν πατέρας στοργικός σε χριστιανούς και αλλοδόξους. Οι σχέσεις του με την αμαρτία και τους αμαρτωλούς δεν ήσαν καθόλου αγαθές. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ δε τρισόλβη, επάτερ, πράος μεν ήσουν εις όλους, φοβερός δε εις τους αμαρτάνοντας, νομοθετών εις όλων των λαών, δια να απέχουν από τα πονηρά έργα και καταφυθίζοντας εις το πέλαγος των κατορθωμάτων σου, ως άλλος φαραώ, των παθών, τας επαναστάσεις». Ο Άγιος Νικόλαος δεν ανήκει μόνο στις τάξεις των Αγίων της Εκκλησίας μας, των Πατέρων, των Θαυματουργών, αλλά και των Ομολογητών, για τα μαρτύρια που γνώρισε κατά τη σύλληψή του και φυλάκισή του και για τα στίγματα στο σώμα του από τα βασανιστήρια που δοκίμασε από τους ειδωλολάτρες. Τότε η Εκκλησία του Εσταυρωμένου ξανά ψηλά στο Γολγοθά βρέθηκε σταυρωμένη, μαζί με τον Σταυρωμένο Ιεράρχη, τον Άγιο Νικόλαο. Και μάρτυρας ακόμη ο Άγιος Νικόλαος λογίζεται, διότι τον μάρτυρα δεν τον αναδεικνύει η έκκληση του αίματος, αλλά η πρόθεση και τα βάσανα και οι δοκιμασίες υπερ Χριστού. Έτσι ο Οριγένης και ο Κλήμης Αλεξανδρίας διευρύνουν την έννοια του μαρτυρίου, και τούτο διότι όποιος μαρτυρά την αλήθεια, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται με κάθε τρόπο, εύλογα λογίζεται μάρτυρας. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει επιγραμματικά: «Πολλές φορές είπα στην αγάπη σας ότι τον μάρτυρα δεν τον κάνει ο θάνατος, αλλά και η προαίρεση και η αγαθή θέληση». Και ο Θεοφάνης Κεραμέας συμπλέει και βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Ιερό Ιερώνυμο, τον Οριγένη και άλλους, όταν σχολιάζει το μακαρισμό. «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Λέγει λοιπόν ο Κεραμέας: «Ο λόγος για τους διωγμούς αναφέρεται στο διωγμό κατά των μαρτύρων, τον οποίο γνώρισαν για τη δικαιοσύνη, δηλαδή του Χριστού. Γιατί ποιος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και του Πατρός άλλος εκτός των Χριστό? Έτσι αποκαλεί το Χριστό ο Θεός λέγοντας: «Πλησιάζει γρήγορα η δικαιοσύνη μου και το έλεος μου για να αποκαλυφθεί». Ευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί που διώκονται και ευρίζονται από τους ασεβείς για το χατήρι του Χριστού, αλλά λογίζονται μάρτυρες και εκείνοι που απομακρύθηκαν με τη θέλησή τους από του κοσμικού θορύβου και σήκωσαν με χαρά το Χριστό ζυγό του Κυρίου, και όσοι από τους φίλους του Χριστού διώκονται, ευρίζονται και χάνουν τα υπάρχοντά τους και όλα αυτά τα υπομένουν προς χάρη του Κυρίου. Όλοι αυτοί θα βρεθούν στον ουρανό και θα απολαμβάνουν τη βασιλεία του Θεού.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Κυρία δόξα σου ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: εφορίας των καρπών της γης και, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό πραθόμεθα. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Φώση λάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιες εν πάση και ρίσιμνίστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν οδηδούς διώκ.

0: Καταξίωσον Κύριε Δεσπέρα ταύτεν αμαρτή τους φυλαχτήν ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών κινετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου τους όνας αμήν. Γέννη το Κύριε το όλος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός Κύριε δαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τους δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος των ανατέργα των σειρών σου μη παρήδης, η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσον ελέησον.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, καθορίμασον ειρήνη, ότι είδαν εφαρμήμον το σωτηριόν σου, ετοιμάς κατά πρόσωπαν των λαών, φως αποκαλύψει εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυρλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίας τας ασθενίας ημών, ανέτσιον το όνοματος, κυρλέησον, κυρλέησον, κυρλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών επίσον δώσε μην σήμερον και άψουν τα φωγήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά αρίς ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, των αδερφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών, και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

Τάξη μου αυτό εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέδρο δι λύπηχη στεναγμό. Πάνω μάρτημα του παραυτόν πραχθένε λόγω ρουδιανία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Ότι ου και στην άνθρωπο ω ζει του πιο αμαρτή, εκτό ο αμαρτία υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Του κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαση των κειμένων δούλων σου. Εμμανουήλ Αντωνίου και αγάπη Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα μου να πέμπομαι, συν τον άρθρο σου πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ο αιώνα των αιώνων. Αιωνία σα η μνήμη αξιομακάριστη και έμιστη αδελφή ημών. Αιωνία.

0: Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός ο Κύριος ο Θεός των Αγίαν και ομόντων πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν δι' η Αγία Ευθεκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός επίσημον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Οθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωριμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Ακύλα ενός εκνοδομήκοντα, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού και του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα.

0: γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν. Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 14 Ιουλίου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Αγίου Φαραγγίτου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο μετόχι Καλαφατάκι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 13 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1863, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος I και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.
1: Σαν σήμερα, το 1889, η ελληνική κυβέρνηση παρέχει την πρώτη άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικού φωτός και ηλεκτρικής δυνάμεως στη Γενική Εταιρεία Εργοληψιών.
0: Το 1898, ο Γουλιέλμος Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο.
1: Το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο.
0: Σαν σήμερα, το 1909, οι μεγάλες δυνάμεις ανακοινώνουν σχέδιο απόσυρσης των στρατευμάτων τους από την Κρήτη, ωστόσο προειδοποιούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.
1: Το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Αλεξανδρούπολη.
0: Σαν σήμερα, το 1922, αρχίζει η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση στο μέτωπο Αφιόν Καραχισάρ, Εσκίσεχίρ, που θα καταλήξει στη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Το 1963, από τις 13 έως τις 18 Ιουλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας έρχεται για πενθήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Είναι ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης που επισκέπτεται το νησί μετά την απελευθέρωση και την έναρξη λειτουργίας του νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.
0: Σαν σήμερα, το 1965, πεθαίνει στην Αθήνα ο Φώτης Αποστολέλης, γνωστότερος ως Φώτης Κόντογλου, Έλληνας ζωγράφος, αγιογράφος και συγγραφέας από τις Κηδονιές, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Στο λογοτεχνικό σου και στο ζωγραφικό του έργο αναζήτησε την ελληνικότητα, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση επιστρέφοντας την ελληνική παράδοση. Είχε ακόμα σημαντικότατη συμβολή στον χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας.
1: Σαν σήμερα, το 1985, διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Συγκεντρώνεται το ποσό των 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την μεγάλη αναταραχή που προκλήθηκε από τις αντιδράσεις στην τιμή των εικόνων και την σύγκληση από την οικονομάχο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο της Συνόδου της Ιερίας, θεωρώντας την ως οικουμενική, με στόχο την κατάργηση των εικόνων από τη λατρεία και την ιδιωτική προσκύνηση και τιμή. Οι εικονόφιλοι θεωρήθηκαν στασιαστές μετά τη Σύνοδο, υπεύθυνοι απέναντι στον αυτοκράτορα, ο οποίος και θα τους τιμωρούσε ανάλογα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο αυτοκράτορας ήξερε ότι ο λαός δεν δεχόταν τη Σύνοδο αυτή, γιατί πίστευε στις εικόνες και γιατί στη Σύνοδο δεν είχαν έρθει αντιπρόσωποι των άλλων πατριαρχείων. Όμως ο αυτοκράτορας εφάρμοσε τις αποφάσεις της Συνόδου. Όλες οι εικόνες απομακρύνθηκαν από τους ναούς και τις κατέστρεψαν. Ασβέστουσαν τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά στους ναούς και στα ανάκτορα. Και αντί για αυτά ζωγράφισαν τοπία, δέντρα και πουλιά, γιατί δεν ήταν αντίθετοι στην τέχνη. Όλοι οι μοναχοί και οι επίσκοποι υποχρεώθηκαν να υπογράψουν τις αποφάσεις της Συνόδου. Οι μοναχοί φαίνεται ότι αντέδρασαν, πράγμα που προκάλεσε διωγμό εναντίον τους από τον αυτοκράτορα, που πήρε τη μορφή μονομανίας. Όχι γιατί ήθελε να εξαλείψει το μοναχισμό, αλλά γιατί συνάντησε αντίδραση από τους μοναχούς, ίσως υποπτεύθηκε και συνωμοσία από ένα πολύ γνωστό μοναχό, Στέφανο, τον οποίο συνέλαβαν, τον βασάνισαν και τελικά τον θανάτωσαν. Βρήκε οι εικονολάτρες στο στρατό και στα ανάκτορα και τους τιμώρησε. Ύστερα από αυτά ζήτησε από όλους να ορκιστούν ότι δεν θα προσκυνούν τις εικόνες. Πολλοί μοναχοί έφυγαν και πήγαν στην Ιταλία, στην Κύπρο και σε άλλα μέρη. Όσους έπιασαν, τους βασάνισαν, τους διαπόμπευσαν ή τους σκότωσαν. Τα μοναστήρια τα έκαναν στρατώνες. Οι στρατιωτικοί διοικητές στις επαρχίες έκαναν τα ίδια για να είναι αρεστοί στον αυτοκράτορα. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος κατηγορήθηκε ότι προσκυνεί τις εικόνες και ο αυτοκράτορας τον ανάγκασε να ορκιστεί ότι δεν θα τις προσκυνεί. Και τον έφεραν στα συμπόσια και στις εορτές, όπου γίνονταν και πράξεις που δεν άρμοζε να τις βλέπει ένας πατριάρχης. Ύστερα από όλα αυτά, ο αυτοκράτορας συνέλαβε 19 ανώτερους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, με την κατηγορία ότι συνωμοτούσαν εναντίον του, τους διαπόμπευσε και τους εξετέλεσε. Φαίνεται ότι στη συνωμοσία μετήχε και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος, τον οποίο εξόρισε και αργότερα θανάτωσε. Φαίνεται ότι η αντίδραση ήταν ισχυρή και είχε σκοπό την ανατροπή του αυτοκράτορα. Πάλι τώρα τα σκληρά μέτρα στρέφονταν εναντίον των μοναχών, μοναστήρια καταστρέφονταν και ανάγκασαν τους μοναχούς να νυμφεύονται. Ο αριθμός τους ελαττώθηκε σημαντικά και όσοι σώθηκαν κρύφτηκαν και παρουσιάστηκαν πάλι αφού πέρασε η θύελλα. Και η προσπάθεια να επιβληθεί η οικονομαχία με τη Σύνοδο της Ιερίας απέτυχε, γιατί οι άλλοι πατριάρχες της Ανατολής εκδηλώθηκαν αντίθετοι στη Σύνοδο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοδόσιος έγραψε στον Πάπα Στέφανο τον Τρίτο, ο οποίος κάλεσε Σύνοδο στο Λατερανό το 769 και καταδίκασε τη Σύνοδο της Ιερίας. Ήδη ο Πάπας είχε έλθει σε επαφή με τον Πιπίνο τον Βραχή, ηγεμόνα των Φράγκων, στον οποίο είχε δώσει τον τίτλο Πατρίκιος των Ρωμαίων. Είχε απομακρυνθεί από το Βυζάντιο και ενίσχυσε τη δική του κυριαρχία στη Ρώμη, γιατί τώρα δεν είχε το φόβο ότι ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να επέμβει στην Ιταλία. Την εποχή αυτή η οικονομαχία πήρε και χριστολογικό χρώμα. Ο Δαμασκηνός πρώτα είχε συνδέσει την απεικόνιση του Χριστού με το δόγμα της ενσαρκώσεως. Με την αφορμή αυτή τη συνέδεσαν στενότερα και μάλιστα ο ίδιος ο αυτοκράτορας έλαβε μέρος στη συζήτηση, έγραψε έργα από τα οποία έχουν μείνει αποσπάσματα. Ο αυτοκράτορας δεν δεχόταν ότι μπορούμε να εικονίσουμε τον Χριστό, ο οποίος έχει και τη Θεία Φύση, και έλεγε ότι αφού ο Χριστός έχει δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως, πώς μπορούμε να τον παραστήσουμε με εικόνα που παριστάνει ένα πρόσωπο και περιγράφει σε αυτό και τη Θεία Φύση που είναι απερίγραπτη. Οι συζητήσεις αυτές βέβαια περιορίζονταν ανάμεσα στους θεολόγους, ήταν θεωρητικές και ο λαός δεν τις καταλάβαινε. Αλλά ο Κωνσταντίνος προχώρησε ακόμη περισσότερο και ζήτησε να καταργηθούν οι προσευχές τους Αγίους στη Θεοτόκο και να καταργηθεί και η τιμή των Αγίων Λειψάνων. Όμως οι πράξεις του αυτές
καθώς και η βιαιότητά του και η διωγμή δείχνουν ότι δεν μπόρεσε να επιβάλλει την εκκλησιαστική λύση στο θέμα της οικονομαχίας όπως ήθελε, γι' αυτό ξεπέρασε τα όρια. Οι εικονολάτρες το συκοφάντησαν με κάθε τρόπο, όμως ήταν ικανός αυτοκράτορας και νικώντας τους Άραβες και τους Βουλγάρους έδωσε νέα ακμή και ζωή στο κράτος. Ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος πέθανε την 14η Σεπτεμβρίου του 775. Γιος και διάδοχος του Κωνσταντίνου του Πέμπτου έγινε ο Λέων IV ο Χάζαρος, που ονομάστηκε έτσι γιατί η μητέρα του ήταν πριγκίπισσα από το λαό των Χαζάρων, συμμάχων των Βυζαντινών. Επειδή δεν αισθανόταν ασφαλή στο θρόνο του, γι' αυτό έδειξε ανεκτική στάση στο ζήτημα των εικόνων. Όχι μόνο δεν κατεδίωξε τους εικονοφίλους, αλλά επέτρεψε να γυρίσουν πίσω οι εξόριστοι και τοποθέτησε σε μητροπολιτικούς θρόνους και μοναχούς. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Νικήτα, διάδοχός του έγινε ο Παύλος, αφού πρώτα ορκίστηκε να μείνει πιστός στην οικονομαχία για την οποία οι νόμοι διατηρήθηκαν. Επειδή οι εικονολάτρες δυνάμωσαν, ο Λέων άρχισε να παίρνει πιεστικά μέτρα εναντίον τους, όμως δεν πρόλαβε να εκδηλώσει την πολιτική του, γιατί πέθανε το Σεπτέμβριο του 780 ευνηδιαστικά. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Κωνσταντίνος ο Έκτος, παιδί 2 χρονών, που τον επόπτευε η βασίλισσα μητέρα του Ειρήνη Αθηναία, που κυβερνούσε και το κράτος. Τέτοια περίπτωση κυβερνήσεως από γυναίκα δεν ήταν πρωτοφανή στο Βυζάντιο. Η ίδια υπέγραφε ως βασιλεύς, όχι βασίλισσα. Επειδή ήταν γνωστή η εικονοφιλία της, έγινε συνωμοσία για να ανατραπεί, αλλά έπιασε τους ονομότες και τους τιμώρησε. Η Ειρήνη είχε σκοπό να ξαναφέρει τις εικόνες, γι' αυτό και διακήρυξε ότι όλοι είναι ελεύθεροι να τις λατρεύουν και προετοίμαζε το έδαφος για τη μεταβολή. Ένας στρατηγός της νίκησε τους Άραβες και έτσι οι εικονόφιλοι πήραν θάρρος και πολλοί στρατιώτες έφυγαν από το στρατό και γίνονταν μοναχοί, πράγμα που είχε άσχημες συνέπειες για το στράτευμα. Ο στρατός της Ειρήνης απασχολήθηκε με τον πόλεμο εναντίον των Αράβων, τους οποίους ανάγκασαν να ζητήσουν συνθηκολόγηση. Ο στρατηγός Σταυράκιος εξεστράτευσε εναντίον των Σλάβων της Πελοποννήσου, τους νίκησε και τους έκανε υπηκόους του κράτους. Επίσης η Ειρήνη προσπάθησε να τακτοποιήσει και τα πράγματα στη Δύση για να προλάβει εκεί δυσάρεστες εξελίξεις. Ο Κάρλος ο Μέγας είχε κατέβει με στρατό στην Ιταλία και νίκησε τους Βυζαντινούς και τους Λογκοβάρδους. Για να έχει καλές σχέσεις η Ειρήνη, αραβώνιασε το γιο της Κωνσταντίνο τον Έκτο με τη θυγατέρα του μεγάλου Καρόλου, Ερυθρό. Αφού λοιπόν επικράτησε η Ειρήνη και στη Βαλκανική και στη Μικρά Ασία, φαινόταν ότι η αυτοκράτορα θα μπορούσε να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του σκοπού της. Οι μοναχοί κυκλοφορούσαν ελεύθερα, μιλούσαν για την προσκύνηση των εικόνων και επιδρούσαν στο λαό. Ο Πατριάρχης Παύλος παραιτήθηκε και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Η Ειρήνη όρισε αντικαταστάτη του τον Ασικρίτη, δηλαδή ανώτερο υπάλληλο των Ταράσιων. Χαρακτηριστικό είναι ότι τοποθέτησε Πατριάρχη έναν ανώτερο υπάλληλο για να ξέρει να χειριστεί τα ζητήματα. Χειροτενήθηκε την 25η Δεκεμβρίου του 784. Για το ζήτημα των εικόνων και την επαναφορά τους, ο Ταράσιος ζήτησε να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος. Έστειλε ενθρονιστήρια γράμματα στους 3 Πατριάρχες της Ανατολής και στον Πάπα Αδριανό τον 4ο. Στα γράμματα αυτά καταδίκαζε τη Σύνοδο της Ιερίας και ζητούσε να σταλούν αντιπρόσωποι για την Οικουμενική Σύνοδο. Για τη Σύνοδο της Ιερίας πίστευε ότι αυτή δεν κατάργησε τις εικόνες, αλλά τις βρήκε καταργημένες από το Λέοντα τον 3ο. Ο Πάπας απάντησε με επιστολή, στην οποία ανέπτυσε την πίστη του και τόνιζε ότι η Σύνοδος της Ιερίας πρέπει να αναθεματιστεί με την παρουσία και των παπικών αντιπροσώπων, αφού συγκλήθηκε χωρίς τη γνώμη της Αποστολικής Έδρας και οι αποφάσεις της δεν συμφωνούσαν με την παράδοση. Έγραφε για το παπικό πρωτείο και για το δεσμό που είχε με τον βασιλιά των Φράγκων. Ο Πάπας έστειλε 2 αντιπροσώπους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας το σύγκελο Θωμά και ο Πατριάρχης Αντιοχίας το σύγκελο Ιωάννη. Έτσι, αφού η Ειρήνη νόμισε ότι είχαν όλα προετοιμαστεί, κάλεσε τη Σύνοδο την 31η Ιουλίου του 786 στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Στην πρώτη συνεδρίαση όμως, αξιωματικοί των ταγμάτων της αυτοκρατορικής φρουράς που ήταν οικονομάχοι, επειδή ήξεραν ποιο σκοπό έχει η Σύνοδος και δεν συμφωνούσαν, όρμησαν στο ναό και με ξύφιστα χέρια
προκλήθηκε πανικός και ταραχή. Οι οικονομάχοι επίσκοποι ενώθηκαν με τους στρατιωτικούς, ενώ οι οικονόφιλοι κρύφτηκαν και έφυγαν. Η σύνοδος διαλύθηκε και οι οικονομάχοι θριάμβευσαν και φώναξαν «Νενινίκαμεν». Με τον τρόπο αυτό απέτυχε το σχέδιο, αλλά η Ειρήνη ήταν αποφασιστική και δραστήρια γυναίκα και δεν λησμόνησε το σχέδιό της. Έκανε ανακατατάξεις στο στρατό. Με το πρόσχημα ότι θα εκστρατεύσουν εναντίον των Αράβων, διέταξε την αυτοκρατορική φρουρά να περάσει στη Μικρά Ασία και τα φιλικά της στρατεύματα μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από λίγο διέταξε τη διάλυση της αυτοκρατορικής φρουράς και έτσι ησύχασε από τυχόν αντιδράσεις στο μέλλον. Έτσι αποφάσισε να συγκαλέσει πάλι τη σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου είχε συγκληθεί και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη σύνοδο πρόεδρος ήταν ο Ταράσιος. Ήρθαν 350 επίσκοποι, οι αντιπρόσωποι του Πάπα ήρθαν πάλι και οι αντιπρόσωποι των Πατριαρχών ήταν οι ίδιοι. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα διαβάσουμε τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και τα γεγονότα μετά από αυτήν.

Ως απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έχει ως εξής. Τούτων ούτως εχόντων, την βασιλικήν ως περερχόμενη τρίβων, επακολουθούντες τη θεοηγόρο διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ημών και τη παραδόση της Καθολικής Εκκλησίας, ορίζουμε νουν ακριβία πάση και εμελία. Παραπλησίως το τύπο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού ανατίθεστε τας επτάς και αγίας εικόνας, τας εκχρωμάτων και ψηφίδος και ετέρας ύλης επί τη δύο εχούσης, εν τες αγίες του Θεού εκκλησίες, εν ιερείς σκεύεση και αισθήση, τύχιστε και σανίσιν οικείστε και οδείς τίστε του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εικόνος, και της αχράντου δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου, τιμίοντε αγγέλων και πάντων Αγίων και οσίων ανδρών. Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόσταση. Ούτω γάρ κρατείνεται ή των Αγίων Πατέρων ημών διδασκαλία, ή των παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων εις πέρα τα δεξαμένης το Ευαγγέλιον. Του σουν τολμώντας ετέρος φρονήν ή διδάσκην, ή κατά τας εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσης αθετήν και καινοτομίαν τινά επινοήν, ή αποβάλλες θέτη εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία, Ευαγγέλιον ή τύπων του Σταυρού ή εικονικήν αναζωγράφησιν ή Άγιον Λείψανον Μάρτυρος ή επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε έντι των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας, έτυγε μην ως κοινής χρήστε της Ιερής Κοιμηλής ή της Ευαγέση Μοναστηρής, επισκόπους μενώντας ή κληρικούς καθερίστε προτάσσομεν, μονάζοντας δε ή λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε. Έγιναν μόνο 7 συνεδριάσεις. Διάβασαν επιστολή του Πάπα Αδριανού και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοδόρου και εξέτασαν από δογματική άποψη το ζήτημα της τιμής των εικόνων και συγκέντρωσαν επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και την Παράδοση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Καταργήθηκε όρος της Συνόδου της Ιερίας. Ακολούθησε η καταδίκη των συγγραμμάτων των οικονομάχων και των ίδιων των οικονομάχων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν αιρετικοί. Αναθεματίστηκαν επίσης οι οικονομάχοι πατριάρχες και οι ομόφρονές τους επίσκοποι. Δέχτηκε όμως η Σύνοδος και συγχώρησε όσους οικονομάχους επισκόπους μετανόησαν. Ανέφεραν τα ονόματα των πρωταγωνιστών της τιμής των εικόνων, του Γερμανού Κωνσταντινούπολεως και του Ιωάννου Δαμασκηνού, και οι επίσκοποι φώναξαν το ανάθεμα. Η τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου έγινε στην Κωνσταντινούπολη στα Ανάκτορα και εκεί υπόγραψαν τον όρο της Συνόδου και οι βασιλείς. Στον όρο της Συνόδου αναφέρονται και τα ακόλουθα σχετικά με την προσκύνηση των εικόνων. Οι επίσκοποι επευθύμησαν την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο τον Έκτο. Η Αυτοκράτηρα έδωσε δώρα στους επισκόπους και η Σύνοδος διαλύθηκε. Οι αποφάσεις της Συνόδου δεν έγιναν δεκτές στο βασίλειο των Φράγκων όταν ο Πάπας Αδριανός τις έστειλε στο Μέγα Κάρολο, ο οποίος τις παρέδωσε στους θεολόγους της αυλής του που τις έκριναν και την κριτική τους την διατύπωσαν στα Καρολίνια βιβλία. Ισχυρίστηκαν ότι οι πιστοί δεν πρέπει να προσκυνούν τις εικόνες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στόλισμα των ναών και ανάμνηση των προσώπων και των γεγονότων του παρελθόντος. Στη Σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, που ήταν και ο ίδιος ο Κάρολος, έγιναν δεκτές αυτές οι απόψεις και απέρριψαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ο Πάπας διατήρησε τις απόψεις του, δεν θέλησε όμως να οξύνει τα πράγματα ερχόμενος σε αντίθεση με τον κεσαροπαπισμό του Καρόλου. Στην Κωνσταντινούπολη έγιναν δεκτές οι αποφάσεις της Συνόδου. Η νίκη οφειλόταν στους μοναχούς, οι οποίοι υπέφεραν και βασανίστηκαν στη διάρκεια της οικονομαχίας. Γι' αυτό τώρα που άρχισαν να ανασυντάσσονται, ζητούσαν αυστηρή τιμωρία των οικονομάχων, την οποία όμως η Ειρήνη και ο Ταράσιος δεν ήθελαν. Κέντρο της αντιδράσεως ήταν η μονή τους Σακουδίου, με τον ηγούμενο Πλάτωνα και κατόπιν τον ανεψιότου Θεόδωρο, ηγούμενο της μονής του Στουδίου. Τόνιζαν την ανεξαρτησία της Εκκλησίας και έλεγαν ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα ζητήματα της Εκκλησίας.
Στο μεταξύ και οι σχέσεις με τη Δύση χειροτέρεψαν. Ο Κάρλος εισέβαλε πάλι στην Ιταλία και ο Πάπας Αδριανός δεν ήταν ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτή. Περίμενε πολιτικό κέρδος από το γάμο του Κωνσταντίνου του Έκτου με τη θυγατέρα του Καρόλου, διέλυσε τον Αραβόνα και για να ενισχύσει τη θέση της έκανε εκστρατεία στη Σικελία, όπου όμως ο στρατός της καταστράφηκε. Μετά τη διάλυση του Αραβόνα νύμφευσε βιαστικά το γιο της Κωνσταντίνου με μια όμορφη κόρη, αλλά ασήμαντη και χωρίς προσόντα. Ο Κωνσταντίνος πικράθηκε για τα γεγονότα αυτά, έβλεπε τον εαυτό του παραμερισμένο από την εξουσία και συνωμότησε εναντίον του Σταυρακίου που κυβερνούσε με τη μητέρα του. Όμως η συνωμοσία προδόθηκε και η ειρήνη τιμώρησε τους συνωμότες με σωματικές ποινές. Το 790 νέα συνωμοσία ανέτρεψε την ειρήνη και έγινε αυτοκράτορος ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, ο οποίος φέρθηκε με επίοικια στη μητέρα του. Αντιμετώπισε όμως αποτυχίες στους πολέμους του και προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του λαού. Περισσότερο όμως χειροτέρεψαν τα πράγματα όταν έδιωξε τη σύζυγό του Μαρία και νυμφεύθηκε την Θεοδότη από την οικογένεια των Στουδιτών. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στο λαό και σφοδρές διαμαρτυρίες των Στουδιτών. Ο Κωνσταντίνος διέταξε να συλλάβουν τον ηγούμενο Πλάτωνα, τον οποίο φυλάκισε και τιμώρησε και άλλους μοναχούς. Η μητέρα του εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά και με συνωμοσία συνέλαβε το γιο της και τον τύφλωσε και έμεινε μόνη στο θρόνο. Από άλλους θεωρήθηκε ως τιμωρία για αυτό που έκανε και ο Θεόδωρος Στουδίτης είπε ότι αυτό είναι μάθημα για τους αυτοκράτορες για να μην παραβιάζουν τους θείους νόμους. Έτσι τώρα για πρώτη φορά ο θρόνος κατεχόταν από γυναίκα μόνον. Και η ειρήνη όμως με τη σειρά της εκθρονίστηκε από τον πατρίκιο και γενικό λογοθέτη Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος την εξόρισε στην Πριγκυπόνησο. Ο νέος αυτοκράτορας έστρεψε την προσοχή του στην οικονομική ανάρθρωση του κράτους. Το 806 πέθανε ο Πατριάρχης Ταράσιος και τον διαδέχθηκε ο Νικηφόρος, πρώην υπάλληλος της Γραμματείας της Αυλής. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος του Δίτης εξακολουθούσαν τον αγώνα τους εναντίον του αυτοκράτορα Νικηφόρου και του νέου Πατριάρχη, γιατί έλεγαν ότι έγινε Πατριάρχης από λαϊκός και ήταν μετριοπαθής. Ο αυτοκράτορας θέλησε να πάρει σκληρά μέτρα εναντίον τους, αλλά οι σύμβουλοι του το συμβούλεψαν να μην τους πιέσει. Όμως όταν αποκαταστάθηκε ο οικονόμος Ιωσήφ, που είχε παντρέψει τον Κωνσταντίνο τον Έκτο, άρχισαν πάλι οι Στουδίτες να αντιδρούν. Έγινε σύνοδος το 809 και αποφάσισε τη διάλυση της μονής των Στουδιτών και την εξορία των μοναχών. Ο Νικηφόρος έλαβε σκληρά οικονομικά μέτρα και για τις

Ο Μιχάηλ δεν τους αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα, πράγμα που προκάλεσε εκνευρισμό και στην πρωτεύουσα, όπου οικονομάχοι και παυλικιανοί, μια μέρα που γινόταν λιτανία, άνοιξαν την πόρτα των βασιλικών τάφων στον ναό των Αγίων Αποστόλων και πήγαν στον τάφο του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, όπου φώναζαν «Ανάστηθη» και βοήθησαν την πολιτεία απολυμένη, λέγοντας ότι αναστήθηκε ο νεκρός βασιλιάς και πηγαίνει καβάλα στάλογο να πολεμήσει τους Βουλγάρους. Όταν τελικά έγινε μάχη με τους Βουλγάρους, οι Βυζαντινοί έφυγαν μπροστά στον εχθρό. Ο λαός και ο στρατός αγανάκτησαν από την κατάσταση αυτή και αναγόρευσαν αυτοκράτορα το στρατηγό Λέοντα τον Πέμπτο, ενώ ο Μιχαήλ ο Πρώτος, η σύζυγός του και τα παιδιά του κλείστηκαν στο μοναστήρι το 813. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την πολιτική των αυτοκρατόρων Λέοντα του Πέμπτου, Μιχαήλ του Δευτέρου και Θεοφύλου. Επίσης θα δούμε την διάδοση του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύπο τρουγάνι, κύπο πνεύμα και κύπ χαρακοπιούντα. Πουλάκι πήγε και έκατσε επάνω στο τραπέζι και δεν λαλούσε σαν πουλί, ούτε σαν χελιδόνι. Μόνον μιλούσε και έλεγε μ' ανθρώπινη λαλίτσα.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Ημάνη. Ημάνη παρέμεινε κατ' ουσίαν ελευθέρα όταν το 1715 οι Τούρκοι ενίκησαν τους Ενετούς. Παρά την δραστηρίαν βοήθειαν που παρήχωνε σε αυτούς οι εντόπιοι Έλληνες και ανέκτησαν την Πελοπόννησον. Υπεχρεώθη μόνον να καταβάλει στην πύλη κατέτος φόρων 4.000 γροσίων. Φαίνεται όμως ότι ούτε αυτόν επλήρωνε τακτικά μέχρι του 1770. Η χώρα, κατά το διάστημα τούτο, ήτο οργανωμένη ομοσπονδιακός. Κάθε περιοχή είχε τον καπετάνων της, βασικό στηριζόμενον επί της πολεμικής του ικανότητος, του πύργου του, του αριθμού των αρένων μελών της οικογένειας του, υπό την ευρείαν έννοια και της οικονομικής αντοχής του. Επικεφαλής της Ομοσπονδίας υπήρχε ένας ανώτατος άρχον εκλεγόμενος υπό τον καπετάνων, κατά πλειοψηφίαν η δικαιοδοσία του όμως ήτο περιορισμένη, διότι αποφάσεις βασικής σημασίας ελαμβάνοντο εις συνελεύσεις των καπετάνων υπήρχον δε και καπετάνοι ανεξάρτητοι. Μετά την επανάσταση του 1770, η οποία υπεκινήθη υπό των Ρώσων, κατόπι όμως εγκατελείφθη υπ' αυτών και συνετρίφη υπό των Τούρκων, οι Μανιάτε, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος εις αυτήν, εναγκάστησαν να υποβληθούν εις βαρυτέρας υποχρεώσεις απέναντι της πύλης. Ο φόρος τον οποίον έπρεπε να καταβάλουν έφτασε το ποσό των 15.000 γροσίων. Ο εκλεγόμενος άρχον της Μάνης έφερε τον τίτλο του Μπέι. Έπρεπε δε η εκλογή του να επικυρώνεται υπό του Σουλτάνου. Από του 1771 μέχρι του 1821 Μπέιδες της Μάνης εχρημάτισαν οι εξής. Τζανέτος Κουτίφαρης 1771-1773. Μιχαήλ Τρουπάκης 1774-1782. Τζανέτος Καπετανάκης Γρηγοράκης 1782-1798. Παναγιώτης Κουμουντουράκης 1798-1802. Αντώνιος Γρηγοράκης 1803-1810. Κωνσταντίνος Ζερβάκος 1810-1811. Θεόδωρος Γρηγοράκης 1811-1815. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 1815-1821. Εσυνθήκε της ζωής εις την Μάνιν, προδιέθετον τους κατοίκους εις την πολεμικήν αρετήν. Η διαβίωση σε επιεδάφους κατά το πλείστον ορεινού και αγώνου, η οποία υποχρεώνει εις λιτήν και τρασίαν ζωήν. Η πειρατεία, την οποία διευκόλυνεν η γεωγραφική θέση της χώρας και η οποία ισχύτω ανέκαθεν εις την Μάνιν. Η διαίρεση εις αλληλομαχωμένας καπετανίας και το έθιμον των εκδικήσεων, ένεκα των οποίων ήσαν υποχρεωμένοι να οπλοφορούν και να συνηθίζουν εις την χρήση των όπλων. Δια τούτο και εις τους προηγουμένους αγώνας κατά των Τούρκων και κατά την επανάσταση του 1821, οι Μανιάτε, υπογενέους και εμπειροπολέμους αρχηγούς, έπαιξαν εις πλείστα θέατρα του πολέμου εξαιρετικών ρόλων. Οι εχθροί υπελόγιζον ιδιαιτέρως κατά τας επιχειρήσεις την παρουσίαν Μανιατών εις το αντίπαλον στρατόπεδον.

Μπέιδες της Μάνης. Η οικογένεια Γρηγοράκη είναι από τα εξοχοτέρας της Μάνης και πολλά μέλη της εχρημάτισαν μπέιδες της χώρας. Έδρα της καταρχάς ήτο το Σκουτάριον. Ο Τζανέτος Γρηγοράκης, Τζανέτ Μπέις, εχρημάτισε μπέις της Μάνης επί δύο περιόδους, 1782-1798. Το 1780, εκδικούμενος των διανασκολοπισμού θάνατων του εξάρχου Γρηγοράκη υπό τον Τούρκον εις Τρίπολιν, προσέβαλε τους Τουρκαλβανούς, τους κατέχοντας το φρούριο του Πασαβά, και τους εξολόθρευσε. Απόθησε δε και τους κατόπιν επελθόντας Τούρκους μέχρι Τρινασού και Βαρδούνιας, σημεία τα οποία από τότε εθεωρήθησαν ορόσημα της Μάνης. Επειδή η οικογένεια διηρέθη, ο Τζανέτος με τους στενοτέρους συγγενείς του μετόκισεν από το Σκουτάριον και ίδρυσε το Μαυροβούνιον. Ως ηγεμόν της Μάνης, εβοήθησε τους Τούρκους εις διαφόρους επιχειρήσεις, αλλά διαθέτων 4.000 στρατού δεν επέτρεψεν εις αυτούς να εισέλθουν εις την Μάνην. Επιθυμών να συνάψει σχέσεις με ξένας δυνάμεις, από τας οποίας ήλπιζε βοήθειαν δια την Ελλάδα, έστειλε προς τον Απολέοντα εις Ιταλίαν 2 ιούς του, δια να υπηρετήσουν εις των γαλλικών στρατών. Άλλον δε ιών του έστειλε να εντεχθεί εις των ρωσικών στρατών. Καταδιωχθείς υπό των Τούρκων ως στασιαστής, αντέστη επί τη διάστημα, αλλά τελικώς ενικήθη. Η περιουσία του εδημεύθη και ο ίδιος έζησε τα τελευταία του έτη κρυπτόμενος και περιθαλπόμενος υπό των φίλων του. Ο ξάδελφος και αντίπαλος του Τζανέτου υπήρξε ο Αντώνιος Γρηγοράκης, ο οποίος διετέλεσε μπέις της Μάνης κατά τα έτη 1803-1810. Επί της εποχής του επήλθε προσέγγιση των μεγάλων οικογενειών της Μάνης και ένεκα τούτου επεκράτησε κάποια ησυχία εις την χώραν. Γινόμενος μέλος της φιλικής εταιρείας, υπέγραψε εις τας Κυτριάς με τον Πετρόμπεϊν Μαυρομιχάλιν και τον Παναγιώτην Τρουπάκιν ή Μούρτζινον έγγραφον αποφάσεως περί συμμετοχής των Μανιατών εις την Επανάσταση. Όταν δε αυτή εξεράγει, ετέθη επικεφαλής Μανιατών, μολονότι ήτο πολύ προχωρημένης ηλικίας, κατέλαβε τους από Τρινασού μέχρι Βαρδούνιας τουρκικούς πύργους και τους κατέσκαψε. Μετέχον εις την σχηματιστής ανεφορία της Πάρτης, απέθανεν εις τον Μιστράν τον Σεπτέμβριον του 1821. Υιός τούτου, Τζιγκουράκος Τζανετάκης, επολέμησεν εις την πολιορκίαν της Μονεμβασίας και διετέλεσεν επανειλημμένος πληρεξούσιος και βουλευτής. Ο δε εγγονός του, Τζανετάκης Γρηγοράκης, επολέμησεν επίσης εις την πολιορκίαν της Μονεμβασίας, μετά την κατάληψη της οποίας διετέλεσε φρούραρχός της, αργότερον δε εναντίον του Ιβραήμ, υπό του οποίου ενικήθη παρατογήθιον. Η οικογένεια Τρουπάκη Μουρτζινού υπήρξε μία από τα ισχυρότερας της Μάνης και προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας εις την ελληνική επανάσταση. Ένα από τα μέλη της, ο Μιχαήλ Τρουπάκης, εχρημάτισε μπέις της Μάνης 1774-1782. Το 1782 όμως συνελήφθη διαδόλου και εξετελέστη υπό των Τούρκων μαζί με τον ιόν του Πέτρον, ενώ οι δύο άλλοι ιοί του εκλείστησαν εις τας φυλακάς, επέζησε δε ο νεότερος από αυτούς Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, αποφυλακιστής αργότερον, επέστρεψεν εις Μάνιν και ανέλαβε την αρχηγία της οικογενείας, η οποία αριθμούσε τότε περί τα 200 μέλη, καθώς και την καπετανία της Ανδρουβίστας. Εις αυτόν απεδόθη πρώτον και το παρεπώνυμον Μούρτζινος, υπό του Κολοκοτρώνη, ο οποίος συνεδέεται με στενή φιλία προς αυτόν
περιγράφεται ως εξαιρετικά γενναιόδωρος. Εις το σπίτι του έβρισκον καταφύγιον άποροι και διωκόμενοι. Η εθνική δράση του όμως ηρέθιζε τους Τούρκους και διέ να τον εξολοθρεύσουν επεχείρησαν ολόκληρον εκστρατείαν εναντίον του. Το 1802 επήλθεν εναντίον του ο Σερεμέτ Πασάς με 12 φρεγάτες και 3.000 στρατού. Εκανονιοβόλησε τους πύργους του και ενήργησεν απόβασιν. Ο Μούρτζινος, μετά από πολυημέρους μάχας, κατόρθωσε να διαφύγει εις Ζάκυνθον. Εκεί εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν. Μετά τριετίαν δε επέστρεψεν εις Καρδαμίλην. Τη επιμονή της φιλικής εταιρείας, η οποία έστειλεν επί τούτο τον Χριστόφορον Περεβών, συνδυλάγησαν τότε οι μεγαλύτεροι οίκοι της Μάνης, Τρουπάκηδες, Μαυρομιχαλαίοι, Γρηγοράκηδες, και δεσμεύθησαν διόρκου να αφήσουν τας μεταξύ των έριδας και να υποταχθούν εις το γενικότερο συμφέρον της πατρίδος. Εις την οικία του Μούρτζινου εγκατεστάθη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όταν απεβιβάστη εις την Καρδαμίλην τον Ιανουάριο του 1821 και με το στρατιωτικό σώμα τούτου εξ 800 ανδρών έφτασε την 23η Μαρτίου 1821 εις Καλαμάταν όπου έγινε η επίσημος κήρυξης της Επαναστάσεως. Εν συνεχεία, ο Παναγιώτης Τρουπάκης ή Μούρτζινος έδωσεν εις τον Κολοκοτρώνην 250 από τους άνδρας του, οι οποίοι εχρησίμευσαν ως πυρήν δια των σχηματισμών ειδικού του σώματος, τους δε άλλους τους παρέδωσεν εις τον Υιόν του Διονύσιον, ο οποίος εστράφει προς την πολιορκίαν των Μεσσηνιακών Φρουρίων. Ο ίδιος, ασθενής από αρκετού χρόνου, παρέμεινε εις Καλαμάταν, όπου απέθανε το 1822. Ο Διονύσιος Τρουπάκης Μούρτζινος έδρασε καθ' όλη τη διάρκεια της Επαναστάσεως. Κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς είχεν ιδιαίτερα ταμπούρια παρά τον Άγιον Αθανάσιον και την αρχηγία του πυροβολικού. Κατά μίαν μαρτυρίαν, ο τείχος της Βέργας εκτίστη κατά διαταγή του και με έξοδα ειδικά του. Πάντως η συμβολή του εις την μάχη της Βέργας υπήρξε πρωταρχική. Από τον αρχόν του 1824 του είχε να απονεμηθεί ο τίτλος του στρατηγού. Διορίστη υπουργός των πολεμικών και εξουσιοδοτήθη να επιβάλλει την τάξη εις τον Αύπλιον. Τον Οκτώβριο του 1825 του ανετέθη πάλιν το Υπουργείο των Πολεμικών και ο κυβερνήτης Καποδίστριας τον διόρισε επίσης υπουργών. Απέθανε το Φεβρουάριο του 1830 εις Μεγάλην Ένδιαν. Τον ενήλικον ιόν του Γεώργιον 14 ετών άφησε δια διαθήκης υπό την προστασία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη.

Η οικογένεια Μαυρομιχάλη. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη εμφανίζεται εις το ιστορικό προσκήνιον με τον Ιωάννη Μαυρομιχάλην, που είχε επωνομαστεί χάρης εις την αντοχή του Σκυλογιάννης, καπετάνος των Κυτριών. Κατά την εποχή της Επαναστάσεως του Ορλόφ έλαβε μέρος εις αυτήν και εγκαταληφθείς κατόπιν από τους Ρώσους, ηγονίστη με τα σιδικά του μόνον δυνάμεις εις των μελίπυργων προς πολλαπλασίους Τούρκους. Εκυκλώθη όμως, συνελήφθη και εθανατώθη μαζί με τον ιόν του. Εις την ασυγεία της οικογενείας τον διεδέχθη ο αδελφός του Πιέρος, από τον οποίον προήθεν ο κλάδος των Πιεράκων Μαυρομιχαλαίων. Επειδή δε και αυτός εφωνεύθη με το λίγα έτη, μεταξύ του 1775 και 1779, την ασυγεία ανέλαβεν ο αδελφός του Ηλίας Πιέρος. Τέκνα αυτού είναι οι Μαυρομιχαλαίοι της Επαναστάσεως, Πέτρος, Ιωάννης Κατσής, Κυριακούλης, Κωνσταντίνος, Αντώνιος και Δημήτριος. Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης ή Πετρόμπεης γεννήθη το 1765, όταν δε το 1800 απέθανε ο πατέρας του και ευρέθη επικεφαλής της οικογενείας. Αυτή ευρύσσε το διχασμένη εις βαθμόν, ώστε και αίμα είχε σχηθεί μεταξύ των μελών της. Κατόρθωσε να αμβλύνει τας αντιθέσεις και να επιβάλλει την ενότητα. Κατόπιν ήρχισε να παίζει ευρύτερων ρόλων. Κατέστησε την περιοχή του σιωπηρός καταφύγιον των διοκομένων κλεφτών της Πελοποννήσου 1804-1806, τους οποίους κατόπιν εφηγάδευε προς την Επτάνησον. Δια τούτων ήλθεν εις σχέσεις με τους Γάλλους, οι οποίοι κατήχων τα Σιωνίους νήσους, και επί ένα διάστημα ευαυκαλίστη με το όνειρο της απελευθερώσεως της Ελλάδος με τη βοήθεια του Βοναπάρτη. Μολονότι εδείκνυεν έντονον εθνικήν δραστηριότητα, κατόρθωσε να λάβει από τον Σουλτάνον το αξίωμα του Μπέι, εις την διεκδίκηση του οποίου κυριότερον αντίπαλον είχε τον Κουμουνδούρον. Από την θέση αυτήν επεδίωξε και επέτυχε την εσωτερική ειρήνευση της Μάνης και των περιορισμών της πειρατείας. Κατηχηθείς εις την φιλική εταιρεία, επεχείρησεν ευρύν έρανον δια την προετοιμασία της Επαναστάσεως, τον οποίον εκάλυψεν υπό το πρόσχημα ιδρύσεως σχολείου κατά τρόπον, ώστε ο σκοπός του δεν απεκαλύφθη, μολονότι διελεγωμένων υπό των Αποστόλων της Φιλικής Εταιρείας διαναστηρίζεται επιστηρεού εδάφος, προτού ρίψει την χώρα εις την Επανάσταση, έστειλεν εις Ρωσίαν των Κυριάκων Καμαρινών, δια να έλθει εις επαφήν με την μυστικήν ανωτάτην αρχήν. Αλλά η Φιλική εξετέλεσεν των απεσταλμένων του, διότι θα διέλυε των θρύλων των οποίων η εταιρεία είχε δημιουργήσει και θα επηρέαζε δυσμενώς το ηθικό των Ελλήνων. Ο Πετρόμπης κατόπιν τούτου κατέστη δύσπιστος, αλλά κατέφθασαν εν το μεταξύ οι δύο ιοί του, Αναστάσιος και Γεώργιος, οι οποίοι ήσαν όμοιροι εις Κωνσταντινούπολην και τον εβεβαίωσαν ότι περιθώρια αναβολής δεν υπήρχον, καθώς και ο Παπαφλέσσας, ο οποίος τον διαβεβαίωσε περί των εξαιρετικών διαθέσεων του Αλεξάνδρου Υψηλάντου απέναντί του. Και τότε ο Πετρόμπεης έλαβε οριστική απόφαση. Την 23η Μαρτίου του 1821, ακολουθούμενος από τους καπετάνους και πολεμιστάς της Μάνης και των Κολοκοτρώνην, εισήλθεν εις την Καλαμάταν και εκήρυξεν επισήμως την Επανάσταση. Εις την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν που συνεκροτήθη εις τα Σκαλτεζάς, εξελέγει πρόεδρος και γενικός εις τα συνελεύσεις του εδίδετο θέσης στη Μυτική. Ο ρόλος του εις τον πολιτικό τομέα υπήρξε πάντοτε συμβιβαστικός μεταξύ των προεστώτων και των στρατιωτικών,
όταν όμως ανέλαβε αυτός το εκτελεστικόν μαζί με τον Κολοκοτρώνιν, απέτυχεν ένεκα της αντιδράσεως του βουλευτικού, το οποίον επηρεάζεται υπό τον προεστώτον. Λόγω της θέσεως και της ηλικίας του, προκειμένου περί στρατιωτικών επιχειρήσεων, ελάβανε μέρος μόνον εις την οργάνωση και τα επιτελικά συμβούλια. Επλήρωσε όμως βαρύ των φόρων του αίματος εις τον αγώνα διά των ιών, των αδελφών και των άλλων συγγενών του. Όταν ο κίνδυνος από τον Ιβραήμ ήρχεσε να στρέφεται προς την Μάνιν, ο Πετρόμπεης επήγεν εις τα Σκυτριάς προς οργάνωση του αγώνος, ο οποίος διεξήχθη κατόπιν με τόσον λαμπράν αποτελέσματα. Συμφώνως προς την ανέκαθεν πολιτική του περιμειώσεως των αντιθέσεων και δημιουργία σταθεράς κυβερνήσεως, εδέχθη ευχαρίστως την άφιξη του Καποδίστρια. Αλλά η φορά των πραγμάτων συνετέλεσε ώστε τα ονόματα των δύο αξιολόγων ανδρών να συνδεθούν.

προτέρα ζωής δεν έγινε και δεν είναι το δυνατό να γίνει χωρίς να τραυματίσει την ευτυχία της μάνης και του μπέη της. Από αυτό προήλθε δυσαρέσκεια και αντίδραση του Πετρόμπεη, η οποία προεκάλεσε δυσμένιαν του κυβερνήτου και την υποτύπων υποχρεωτικής παραμονής του Ισνάφπλιον, κράτησήν του. Όταν το Πάσχα του 1830 εξεδηλώθη εις μάνιν στάσεις κατά του νομάρχου Γενοβέλη, υποκινούμενη υπό του αδελφού του Ιωάννου Κατσί, ο Πετρόμπεης εδραπέτευσε από τον Άφλιον και επιβιβαστής πλοίου επιχείρησε να φτάσει η Κυτριάς. Συνελήφθη όμως υπό του Κωνσταντίνου Κανάρη και μεταφέρθη εις Ναύπλιον, όπου εφυλακίστη εις το Ιτς Καλέ. Ταπεινωτική συμπεριφορά του κυβερνήτου απέναντί του προεκάλεσε τη συνωμοσία του Κωνσταντίνου και Γεωργίου Μαυρομιχάλη εναντίον αυτού και την δολοφονία του, μετά την οποία ο Πετρόμπεης ευρέθη εις την τραγική θέση να παρακολουθήσει από τη φυλακή του την εκτέλεση του ιού του Γεωργίου. Εν τούτης, ενήργησε δια την κατάπαυση των ταραχών που ήρθησαν εις την μάνη μετά τα γεγονότα, όταν διαφέθη ελεύθερος υπό του Αυγουστίνου Καποδίστρια, Απρίλιος του 1832, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν δια την κατάπαυση του εμφυλίου σπαραγμού. Παρά τα γενόμενα επί της αντιβασιλείας εις Μάνιν, ο Πετρόμπεης ετιμήθη ιδιαιτέρως υπό του Όθενος, διορίστη σύμβουλος της επικρατείας και γερουσιαστής και ετάχθη εις την πρώτην τάξη των πολιτικών. Απέθανε το 1848. Ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, υιός του Πετρόμπεη, διετελών κατά την νεότητά του, όμηρος του πατρός του παρά τη τουρκική κυβερνήση, εμοιήθη το 1818 εις την φιλικήν εταιρείαν. Επιστρέψας εις την Πελοπόννησον, ο λίγων πρώτης εκρήξεως της Επαναστάσεως, εστάλη όταν ετουρκικέ τοπικέ αρχέ εζήτησαν τους προκρήτους εις την Τριπολισάν και έμεινεν εγκάθρικτος μέχρι των παραμονών της καταλήψεως της πόλεως υπό των Ελλήνων. Απελευθερωθείς τότε, έλαβε μέρος στις διαφόρους μάχας, διεκρίνετο δια το φιλιρινικών και συμβιβαστικών του χαρακτήρος του και δι' αυτό επέτυχεν εν συνεργασία με τον Θύρσιον την κατάπαυση του διωγμού της οικογενείας του επί Αυγουστίνου Καποδίστρια. Επί Όθωνος προήχθη εις τον βαθμό του υποστρατήγου και διετέλεσε γερουσιαστής και υπουργός, εκτιμόμενος ιδιαιτέρως υπό του βασιλέως. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπεη, ήτο από τους γενναίους πολεμιστάς της Επαναστάσεως. Διεκρίθη εις πολλάς μάχας και μάλιστα εις αγώνα έξωθη του Ναυπλίου κατά το θέρος του 1825, όπου ανεσέτησε τα δυνάμεις του Ιβραήμ. Εκτός του πολέμου ανεμίχθη και εις την πολιτικήν, επί αρκετόν δε διάστημα διετέλεσε μέλος του εκτελεστικού κατά τα έτη 1824-1825. Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης ευρέθη ταχαίως εις την αντιπολίτευση και ίσχυσεν ανοιχτήν πολεμικήν εναντίον του εις Ναύπλιον. Διαφυγών εις Μάνιν οργάνωσε μετά του Κατσάκου Μαυρομιχάλη στάσιν εις Καλαμάταν εναντίον του διοριστέντος υπό του κυβερνήτου διοικητού Κορνηλίου. Επιστρέψας κατόπιν εις Ναύπλιον, διότι η απομάκρυσή του είχε χαρακτηριστεί ως λιποταξία, ετέθη υπό περιορισμών και αστυνομικήν επιτήρησιν μαζί με τον ανεψιόν του Γεώργιον Μαυρομιχάλην. Αγαναχτίσας ιδιαιτέρως από την ταπεινωτικήν, όπως θεωρήθη, συμπεριφοράν του Καποδίστρια προς τον κρατούμενο Πετρόμπεη, επέτυχε με τη βοήθεια του ανιψιού του Γεωργίου Μαυρομιχάλη να δολοφονήσει αυτόν
την 27η Σεπτεμβρίου 1800.

1927 πρώτου ναού του Αγίου Σπυρίδωνος. Τραυματιστής υπό του συνοδού του Καποδίστρια και κατατυρανηθείς υπό του πλήθους το οποίον προσέτρεξεν αλόφρον, εφωνεύθη υπό του Φωτομάρα, ο οποίος τον επυροβόλησε από ένα παράθυρο δια να τον απαλλάξει από τα δεινά. Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, υιός του Πετρόμπεϊ, διεκρίνεται δια την ευφυΐαν του, αλλά εχαρακτηρίζεται και από κάποιαν τάσιν προς πεισματικήν αντιμετώπιση των άλλων. Ευρισκόμενος εις Κωνσταντινούπολη ο Όμηρος του πατρός του παρά την υψηλή πύλη, εμοιήθη το 1818 εις την Φιλικίν εταιρεία. Μόλις έγινε γνωστή εις την Κωνσταντινούπολη η εξέργερση εις Μολδοβλασίαν και ήρθησαν εσυλλήψεις και εκτελέσεις Ελλήνων, κατόρθωσε να διαφύγει εις την Πελοπόννησο, όπου έφτασεν εις κατάλληλον στιγμήν δια να παρακινήσει τον πατέραν του, ο οποίος εδίσταζε να προσχωρήσει εις την Επανάσταση. Έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας, επικεφαλής σώματος μανιατών, έξω από το Άργος προς τας δυνάμεις του Δράμαλη, τη 12η Ιουλίου του 1822, εις την υπεράσπιση του φθουρίου του Άργους, την 23η Ιουλίου, εις τα Κλένια, Κλεονάς, όπου διεκρίθη την 4η Αυγούστου του 1822, εις Νεόκαστρον, την 8η Απριλίου του 1825, όπου εφωνεύθη ο Κεχαγιάς του Ιβραήμ. Αναγκαστής να παραδώσει τον Νεόκαστρον δια συνθήκης εις τον Ιβραήμ, εκρατήθηκε παρά αυτού εχμάλωτος μαζί με τον Παναγιώτη Γιατράκον την 11η Μαΐου του 1825. Απελευθερώθη δε την 25η Αυγούστου του 1825, ανταλλαγής όπως και ο Παναγιώτης Γιατράκος προς εχμαλώτους Τούρκους Πασάδες. Κατά την εχμαλωσία του ευολιδοσκοπήθη υπό του Ιβραήμ, εάν ήτο διατεθειμένος αναχτών την ελευθερία του να εργαστεί δια την προσχώρηση και συνεργασία της μάνης με αυτόν. Έδωσε τη συγκατάθεσή του και επί αρκετών χρόνων διευκόλυσε τον Αιγύπτιον στρατάρχην επί του σχεδίου αυτού, ανακοινώνων τα πάντα εις την ελληνική κυβέρνηση, ώστε ουδές σκιά προδοτικής διαθέσεως υπήρξε ποτέ εις βάρος του. Ότε τέλος ο Ιβραήμ ενόησεν ότι ουδεμία πιθανότητα υπήρχε να προσελκύσει την μάνιν και επετέθη εναντίον της, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ηγονίστη επικεφαλής των μανιατών εις Μανιάκοβαν, όπου οι Αιγύπτιοι ενικήθησαν την 27η Αυγούστου του 1827 και εις Πολυάραβον την 28η Αυγούστου 1827, όπου τα στρατεύματα του Ιβραήμ συνετρίβησαν. Το τέλος του όμως δεν υπήρξαν αντάξιον προς τα ικανότητάς του. Εκτιμόμενος καταρχάς υπό του Καποδίστρια, έπεσεν αργότερον εις δυσμένιαν λόγω του ανυποτάκτου χαρακτήρος του και των ταραχών της μάνης και δια τας οποίας θεωρούνται υπαίτιοι η οικογένειά του και αυτός. Ευρισκόμενος από τότε εις εχθρικά σχέσεις προς τον κυβερνήτην, υποχρεωμένος να μένει εις Ναύπλιον υπό επιτήρησιν, ερεθιστής δε επιπλέον από την ταπεινωτικήν μεταχείριση του πατρός του υπεκείνου, εσχεδίασε και εξετέλεσε την δολοφονία του εν συνεργασία με τον θείο του Κωνσταντίνων. Διαφυγών προς στιγμήν, διότι το πλήθος ετράπης κατά δίωξη του θείου του, εζήτησεν άσυλον εις το γαλλικόν προξενείον του Ναυπλίου. Παραδόθη όμως εις την δικαιοσύνην και καταδικαστής εις θάνατον εξετελέστη.

Προς Εβραίους, κεφάλαιον δεύτερον. Δια τούτο δι περισσοτέρος ημάς προσέχειν της ακουσθήσει, μήποτε παραριόμεν. Ή γάρο δι αγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς ημείς εκφευξόμεθα τελικά αυτής αμελήσαντε σωτηρίας, ή της αρχήν λαβούσα λαλίστε δια του Κυρίου, υπό τον ακουσάντον εις ημάς εβεβαιώθη, συνεπιμαρτυρούντος του Θεού σημείστη και τέραση και ποικίλες δυνάμεση και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέλησιν. Ουγάρ αγγέλης υπέταξε την οικουμένην την μέλουσαν, περί εις λαλούμεν, διεμαρτύρα το δε πούτης λέγον. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Εν γάρτο υποτάξε αυτό τα πάντα ουδέν αφήκεν αυτό ανυπότακτον. Νυν δε ούπο ορώμεν αυτό τα πάντα υποτεταγμένα. Τον δε βραχύτη παραγγέλου συλλατωμένων βλέπομεν Ιησούν, δια το πάθημα του θανάτου δόξη και τιμή εστεφανωμένων, όπως χάρη τη Θεού υπερπαντός γεύσιτε θανάτου. Έπρεπε γάρ αυτό, διόν τα πάντα και διού τα πάντα, πολλούς ιούς εις δόξαν αγαγόντα των αρχηγών της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε. Ο τεγάρ αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες, δι είναι τίαν ούκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλιν, εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν, ιδού εγώ και τα παιδεία αμοι έδωκεν ο Θεός. Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι σαν δουλείας. Ουγαρ δί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού. Ενώ γαρπέπων θεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Κεφάλαιο δεύτερο. Γι' αυτό κι εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Η σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύτει ο Κύριος μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με το θέλημά του. Το μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους. Αντίθετα, όπως λέει κάπου η Γραφή, τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι ή ο Υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις? Τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή. Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λέγοντας όλα τα υπέταξες σε αυτόν, εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει σε αυτόν. Ως τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε αυτόν. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό όλων. Ο Θεός λοιπόν, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς ιούς στη δόξα, έπρεπε με το πάθος να οδηγήσει το χορηγό της σωτηρίας τους στην ολοκλήρωση του έργου του. Όλοι έχουν τον ίδιο πατέρα, και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζουν. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Ιησούς να τους ονομάζει αδέρφια. Όπως λέει η Γραφή, θα διαλαλήσω στα αδέρφια μου το μεγαλείο σου, θα σε εξυμνήσω μέσα στη συνάθρηση,
και αλλού «Θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου σε αυτόν» και συνεχίζει «Να, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατο, δηλαδή το διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέρφια του, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται. Προς Εβραίους, κεφάλαιον τρίτων. Όθεν, αδελφοί Άγιοι, κλείσεως επ' ουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν Χριστόν, πιστόν όντα το ποιήσαντι αυτόν, ως και Μωυσής εν όλο το οίκο αυτού. Πλείον ως γαρδόξης ούτως παρά Μωυσήν ηξίωτε, καθώς ον πλείον ατιμήν έχει του οίκου ο κατασκευάσας αυτόν. Πας γαρ οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Και Μωυσής μεν πιστός εν όλο το οίκο αυτού ως θεράπων, εις μαρτύριον των αληθισωμένων, Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού. Ου οίκος εσ μεν ημείς, εάν περ την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδους, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν. Διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο. Ου επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με, και είδον τα έργα μου 40 έτη. Διό προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπων, αείπλανόντε τη καρδία. Αυτοί δε ούκα έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Βλέπετε, αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας εν το αποστήνε από Θεού ζώντους, αλλά παρακαλείτε αυτούς καθεκά στην ημέραν άχρησου το σήμερον καλείτε, ή να μη σκληρυνθεί εξ ημών της απάτη της αμαρτίας. Μέτοχοι γαργεγόναμεν του Χριστού, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν, εν το λέγεστε. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών ως εν το παραπικρασμό. Τίνες γάρ ακούσαντες παρεπίκραναν, αλλού πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια Μωυσαίος. Τις είδε προσόχθησε 40 έτη, ουχή της αμαρτήσασιν, όν τα κόλλα έπεσεν εν τη ερήμο. Τι είδε όμως εμείς ελεύσεστε στην κατάπαυση αυτού ή μη της απειθήσασι. Και βλέπομεν ότι ούκ δινήθησαν εις ελθήν διαπιστίαν. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδελφοί μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμου, κατανοήστε καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστεως που ομολογούμε. Φάνηκε πιστός στο Θεό που τον διάλεξε για αυτόν τον σκοπό, όπως ακριβώς πιστός ήταν και ο Μωυσής στο σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από τον Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι, αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως ένας υπηρέτης, και μαρτύρησε για αυτά που θα φανέρωνε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός, όπως ένας γιος στο σπίτι του πατέρα του. Και σπίτι του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καυχόμαστε. Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό της δοκιμασίας στην έρημο. Εκεί οι πρόγονοί σας, αν και είχαν δει τα έργα μου για 40 χρόνια, με έβαλαν σε δοκιμασία. Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνους τους ανθρώπους και είπα,
πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου. Μες στην οργή μου ορκίστηκα. Ποτέ δεν θα μπουν στην ανάπαυση που ετοίμασα. Προσέξτε, αδερφοί μου, μήπως κανείς από σας έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από σας η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. Γιατί τότε μόνο θα μετέχουμε στο μεγαλείο του Θεού, αν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την εμπιστοσύνη που δείξαμε αρχικά στο Χριστό. Η Γραφή το λέει καθαρά. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε. Ποιοι όμως πίκραναν το Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή του? Δεν ήταν όλοι ανεξαίρετα όσοι έφυγαν με τη βοήθεια του Μωυσή από την Αίγυπτο? Με ποιους αγανάκτησε για 40 χρόνια? Δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησε και άφησαν τα κοκαλά του στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν θα τους άφηνε να μπουν στη γη που θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον του? Και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της επαγγελίας εξαιτίας της απιστίας τους. Προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Φοβηθόμενον μήποτε καταλυπωμένης επαγγελίας εισελθύνε στην κατάπαυσιν αυτού, δοκί τίς εξ ημών υστερικένε. Και γαρεσμένε ευγγελισμένη καθά περκακίνη, αλλού κοφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους μη συγκεκραμένους στη πίστη της ακούσασιν. Εισερχόμεθα γάρι στην κατάπαυσιν οι πιστεύσαντες καθώς ήρηκεν. Ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσιν μου. Και τι των έργων από καταβολής κόσμου γεννηθέντων, ήρηκε γάρ, που περί της εβδόμης ούτω. Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Και εν τούτο πάλιν, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν μου. Επί ούνα απολείπεται την άση ελθύνης αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελιστέντες ούκ εισήλθουν διαπήθιαν, πάλιν την αορίζει ημέραν σήμερον, εν Δαβίδ λέγον, μετά το σού των χρόνων καθώς ήρηται. Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Ή γαρ αυτούς Ιησούς κατέπαυσεν, ούκαν περί άλλης ελάλη μετά ταύτας ημέρας. Άρα απολείπεται σαββατισμός στο λαό του Θεού. Ο γάρης ελθώνει στην κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, ως πέρα από τον ιδίων ο Θεός. Σπουδάσομεν ούν εις ελθύνης εκείνην την κατάπαυσιν, ή να μη εν το αυτό της υποδείγματι πέση της απειθίας. Ζών γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομότερος, υπερπάσαν μάχεραν δίστομων και διοικνούμενος αχρημερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, και ούκα εστικτήσεις αφανείς ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού, προσών ημίν ο λόγος. Έχονται σούν αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Ουγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε σ' ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθαμοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσεχόμεθα ούν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Κεφάλαιο 4. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από σας βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση, όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνος όμως δεν τους ωφέλησε το ότι άκουσαν αυτή την είδηση, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε, θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή. «Μες στην οργή μου ορκίστηκα. Ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό το είπε παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την έβδομη μέρα τα εξής. «Και την έβδομη μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε.
και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Απομένει λοιπόν ακόμη να μπουν μερικοί στη χώρα της ανάπαυσης. Και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν σε αυτήν εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως αναφέρει η Γραφή, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυτεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύτηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα. Επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Προς Εβραίους, κεφάλαιον πέμπτον. Πας γάρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν, ή να προσφέρει δώρατα και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Μετριοπαθήν δυνάμενος της αγνοούση και πλανωμένης, επί και αυτός περίκειται ασθένειαν, και δια ταύτην οφείλει καθώς περί του λαού, ούτω και περί αυτού προσφέρειν υπέρ αμαρτιών. Και ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού, καθάπερ και Ααρών. Ούτω και ο Χριστός, ούχε αυτόν εδόξασε γεννηθήνε αρχιερέα, αλλολαλήσας προς αυτόν. Υιός μου εισή, εγώ σήμερον και γενικάσε, καθώς και εν εταίρο λέγει, «Σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχίσεδεκ». Ο εν τες ημέρες της αρκός αυτού δεήσιστε και η κετηρίας προς τον δυνάμενον σώζει αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας, και εισακουστής από της ευλαβίας και περών Υιός, έμαθε να φων έπαθε την υπακοήν, και τελειωθείς εγένετο της υπακούουσιν αυτό πάσιν αίτιο σωτηρίας αιωνίου, προσαγορευθείς υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξην Μελχίσεδεκ. Περιού πολλήν ημίν ο λόγος και δισερμήνευτος λέγειν, επί νοθροί γεγόνατε δες ακοές. Και γάρ οφείλοντες είναι διδάσκαλοι δια των χρόνων, πάλιν χρίαν έχετε του διδάσκην ημάς την άτα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού, και γεγόνατε χρίαν έχοντες γάλακτος και ούστερε άστροφης. Πας γάρο μετέχον γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γαρεστή. Τελείον δε έστειν στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια και γυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλούτε και κακού. Κεφάλαιο πέμπτο. Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Επίσης,
Κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρών. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε: «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σε ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει: «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ». Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και εικαισίες στο Θεό, που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν, γιατί δεν δείχνεται προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσον καιρό. Παρ' όλα αυτά έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα, δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ωρίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια οργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτερ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα τη ανέδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκίως της Σιών και οικοδομηθήτωτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτουσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κένταρπί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν με αντιληθεία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενο σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορή του μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλου συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα, βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος ύφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες, των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνώντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθη μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτόν βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες καρδαίων αχερσίτης παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην γκάμινο σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σε εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβοσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε ευολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως ρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια. Χαίρε διείς εχθρή καταπίτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και εμπγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλησιν να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρο εάχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσια τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση ειν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. η ελπίζ μου, ο πατήρ, καταφυγή μου, ο

0: Σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάνση μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του εντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσων των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε Λέησον,
1: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων,
0: Κύριε Λέησον,
1: είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπό τη σύν...

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 14 Ιουλίου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Αγίου Φαραγγίτου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο μετόχι Καλαφατάκι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

ύμνους υφαίνει συντόνως τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατρικού.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ξεκινάμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ευγενίου μια σειρά εκπομπών που θα έχουν την αναφορά τους στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Στο πλαίσιο των εκπομπών αυτών θα δοκιμάσουμε την προσέγγιση εκκλησιαστικών ύμνων, δηλαδή ποιητικών και μουσικών δημιουργημάτων μεγάλων υμνογράφων που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στη Θεία Λατρεία. Την εκπομπή αυτή επέβαλε η ανάγκη σε μια εποχή που οι πιστοί δεν γνωρίζουν καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα στην οποία είναι συντεθειμένη η ύμνη, να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε κάποιους χαρακτηριστικούς ύμνους από αυτούς που ακούγονται στους ναούς μας και να δώσουμε έτσι την ευκαιρία να γίνει κατανοητό ότι ο εκκλησιαστικός ύμνος είναι μια υψηλή ποιητική δημιουργία η οποία σε συνδυασμό με τη μουσική της επένδυση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μουσικοποιητικό έργο. Συνήθως στους ναούς μας κατά την τέλεση των ιερών ακολουθιών ακούμε τους ύμνους αλλά δεν έχουμε την ευκαιρία να τους κατανοήσουμε, να εμβαθύνουμε σε αυτούς, να αντιληφθούμε την ποιητική τους δύναμη και να τους εκτιμήσουμε ως ποιητικά έργα. Μας αρέσουν βέβαια και ίσως τους σιγοψάλουμε, αλλά η ποιητική τους δύναμη και το θεολογικό τους βάθος συχνά μας ξεφεύγουν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στους ύμνους οι εκκλησιαστικοί ποιητές έχουν εγγράψει όλη τη θεολογία της Εκκλησίας, δηλαδή την πίστη της, τα δόγματά της, την παράδοσή της. Έτσι οι ύμνοι επιτελούν πολλούς ρόλους. Μας διδάσκουν τη θεολογία και τα δόγματα και τα κάνουν οικεία σε εμάς που αποτελούμε το πλήρωμα της Εκκλησίας, μας γνωρίζουν τα ιερά πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λατρείας, δηλαδή της μυσταγωγίας των πιστών, ώστε να βιώσουμε εντός της λατρευτικής συνάξεως όλα τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Χριστού, γεννούν τον ιερό ενθουσιασμό στις καρδιές μας, βοηθώντας τις ψυχές να υψωθούν από τα γήινα προς τα ουράνια και να βρεθούν στον υπερουράνιο τόπο της Θείας Βασιλείας. Οι ύμνοι λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες, διατρανώνουν την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας, αφηγούνται τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, είναι οι προσευχές με τις οποίες οι πιστοί υμνούν, ευχαριστούν και δοξολογούν τον Θεό, εκφράζουν την οφειλόμενη τιμή στους Αγίους, ζητούν το Θείο Έλεος. Έχουμε λοιπόν ύμνους δογματικούς, ύμνους δοξολογικούς, ύμνους αφηγηματικούς, ύμνους παρακλητικούς. Το ύφος των ύμνων είναι γενικά υψηλό. Γεννά στις ψυχές το ιερό δέος ενώπιον των θαυμαστών γεγονότων της παρουσίας του Θεού και των κατορθωμάτων των Αγίων, ενώ κατά τη σύνθεσή τους οι υμνογράφοι εναλλάσσουν τον λεπτό λυρισμό με το δραματικό στοιχείο έτσι, ώστε να γεννηθούν υψηλά συναισθήματα στις καρδιές των πιστών, οι οποίοι έτσι θα κινηθούν προς την προσευχή, θα αφήσουν τα γήινα για να πορευθούν την άνω πορεία και μεταρσιωμένοι να οδηγηθούν στον νοητό παράδεισο όπου ήχος καθαρός εορταζόντων, όπως λέγει ο ιερός υμνοδός σε τροπάριο των ένων της Μεγάλης Τρίτης. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι ύμνοι έχουν τόσο κέριο ρόλο μέσα στη λατρεία, ώστε δεν μπορούμε να φανταστούμε τις ιερές ακολουθίες χωρίς αυτούς. Σε τελική ανάλυση, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ο ύμνος είναι προσευχή, δηλαδή δοξολογία και ευχαριστία και παράκληση προς το Θεό, καθώς και εξήμνηση της Παναγίας και των Αγίων και εξήτηση της μεσητείας τους προς τον Κύριον, ώστε να μας δοθεί το Θείο Έλεος. Αυτή η προσευχητική διάσταση των ύμνων αποτελεί και το πιο σημαντικό του στοιχείο, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται τα υπόλοιπα. Έτσι θα λέγαμε ότι οι ύμνοι της Εκκλησίας που ψάλλονται στο πλαίσιο της Θείας Λατρείας μας φέρουν σε επαφή με τον κόσμο του πνεύματος, γι' αυτό και απαιτούν ένα λεπτό πνευματικό αισθητήριο, δηλαδή όπως γράφει ο μακαριστός Ιωάννης Φουντούλης, μια ειδική κατάσταση, μια διάθεση ψυχής που να θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το ζωντανό και θείο μυστήριο της χριστιανικής λατρείας, που επιθυμεί και αυτή να μιλήσει με τον Θεό της με τα ίδια λόγια με τα οποία μίλησαν οι πατέρες της. Όμως στην Εκκλησία μας δεν νοείται ύμνος χωρίς τη μελωδία του, αφού η μελωδία, η μουσική δηλαδή, είναι η επένδυση του ύμνου.
Η μελωδία διευκολύνει, όπως είναι φυσικό, την απομνημόνευσή του από τους πιστούς και με τον τρόπο αυτό η εκκλησιαστική διδασκαλία εμπεδώνεται στο νου και την καρδιά των χριστιανών, οι οποίοι έτσι προστατεύονται από τις αιρέσεις και υμνούν ορθόδοξα τον Θεό και τους Αγίους στο πλαίσιο της λογικής λατρείας. Σκεφτείτε, φίλοι ακροατές, πόσο πιο εύκολα μαθαίνει κάποιος ένα τραγούδι από όσο μαθαίνει τους στίχους του χωρίς τη μελωδία του. Και συνεπώς αναλογιστείτε πόσο μας συγκλονίζει, αλλά και πόσο μας βοηθά και η μελωδία στην εκμάθηση ύμνων, όπως για παράδειγμα το «Χριστός Ανέστη» ή το «Τι υπερμάχω» ή το «Σώσον Κύριε των λαών σου», καθώς και πολλών άλλων. Και ενώ η μελωδία δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από τον ποιητικό λόγο των ύμνων, πάντα πρωτεύοντα ρόλο έχει ο λόγος, αφού στον ποιητικό λόγο είναι κρυμμένο το θεολογικό νόημα, η εκκλησιαστική διδασκαλία. Θα πρέπει μάλιστα να πούμε ότι τις περισσότερες φορές ο ίδιος ο ποιητικός λόγος των ύμνων είναι αυτός που προσδιορίζει και τη μουσική τους επένδυση, σε σημείο που ο λόγος και η μελωδία να αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο, όπου το ένα στοιχείο να μην μπορεί να θεωρηθεί χωριστά από το άλλο. Αυτό συμβαίνει και για το λόγο ότι τις περισσότερες φορές οι ποιητές των ύμνων συνέθεταν ταυτόχρονα και τη μελωδία τους. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η μουσική είναι το όχημα μέσω του οποίου ο ποιητικός λόγος του ύμνου και συνεπώς η εκκλησιαστική διδασκαλία φθάνει στα ότα των πιστών.

Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ύμνη, εκτός από μελωδικές προσευχές, είναι και λογοτεχνικά δημιουργήματα. Είναι υψηλή ποίηση με όλα όσα σημαίνει αυτό. Οι ιεροί υμνογράφοι ήταν και μεγάλοι ποιητές, άριστοι χειριστές του Έλληνος λόγου, δημιουργοί που γνώριζαν άριστα όλα τα μυστικά της ποίησης, αλλά και όλη τη θεολογία και τη μουσική της Εκκλησίας. Έτσι, προσεγγίζοντας ένα ύμνο, διαπιστώνει κανείς την λογοτεχνικότητά του με τα ποικίλα σχήματα λόγου και το προσεγμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος, ένα λεξιλόγιο επιλεγμένο ώστε να είναι κατάλληλο για το θέμα του. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε και να γίνει κατανοητό ότι ο εκκλησιαστικός ποιητής δεν γράφει ποίηση για τον εαυτό του, δεν εκφράζει την ατομική του πίστη ή τα ατομικά του συναισθήματα, αλλά είναι ο εκφραστής της πίστης της Εκκλησίας. Ο υμνογράφος είναι η φωνή των πιστών και γι' αυτό εν γέννη συνθέτει τους ύμνους στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Δηλαδή στους ύμνους ακούγεται το εμείς και όχι το εγώ. Ο υμνογράφος ομιλεί ως εκπρόσωπος όλων των πιστών και ζητεί το θείον έλεος για όλη την λατρεύουσα κοινότητα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Αναφέρω τον γνωστό λειτουργικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών», αλλά και το «Σώσον ημάς Ιε Θεού» ή το «Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξάζομεν σου την Ανάστασιν». Είναι φανερό ότι εδώ δεν ψάλλει ο υμνογράφος, αλλά όλη η λατρευτική σύναξη δια του στόματος του υμνογράφου. Βεβαίως υπάρχουν και ύμνοι που είναι συντεθειμένοι και σε πρώτο και σε δεύτερο ή σε τρίτο ενικό πρόσωπο ή και σε τρίτο πληθυντικό, αλλά αυτό αποτελεί μια ποιητική τεχνική για να εκφραστεί το θρησκευτικό βίωμα με μεγαλύτερη ποικιλία. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ύμνοι κατά κανόνα συντίθενται από τους υμνογράφους σε ενεστώτα χρόνο, όπως δείχνει το σήμερον με το οποίο αρχίζουν πολλοί ύμνοι. Παραδείγματος χάρη, «Σήμερον εψυχέ των γηγενών υψούνται εκ γηίνων» ή «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε» ή «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Με το «Σήμερον» και τον ενεστώτα χρόνο, η Εκκλησία φανερώνει ότι τα γεγονότα της λατρείας δεν είναι παρελθόν, αλλά μέσα στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής συνάξεως γίνονται παρόντα, ότι ο Χριστός και οι Άγιοι είναι παρόντες δίπλα στους πιστούς, ότι η θριαμβεύουσα είναι ενωμένη με τη στρατευωμένη Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Ένα άλλο θέμα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι αυτό της γλώσσας των εκκλησιαστικών ύμνων. Ένα θέμα που συχνά επικαλούνται οι χριστιανοί για να πούν ότι οι ύμνοι είναι δυσνόητοι. Και έχουν βέβαια δίκιο. Πρόκειται για το γεγονός ότι οι ύμνοι είναι συνδεθειμένοι, όπως ήδη είπαμε, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, δηλαδή στην παλαιότερη μορφή της γλώσσας μας. Να σημειώσουμε ότι η γλώσσα αυτή είναι η Αττική διάλεκτος, όπως είχε διαμορφωθεί στα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή στα χρόνια μετά τον Μέγα Αλέξανδρο και έως τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι η γλώσσα είχε απλοποιηθεί. Για το λόγο αυτό η ύμνη είναι πολύ περισσότερο εύληπτη από όσο είναι παραδείγματος χάρη ένα κείμενο των τραγικών ποιητών ή του Πλάτωνα και πολύ περισσότερο του Ομήρου. Ωστόσο, η γλώσσα των ύμνων εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες στον σημερινό πιστό, ο οποίος έχει αποκοπεί από την παλιότερη μορφή των ελληνικών μας και αδυνατεί να κατανοήσει όχι μόνο τους ύμνους, αλλά και αυτόν τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό δεν είναι του παρόντος. Το πρόβλημα πάντως υπάρχει. Ως εκ τούτου πολλοί ισχυρίζονται ότι οι ύμνοι πρέπει να μεταφραστούν για να τους κατανοούν οι πιστοί. Ωστόσο, υπάρχουν και ενστάσεις, καθώς όπως είπαμε, οι ύμνοι έχουν συνδεθεί από τους υμνογράφους και μελωδούς μαζί με τη μουσική τους σε ένα αδιάσπαστο σύνολο, οπότε η μετάφραση θα διασπούσει αυτή την αραγή ενότητα μουσικής και λόγου. Επίσης, θα πρέπει να δεχθούμε ότι η γλώσσα των ύμνων έχει δημιουργήσει μια ποιητική γλωσσική παράδοση, μια μορφή τεχνητής θα την έλεγα γλώσσας, η οποία έχει παγιωθεί και η αλλαγή της θα άλλαζε όχι μόνο τη μορφή, αλλά και την ίδια την ουσία των ύμνων. Ας ακούσουμε όμως τι λέγει επί του θέματος αυτού ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γράφει: «Οι Έλληνες, δια της φιλοσοφίας, έφτασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και δια της γλώσσης παρουσίασαν την τελειωτέραν δυνατήν μορφήν εκφράσεως του ανθρωπίνου λόγου. Την μορφήν ταύτην της εκφράσεως προσέλαβε και χρησιμοποίησε κατά πρόνοιαν Θεού εις την λατρείαν επί 2000 η Εκκλησία του Χριστού. Η λειτουργία ως το κορυφαίον μέσον αναφοράς του ανθρώπου προς τον Θεόν είναι φυσικό να έχει ως εκφραστικόν όργανον την κατά το δυνατόν τελειωτέραν γλώσσαν. Η χρήση του τελειωτέρου υπάρχοντος γλωσσικού οργάνου εις τας λατρευτικά συνάξεις βοηθεί τους πιστούς να διατηρούν την αίσθηση του τελείου και συμβάλλει εις την πυρεστέραν δυνατήν κοινωνίαν μετ' αυτού. Η επί το σού των χρόνων χρησιμοποιηθήσα και καθαγιαστήσα γλώσσα της Θείας Λειτουργίας ή της δύναται να χαρακτηριστεί και ως κατηγόρημα της Ορθοδόξου Λατρείας είναι αδύνατο να αντικατασταθεί άνευ ουσιώδους βλάβης αυτής ταύτης της λατρείας. Δια τους λόγους τούτους είμαι κατηγορηματικός πεπισμένη ότι είναι αναγκαία η χρήση της παραδεδομένης λειτουργικής γλώσσης εν τες εκκλησιαστικές ακολουθίες. Ουδόλως υπάρχει ανάγκη αντικαταστάσεως αυτής υπό τις γλώσσες της καθημέραν ζωής, πράγμα όπερ αναποφεύκτος θα καταβιβάσει το πνευματικό επίπεδο και θα προξενήσει ούτως ανυπολόγιστον ζημίαν. Είναι άτοποι οι ισχυρισμοί περί του δήθεν ακατανοήτου δια πολλούς συγχρόνους ανθρώπους της παλαιάς εκκλησιαστικής γλώσσης, μάλιστα δε δια ανθρώπους εγγραμμάτους και πεπαιδευμένους εις έτη. Δι' αυτούς η εκμάθησης εντελώς μικρού αριθμού λέξεων έτινες δεν είναι εν χρήση στην καθημέραν ζωήν, είναι υπόθεσης ολίγων ωρών. Πάντες ανεξαιρέτως καταβάλουν τεραστίας προσπαθίας δια την αφομοίωση πολυπλόκων ορολογιών διαφόρων τομέων της επιστημονικής ή της τεχνικής γνώσεως, της πολιτικής, της νομικής και των κοινωνικών επιστημών, γλώσσης φιλοσοφικής ή ποιητικής και τα παρόμοια. Γιατί λοιπόν αναγκάζομαι την Εκκλησία να απολέσει γλώσσαν απαραίτητον δια την έκφραση υψίστων μορφών της θεολογίας και των πνευματικών βιωμάτων? Πάντες όσοι ειλικρινώς
επιθυμούν να γίνουν κοινωνίτες αιωνοβίου παραδόσεως του πνεύματος, ευκόλως θα ανέβρουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν μετά το ατιμή του θησαυρού της ιεράς λειτουργικής γλώσσης ή της κατά τρόπον υπέροχων προσυδειάζει εις τα μεγάλα μυστήρια της λατρείας. Ολίγε ιδιαιτερότητες της γλώσσης αυτής μειώνουν τον κόπον της προσκαιρών αποταγής εκ των εμπαθών συνηθιών. Πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Αυτά ήταν τα λόγια του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ. Νομίζω ότι ύστερα από αυτό το πρόβλημα της μετάφρασης των ύμνων και γενικά της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας δεν μπορεί να υφίσταται έτσι τουλάχιστον όπως τίθεται από πολλούς. Είναι και δικό μας χρέος των πιστών να αναζητήσουμε ως ένα είδος ασκήσεως και να μάθουμε έστω μερικά πράγματα για τη γλώσσα της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, σήμερα και ανάλογα βιβλία υπάρχουν και στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πολλά σχετικά στοιχεία.

Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι η ποίηση της Εκκλησίας μέσα στην δυσχιλιετή πορεία της πέρασε από διάφορες φάσεις, έως ότου βέβαια διαμορφωθεί και παγιωθεί στη μορφή που έχει σήμερα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η θρησκευτική ύμνη είναι αναπόσπαστα στοιχεία της λατρείας σε όλους τους λαούς της γης. Από την αρχαία Ελλάδα, παραδείγματος χάριν, μας είναι γνωστή η λεγόμενη ορφική ύμνη, στους οποίους υμνούνται οι αρχαίοι ελληνικοί θεοί και οι άνθρωποι ζητούν από αυτούς ειδήν βίων, ειρήνην, υγείαν, καρποφόρους όμβρους, ευκάρπους γενέσεις και άλλα παρόμοια. Πλούσια ήταν και η θρησκευτική ποίηση του εβραϊκού λαού, ο οποίος υμνούσε τον Θεό στις συναγωγές του εν τυμπάνω και χορό, εν χορδές και οργάνο. Έτσι είναι φυσικό οι πρώτοι εξ Εβραίων χριστιανοί να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους ύμνους στις πρώτες λατρευτικές εκδηλώσεις τους και κυρίως τους ψαλμούς του Δαβίδ, έτσι ώστε το ψαλτήριον να γίνει το πρώτο προσευχητάριο της Εκκλησίας. Επίσης, οι ψαλμοί του Δαβίδ χρησιμοποιούνταν και σε πολλές περιπτώσεις της ιδιωτικής ζωής των πρώτων χριστιανών και μάλιστα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, στις κοινές συναισθιάσεις τους, τις λεγόμενες αγάπες, αλλά και κατά την περίοδο των διωγμών στα μαρτύρια των χριστιανών. Η χρήση του ψαλτηρίου ήταν τέτοια, ώστε ο Μέγας Βασίλειος να το αποκαλεί της Εκκλησίας φωνήν, ενώ ο Ιερός Χρυσόστομος να παρατηρεί τα εξής: «Πάντες τον Δαβίδ αντί μύρου διαστόματος φέρομεν, εν εκκλησίες πανηχίδες και πρώτος και μέσος και έσχατος ο Δαβίδ, εν ορθρινές υμνολογίες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ, εν δεσικίες των Παρθένων ιερουργίε και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ». Ωστόσο, ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, οι χριστιανοί αισθάθηκαν την ανάγκη να δημιουργήσουν δικούς τους καθαρά χριστιανικούς ύμνους, ώστε, όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, «χορός γενόμενη, άδουσι το πατρί εν Χριστώ Ιησού». Έχουμε διάφορες μαρτυρίες που μας πιστοποιούν ότι πολύ ενωρίς, δηλαδή κατά τον 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν, δίπλα στους ψαλμούς του Δαβίδ, οι χριστιανοί έψαλαν και μάλιστα αντιφωνικώς δικούς τους ύμνους, είχαν δημιουργήσει δηλαδή μια χριστιανική λειτουργική ποίηση. Τέτοιοι ύμνοι ήταν το «Αλληλούια», το «Κύριε Ελέησον», το «Σώσον ημάς» και άλλοι. Μάλιστα, οι ύμνοι αυτοί συνοδεύονταν και από ψαλμικούς στίχους, όπως ψάλλεται ακόμη και σήμερα ο αρχαίος ύμνος «Χριστός Ανέστη» κατά την περίοδο του Πάσχα. Θα πρέπει να πούμε ότι οι διαμορφωθέντες πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι δεν είχαν, όπως φαίνεται, μόνιμο χαρακτήρα στη λατρεία των διαφόρων τοπικών εκκλησιών, αλλά όπως γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Ανδρέας Φυτράκης, αντικαθίσταντο ταχαίως διαιτέρων, τους οποίους δημιούργησε αυθονία ο επικρατών εν τη αρχαία εκκλησία θρησκευτικός ενθουσιασμός, ο τρέφων την προσευχήν διωγμός και ο πλούτος των χαρισμάτων. Διευκόλυνε δε την εισαγωγή των εις τα συνάξεις των κοινών προσευχών ή κατά τους πρώτους αιώνας επικρατούσα ελευθερία όσον αφορά εις το υμνολογικών περιεχόμενων της χριστιανικής λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο και από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που παρουσίασε την εκπομπή, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παρουσία του Αγίου γίνεται αισθητή μέσα από εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε την ευλογία να συναναστραφεί και μάλιστα με πολύ ισχυρό δεσμό πνευματικής σχέσεως και αγάπης με τον Γέροντα, τον σημερινό Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη, όπως είναι ο ομιλητής μας, ο κύριος Αθανάσιος Ρακοβαλής. Ο κύριος Ρακοβαλής είχε την ευλογία, όπως είπα, να γνωρίσει από πολύ νωρίς τον Γέροντα Παΐσιο τότε, ως ποιητής αρχικά και στην συνέχεια ως καθηγητής της φυσικής, αυτή είναι η πρώτη του ιδιότητα, τόσο έξω στον υπόλοιπο χώρο και στη Μακεδονία, όσο και στην Αυθονία του Αγίου Όρους. Κύριε Ρακοβαλή, έχετε το λόγο.
1: Καλησπέρα σας. Τώρα που σας βλέπω εδώ όλους μαζεμένους, χαίρομαι, γιατί λέω υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι που αγαπάνε τον Χριστό και αγαπάνε τους Αγίους του Χριστού και αυτό είναι μια μεγάλη παρηγοριά στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Να σας πω πώς θα κινηθούμε περίπου. Θα σας διαβάσω μία ομιλία που είναι έτσι λίγο πιο επίσημα και συμπυκνωμένα τα νοήματα. Μετά θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες από τη ζωή του Γέροντα και καθώς θα βλέπουμε τις φωτογραφίες θυμάμαι διάφορα περιστατικά που μου είχε πει ο ίδιος για τη ζωή του. Εγώ τον πατέρα Παΐσιο τον γνώρισα σε νεαρή ηλικία, φοιτητής ήμουνα περίπου να πάρω το πτυχίο. Δεν πίστευα και αυτός με έκανε χριστιανό. Από τότε που τον γνώρισα μέχρι που κοιμήθηκε, αυτός με συμβούλευε, με αυτόν συζητούσαμε τα θέματα τα διάφορα και δεν ήθελα να τον αποχωριστώ. Και όταν παντρεύτηκα, φρόντισα να βρω δουλειά στο Άγιο Όρος για να είμαι κοντά του. Έτσι, αν τον βλέπω πιο άνετα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, έτσι μεγάλη εντύπωση, είναι ότι ο Γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, είναι πια ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι μία έκρηξη. Όλος ο κόσμος, όπου και να πάει κανείς, το γνωρίζουν, το σέβονται και τον αγαπούν. Και αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα χρόνια. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, υπολογίζονται γύρω στα 20 εκατομμύρια τα βιβλία που έχουν πουληθεί με τους λόγους του. Σε ανάλογα νούμερα κινούνται τα βιβλία, οι λόγοι του δηλαδή, που έχουν μεταφραστεί σε όλες σχεδόν τις ορθόδοξες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, αραβικά, κορεάτικα. Δηλαδή η φήμη του είναι παγκόσμια πια. Και αυτό έχει συμβεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Έχουμε και άλλους Αγίους, αλλά έτσι πιο τοπικοί. Η φήμη του Γέροντα, λες και έγινε μια έκρηξη, έγινε παγκόσμια. Γι' αυτό πολλοί του αποδίδουν και τον τίτλο «Ο Παγκόσμιος» και νομίζω είναι πολύ πετυχημένος τίτλος. Αλλά τα εκπληκτικά γεγονότα γύρω από αυτό δεν σταματάνε. Τώρα, την τελευταία φορά, στις 12 Ιουλίου που γιορτάστηκε η κοίμησή του, 150.000 άνθρωποι περάσανε σε μια νύχτα μέσα να προσκυνήσουν τον τάφο του. 150.000 άνθρωποι. Μιλάμε ότι έγινε το αδιαχώρητο εκεί πέρα. Τροχέα, πάρκινγκ, στα χωράφια, από εδώ, από εκεί. 150.000 άνθρωποι. Ποιος μπορεί να μαζέψει 150.000 άτομα σήμερα? Αλλά και μια καθημερινή μέρα να πάτε, το σπίτι μου είναι κοντά και πηγαίνω εκεί πέρα και βλέπω, όποτε είναι ανοιχτό το μοναστήρι, θα δείτε ουρές. Ουρές. Δηλαδή για να πας να προσκυνήσεις τον τάφο του Γέροντα, πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον μισή ώρα, αν είσαι τυχερός, μερικές φορές μπορεί να πάει και τρεις ώρες. Πόσος κόσμος πηγαίνει, πόσα λεωφορεία πηγαίνουν, αμέτρητα. Από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Ρουμάνοι, Κορεάτες, Βούλγαροι, Άγγλοι, ξένοι άνθρωποι έρχονται, ας πούμε, να προσκυνήσουν το τάφο του.

Και όταν ζούσε, ήταν έτσι κάπως τα πράγματα. Δηλαδή με το... ο γέροντας έβγαινε κρυφά, δεν έλεγε πότε θα βγει, για να μην πέσει ο κόσμος πάνω, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά μαθευότανε, σε 4-5 μέρες μαθευόταν. Και χιλιάδες κόσμος κατέκλυζε το μοναστήρι για να πάρει την ευχή του. Για να πάρει την ευχή του. Και όλα αυτά, να σημειώσουμε εδώ πέρα, και μία μεγάλη έλλειψη, δηλαδή όσο ζούσε, ούτε η τηλεόραση, ούτε η εφημερίδα, κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτόν. Λες και οι άνθρωποι θέλανε να θάψουν αυτόν τον μεγάλο θησαυρό μέσα στη σιωπή. Και όλη αυτή η φήμη που έγινε, έγινε από στόμα σε στόμα. Όσοι τον γνωρίζανε, μέναν έκπληκτοι. Έκπληκτοι από τα πολλά χαρίσματα που είχε. 5.000 είναι τα κατεγραμμένα θαύματα, κατεγραμμένα, δηλαδή πάει ο άλλος και λέει εγώ, τάδε με το όνομά μου, μου έγινε αυτό και αυτό και αυτό. 5.000 κατεγραμμένα θαύματα στον τάφο του μετά την κοίμησή του. Όλα αυτά έτσι για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε πραγματικά με ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Θα μου επιτρέψει τώρα να διαβάσω λίγο την ομιλία. Είναι δύσκολο να μιλάς για έναν άγιο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί τα γεγονότα της ζωής του είναι τόσο εκπληκτικά, τόσο έξω από την καθημερινή εμπειρία που έχουμε σαν άνθρωποι, που φαντάζονται απίστευτα, υπερβολές ή ακόμα και φαντασίες για μερικούς. Οπότε αντιμετωπίζει κανείς το δίλημα να κρύψει τη μεγάλη τη δόξα, να μετριάσει το δυνατό φως για να γίνουν δήθεν πιο μπροστά στους ανθρώπους ή να τα πεις όπως τάζησες. Προβληματιζόμουν. Μετά σκέφτηκα το Ευαγγέλιο και θαρώ βρήκα τη λύση. Εκεί στο Ευαγγέλιο περιγράφονται θαυμαστά πράγματα. Παράλυτοι περπατούν, τυφλοί βρέσκουν το φως τους, νεκροί ανασταίνονται, η μεταμόρφωση του Χριστού που έλαμψε μπροστά στους μαθητές, η Ανάστασή Του, η Ανάληψή Του και τόσα άλλα. Δεν κρύβονται τα θαύματα που ενεργούσε η μεγάλη δύναμη του Θεού, αλλά διαλαλούνται δυνατά και απλά, όπως πραγματικά έγινε. Αποφάσισα λοιπόν να ακολουθήσω κι εγώ τον δρόμο που άνοιξαν οι Απόστολοι και να μιμηθώ κατά το μικρό μου μέτρο το παράδειγμά τους. Αποφάσισα να πω τα πράγματα όπως έγινα. Μήπως ο Θεός δεν είναι ίδιος τότε και σήμερα? Μήπως η μεγάλη του δύναμη άλλαξε? Μήπως ελαττώθηκε η μεγάλη του αγάπη για τον άνθρωπο? Όχι βέβαια. Όσοι διαβάζουν και πιστεύουν το Ευαγγέλιο γνωρίζουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όπως περιγράφονται μέσα σε αυτό. Αυτοί θα καταλάβουν. Το ίδιο και όσοι διαβάζουν τους βίους των Αγίων μας και τα ασκητικά κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ακόμα και αν έχουν κάποιες δικαιολογημένες αμφιβολίες και δισταγμούς, θα καταλάβουν. Βλέπουμε δηλαδή τους αιώνες να κυλούν, οι εποχές να αλλάζουν, αλλά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να είναι το ίδιο παρόντα, το ίδιο ενεργά σε κάθε εποχή. Ιησούς Χριστός, Αυτός εις τους αιώνας, λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και οι χριστιανοί καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, έστω και αν μας χωρίζουν αιώνες, γιατί έχουμε αυτή την κοινή εμπειρία της Θείας Χάριτος. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, που με αξίωσε να γνωρίσω και να ζήσω κοντά στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο πια, για 12 περίπου χρόνια. Από τη στιγμή που τον γνώρισα, δεν τον άφησα μέχρι την κοίμησή του. Αυτός με προσήλκησε στην πίστη και με αυτό συζητούσα όλα τα θέματα της ζωής μου. Δεν τολμώ να τον ονομάσω πνευματικό μου πατέρα, γιατί δεν του μοιάζω σε τίποτα. Άλλο πράγμα είναι η μικροψυχία μου και η εμπάθειά μου και τελείως άλλο πράγμα η απαθής και πεντακάθαρη σαν κρίσταλο ψυχή του Γέροντα, γεμάτη από το φως του Αγίου Πνεύματος.
Η παρουσία του Θεού ήταν διαρκής μέσα στον γέροντα. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει Θεοφόρος. Αυτή την παρουσία του Θεού την ένιωθαν σχεδόν όλοι όσοι τον πλησίαζαν. Καθόμουν κοντά του και ένιωθα την ψυχή μου να αλλοιώνεται πνευματικά, πολλές φορές χωρίς καν να συζητάμε. Στην παρουσία του γέροντα έφευγε κάθε φόβος, λύπη και στεναχώρια. Η ψυχή γέμιζε με μια βαθιά ειρήνη και αγαλίαση. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι στην αγκαλιά του Θεού. Γι' αυτό δεν ήθελα να φύγω από κοντά του. Μηχανευόμουν τρόπους για να παρατείνω την παρουσία μου κοντά του όταν αυτό δεν τον κούραζε. Έδινα ευχαρίστω στη σειρά μου στους άλλους προσκυνητές που έρχονταν μετά από μένα, μόνο και μόνο για να τον βλέπω έστω και από μακριά. Ήταν ένα διαρκές μάθημα για μένα. Ο λεπτός, γεμάτος αγάπη τρόπος του, με τον οποίο έκανε το κάθε τι με δίδασκε. Οι αρετές του εκδηλώνονταν στη συμπεριφορά του, στα λόγια του, στο βλέμμα του, στις κινήσεις του. Θαύμαζα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους με τόσα μεγάλα προβλήματα. Άνθρωποι, πονεμένοι άνθρωποι, με σοβαρά προβλήματα, καρκίνοι, χωρισμένες οικογένειες, ψυχολογικά, ναρκωτικά. Πηγαίνω έρχοντας στο κελί του, από την αυγή μέχρι τη δύση του ηλίου. Υπολογίσαμε ότι περίπου 100 άνθρωποι τον επισκέπτονταν καθημερινά στο ασκητικό του κελί στο Άγιο Όρος. Γιατί πήγαινα σε αυτό και όχι σε κάποιον άλλον μοναχό. Μορφωμένος δεν ήταν. Μέχρι Τετάρτη Δημοτικού είχε πάει. Μπόι δεν είχε. Μέτριος προσποντός ήταν. Αξίωμα δεν είχε. Ούτε ιερέας ήτανε, ούτε δεσπότης ήταν. Κι όμως, πήγαινε να το συμβουλευτούν μοναχοί, ηγούμενοι, ιερείς, αρχιερείς, ο Πατριάρχης, γερουσιαστές, στρατηγοί, υπουργοί, βουλευτές, πλούσιοι και φτωχοί, στρατιωτικοί και αναρχικοί, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, ναρκωμανείς και οικογενειάρχες. Όλων των ειδών οι άνθρωποι. Τι ήταν αυτό που τους τραβούσε σαν μαγνήτη πάνω τους? Ήταν η χάρις του Θεού. Ήταν η χάρις του Θεού. Αυτή τραβούσε τους ανθρώπους πάνω στον πατέρα Παΐσιο. Πολλές φορές αυτή η χάρις εκδηλωνόταν και με ασυνήθιστους τρόπους. Για παράδειγμα, μια φορά μιλούσαμε στην αυλή οι δυο μας, καθισμένοι μπροστά στο πάγκο που όσοι έχουν πάει στην Παναγούδα, και ξαφνικά ένιωσα μια έντονη ευωδία και σηκώθηκα αυτόματα έκπληκτος, πετάχτηκα πάνω και άρχισα να ψάχνω δεξιά και αριστερά να δω πού καίει η θυμία μας, πού καίει το θυμία μας. Τόσο έντονο και ευωδιαστό θυμία μας να γεμίζω όλη την αυλή, αναρωτήθηκα μέσα μου. Και δεν ήταν μόνο που νιώθεις αυτή την ευωδία, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία αλλίωση, μία ψυχική, μία διανοητική, μία πνευματική, δεν πώς να το πω κι εγώ, μία εσωτερική αλλίωση. Ένιωθα σαν να είχα βγει λίγο έξω από τον εαυτό μου. Έψαχνα έκπληκτος δεξιά και αριστερά να βρω πού, από πού έρχεται αυτή η πηγή της ευωδίας. Ο γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, καθιστός και ήρεμος, με ρώτησε ήσυχα και απλά, «Σου ευωδίασε?» «Ναι, γέροντα, ευωδιάζει πολύ», απάντησα και κάθισα αμήχανα και με συστολή δίπλα του, γιατί συνειδητοποίησα ότι ο γέροντας ήταν αυτός που ευωδίαζε. Αυτός, από τι έβγαινε αυτή η ευωδία? Αυτό έγινε την πρώτη φορά που έζησα αυτό το φαινόμενο. Μετά από χρόνια και μετά από αρκετές παρόμοιες ευλογίες ήμουν πιο συγκρατημένος στις εκδηλώσεις μου. Έμαθα και από τους άλλους πατέρες που το γνήριζαν καλύτερα και βαθύτερα, όταν συνέβαινε κάτι παρόμοιο, κάτι το πνευματικό, καθόμασταν ήσυχοι και δεν σχολιάζαμε το γεγονός για να μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Δεχόμουν σιωπηλά και
και με μεγάλη εσωτερική αγαλίαση και ευγνωμοσύνη θα θεία δώρα του γέροντα. Τα δεχόμουν όπως δέχεται ένα παιδάκι το φιλί και το χάλι του πατέρα του. Δεν σκεφτόμουν παρακάτω. Σήμερα γράφοντας αυτές τις γραμμές σκέφτομαι και λέω μεταφορικό το τρόπο ότι ο γέροντάς μας μας τάισε πνευματικά, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Αυτά τα γεγονότα αλλίωναν την ψυχή μας και τη γέμιζαν με αγάπη προς τον Χριστό. Ήθελα να γνωρίσω τον Χριστό πιο πολύ, πιο βαθιά. Ένιωθα πείνα και δίψα Θεού. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των πνευματικών δώρων του. Ένα μεγάλο σπρώξιμο στην πνευματική ζωή. Έτσι ο ανηφορικός και κοπιαστικός δρόμος της ασκητικής ζωής γινόταν γλυκός και επιθυμητός. Σε μερικούς άξιους μοναχούς του στενού κύκλου του γέροντα είδα αυτή την κατάσταση που είναι γνωστή στους ασκητές με το όνομα απληστία ασκήσεως. Όσοι από εσάς διαβάζετε ασκητικά κείμενα θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα περιγράφονται ανά τους αιώνες. Παρόμοιες εμπειρίες μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στα ασκητικά κείμενα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Πολλές τέτοιες εμπειρίες. Όπως πλησιάζει κανείς μια σώμα και θερμαίνεται, έτσι και οι περισσότεροι που πλησίαζαν τον πατέρα Παΐσιο αλλιώνονταν πνευματικά. Στην παρουσία του γέροντα κάθε φόβος, λύπη και στεναχώρια εξαφανιζόταν. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι στην αγκαλιά του Θεού. Το μέτρο και το βάθος και η ένταση αυτής της αλλίωσης διέφερε από πρόσωπο σε πρόσωπο, αλλά και στο ίδιο πρόσωπο διέφερε ανάλογα με τις περιστάσεις. Άλλοτε ήταν πιο έντονη, άλλοτε ήταν πιο απαλή και πιο απροβλιώτη. Γλύκαιναν τα πρόσωπα, ομόρφαιναν οι κινήσεις, είχαν μια χάρη οι άνθρωποι. Θυμάμαι ένα περιστατικό, ακόμα μέχρι σήμερα θυμάμαι το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου και πρέπει να έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε. Ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος και τον συνάντησα στον δρόμο εκεί στην Ιερά Μονή Σταυρονική, εκεί πηγαίνοντας και τον κοιτούσα με θαυμασμό, ας πούμε. Ήταν όλος αλλιωμένος, ήταν όλος μες στη χάρη, ήταν ένας γλυκός, γλυκύτατος άνθρωπος. Λέω, πώς έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Πιάσαμε κουβέντα και μου είπε, ας πούμε, ότι μόλις είχε γυρίσει από τον πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, ο πατήρ Παΐσιος είχε την ικανότητα, είχε την ευλογία, είχε το χάρισμα από τον Θεό να μεταδίδει τη χάρη και στους άλλους ανθρώπους. Ήτανε δηλαδή αυτό που τα ασκητικά κείμενα ονομάζουνε ήτανε μεταδοτικός της χάρης. Όπως εμάς τους ανθρώπους είναι φυσικό να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου χωρίς προσπάθεια, έτσι για τον γέροντα ήτανε φυσικό να βλέπει το περιεχόμενο της καρδιάς των ανθρώπων που τον πλησίαζαν. Αυτό ήτανε μια μόνιμη, συνηθισμένη κατάσταση για αυτόν. Στην αρχή της γνωρισμίας μας ένιωθα έκπληξη όταν μου αποκάλυπτε τους λογισμούς και τα κρύφια της καρδίας μου. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Πραγματικά ήταν μια φορά, ας πούμε, που καθόμουν στο κελί και είχα δώσει στην αυλή της Παναγούδας και είχα δώσει τη σειρά μου να πάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι να συζητήσουν μαζί του και ήταν μια ομάδα 3-4 ανθρώποι και συζητούσαν με τον γέροντα και εγώ για να μην να μπορούν να λένε τα προσωπικά τους, είχα πάει κανένα 20 μέτρα πιο μακριά και καθόμουν εκεί κοντά. Και έτσι όπως τον έβλεπα, ένιωθα τέτοια αγάπη και τέτοια επιθυμία να μείνω κοντά του, που αυθόρμητα μου βγήκε από μέσα μου μια προσευχή και είπα μέσα μου, Θεέ μου, λέω, κάνε τον γέροντα να με δεχθεί εδώ πέρα σαν υποτακτικό στο κελί του, να μοιράζω λουκούμια και νερά στους επισκέπτες που έρχονται. Είχα αυτή την επιθυμία, αλλά ποτέ δεν με κράτησε. Μόλις το σκέφτηκα αυτό το πράγμα, σταματάει ο γέροντας εκεί που την ομιλία, γυρνάει προς το μέρος μου, χαμογελάει και χτυπάει με δύναμη το χέρι του στο αυτό και λέει «Βρε τον Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα».
καλή τη σκέψη. Μια τέτοια σκέψη. Αλλά αυτός ο γέροντας, ενώ συνέβαιναν τόσο εκπληκτικά γεγονότα, που κανονικά θα έπρεπε κανείς να συνταράζεται, να βγει από τον εαυτό του, να μείνει έξαλλος, ας πούμε. Όμως ο γέροντας είχε τόση μεγάλη απλότητα, ήταν τόσο γλυκής, που σε έκανε και σένα να αντιμετωπίζεις αυτά τα ασυνήθιστα και εξωτερικά γεγονότα, σαν να ήταν κάτι το φυσικό και το συνηθισμένο. Στο τέλος, μάλιστα, είχα τόσο πολύ εξοικειωθεί με το χάρισμα του γέροντα, που το ρωτούσα πολύ φυσικά. «Να σας πω, γέροντα, ή θα μου πείτε εσείς». Εννοούσα δηλαδή, «Να σας πω, γέροντα, τους λογισμούς μου και τα προβλήματα που με απασχολούν, ή θα μου πείτε εσείς τις απαντήσεις κατευθείαν, χωρίς να σας ρωτήσω εγώ». Και όταν υπήρχε κόσμος πολύ που περίμενε και λίγος χρόνος, γιατί ήταν συνοστισμός, μιλάμε τώρα για εκατοντάδες άνθρωποι, ας πούμε. Πού να μέσα αυτόν τον χρόνο. Όταν υπήρχε λοιπόν πίεση, ο γέροντας μου έλεγε, άκου να δεις, για αυτό το θέμα θα κάνεις έτσι, το άλλο είναι έτσι, το άλλο είναι έτσι. Δηλαδή, απαντούσε στις ερωτήσεις που ήθελα να του κάνω εγώ, χωρίς να τις εκφέρω, χωρίς να το ρωτήσω. Αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε μόνο σε μένα, συνέβαινε και σε άλλους ανθρώπους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχα ένα φίλο, θεολόγο, εκείνη την εποχή γνωριστήκαμε εκεί. Αυτός είχε πάει στην Αμερική και έκανε διαλέξεις. Τον καλούσαν σε διάφορες ενορίες και έκανε διαλέξεις. Και άρχισε να μιλάει κατά της μασονίας. Και άρχισε να τον απειλούν. Του λένε, καλά εσύ δεν φοβάσαι. Πώς δεν φοβάμαι, λέει, φοβάμαι, λέει, αλλά ξέρω ότι αυτοί μπορούν να κάνουν κακό, αλλά λέει, φοβάμαι πιο πολύ τον Θεό. Και είχε φτάσει στο σημείο, από τις απειλές που δέχεται, να αλλάζει σπίτι. Κάθε βράδυ κοιμόταν σε διαφορετικό σπίτι και μετακινιόταν με διαφορετικό αυτοκίνητο. Και όταν ζόρισαν τα πράγματα λοιπόν, έστειλε αυτός ο φίλος μου από την Αμερική ένα γράμμα σε έναν πνευματικό που είχαμε εκεί πέρα, να πάει να ρωτήσει τον γέροντα τι να κάνει. Κατεβαίνει λοιπόν ο πνευματικός με αυτό το γράμμα, ας πούμε, και μόλις τον βλέπει ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, χωρίς να ανοίξει το στόμα του άλλος, του λέει, πες στο Θωμά να σηκωθεί να φύγει αμέσως με το επόμενο αεροπλάνο, γιατί έχει ήδη αποφασιστεί ο θάνατός του. Χωρίς να του πει κουβέντα. Το ξέρω. Πολλές φορές, μάλιστα, ο γέροντας γνώριζε και τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ψυχής ανθρώπων που δεν τους είχε δει και δεν τους είχε συναντήσει ποτέ του. Παράδειγμα, του μιλούσα μια φορά για ένα συμμαθητή μου που του έλεγα για τον Άγιο Παΐσιο και αυτός αντιδρούσε και του είπα, να αυτός ο Μανώλης, ας πούμε, κάνει έτσι και έτσι, ας πούμε, και χωρίς να τον έχει δει ποτέ στη ζωή του, χωρίς να του έχω πει και εγώ πολλά πράγματα, μου περιέγραψε τη συνομιλία που είχα μαζί του και τον χαρακτήρα του αυτού του συμφοιτητή μου και μ' άφησε έκπληκτο για την ακρίβεια των παρατηρήσεών του. Μια άλλη φορά που είχα πρόβλημα με έναν ιδιότροπο και ηλικιωμένο γείτονα, ήταν διαχειριστής στην πολυκατοικία μου, μη ήταν γύρω στα 80, χτυπούσε την πόρτα και άρχισε να φωνάζει. Φωνές εκεί, ας πούμε. Μια, δυο, τρεις, δέκα φορές έγινε πρόβλημα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε να βρει ησυχία σου. Πήγα στο γέροντα, ας πούμε, και του λέω, ρε γέροντα, έτσι και έτσι. Τι να κάνω, ας πούμε. Χαμογέλασε και μου λέει, την άλλη φορά που θα αρχίσει να φωνάζει, θα του πεις αυτό και αυτό. Μου είπε μια συγκεκριμένη φράση. Και πραγματικά δεν πέρασε καμιά εβδομάδα. Ήρθε αυτός, πάλι τα ίδια. Μέσα στη συνομιλία μας, του πετάω τη φράση που μου είπε ο γέροντας. Μόλις άκουσε τη φράση του γέροντα, έμεινε κόκαλο. Ηρέμησε και μου λέει, δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Γύρισε πίσω και έφυγε. Τι είχε συμβεί τώρα. Ο γέροντας, προφανώς, είχε πιάσει ένα ψυχολογικό κλειδί. Είχε βρει ένα κουμπί, όπως λέμε, μέσα στη ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και πώς το είχε βρει, ούτε τον είχε δει, ούτε τον είχε ακούσει, ούτε τον είχε γνωρίσει ποτέ. Πώς το είχε βρει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσικά πράγματα.
Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη λογική. Αυτά τα πράγματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό που εμείς θεωρούμε καθημερινή κοινή εμπειρία. Θα σας πω και ένα δικό μου προσωπικό. Την πρώτη φορά που είχα πάει να δω τον πατέρα Παΐσιο, έγιναν διάφορα περιστατικά, τώρα θα σας πω αυτό το δεύτερο που έγινε. Μετά από ένα εκπληκτικό περιστατικό που θα το διηγηθώ παρακάτω, τον συνάντησα, ας πούμε, και τον αγάπησα. Καταλάβαινα δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει πιο πολύ. Με αγαπάει πολύ. Και του ανοίχτηκα. Και του είπα ένα πρόβλημα που είχα προσωπικό. Θύμωνα, έτσι, άνευ. Του λέω, γέροντα, να αυτό και αυτό, ας πούμε, μου συμβαίνει. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα χρόνο στην Αθήνα. Με γυρίζει 15 χρόνια πίσω. Να μου θυμίσει ένα περιστατικό της παιδικής μου ηλικίας 15 χρόνια πίσω που εγώ το είχα ξεχάσει. Τότε, λέει, που είχε πάει ο πατέρας σου στην Αθήνα, είχε γίνει αυτό και αυτό. Από εκεί θύμωσες, λέει, και αντιδράσει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τίποτα, λέει, θα σου φύγει. Λέει, θα κάνεις αυτό και αυτό, μου έδωσε μια συνταγή εκεί πέρα ιατρική, θα σου φύγει. Έμεινα έκπληκτος. Και τότε είπα μέσα μου ότι αυτός ο άνθρωπος με γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Έβλεπε δηλαδή στο βάθος τη ψυχή του κάθε ανθρώπου. Πήγαιναν, είχα πει στη γυναίκα μου, άλλο περιστατικό, είχα πει στη γυναίκα μου πριν παντρευτούμε, λέω να πάρει στην ευχή του γέροντα που πάει στο μοναστήρι εκεί του Αγίου Άντου Θεολόγου, σου ρωτεί. Πήγε η γυναίκα μου, λέω, πήγες, τον συνάντησες, εγώ το δεν μου να φαντάζω. Όχι, μου λέει, δεν πήγα. Σε λέω, γιατί. Πήγα, λέει, από το απόγευμα 5-6 ώρα, είχε φτάσει 3 ώρα το βράδυ και ήμασταν ακόμα στην αυλή του μοναστηρίου. Ο κόσμος σαν σαρδέλες, λέει, ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε, δεν τελείωνε ο κόσμος. Είχα κουραστεί, λέει, και έφυγα. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι εγώ τώρα και λέω, ρε παιδάκι μου, αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που στεκόντουσαν στην ουρά με τις ώρες για να πάρουν την ευχή του, να σταθούν δηλαδή μπροστά του, πόσο, ένα λεπτό, πολύ, κάτι δευτερόλεπτα. Και τι τέλος πάντων θα συμβεί μέσα αυτά τα δευτερόλεπτα. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι διηγούνται ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ η ζωή τους μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί? Γιατί ο γέροντας έβλεπε το βάθος στην ψυχή του ανθρώπου. Ήξερε πού είναι το πρόβλημα. Πήγαινε κατευθείαν σε αυτό που τον απασχολούσε και του έδινε μια φωτισμένη λύθη. Και πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ξυπνούσαν. Σου λέει, τι γίνεται εδώ. Πώς θα ξέρει όλα αυτά. Και όχι μόνο ξυπνούσαν, αλλά και βοηθιόντουσαν πνευματικά. Να πιστέψουν δηλαδή, να αυξηθεί η πίστη τους. Και όχι μόνο βοηθιόντουσαν πνευματικά, αλλά λυνόντουσαν και τα προβλήματά του. Τους έδινε όπως εμένα. Τους έδινε συμβουλές πώς να συμπεριφερθούν για να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Και όταν το πρόβλημα ήταν δύσκολο και ανίατο, τότε επενέβαινε θαυματουργά με την προσευχή του και έγινε όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας πω ένα άλλο ακόμα περιστατικό. Δηλαδή, όρεξη να έχετε, μπορώ να μιλάω για ώρες αυτά τα πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος που μένει στην περιοχή που ζούσα εγώ. Και τώρα εκεί είναι γείτονας κοντά μας είναι. Είχε ένα μικρό παιδάκι το οποίο είχε ψωρίαση. Ξέρετε τι είναι ψωρίαση? Αν έχετε δει πώς αλλάζει το φίδι το δέρμα του και πέφτει το πουκάμισο, έτσι έπεφτε το δέρμα του παιδιού, καθόταν καμιά εβδομάδα με το καινούριο δέρμα και πάλι έπεφτε από την αρχή. Είχα πάει, μου λέει, σε όλους τους γιατρούς, λέει, πόσα χρόνια, στον ένα, στον άλλον, κρέμες, λέει, πανάκριβες, λέει, να λύσει όλο το σώμα, γιατί δεν ήταν ένα σημείο σου, όλο το σώμα να λύσει.
Είχαμε εξαντληθεί και οικονομικά, ναι, είχαμε φτάσει στο αμήν, ας πούμε, και το πρόβλημα δεν έφευγε. Πρόβλημα. Έφτασε το παιδί να πάει σε ηλικία, να πάει στο σχολείο. Λέω, τώρα είναι που θα έχουμε προβλήματα. Θα αποκτήσει και ψυχολογικά προβλήματα από τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών κτλ. Οπότε πάνω στα ζόρια του άνθρωπος το στρίψε. Τάπηξε που λέμε. Άρχισε να βρίζει τον Θεό, να τα βάλει με τον Θεό. Και τι σου φταίει το παιδί μου, και αν έχεις κάτι, έλα με εμένα και από αυτό που είσαι άδικος, που είσαι τέτοιος, ξέρω εγώ, θεοδικία. Θα κάψω εκκλησίες, θα κάνω αυτό και ανισορροπία. Άκουσε κάποιος τον είπε για τον Άγιο Παΐσιο και λέει αυτός θέλει. Τώρα που τα λέει ο ίδιος αυτός, έτσι. Είπα μέσα στο μυαλό μου αυτός θέλει, θα πάω να τον δείξω εγώ. Τραβάει λοιπόν στο Άγιο Όρος να δει τον Παΐσιο που κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Με το που πάει εκεί πέρα δεν μπόρεσε να συζητήσει. Άρχισε να βρίζει, να λέει, να κάνει, θα κάψω εκκλησίες, θα κάνω αυτό, θα τα βάζει με τον Θεό. Και ο Γέροντας δεν άντεχε να τον ακούει, ας πούμε, του λέει, σταμάτα, μην κατηγορείς τον Θεό, μην βρίζεις τον Θεό. Συνέχιζε αυτός, φύγε από εδώ, δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω να βρίζεις τον Θεό. Άρχισε να τον διώχνει, ας πούμε. Τον έδιωχνε δηλαδή, όχι ευγενικά, φύγε, ξέρω, έτσι, ένα τέτοιο στήλα. Θα ξανάρθω, του λέει αυτός, θα κάψω το κελί σου. Φύγε από εδώ, του λέει, ξέρω. Και φεύγοντας αυτός, του λέει μέσα, άντε και καλά το παιδί σου, φύγε από εδώ, φύγε. Και λέει, έφυγα. Αφού άρχισε να ανηφορίζω τον δρόμο προς το Κουτρουμούσι, είπα μέσα μου, εσύ τι με είπε αυτός, λέει, με είπε, άντε και είναι καλά το παιδί σου. Λες, λέει. Οπότε λέει, φεύγω κατευθείαν, λέει, παίρνω το λεωφορείο, βγαίνω έξω, τραβάω, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, πάω στο σπίτι, βλέπω το παιδί, ας πούμε, είχε το δέρμα το κανονικό. Λέω, εντάξει, περιμένουμε καμιά εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε. Περνάνε οι μέρες, η εβδομάδα, μια μέρα, δυο, τρεις, τέσσερις μέρες, τίποτα. Το δέρμα δεν πέφτει. Τότε πίστεψα, λέω, ότι είναι καλά το παιδί. Άρχισα να κλαίει, ξέρω εγώ, συγκινήθηκε. Πήγα, αγόρασα, λέει, μία πορσελάνη λεκάνη και μία μεταξωτή πετσέτα και είπα, θα πάω να του πλένω τα πόδια. Και τραβάω, ας πούμε, στο Άγιο Όρος να πάω να του πλένω τα πόδια. Με το που φτάνω στο κελί, με βλέπει ο γέροντας, μου λέει, δεν πιστεύω, λέει, να σε ενώ, πριν του πει τίποτα. Δεν πιστεύω, του λέει, να σε ενόχλησε το σπυράκι στο γόνατο. Το άφησα, λέει, για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Τι είχε συμβεί? Ένα σπυράκι, σαν ένα 50λεπτό, ας πούμε, ένα μικρό σπυράκι, εκείνο, μόνο σε εκείνο το σημείο είχε μείνει αρρώστια. Έπεσε και έλεγε, Και του το λέει ο γέροντας, πού το ξέρεις. Και το λέει ο γέροντας του, το άφησα επίτηδες για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Τι θα πει να ωφεληθεί? Να συνειδητοποιήσει δηλαδή όταν μεγαλώσει και όταν οριμάσει το παιδί ότι είχε αυτή την αρρώστια που τους λένε οι γονείς του και να νιώσει τη δύναμη και τη χάρη του Θεού και να βοηθηθεί στην πίστη της. Αυτό εννοώ. Να πιστέψει. Να σας πω ακόμα μια άλλη ιστορία περίεργη. Ήταν ένας άνθρωπος εκεί πέρα στο Άγιο Όρος που με ζητούσε να με συναντήσει. Γνωριστήκαμε, πιάσαμε την κουβέντα, ο ίδιος μου τα λέει τώρα αυτά, έτσι. Μου λέει, εγώ λέει, ναι, μεγάλος πίστεψα, λέει, από τον πατέρα Παΐσιο, λέει, όπως και εσύ, είχε μάθει ότι και εγώ δεν πίστευα παλιά, όπως και εσύ, λέει, μεγάλος πίστεψα. Λέω, τι έγινε, πώς έγινε και πίστεψε. Μου λέει, εγώ λέει, έκανα ένα πολύ άσχημο επάγγελμα, γύριζα τσόντες. Είχα νοικιάσει, λέει, ένα διαμέρισμα, μια μηχανή, γύρισα τσόντες, τις πουλούσα και είχα τις αυρίς. Είχα μερσεντές, λέει, λεφτά, σπίτι, ας πούμε, μια χαρά. Άκουσα, λέει, για τον πατέρα Παΐσιο τι συμβαίνει και γελούσα μέσα μου. Και έλεγα, θα πάω, λέει, να δω πώς σου ξεγελάει αυτός ο καλόγερος. Τι κάνει αυτό, κάτι κάνει, ας πούμε, και ξεγελάει τους ανθρώπους. Θα πάω να το ξεμπροστιάσω.
Τραβάει λοιπόν, φτάνει στο κελί, κάθισε εκεί, λέει και περίμενα, δεν μιλούσα. Περίμενα να δω, παρακολουθούσα τις κινήσεις, να δω τι κάνει λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, πώς το κάνει. Στο τέλος μείνανε τρεις, αυτός και άλλοι δύο. Βγάζει ο γέροντας, λέει, καθίστε, λέει, να σας κεράσω. Πάει στον πρώτο, του γερνάει, ας πούμε, ένα λουκούμι. Πάει στον δεύτερο, του γερνάει κι άλλο λουκούμι. Φτάνει μπροστά σε αυτόν, το κοιτάει στα μάτια και γυρίζει το πιατάκι και ρίχνει το γλυκό κάτω στο χώμα. Επίτηδες. Του λέει, μου έπεσε, λέει, πάρ' το φάσμα. Τι λέει, θα το φάω, λέει, μέσα από τα χώματα και από τις λάσπες. Του ξανακοιτάει έντονα στα μάτια και του λέει, γιατί, του λέει, εσύ πώς ταΐζεις λάσπες τους ανθρώπους. Κράκ, κόκαλο. Εσύ πώς ταΐζεις λάσπες τους ανθρώπους. Κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος ότι πιάστηκε στα πράσα, λέει, δεν άνοιξα, σηκώθηκα και έφυγα, λέει, τρέχοντας ανέβηκα. Όταν έφτασα πάνω, λέει, όλο το βράδυ στο ξενοδοχείο, κοιμόταν αυτό, λέει, πήγαινε σε μοναστήρι, όλο το βράδυ από εδώ, από εκεί, από εδώ, τρογόταν. Την άλλη μέρα το πρωί, αποφάσισε να ξανακατέβει κάτω, να το ρωτήσει πώς το ήξερε, τι δουλειά κάνει. Πάει κάτω, ας πούμε, και του λέει, γέροντα, λέει, θέλω να συζητήσουμε. Τον κοιτάει αυστηρά και του λέει, αν θες να συζητήσουμε, πρώτα θα πας έξω, θα διαλύσεις αυτά που έχεις, θα πουλήσεις τα μηχανήματα, ξενικιάσεις το σπίτι, όλα θα τα διαλύσεις, λέει, και μετά, αν θέλεις, έλα να συζητήσουμε. Και αυτό το εκπληκτικό πράγμα, δεύτερη φορά αυτό, το άκουσε για μηχανήματα, για σπίτι που έχει νοικιασμένο, του τα περιέγραψε όλα, ξαναμένει κόκαλο. Και αυτό το εκπληκτικό πράγμα, εμένα μου θυμίζει τον Ζακχαίο που διαβάζουμε στη Σικομοριά. Βγήκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και όντως είχε καλή προαίρεση, παρόλο που ήταν μπλεγμένος μέσα στην αμαρτία, διέλυσε όλη τη δουλειά, τα πούλησε και το αυτοκίνητο και τα αυτά, όσο λέει, δεν με ένιωσε, τα σκότωσε, τα άδειωξε. Και πήγα στο γέροντα και αυτή τη φορά ο γέροντας του τέθηκε χαμογελαστός, όχι σκυθροπός, και μιλήσαμε, του είπε να πάει να εξομολογηθεί, εξομολογήθηκε ο άνθρωπος, πίστεψε και άρχισε να ζει σαν χριστιανός με μετάνοια. Μια καταπληκτική αλλαγή. Καταπληκτική αλλαγή. Ο Θεομέλ, τώρα θα συνεχίσω την ομιλία. Αυτά που σας είπα είναι μια παρένθεση. Ο Θεομένος άνθρωπος, ο Άγιος, ο Γέροντας Παΐσιος, ήταν ένα εκμαγείο του Χριστού μας. Αποκάλυπτε τον Χριστό στα μάτια των ανθρώπων της εποχής μας. Όσο πιο μεγάλος Άγιος είναι κανείς, τόσο πιο έντονα, τόσο πιο καθαρά, τόσο πιο βέβαια αποκαλύπτει τον Χριστό στους ανθρώπους που τον πλησιάζουν. Ο πατήρ Παΐσιος το έκανε αυτό σε χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ή μήπως εκατομμύρια. Είναι οι άνθρωποι που βοηθήθηκαν στη πίστη τους από αυτόν. Αν σας φαίνεται υπερβολικό το νούμερο, να σας πω ότι γύρω στα 20 εκατομμύρια αντίτυπα υπολογίζονται τα βιβλία του Γέροντα που πουλήθηκαν μόνο στη Ρωσία, χώρια στις άλλες χώρες. Εξακολουθούν να πουλούν και να βοηθούν ανθρώπους. Ο Γέροντας και πεθαμένος συνεχίζει και κάνει μια μεγάλη ιεραποστολή σε όλο τον κόσμο. Συναντώ ανθρώπους που μου λένε ότι άλλαξε η πορεία της ζωής τους μετά από λιγόλεπτη συνάντηση με τον Άγιο Γέροντα. Γιατί τα λόγια του πήγαιναν κατευθείαν στο ευαίσθητο σημείο της καρδιάς, έβλεπε ο Γέροντας με το διορατικό του χάρισμα που είναι το πρόβλημα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε ότι άλλαξε η ζωή τους μετά που διάβασαν τα βιβλία του Γέροντα, χωρίς ποτέ να τους συναντήσουν. Μόνο που διάβασα τα βιβλία του, τέτοια χάρη έχουν. Εγώ αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σήμερα μεταξύ αδελφών, μεταξύ ανθρώπων που πιστεύουν ή έχουν την καλή διάθεση να πιστέψουν στον Χριστό, πράγμα που το αποδεικνύει η παρουσία σας σε αυτή την αίθουσα. Άμα δεν είχατε μια καλή διάθεση, δεν θα ερχόσαστε να ακούσετε για τον Άγιο Παΐσιο. Θα τολμήσω
να μοιραστώ μαζί σας δύο ακόμα από τις πιο προσωπικές και πολύτιμες στιγμές μαζί του. Δύο μοναδικούς θησαυρούς για μένα. Μια στιγμούλα να βρω τώρα και μία φωτογραφία που ταιριάζει. Το πρώτο γεγονός έλαβε χώρα στην αρχή της γνωριμίας μας. Και το άλλο γεγονός που θα σας διηγηθώ, λίγο καιρό πριν από την κοίμησή του. Δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στα δύο γεγονότα, προσωπικά γεγονότα, που θα σας διηγηθώ είναι περίπου 12 χρόνια. Διάλεξα να σας πω και αυτά τα γεγονότα, γιατί επώνυμες μαρτυρίες για σωματικές και ψυχικές θεραπείες υπάρχουν εκατοντάδες. Επίσης διάλεξα να σας πω αυτά τα γεγονότα, γιατί εμένα με συγκινούν περισσότερο, επειδή η χάρη του Θεού είναι πολύ ακριβό πράγμα και δύσκολα αποκτά. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν ένας πνευματικός άρχοντας, ένας βαθύπλουτος πνευματικός άρχοντας, και η ελεημοσύνη του, η πνευματική του ελεημοσύνη ήταν πολύ γενναιόδορη, πολύ πλούσια. Εγώ ήμουν ένας ταλέπορος, κακοποιημένος πνευματικά νέος, που ταλαντευόμουν μεταξύ ζωής και αιωνίου θανάτου. Δεν χρειαζόμουν απλώς έναν πνευματικό γιατρό, έναν εξομολόγο, αλλά είχα την ανάγκη από τον καλύτερο γιατρό, γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να γιατρέψει εμένα τον ετοιμοθάνατο. Και η Θεία Πρόνοια, η αγάπη του Θεού, με οδήγησε στα πόδια του Γέροντα. Ας σας περιγράψω λοιπόν την πρώτη συνάντησή μου. Ένας συνομήλικος μοναχός τότε στην Ιερά Μονή του Κλουμουσίου, το μοναστήρι που βρίσκεται κοντά στο κελί του Γέροντα, την Παναγούδα, με προέτρεψε να πάω να γνωρίσω τον Γέροντα. Αυτός ο μοναχός, να σας πω και ποιος είναι, σήμερα είναι αρχιερέας. Είναι ο δεσπότης της Λεμεσού, ο Αθανάσου. Ήμασταν συνομήλικοι. Ήμασταν συνομήλοι, λίγο πιο μικρός από μένα πρέπει. Και πιάσαμε κουβέντα, εγώ δεν πίστευα τότε. Μου έλεγε αυτός, του έλεγα εγώ. Μου ξανάλεγε. Είχα μια βιοθήκη στο κεφάλι μου και για όλα είχα μια αντίρρηση, μια απάντηση, ας πούμε. Τότε μου λέει, πάνε λέει να γνωρίσεις τον πατέρα Παΐσιο. Του λέω, και γιατί να πάω να γνωρίσω τον πατέρα Παΐσιο. Μου λέει, αυτό δεν είναι σαν και εμάς, λέει, κάνει θαύματα. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα θαύματα, ας πούμε. Πολύ το τραβάς το πράγμα, θαύματα, ας πούμε. Δεν πίστευε. Επέμενε όμως αυτός, και επειδή τον είχα εκτιμήσει, γιατί και σκεφτόταν καλά και ήταν μορφωμένος και γνώριζε τα προβλήματα που με απασχολούσαν, έτσι πλησίαζε τους νέους, εγώ νόμιζα ότι οι χριστιανοί είναι τίποτα καθυστερημένοι, αλλά βέβαια μπροστά μου μια προσωπικότητα πολύ αξιόλογη. Και επειδή τον σεβάστηκα, ας πούμε, λέω, άντε θα τον ακούσω. Τράβηξα λοιπόν τον δρόμο κάτω και έφτασα στην Παναγούδα. Αυτό είναι το κελί του Γέροντα, το βλέπετε. Αυτό είναι από την μπροστινή μεριά που λέμε. Θέλω να δείτε αυτό εδώ το μπαλκονάκι και θέλω επίσης να παρατηρήσετε αυτά εδώ τα σύρματα, τα σχοινιά, ας πούμε, που ξεκινάνε από το μπαλκόνι και φτάνουν μέχρι την αυλόπορτα. Η αυλόπορτα, εδώ η αυλή δηλαδή, ήταν τριγυρισμένη με ένα σύρμα, ας πούμε. Και η πόρτα εδώ της αυλής ήταν κλειδωμένη. Έξω από την αυλή εγώ τώρα φωνάζω, Γέροντα, Γέροντα, ακούω μια φωνή από μέσα κάπου εδώ. Μου λέει, παιδί μου, λέει, τι θέλεις. Λέω, τον Παΐσιο. Ούτε τον Γέροντα αυτό. Μου λέει, τι το θέλεις. Άρχισα να εκνευρίζομαι εγώ, γιατί είχα κάνει και δρόμο να κατέβω, είχα υδρώσει. Δεν θα μου ανοίξω το αυλό. Και λίγο θυμωμένος και απαιτητικός αυτό. Άντε, μου λέει, να σ' ανοίξω. Κρεμάει το κλειδί εδώ πέρα και μου λέει, πάρε το κλειδί, και σέρνει το κλειδί μέσα στην αυλόπορτα. Πάρε το κλειδί, μου λέει, ξεκλείδωσε, κλείδωσε ξανά πίσω και ανέβα. Άνοιξα την πόρτα, μπήκα, κλείδωσε και άρχισε να ανηφορίζω προς τα πάνω. Γιατί είναι ανηφόρα εδώ, από κάτω προς τα πάνω, είναι μια ανηφορίτσα μικρή. Όταν έφτασα κάπου εδώ κοντά στο σπίτι, με φωνάζει από το μπαλκονάκι και μου λέει,
Εδώ που είπες η ζακέτα μου, λέει, μου τη δίνεις λίγο. Θα λέω ας τη δώσω. Πάω κάτω λοιπόν από το μπαλκόνι. Εδώ. Παίρνω τη ζακέτα και τεντώνω έτσι με το χέρι πάνω να τη δώσω. Σκύρω αυτό το πόρτα να τη δώσω. Και είναι η πρώτη φορά που κοιταζόμαστε στα μάτια. Δεν πιστεύω ότι το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτό το βλέμμα. Λίγο τον κοίταξα. Λίγο. Με το που τον κοίταξα, έξω το κεφάλι μου κάτω. Κάτω έξω κάτι. Αυτόματο, χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Πώς σε χτυπάει ένα δυνατό φως και πέφτει το κεφάλι κάτω. Έτσι. Είδα τον γέροντα να αστράφει. Ένα δυνατό φως, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ένα φως, ας πούμε, όπως ένας προβολέας, ένας φακός που σε τυφλώνει. Αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα, εγώ άσχετος στον μεταξύ, έτσι, δεν είναι τίποτα. Αφού του λέω, μετά του, αυτό το πράγμα αλλιώνει την ψυχή σου, δηλαδή. Έρχεσαι σε μια άλλη κατάσταση, δεν το βλέπουν τα μάτια σου, όλος αλλιώνεσαι, ας πούμε. Χαμένος και λίγο εκστατικός, έτσι, και τι μου συμβαίνει, γυρίζω πίσω και αρχίζω να περπατάω. Και ενώ περπατάω, ρωτάω τον εαυτό μου και λέω, μα τι είδα εγώ τώρα, τι έγινε τώρα, ας πούμε. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως. Τι είναι αυτό που είδα τώρα, να μην μπορώ να το χωνέψω κι εγώ ίδιος. Έκανα το γύρο της αυλής και βρέθηκα, τι έκανα εδώ. Έκανα το γύρο της αυλής και βρέθηκα στη πίσω αυλή, στη πίσω πόρτα. Να, εδώ είναι το κελί πάλι, φαίνεται. Δεν θα πάρει. Να, από εδώ περπάτησα, έκανα το γύρο και βρέθηκα στη πίσω αυλή, από την πίσω αυλή του γόρτα. Και εκεί ξανασυνάντησα τον γέροντα. Αυτή τη φορά όμως, είναι τελείως διαφορετικός. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχαν την κρίση μου μόλις πιο μπροστά, με αυτό το μεγαλείο, με αυτή τη λάμψη. Ήταν ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Κανονικό γλυκό γεροντάκι. Πιάσαμε κουβέντα και δεν τόρμησα να κάνω καμία αναφορά στο προηγούμενο γεγονός. Δεν πίστευα τότε. Δεν εκκλησιαζόμουν. Δεν είχα διαβάσει το Ευαγγέλιο. Φυσικώς έχω σπουδάσει και είχα τότε μία επιστημονική κοσμοαντίληψη. Ήμουν μάλλον η ληστής στην ερμηνεία του κόσμου. Αυτό που έγινε δεν χωρούσε στο μυαλό μου. Ανέτρεπε άρδιν την εικόνα που είχα για τον κόσμο. Ήταν ένα πολιτιστικό σοκ εκτός των άλλων. Ένιωθα τις βεβαιότητές μου να κλονίζονται, τις γνώσεις μου να αποδεικνύονται ψεύτικες, τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια μου. Ήμουν μετέωρος. Πολύ αμήχανος για να σκεφτώ πάνω σε αυτό. Έτσι το απόθεσα. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, το απόθεσα τελείως. Βγήκα έξω στη Θεσσαλονίκη και πέρασαν 2 μήνες περίπου, 1 με 2 μήνες, για να τολμήσω να ξαναθυμηθώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να το αγγίξω αυτό το πράγμα. 2 μήνες. Μετά λοιπόν από 2 μήνες βρήκα το κουράγιο να ξαναθυμηθώ αυτό το γεγονός που είχε συμβεί και είπα στον εαυτό μου, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα το είδες με τα μάτια σου, μην κάνεις το χαζό. Πάνε να δεις τι έγινε, να καταλάβεις, πάνε να βγάλεις μία άκρη. Έτσι λοιπόν πήγα και ξαναπήγα στο Άγιο Όρος. Για μένα βασικά το Άγιο Όρος ήταν ο γέροντας Παΐσιος. Αυτή η πρώτη εμπειρία, αυτό το πρώτο πνευματικό δώρο που με έκανε, με τραβούσε σαν μαγνήτης κοντά μου. Με έκανε να δίνω μεγάλη βαρύτητα στα λόγια. Είχε βάλει ένα αγκίστρι μέσα στη ψυχή μου. Δόξα στο Θεός, δόξα στο Θεός. Έτσι άρχισε η γιατριά μου από την άγνοια και την πλάνη. Αυτή η εμπειρία ήταν ένα βαθύ πνευματικό μάθημα που έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βαθμό βεβαιότητας διαβάζοντας βιβλία ή σκεφτόμενος για τις διανοίες και τις λογικές του. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος. Καλόν εστί χάριτι βεβαιούστη την καρδία. Ακόμα μέχρι σήμερα ωφελούμε από αυτή την εμπειρία. Είναι κάτι σαν χρυσορυχείο, σκάβεις τη βρύση χρυσάφη. Αυτό το πνευματικό δώρο μου έδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί. Μου έδειξε τις μεγάλες δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης όπως τις είδα σαρκωμένες στο πρόσωπο του Πατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου. Δυστυχώς, για μένα αλλά και για τους περισσότερους ανθρώπους αυτές οι δυνατότητες παραμένουν αναξιοποιητές. Όπως παραδείγματος χάρη το κάθε σπόρο αν το φυτέψεις μπορεί να γίνει λουλούδι. Αλλά δεν γίνονται όλοι οι σπόροι λουλούδια. Ο καθένας από εμάς έχει την δυνατότητα να αγιάσει. Αλλά δεν αγιάζουμε. Γιατί εγώ προσωπικά λόγω αμέλειας, τεμπελιάς και πολλών άλλων πραγμάτων. Γιατί μεγαλεία είναι πλασμένος ο άνθρωπος και με τι ασήματα ασχολούμαι. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, αλλά δεν το κάνουμε. Και ας έχουμε εντολή από το Θεό. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει εντολή. Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος είμαι. Θα γίνετε Άγιοι μας λέει ο Θεός. Όχι καλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ έτσι, λίγο ηθικοί. Άγιοι να γίνεστε. Αυτό είναι εντολή. Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος είμαι. Τότε δεν καταλάβαινα. Ήμουν σαν ένα μικρό παιδί που νιώθει, σκέφτεται διάφορα πράγματα, όμως δεν γνωρίζει τη γλώσσα για να μιλήσει, για να εκφράσει τα συναισθήματά μου. Έτσι μου τότε ένιωθα διάφορα, δεν ξέρω πώς να τα πω. Είναι σαν να προσπαθείς να εφεύρεις τη γλώσσα από την αρχή. Αργότερα, μετά που πέρασα τα χρόνια, διάβασα και έμαθα. Θυμάμαι τη διδαχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, με τον Βαρλάμ. Θυμάμαι τη διαμάχη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με τον Βαρλάμ. Η βασική διαφωνία ήταν αν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος των θείων ενεργειών. Ακόμα και σήμερα διαφωνούμε με τους δυτικούς, με τους καθολικούς, με τους παπικούς σε αυτό το θέμα. Αυτοί ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετέχει των θείων ενεργειών, δεν μπορεί να μετέχει της χάρητος. Ενώ εμείς, οι Ορθόδοξοι, στηριζόμενοι στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αλλά και στην εμπειρία την ασκητική της Εκκλησίας μας, λέμε ναι, ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από αυτή τη ζωή. Μπορεί να διαβάζει κανείς βιβλία, να λέει επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα και να μην φτάνει σε άκρα. Όμως, η ίδια η ύπαρξη του Γέροντα, αυτή καθ' αυτή, είναι η αποστομωτική απάντηση σε αυτό το θέμα. Όταν βλέπεις μπροστά σου έναν θεωμένο άνθρωπο, τι να πεις, ας πούμε. Αφού είδαμε μπροστά μας σαρκωμένο τη θέωση. Τι θα πει θέωση, για ίσως μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Λέει μέσα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ας πούμε, ο τρόγος μου τη σάρκα και ο φίνος μου το αίμα είναι μη μένει καγώ εν αυτό. Και ότι ρώτησε το λάδι να πειθήσει του πατρός μου και μονήν πίσω με έναν αυτό. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, το ίδιο το Ευαγγέλιο λέει ότι μπορεί ο Θεός να κατασκηνώσει μόνιμα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα συμβαίνει με τους Αγίους. Δεν δέχονται απλώς κάποιες επισκέψεις της Θείας Χάριτος, αλλά μόνιμα κατασκηνώνει το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Θεός μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος φέρει, κουβαλάει συνεχώς τον Θεό και γι' αυτό λέγεται Θεοφόρος. Αυτός ο άνθρωπος έχει πετύχει τη θέωση. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει την εμπειρία της Θείας Χάριτος τείνουν να ιδεολογικοποιούν τη διδασκαλία του Χριστού. Το παίρνουν σαν ιδεολογία. Να την φέρουν στα μέτρα της ανθρώπινης λογικής, όπως έκανε ο Βαρλάμ και οι δυτικοί. Ό,τι δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλουδάκι μας, τείνουμε να το απορρίψουμε. Κάτι σαν το κρεβάτι του προκρούστη. Αυτό νομίζω έκανε και ο Θωμάς ο Ακινάτης και η λεγόμενη δυτική θεολογία.
μάλλον φιλοσοφία πρέπει να ονομάζεται. Αυτό κάνουν και αρκετοί από εμάς τους Ορθόδοξους. Θα έλεγα ότι είναι μια αναμενόμενη ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι δικοί μας πατέρες θεολογούν για αυτά που έζησαν. Οι άλλοι φιλοσοφούν γύρω από αυτά που υποθέτουν και πιθανολογούν. Τα δόγματα της Εκκλησίας μας δεν είναι προϊόν ανθρώπινης διανοητικής προσπάθειας όπως είναι οι ιδεολογίες. Τα ορθόδοξα δόγματα πηγάζουν από την εμπειρία του Θεού ένα Αγίο Πνεύμα. Προηγείται η εμπειρία και έπεται το δόγμα. Η αγιοπνευματική εμπειρία είναι αυτή που στηρίζει τον άνθρωπο στην ορθή πίστη και στο δόγμα. Αν λείπει αυτή η εμπειρία, αν η πίστη προσεγγίζεται μόνο διανοητικά, τότε ο άνθρωπος την βιώνει σαν μια θρησκευτική ιδεολογία. Αυτό είναι δυστυχία. Εγκλωβισμός, μια διανοητική φυλακή. Υπαρξιακός πόνος, ανεπίγνωστο αίσθημα κοινότητας. Αντίθετα, η ορθόδοξη πίστη καταξιώνει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει από την τυραννία των ανθρώπινων ιδεολογιών, γεμίζει χαρά τη ζωή του γιατί τον φέρνει σε επαφή με την πηγή της χαράς, τον αναστημένο Θεάνθρωπο. Γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμη η ορθόδοξη πίστη μας και είναι η ελπίδα της ανθρωπότητας και το μέλλον της Οικουμένης. Ένας μεγάλος Άγγλος ιστορικός που έγινε ορθόδοξος, ο Στίβεν Ράσιμαν, έχοντας αίσθηση της ιστορίας το πώς κινούνται τα πράγματα, είπε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Παΐσιος απέδειξε με τη ζωή του, με την ίδια την ύπαρξή του, την αλήθεια του Ορθοδόξου δόγματος. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν άνθρωποι θεωμένοι σε καμιά άλλη θρησκεία, σε κανένα άλλο δόγμα. Οι Άγιοι είναι στυλοβάτες του Ορθοδόξου δόγματος γιατί το σάρκωσαν με τη ζωή τους. Οι Άγιοι είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης γιατί κρατούν το φως της γνώσης αναμένου. Αυτοί με τη δύναμη του Θεού που ενυπάρχει μέσα στη ψυχή τους μας οδηγούν και μας χειραγωγούν προς τον Θεό. Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Αυτοί προσφέρουν τη μεγαλύτερη υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Αυτή είναι το μεγαλείο και η δόξα της ανθρωπότητας. Ας προχωρήσουμε το λόγο και σε ένα ακόμα πνευματικό γεγονός, ένα δώρο που μου έκανε ο Γέροντας ένα χρόνο περίπου πριν από την κοιμήση του. Μου ζήτησε να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου από το Άγιο Όρος στο γυναικείο συγχαστήριο στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης που βρισκόταν κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση όπως και άλλα μοναστήρια, δεν είναι μόνο το μόνο μοναστήρι αυτό, και εκεί στη Σουρωτή είναι ο τάφος του που έχει γίνει σήμερα ένα παγκόσμιο προσκύνημα. Με ειδοποίησε λοιπόν να τον πάω εκεί πέρα και πέταξα από τη χαρά μου. Όποτε ήταν να πάω να συναντήσω τον πατήρ Παΐσιο, ήμουν και νέος τότε, ήμουν και πιο ενθουσιώδης, δεν μπορούσα να πάω περπατώντας. Πάντοτε πήγαινα τρέχοντας. Από τη μεγάλη μου χαρά που θα τον δω, ήταν και κατηφόρα, τροχάνω. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Όταν μου είπε λοιπόν να τον πάω εκεί πέρα, άλλο που δεν ήθελα εγώ. Τρεις ώρες θα είμαστε μαζί μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι. Η μεγάλη απλότητα και η ταπείνωση του Γέροντα με παρέσαιρναν και εμένα σε μία οικειότητα. Έβλεπα μπροστά μου τον πατέρα μου και λησμονούσα ότι με το λόγο του διώχνει δαιμόνια, ότι ανίαντες ασθένειες εξαφανίζονται, ότι το πρόσωπό του έλαμψε σαν ήλιος, ό,τι. Έτσι λοιπόν, εκεί προς το τέλος του ταξιδιού, ενώ οδηγούσα και πάνω σε στροφές, εκεί προς την Καλάτιστα, όσοι ξέρουνε, το ρώτησα τελείως αυτόντιμα. Γέροντα, πες μου για τον Θεό, πώς είναι ο Θεός. Δεν μίλησε, παρά έσκυψε το κεφάλι του για λίγο. Προσευχήθηκε, λίγο, ούτε ένα λεπτό. Και ξαφνικά άνοιξε η ψυχή μου, άνοιξε ο ουρανός
και άρχισα να νιώθω το Θεό παντού. Μέσα στο αυτοκίνητο, έξω στα βουνά, μακριά στα αστέρια, παντού.

κάνει αμέθη, όπως τη χαρακτηρίζουν οι παλιοί ασκητές στα συγγράμματά τους. Λες και τράβηξε κάποιος ένα πέπλο από το νου μου, από την ψυχή μου, και άρχισα να ζω στον ίδιο μεν κόσμο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πρώτα ζούσα σε ένα μέρος του. Φανταστείτε ένα κουφό που αρχίζει ξαφνικά να ακούει. Στον ίδιο κόσμο ζούσε πριν, αλλά χωρίς ήχους. Τώρα και ακούει. Φανταστείτε ένα τυφλό που αρχίζει να βλέπει. Ο ίδιος κόσμος έχει τώρα και εικόνες και χρώματα. Έτσι λοιπόν κι εγώ ζούσα στον ίδιο κόσμο, μόνο που τώρα ένιωθα επιπλέον και τον Θεό μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πολλά άλλα βαθιά και όμορφα πράγματα. Ήμουν ξαφνικά μέτοχος και του υλικού και του πνευματικού κόσμου. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ήταν παλιά οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα στο Παράδεισο, θα ήταν καλύτερα, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, έβλεπαν και συνομιλούσαν με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά, αλλά φοβάμαι ότι θα σας κουράσω. Προσέξτε όμως κάτι ακόμα, παρακαλώ. Προσέξτε την γενεοδορία του Γέροντα. Μιμείτε τον Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Τι γενεοδορία έχει. Τι του ζήτησα εγώ. Λίγα λόγια, κάποιες κουβέντες. Να μου πει ο Θεός είναι έτσι κι αλλιώς. Τι μου χάρισε αυτός. Μια ανυπολόγιστη εμπειρία. Τι πνευματικός πλούτος. Τι γενεοδορία. Τι αγάπη. Με μένει, διαλύεται το μυαλό του ανθρώπου, διαλύεται η λογική μας. Μένεις έκθαμος μπροστά σε τέτοια πράγματα. Τι να πρωτοθαυμάσω. Να πρωτοθαυμάσω την παρησία που είχε ο Γέροντας απέναντι στο Θεό. Με λίγη προσευχή, ας πούμε, ούτε ένα λεπτό, να χαρίζω στον άλλον τέτοια εμπειρία. Αυτό να θαυμάσω, τι μεγάλη παρησία είχε. Να θαυμάσω εκεί που πραγματικά κανείς διαλύεται, τη συγκατάβαση του Θεού. Γιατί μέγεθος συγκατάβασης μιλάμε. Πόσο ο Θεός καταδέχεται και πόσο συγκαταβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Τι να πω. Ο Άγιος είναι ένα θαυμαστό πράγμα. Ο Θεός όμως είναι το όντως θαύμα. Η αγάπη των Αγίων είναι πέλαγος ατελείωτο, θάλασσα ταπείνωσης, φατιά θαυμαστή. Όμως η αγάπη των Αγίων, συγκρινόμενη με το Θεό, είναι ό,τι μία σπίθα μπροστά στον ήλιο. Ο Θεός είναι το θαύμα του μεγάλου. Ο άνθρωπος αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη. Τεράστια οντολογική διαφορά. Σιγά σιγά, λίγο λίγο, έσβησε, χάθηκε, απογραβήθηκε ή μάλλον έκλεισε η αντίληψή μου, το δώρο τελείωσε. Τι άφησε πίσω του. Ευγνωμοσύνη, βαθιά ικανοποίηση, γιατριά, βεβαιότητα, γνώση, μια μόνιμη αλλίωση στη συνείδηση, αφοβία για τη μοίρα του κόσμου, χαρά για την βέβαιη και ολοκληρωτική συντροφή του κακού, χαρά για την αιώνια ζωή που μας χαρίζει, χαρά γιατί ο Θεός είναι τόσο καλός και τόσο πολύ μας αγαπάει. Έδιωξε κάθε φόβο από μέσα μου. Φοβόμουνα για την πορεία αυτού του κόσμου, πού θα καταλήξει, φοβόμουνα για ένα σωρό πράγμα. Όταν νιώθεις αυτή τη μεγάλη δύναμη, ξέρεις ότι το καλό θα νικήσει στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα βέβαια έχει αλλάξει η πνευματική μου κατάσταση. Έχασα τη θερμάστρα που με θέρμαινε πνευματικά και ψυχράθηκα λόγω της αμέλειάς μου. Το μέγεθος της αμαρτίας μου είναι ανάλογο του μεγέθους της δωρεάς. Αληθινά σας παρακαλώ να κάνετε μια ευχή όλοι εσείς για μένα και για την οικογένειά μου και θερμά παρακαλώ και τους ιερείς να με μνημονεύουν στις Θείες Λειτουργίες, γιατί αισθάνομαι πνευματικά δύσκολα. Δεν έχω αξιοποιήσει αυτά τα δώρα λόγω αμέλειας, είμαι αδιόρθωτος. Σας παρακαλώ πολύ τους Αγίους Ιερείς να με μνημονεύουν.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 4. Πολυκλινική Αθηνών 1940-1973. Μέρος 2. Πολλά έζησα εκείνα τα χρόνια που ήμουν στην Πολυκλινική. Η Ελλάδα και κυρίως η Αθήνα υπέφερα από τις ταλαιπωρίες του πολέμου, την κατοχή, την πείνα και το θάνατο που θα έριζε καθημερινά τους ανθρώπους. Μοιραζόμουν μαζί τους τα πρόσφορα και ό,τι άλλο μου φέρνανε. Αλλά και ο ψυχικός πόνος με έκανε να συμπάσχω, βλέποντας τα βάθη των ψυχών τους με το χάρισμα της διοράσεως. Όποιος ερχόταν και μου έλεγε για ένα σωματικό πόνο, το έκανα θέμα προσευχής. Αυτό πάλι το γεγονός με παρακινούσε σε μελέτη. Βλέποντας ένα άρρωστο μέλος του σώματος, ήθελα να γνωρίσω την επιστημονική του ονομασία, αλλά και τη θέση που έχουν όλα τα όργανα του σώματος, η χολή, το πάνκρεας κλπ. Γι' αυτό αγόρασα βιβλία της γιατρικής, ανατομίας, φυσιολογίας και άλλα, ώστε να μελετήσω και να κατατοπιστώ. Για ένα μάλιστα διάστημα, παρακολούθησα και παραδόσεις στην ιατρική σχολή για μεγαλύτερη κατάρτιση. Τη φιλομάθεια αυτή την είχα για όλα τα πράγματα. Ήθελα όλα να τα μαθαίνω μέχρι το βάθος και το πλάτος. Πήγαινα σε εργοστάσιο. Ήθελα να μάθω και τις λεπτομέρειες, πώς λειτουργεί. Επισκεπτόμουν ένα μουσείο. Επί ώρες περιεργαζόμουν τα γλυπτά. Εδώ θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Μια Κυριακή, προς το μεσημέρι, περνούσα έξω από το αρχαιολογικό μουσείο. Είχα λίγο χρόνο και σκέφτηκα να μπω μέσα. Προχωρούσα στις αίθουσες, κοιτάζοντας τα γάλματα. Σε μία αίθουσα ήταν ένα γκρουπ. Μια ξεναγός τους εξηγούσε. Ήταν απόλυτη ησυχία. Πλησίασα λίγο. Όταν όμως με είδε η ξεναγός, τους είπε ψιθυριστά. Ήλθε ένας παπάς. Εγώ τους παπάδες δεν τους χωνεύω. Αλλά αυτός δεν μου φαίνεται σαν τους άλλους. Πλησίασα πιο πολύ. Είπα. Καλημέρα. Καλημέρα, απάντησε ξεναγός. Μπορώ, της είπα, να παρακολουθήσω αυτά που λέτε. Μάλιστα, είπε. Πηγαίναμε από το ένα άγαλμα στο άλλο. Σε μια στιγμή σταθήκαμε μπροστά στο άγαλμα του Διός. Ο Δίας ήταν στο θρόνο του και έριχνα τον κεραυνό στους ανθρώπους. Αφού τους είπε όσα ήξερε η ξεναγός, γυρίζει σε μένα και μου λέει: «Εσείς τι λέτε, παππούλη, πώς βλέπετε το άγαλμα?» «Εγώ δεν ξέρω από αυτά», είπα. «Μόνο έτσι όπως το βλέπω, θαυμάζω το έργο του καλλιτέχνη, αλλά και το πλάσμα του Θεού που τόσο τέλεια το δημιούργησε. Και καταλαβαίνω ότι ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε είχε μεγάλη αίσθηση του Θείου. Βλέπετε τον Δία? Ενώ ρίχνει τον κεραυνό στους ανθρώπους, το πρόσωπό του είναι γαλήνιο. Δεν είναι οργισμένος, είναι απαθής». Πολύ ευχαριστήθηκε ξεναγός με τη δική μου εξήγηση, αλλά και όλο το γκρουπ. Τι μας λέει αυτό? Τι λέει? Ότι ο Θεός δεν έχει πάθος. Και όταν ακόμη τιμωρεί. Είχα μεγάλη φιλομάθεια σ' όλα, όπως σας είπα. Έτσι, κάποτε είχα πάει να σπουδάσω πτηνοτροφία. Ναι, αλήθεια σας λέγω. Άλλοτε πάλι επήγα σε καθηγητή που εδίδασκε με λυσοκομεία. Ο καθηγητής μάλιστα ήταν Κερκυραίος. Ήταν διάφοροι μες στην τάξη, αγόρια, κορίτσια, νέοι, γέροι. Όταν τελείωσε το μάθημα, με πλησιάζει ο καθηγητής και μου λέει: «Παπά, ξέρεις τι κατάλαβα? Ότι θα πετύχεις άριστα στη λυσοκομεία». Λέω: «Πώς το κατάλαβες?» «Σε είδα», μου λέει, «από τον τρόπο που κοίταζες, από την προσοχή σου, ότι κάνεις για μελισσοκόμος. Θα διαπρέψεις. Εσύ θα συνεννοείσαι με τις μέλισσες. Θα τους μιλάεις και θα σου μιλάνε». Του λέω: «Έτσι είναι. Θα μιλάω με τις μέλισσες. Θα πηγαίνω στην Κυψέλη, θα τις ακούω, θα τις καταλαβαίνω. Θα τρελαίνομαι μαζί τους, αλλά θα χάσω το ράσο και το καλυμάφι».

Κύριο μου όμως έργο όλα τα χρόνια, αφού το έγινε πνευματικός, ήταν η εξομολόγηση. Ώρες ατέλειωτες, ημέρες και νύχτες, 24 ώρα, εξομολογούσα. Είτε βρισκόμουν στον Άγιο Χαράλαμπο στην Εύβοια, είτε στον Άγιο Γεράσιμο, είτε στον Άγιο Νικόλαο στα Καλύσια, είτε τώρα, εδώ, στο μοναστήρι. Ακόμη και όταν είχα τις αρρώστιες μου, και ήταν πάρα πολλές και πολυχρόνιες, δεχόμουν με αγάπη Χριστού τις ψυχές που με έστελνε ο Θεός. Ήθελα να σκητεύω, έστω και μέσα στην Αθήνα, γι' αυτό κρίθηκα σαν Τουρκοβούνια. Ζούσαμε εκεί με τους γονείς μου, με την αδελφή μου και την ανιψιά μου, σε μια καλυβούλα με τσιμεντόλιθους. Τις νύχτες δουλεύαμε εν σιωπή και προσευχή. Είχαμε μηχανές και πλέκαμε φανέλες και πουλόβερ και τα πουλούσαμε. Με αυτές τις οικονομίες είχαμε σκοπό να χτίσουμε μοναστήρι. Επίσης, φτιάχναμε και λιβάνι. Λιβάνι αξίας, δικής μου κατασκευής, με δικές μου συνταγές, δικές μου συνθέσεις, με 50 ουσίες αρωματικές. Γνώριζα από τη μυρωδιά τα λιβάνια, αλλά και την οξύτητα. Είχα γεμίσει ένα τετράδιο με συνθέσεις που έκανα. Ένα τετράδιο γεμάτο από συνταγές που έφτιαχνα αρώματα για το λιβάνι. Έβαζα στη σειρά από όλες τις ύλες τις αρωματικές που είχα. Καμιά πενινταριά φιαλίδια, ρουτινόλ, ριναλόλ, ριναλίλ και άλλα. Και ένα πράγμα, μυστήριο. Όλα αυτά τα φιαλίδια τα ήξερα. Ήξερα τη μυρωδιά του καθενός και την ένταση και την οξύτητα. Ήξερα ότι αν από εκείνο ήθελε 10 μέρη, από τούτο ήθελε 2 ή 3 ή 1. Και έφτιαχνα κάτι συνθέσεις πάρα πολύ ωραίες, σπάνιες. Τα είχα όλα γραμμένα σε τετράδιο όπως σας είπα, αλλά μου το κλέψανε. Ξέρω ποιος μου το έκλεψε, αλλά δεν θέλω να πω. Δεν λέγεται.

Ήμουν και πολύ απλός και χωρίς γνώση των εγκοσμίων και της κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν γνώριζα από τρόπους συμπεριφοράς, γιατί είχα μεγαλώσει στο βουνό. Είχα κάνει και λίγο στον Ονό μου, στον Πειραιά, αλλά και εκεί συγγυριζόμουν μόνος μου. Μου βάζανε φαγητό τα κορίτσια του και έτρωγα μόνος και κοιμόμουν στην σοφίτα. Έτσι δεν ήξερα πώς βαστούν στο τραπέζι το πιρούνι, το κουτάλι κλπ. Και ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ δεν πήγαινα όπου με καλούσαν, αλλά μια φορά με καλέσανε να διαβάσω παράκληση σε μια άρρωστη, η οποία εργαζόταν δίπλα από την πολυκλινική, κοντά στη δημαρχία. Πολύ καλή κυρία, ευσεβεστάτη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι της και μέχρι να διαβάσουμε, πέρασε η ώρα και μου επιμένανε. Κάθισε να φάμε. Όχι, λέγω, δεν μπορώ. Εγώ πρέπει να φύγω. Ο άντρας της λέει: το παίρνουμε για μεγάλη περιφρόνηση, εφόσον είσαι νηστικός. Θα στεναχωρεθούμε, παπά μου. Κάνε μας τη χάρη. Έχουμε και την κορούλα μας. Είχαν ένα κοριτσάκι. Ήτανε οπανδρεμένη. Ένα κοριτσάκι πολύ καλό. Λοιπόν, δέχτηκα. Έκανα την προσευχή, ευλόγιζα το τραπέζι και αρχίσαμε να τρώμε. Και η κορούλα η μικρή, βλέποντάς με πως έτρωγα, «Μαμά, δεν το βαστάει καλά το κουτάλι». Και εκείνη, «Σόπα, σόπα, σόπα». Σε λίγο, «Δεν βαστάει το κουτάλι καλά». Βρε τι έπαθα κι εγώ, κακομοίρης. Κοίταζα αυτούς πώς το είχανε και το έστρωσα. Μετά δεν ξέρω τι μου βάλανε και το έτρωγα με το πιρούνι. Πετάγει τη μικρή. Δεν το βαστάει καλά το πιρούνι. Ω, τι έπαθα. Θέλω να σας πω πόσο απλός ήμουνα.

Στα Τουρκοβούνια που μέναμε, η τοποθεσία ήταν πολύ κατηφορική. Σηκωνόμουν πολύ πρωί, έφευγα για την εκκλησία, τον Άγιο Γεράσιμο και γύριζα το βράδυ. Ο δρόμος έξω από το σπίτι μας ήταν ένας δρόμος δύσκολος και είχε μεγάλη κατοφέρεια. Κάποιο πρωινό έπεσα κάτω και έσπασα το πόδι μου. Ήταν Κυριακή πρωί, δεν είχε καλά ξημερώσει και υπήρχε ησυχία. Έτσι άκουσαν τα βογητά μου κάποιοι άνθρωποι. Βγήκαν έξω και αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο, με πήγε στο νοσοκομείο. Είχα σπάσει το αριστερό μου πόδι στην κνήμη. Όλα τα κόκαλα είχαν γίνει θρύψαλα. Η πόνη μου ήταν αφόρητη. Όταν με έφτασαν στην πολυκλινική, με κατέβασαν από το ασθενοφόρο και με έβαλαν σε ένα κρεβάτι. Οι γιατροί αποφάσισαν να βάλουν το πόδι μου στο γύψο. Ο κόσμος περίμενε να λειτουργήσω. Αναγκάστηκαν να φύγουν. Μετά 15 μέρες που έμεινα ξάπλα στο κρεβάτι, ενώ έκανα την προσευχή μου, έριξα αυθόρμητα και μια ματιά στο πόδι μου. Βλέπω λοιπόν, με την χάρη του Θεού, ότι το πόδι μου το είχαν βάλει στραβά στο γύψο. Τότε ζήτησα τους γιατρούς να ανοίξουν το γύψο. Ο καθηγητής που το έμαθε είπε γελώντας: «Ο παπάς, αντί να κοιτάξει την εκκλησία του, για την οποία είναι αρμόδιος, θέλει εμάς να μας ελέγξει. Τη στιγμή που εμείς κάναμε τη δουλειά μας σωστά και περάσαμε το πόδι του από ακτίνες, τι θέλει τώρα να μας παιδεύει?» Δεν έδειξε κανείς ενδιαφέρον. Εγώ επέμεινα να δουν το πόδι μου. Εκείνη τίποτα. Οπότε φέρνουν φαγητό το μεσημέρι. Δεν το έφαγα, λέγοντας ότι ζητώ να με πάνε στις ακτίνες. Επιμένω να γίνει αυτό, διότι θα δέσει το πόδι μου στραβά και θα μείνει έτσι για πάντα. Ο καθηγητής έστειλε μήνυμα: «Να κοιτάξει την ιεροσύνη του. Το πόδι του είναι καλά». Ήρθε το βράδυ, μου φέρανε φαγητό. Πάλι δεν το έφαγα, επιμένοντας να δουν το πόδι μου. Την άλλη μέρα το πρωί ήρθε ο καθηγητής και λέει θυμωμένος: «Τι είναι αυτά, βρε παπά? Τι είναι αυτά, να μας παιδεύεις εδώ πέρα?» Με τα πολλά με κατεβάζουν στις ακτίνες. Βλέπουν ότι όντως το πόδι μου το είχαν βάλει στραβά και είχε θρέψει κιόλας. Ο καθηγητής έβαλε τα γέλια. «Ρε παπά», λέει, «είσαι πολύ αμαρτωλός. Τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Θα δεις τώρα τι θα τραβήξεις. Πρέπει να σου το σπάσουμε το πόδι και να το ξαναβάλουμε καλά». Άρχισαν με δύναμη να χτυπούν το γύψο για να σπάσει. Εγώ δεν μιλούσα, μόνο έκανα την ταπεινή μου προσευχή. «Α, δεν μιλάει τώρα», μου λέγει, «αλλά τώρα εγώ θα σου συγχωρέσω τις αμαρτίες σου». Σε μια στιγμή τραβούνε, βγάζουνε το γύψο. Εγώ πονούσα πολύ. Δύο γιατροί μου τραβούσανε το πόδι και ο καθηγητής με τη γροθιά του το χτυπούσε στην κνήμη δυνατά για να σπάσει. «Ρε παπά», έλεγε, «θα σου συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες, αλλά κοντά σε σένα θα μου συγχωρεθούν και οι δικές μου». Μου σπάγανε το κόκαλο. Είχε λίγο θρέψει και εγώ πονούσα αφόρητα. Έσφιγγα τα χείλη μου. Τέλος μου το σπάσανε. Με ξάπλωσαν πάλι κάτω από τις ακτίνες. Τεντώσανε το πόδι και το έφεραν στον άξονα του. Μετά μου έβαλαν πάλι το γύψο προσεκτικά και με έστειλαν στο κρεβάτι. Επί 2-3 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, έμεινα ξάπλα στο κρεβάτι. Μετά από αυτό το διάστημα, με σήκωσαν καθιστό και μου έδωσαν να κρατώ δύο πατερίτσες για να περπατώ. Εγώ δεν τις ήθελα. Μου λέει ο καθηγητής: «Να τις πάρεις, να σηκωθείς, γιατί σε έφαγε το ξάπλα». Δεν κράτησε πολύ αυτό με τις πατερίτσες, γιατί άρχισα να ισορροπώ μόνος μου. Φοβόμουν τις πατερίτσες, μήπως συνηθίσω και μετά δεν μπορέσω να τις αφήσω. Τότε ο καθηγητής μου λέει: «Να φροντίσεις να αγοράσεις ένα μπαστούνι». «Όχι», του λέω, «δεν το θέλω». «Είσαι και παπάς», μου λέει, «και είσαι ανυπότακτος. Να ακούσεις, γιατί θα πέσεις και θα σπάσεις όλα τα κόκαλά σου». Αναγκάστηκα τότε να πω στην αδερφή μου: «Να μου αγοράσετε ένα μπαστούνι. Φτωχοί είμαστε, αλλά πρέπει να μου αγοράσεις ένα μπαστούνι. Να πετάξω τούτα, γιατί στενοχωρούμε».

Ήταν 11 η ώρα πρωινή και κατέβηκα με τις πατερίτσες στην εκκλησία του νοσοκομείου. Αμέσως η αδελφή μου ετοιμάστηκε για την οδό Αιώλου για να αγοράσει τον μπαστούνι. Ενώ ξεκινούσε, να σου μια κυρία. Κρατώντας ένα μπαστούνι στο χέρι, μπήκε μέσα στην εκκλησία. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι εδώ, λέει. Ναι, παιδί μου, εδώ είναι, της λέει η νεοκόρος. Και πού βρίσκεται η εικόνα του Αγίου? Να την, απαντάει και της δείχνει την εικόνα. Τότε αυτή η άγνωστη κυρία πέφτει κάτω στην εικόνα του Αγίου και με δάκρυα του έλεγε δυνατά και ακούγαμε όλοι. Άγιε μου, εγώ δεν σε ήξερα, ούτε είχα ακούσει ποτέ για σένα, ούτε το όνομά σου είχα ακούσει, και όμως με τίμησες και με επισκέφθηκες και μου ζήτησες τον μπαστούνι που αγόρασα από το Ιεροσόλυμα να το φέρω στο σπίτι σου. Και να, το έφερα, Άγιε μου. Μου είπες, τον μπαστούνι το θέλω αύριο το πρωί να μου το φέρεις. Εγώ δεν ήξερα που βρίσκεσαι και ρωτώντας έμαθα και σε βρήκα. Εγώ με την αδελφή μου και την νεοκόρο καθόμασταν στα στασίδια δίπλα στο παγκάρι. Μας επλησίασε και μας είπε: Τι πράγμα ήταν αυτό, γιατί μου ζήτησε ο Άγιος τον μπαστούνι, τι το ήθελε? Και η νεοκόρος είπε: Άκουσε να δεις τι το θέλει ο Άγιος τον μπαστούνι. Ο ίδιος δεν το χρειάζεται, αλλά ο Άγιος έχει και τον υπηρέτη του, και ο υπηρέτης του είναι από εδώ, ο παπάς που βλέπεις. Είχε σπάσει το πόδι του και μήνες υπέφερε πολλά, αλλά σήμερα σηκώθηκε και οι γιατροί του είπαν να κρατήσει μπαστούνι. Και να, η αδελφή του ήταν έτοιμη να πάει στην οδό Αιώλου να το αγοράσει τον μπαστούνι. Έλα λοιπόν, πάρε τον μπαστούνι από τον Άγιο και φέρε το εδώ στον υπηρέτη του. Συγκινημένη η κυρία μου έφερε τον μπαστούνι και μου φίλησε το χέρι. Πάρε το, μου λέγει, πάτερ μου, και συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Το αγόρασα στα Ιεροσόλυμα. Είναι από τον Πανάγιο Τάφο. Έρχομαι, μου λέγει, από το συνοικισμό Προμπονά, τέρμα Πατήσια. Εκεί πέρα μένω. Εκεί είδα τον Άγιο στον ύπνο μου. Την ευχαρίστησα. Πήρα τον μπαστούνι και το χρησιμοποίησα αμέσως αφού πέταξα τις πατερίτσες. Αυτό το μπαστούνι το ονόμασα του Αγίου Γερασίμου και τα αγάπησα πολύ. Το προσέχω να μην το χάσω. Αλλά είναι και πολύ θαυμαστό, γιατί όταν κανείς πονάει κάπου στο σώμα του, τον χτυπώ λίγο με τον μπαστούνι και γίνεται καλά. Πράγματι, είναι πολύ θαυμαστό. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Ο Άγιος να φροντίσει για μένα τον ελάχιστο? Ολοζώντανος παρουσιάστηκε στην κυρία, η οποία ούτε για τον Άγιο Γεράσιμο είχε ακούσει, ούτε για μένα. Πολύ θαυμαστά έργα κάνουν οι Άγιοι, γι' αυτό πρέπει να τους θυμάμαι. Και εγώ προσκυνώ τον Άγιο Γεράσιμο, που είναι η βακτηρία των ασθενών, με την αγιοσύνη και την χάρη του.

Στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην πολυκλινική, ερχόντουσαν πολλοί προσκυνητές να ανάψουν το κεράκι τους. Μερικοί έμεναν για εξομολόγηση, άλλοι έπαιρναν απλώς ευχή, ενώ άλλοι άναβαν το κερί τους, έκαναν το σταυρό τους και έφευγαν. Ερχόντουσαν κάθε λογής άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, μορφωμένοι, απλοϊκοί κλπ. Στην περιοχή της Ομόνιας έμεναν άνθρωποι κάθε κατηγορίας. Παλαιά συνηθίζαμε, κατά την εορτή των Θεοφανίων, να αγιάζουμε τα σπίτια. Κάποια χρονιά επήγα και εγώ και αγίαζα. Χτυπούσα τις πόρτες των διαμερισμάτων. Μου ανοίγανε και έμπαινα μέσα ψάλλοντας. «Εν Ιορδάνη, βαπτιζομένου σου, Κύριε». Όπως πήγαινα στην οδό Μεζόνος, βλέπω μια σιδερένια πόρτα. Ανοίγω, μπαίνω μέσα στην αυλή, που ήταν γεμάτη από μανταρινιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, και προχωρώ στη σκάλα. Ήταν μια σκάλα εξωτερική που ανέβαινε πάνω και κάτω είχε υπόγειο. Ανέβηκα τη σκάλα, χτυπάω την πόρτα και παρουσιάζεται μια κυρία. Αφού μου άνοιξε, εγώ άρχισα κατά τη συνήθειά μου το «Εν Ιορδάνη, βαπτιζομένου σου, Κύριε». Με σταματάει απότομα. Εν τω μεταξύ με ακούσανε και δεξιά και αριστερά στο διάδρομο βγαίνανε κοπέλες από τα δωμάτια. Κατάλαβα, έπεσα σε οίκο ανοχής, είπα μέσα μου. Η γυναίκα μπήκε μπροστά μου να με εμποδίσει. «Να φύγεις», μου λέει. «Δεν κάνει αυτές να φιλήσουν το σταυρό. Να φιλήσω εγώ το σταυρό και να φύγεις, σε παρακαλώ». Εγώ τώρα πήρα σοβαρό και επιτιμητικό ύφος και της λέω: «Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Εγώ είμαι παπάς, δεν μπορώ να φύγω. Ήλθα εδώ να γιάσω». «Ναι, αλλά δεν κάνει να φιλήσουν το σταυρό αυτές». «Μα δεν ξέρουμε αν κάνει να φιλήσουν το σταυρό αυτές ή εσύ. Διότι αν με ρωτήσει ο Θεός και ζητήσει να του πω ποιος κάνει να φιλήσει το σταυρό, οι κοπέλες ή εσύ, μπορεί να έλεγα οι κοπέλες κάνει να τον φιλήσουν και όχι εσύ. Οι ψυχές τους είναι πιο καλές από τη δική σου». Εκείνη τη στιγμή εκοκκίνησε λίγο. Της λέω λοιπόν: «Άσε τα κορίτσια να φιλήσουν το σταυρό». Τους έκανα νόημα να πλησιάσουν. Εγώ, πιο μελωδικά από πρώτα, έψαλα το «Εν Ιορδάνη, βαπτιζομένου σου, Κύριε», διότι είχα μια χαρά μέσα μου που ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα να πάω και σε αυτές τις ψυχές. Φιλήσανε όλες το σταυρό, ήταν όλες περιποιημένες με τις πολύχρωμες φούστες κλπ. Και τους είπα: «Παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε κι εμείς και να γίνουμε καλοί. Να τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε». Κοιτάζανε απορριμμένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους η ταλαιπωρημένη. «Χάρηκα», τους λέω τέλος, «που με αξίωσε ο Θεός να έρθω σήμερα και να σας αγιάσω. Χρόνια πολλά». «Χρόνια πολλά», είπαν και εκείνες και έφυγα.

Μερικές φορές, εκτός των θεοφανίων, με φωνάζανε να κάνω αγιασμό στα σπίτια με διάφορες ευκαιρίες. Μια φορά μου συνέβη και το εξής. Ήταν κατοχή και εγώ ήμουν στην πολυκλινική. Ήλθε κάποιος εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού να με πάρει να πάμε για αγιασμό. Α, του λέω, πρέπει να πάρετε παπά από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτή ήταν η ενορία του. Όχι, λέει, θα έλθεις εσύ. Υπάρχει λόγος και θέλεις δε θέλεις. Θα έλθεις στην 3η Σεπτεμβρίου. Και εγώ καημένος τον ακολούθησα, παίρνοντας μαζί μου το σταυρό, το επανοκαλή μαυχό και το καλό το ράσο. Όταν εφτάσαμε, τα έχασα. Βρέθηκα μπροστά σε κόσμο μορφωμένο, κυρίες, κυρίους, στον πρίτανη του Πανεπιστημίου που δίδασκε τη φιλοσοφία. Βέις, νομίζω, ήταν το όνομά του. Μόλις μπήκα μέσα, παρουσιάστηκα με θάρρος και χαιρέτησα. Αλλά βιβλίο δεν είχα πάρει και εγώ αγράμματος. Να κάνουμε αγιασμό, τους λέω. Έπιασε τρεμούλα που τους είδα καλοντημένους με τους δίσκους γεμάτους επιδόρπια σε εποχή κατοχής. Φόρεσα το ράσο, το επανοκαλή μαυχό. Πήρα το σταυρό. Άρχισα τον αγιασμό χωρίς βιβλίο. Πήρα θάρρος και τα έλεγα καθαρά, μία-μία τις λέξεις. Μετά τα έλεγα καλύτερα, αλλά κοίταζα μόνο στη λεκάνη. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατεδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα, και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αφιένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεως θε κεραντισμού, και γενέστο εμήν, Κύριε, εις υγείαν ψυχής θε και σώματος, σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι.

Τα έλεγα σαν δεσπότης. Όταν τελείωσα τον αγιασμό, δεν πήγα να τους αγιάσω. Πολλοί δεν το θέλουν αυτό. Αλλά βάστηξα το σταυρό στο χέρι και κοίταγα ποιος θα έλθει. Και ήλθε πρώτος ο υπουργός και μετά οι άλλοι. Είπα και ευχές. Ο Θεός να ευλογεί, να φωτίζει και να δυναμώνει. Είχα όμως το αίσθημα συνέχεια ότι είμαι αγράμματος. Πριν φύγω, έκανα και ένα σταυρό στον αέρα. Τους ευλόγησα. Είπα: καλημέρα, παιδιά. Και ήταν και καθηγητέ του Πανεπιστημίου. Η ευχή αυτή ήταν πολύ μεγαλοπρεπής, είπε ο κύριος Πρίτανης. Πολύ ευχαριστήθηκα. Χάρηκα πολύ με τον αγιασμό που τα είπες όλα τόσο καλά και απ' έξω. Θεολόγος είσαι. Έκανες όμως ένα λάθος στο Ευαγγέλιο. Είπες υγιής εγένετο, ενώ είναι εγίνετο. Σας ευχαριστώ, του λέω. Είμαι αγράμματος. Το Ευαγγέλιο αυτό το διαβάζουμε την Κυριακή του Παραλίτου, που εορτάζουμε το σχετικό θαύμα. Το Ευαγγέλιο είναι το εξής. Τον καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειδε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο άσα έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων, την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα και τάρασε το είδωρ, ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο, όδηποτε κατήχε το νοσήματι. Σας θυμίζω και το κοντάκιο της ημέρας. Μας λέει: την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξες ειδινός παραλελειμένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία. Όσπερ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Αυτό το κοντάκιο είναι καλό να το θυμόμαστε και να το λέμε ως προσευχή.

Στην εκκλησία, εννοώ στον Άγιο Γεράσιμο, πολύ συγκινιόμουν. Άκουγα το Ευαγγέλιο και συγκινιόμουν. Το πάθαινα αυτό επειδή έβλεπα την εικόνα, τον Χριστό, τον ίδιο. Μια μεγάλη Παρασκευή κάναμε την ακολουθία. Η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Τι έπαθα εκεί? Διάβαζα το Ευαγγέλιο και όταν έφτασα στη φράση «Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθανή, τούτ έστι Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες», δεν μπόρεσα να την τελειώσω. Δεν είπα το «ηνατί με εγκατέλειπες». Με πλημμύρισε συγκίνηση, κόπηκε η φωνή μου. Μπροστά μου είχα όλη την τραγική σκηνή. Είδα εκείνο το πρόσωπο, άκουσα εκείνη τη φωνή. Τον έβλεπα τον Χριστό πολύ ζωντανά. Ο κόσμος κάτω περίμενε. Εγώ τίποτα, αδύνατο να προχωρήσω. Αφήνω το Ευαγγέλιο στο τετράποδο και γυρίζω μέσα στο ιερό. Κάνω το σταυρό μου, ασπάζομαι την Αγία Τράπεζα. Έβαλα μία άλλη εικόνα, πιο ωραία μέσα μου. Όχι πιο ωραία, πιο ωραία από εκείνη δεν υπήρχε, αλλά ήρθε στο νου μου η Ανάσταση. Αμέσως γαλήνευσα. Μετά βγήκα στην ωραία πύλη και είπα: «Συγχωρέστε με, παιδιά μου, παρασύρθηκα». Μετά πήρα το Ευαγγέλιο και το είπα από την αρχή. Εκείνη όμως την ώρα, όλο το εκκλησίασμα πέταξε δάκρυα. Ήταν κακό αυτό. Ο καθένας μπορεί να σκέπτεται ό,τι θέλει. Δεν είναι όμως καλό να αφινόμαστε. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι.

Τα χρόνια μετά τον πόλεμο ήταν πολύ δύσκολα και οι άνθρωποι αγωνίζονταν για να ζήσουν. Εγώ, όπως σας είπα, την εποχή εκείνη ήμουν στην πολυκλινική. Πολλά περιστατικά θυμάμαι από τα χρόνια εκείνα. Ακούστε ένα από αυτά. Η Έφη ήταν 17 χρονών και έμενε το καλοκαίρι με τους γονείς της και τον αδελφό της στον Μπογιάτη. Είχαν περιβόλι με κυπευτικά και τα πουλούσαν. Ένα βράδυ η μητέρα της Έφης την έστειλε σε ένα μαγαζάκι εκεί κοντά να αγοράσει πετρέλαιο για τη λάμπα. Σημειώστε ότι δεν είχαν τότε ρεύμα. Επιστρέφοντας προς το σπίτι, η Έφη συναντάει στο δρόμο ένα αγόρι, συμμαθητής της. Μιλούσαν για τα μαθήματα. Το σημείο όμως που είχαν σταματήσει βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Τη στιγμή εκείνη πέρασε ο αδερφός της Έφης και τους είδε να κουβεντιάζουν. Το παρεξήγησε, γιατί πίστεψε ότι πονηρά κουβεντιάζουν και το είπε στη μητέρα τους. «Η Έφη μας ντροπιάζει», είπε. «Κουβεντιάζει στο δρόμο με ένα αγόρι». Όταν έφτασε στο σπίτι η Έφη, η μητέρα της τη μάλωσε πολύ και την έδιρε. Τότε οι αρχές ήταν πολύ αυστηρές. Η Έφη πικράθηκε πολύ. Επαναστάτησε για την αδικία και την καχυποψία του αδελφού της. Την άλλη μέρα γύρισε στο σπίτι ο πατέρας που έλειπε. Εκείνος της φέρθηκε διαφορετικά, δηλαδή με κατανόηση και καλό τρόπο. «Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά», της λέει. «Έλα, πάμε να ποτίσουμε το περιβόλι. Εσύ θα κάθεσαι και όπου βλέπεις πώς ποτίζεται μια βραγιά, θα μου λες να γυρίζω το νερό σ' άλλη βραγιά». Έτσι έγινε. Η Έφη όμως δεν είχε κοιμηθεί καθόλου την προηγούμενη νύχτα. Η στενοχώρια και η αδικία την πνίγανε. Απελπίστηκε και αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή της. Την ώρα λοιπόν που ξεκινούσαμε με τον πατέρα της για το περιβόλι, έκανε ένα σχέδιο. Να πάρει ένα γεωργικό φάρμακο και το βραδάκι, μετά το πότισμα, κρυφά να το πιει και να πεθάνει. Σκεπτόταν, να δω τότε, θα με αγαπούν. Πήρε λοιπόν το φάρμακο, το έβαλε στην τσέπη της και περίμενε να βραδιάσει για να το πάρει. Δεν άργησε να έρθει η δύσκολη ώρα. Ο πατέρας αμέριμνος της λέει: «Πήγαινε στην άκρη του περιβολιού να κλείσεις το νερό». Πήγε γρήγορα, ήταν αθέατη. Κανείς δεν υπήρχε γύρω της. Ο πατέρας, αρκετά μέτρα μακριά, και εκείνη τρέμοντας, έβαλε το χέρι στην τσέπη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούει βήματα. Δεν πρόλαβε να κουνηθεί και εμφανίζεται μπροστά της κάποιος άγνωστος ιερέας. Την χαιρετάει και της λέει: «Έφη μου, ξέρεις πόσο ωραίος είναι ο παράδεισος? Φως, χαρά, αγαλίαση. Ο Χριστός είναι όλος φως και σκορπάει τη χαρά και την αγαλίαση σε όλους. Μας περιμένει στην άλλη ζωή για να μας χαρίσει τον παράδεισο. Υπάρχει όμως και η κόλαση που είναι όλο σκοτάδι, λύπη, στενοχώρια, αγωνία, κατάθλιψη. Αν πάρεις αυτό που έχεις στη τσέπη σου, θα πάει στην κόλαση. Πέταξε το λοιπόν αμέσως για να μην χάσουμε την ομορφιά του παραδείσου». Η Έφη τα έχασε στην αρχή, αλλά μετά από λίγο λέει στον ιερέα, αφού χωρίς να το καταλάβει είχε πετάξει το φάρμακο: «Περιμένετε, να φωνάξω και τον πατέρα μου να σας δει». Τρέχει μέσα στο περιβόλι. Χάθηκε περνώντας τις ψηλές καλαμποκές για να βρει τον πατέρα της. Τον ήβρε και του λέει: «Πατέρα, έλα γρήγορα να δεις έναν ιερέα που ήρθε στην άκρη του περιβολιού μας». Όταν όμως εφτάσανε στο σημείο που έπρεπε να περιμένει ο ιερέας, δεν υπήρχε κανείς εκεί. Για πολύ καιρό η Έφη δεν μπορούσε να εξηγήσει όλα όσα τη συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να εξηγήσει την εξαφάνιση του ιερέα. Επιθυμούσε να τον ξαναβρει. Της είχε σώσει τη ζωή. Εν τω μεταξύ, κάθε χειμώνα κατέβαιναν στην Αθήνα όλη η οικογένεια. Η Έφη πήγαινε πολλές φορές στην ονά της, που ήταν πολύ θρήσκα και έμενε μεγάλο διάστημα κοντά της. Η ονά της συνήθιζε να δέχεται στο σπίτι και να φιλοξενεί θεολόγους, ιερείς, μοναχούς. Κάποια φορά λοιπόν που η Έφη πήγε στην ονά της, στο σαλόνι είχε μία επίσκεψη. Η Έφη δεν εγνώριζε ποιος ήταν. Η νονά σε μια στιγμή έρχεται στην κουζίνα και λέει της Έφης: «Έφη, ετοίμασε γλυκό και καφέ και φέρετα στο σαλόνι για τον επισκέπτη». Η Έφη τα ετοίμασε. Καθυστέρησε όμως λίγο και την ώρα που τα πήγαινε η νονά την πρόλαβε. Της λέει λοιπόν: «Όχι αυτό το δίσκο, βάλε το ασημένιο, γιατί η επίσκεψη είναι επίσημη». Γύρισε η Έφη στην κουζίνα, άλλαξε το δίσκο και τον πήγε στο σαλόνι. Αλλά τι να δει, πήγε να της πέσει ο δίσκος από τα χέρια. Βλέπει μπροστά της τον ιερέα που είχε εμφανιστεί εκείνο το δύσκολο για αυτήν βράδυ στο περιβόλι τους. «Είμαι ο πατήρ Πορφύριος», της λέω χαμογελώντας. «Έτσι εγνωριστήκαμε με την Έφη και από τότε έχουμε μεγάλη φιλία. Έκανε οικογένεια με πολλά παιδιά. Την ευλόγησε ο Θεός. Βλέπετε τι τρόπους μπορεί να μεταχειριστεί ο Θεός όταν θέλει να σώσει έναν άνθρωπο?»

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ναού κατά πέτασμα Ιησού, διχή εμερίστη μεριζόντων στρατιωτών, τα ημάτια σου δηλούν ως γη εν πάση, Εβραίοι μεριστήσονται οι παράνομοι.

Συνεχίζοντας την πορεία μας εντός του Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, βρισκόμαστε τώρα στο παρεκκλήσι του διαμερίσαντο τα ημάτια μου. Το παρεκκλήσι αυτό ανήκει στους Αρμενίους. Βρίσκεται στο σημείο στο οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, οι Ρωμαίοι στρατιώτες, αφού εξέδισαν τον Κύριο, μοίρασαν τα ρούχα του. Βάζοντας κλήρο, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Οι στρατιώτες που σταύρωσαν τον Ιησού πήραν τα ημάτια του και τα έκαναν 4 μερίδια, από ένα μερίδιο για τον κάθε στρατιώτη. Το εξωτερικό του όμως ένδυμα το έκαναν ξεχωριστό μερίδιο. Το ένδυμα αυτό ήταν ο χιτώνας του Χριστού. Τον είχε υφάνει η Παναγία και ήταν άραφος από πάνω έως κάτω.

Λογγίνου την κάραν Εβραίοι πριν, υπερσού Χριστέ μου, εκτεμώντες ειδωλεροί, έκρυψαν κοπρία, γινή τυφλή δε ταύτην ανέβλεψεν ευρούσα και σε δοξάζουσα. Το παρεκκλήσι του εκατοντάρχου Λογγίνου. Στο σημείο που βρίσκεται το παρεκκλήσι αυτό, το οποίο ανήκει στους Ορθοδόξους, λέγεται ότι στέκονταν ο εκατόταρχος Λογγίνος την ώρα της Σταυρώσεως. Ο εκατόνταρχος ή κεντηρίων συνήθως είχε υπό τας οδηγίας του 83 άνδρας και όχι 100 όπως συνηθίζεται να λέγεται. Ήταν επικεφαλής λοιπόν της ρωμαϊκής φρουράς που οδήγησε το Χριστό στον τόπο του μαρτυρίου. Μετά το θάνατο του Κυρίου, το φοβερό σεισμό και τα θαυμαστά γεγονότα που επακολούθησαν, αναγνώρισε ο Λογγίνος την θεότητα του Χριστού και εντυπωσιασμένος είπε «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος». Τον ήλιον της δόξης σταυρό προσιλωθέντα και της εν σκιά του θανάτου εκλάμποντα ως είδες, υβγάστης αυτού τες αστραπές και ήθλησας Λογγίνε ευσεβώς, δια τούτο νοσημάτων παντοδαπών λυτρούσε τους εκβοώντας. Δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα. Ο Άγιος Λογγίνος έζησε επί Τιβερίου. Καταγόταν από την Καπαδοκία και υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό ως εκατόνταρχος υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου, ηγεμόνα της Ιουδαίας. Έλαβε διαταγή να εκτελέσει μαζί με τους άνδρες του την απόφαση του Πιλάτου που οδήγησε στο Άγιο Πάθος του Κυρίου και να φυλάξουν τον τάφο από φόβο μήπως οι μαθητές κλέψουν το σώμα και διαδώσουν ότι ο Χριστός ανέστη. Έτσι λοιπόν, ο Λογγίνος είδε ως αυτόπτης μάρτυρας όλα τα θαυμαστά σημεία που συνόδευσαν το πάθος του Κυρίου. Τη γη που εσύστη, το σκοτάδι που απλώθηκε πάνω στη γη, το καταπέτασμα του ναού που σκίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, τις πέτρες που εσχίστηκαν, τα μνημεία που ανεώχθησαν και τα πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων που ηγέρθησαν και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Βλέποντας αυτά τα θαυμάσια, άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς του και ο εκατόνταρχος ανέκραξε φωνή μεγάλη λέγοντας «Αληθώς Υιός Θεού ειν ούτος». Για δεύτερη φορά έκανε την ίδια ομολογία Κυριακή πρωί μπροστά στους αρχιερείς και γραμματείς, όταν ενώ φύλασε τον τάφο μαζί με τους στρατιώτες του, είδε άλλο σεισμό μέγα και αστραποφόρο άγγελο να κυλά το λίθο από τη θύρα του μνημείου. Αφήνοντας τον τάφο, πήγε στους αρχιερείς διηγούμενος τι συνέβη. Αυτοί όμως έδωσαν σε αυτόν και στους στρατιώτες του χρήματα για να πούν ψέματα ότι ενώ κοιμόντουσαν ήρθαν οι μαθητές τη νύχτα και έκλεψαν το σώμα. Φωτισμένοι όμως από το φως της πίστης στην Ανάσταση του Χριστού, ο εκατόνταρχος και οι δύο στρατιώτες αρνήθηκαν τα αργύρια. Τότε παραιτήθηκε ο Λογγίνος από το αξίωμα του εκατόνταρχου και το στράτευμα και επέστρεψε στην πατρίδα του την Καπαδοκία για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο κατά μίμηση των Αγίων Αποστόλων. Το πληροφορήθηκε ο Πιλάτος και παρακινημένος από τα αργύρια και τα δώρα των Ιουδαίων που διψούσαν για εκδίκηση, έστειλε στον αυτοκράτορα Τιβέριο επιστολή καταγγέλλοντας τον Λογγίνο ότι δηλαδή κατεφρόνησε την αξία του και την ιδωλατρική πίστη και κηρύττει ένα άνθρωπο σταυρωμένο για αναστημένο Θεό. Ο Τιβέριος πράγματι
έστειλε τους στρατιώτες του στην Καπαδοκία για να συλλάβουν τον πρώην εκατόνταρχο και κατά θεία πρόνοια οι στρατιώτες σταμάτησαν δίχως να το ξέρουν στο σπίτι του Λογκίνου. Τους ζήτησαν να τους παράσχει κατάλημα και πληροφορίες για τον εκατόνταρχο, τον οποίο δεν είχαν δει ποτέ τους. Ο Άγιος τους υποδέχτηκε ο ίδιος με τον φιλόξενο τρόπο που διακρίνει τους μαθητές του Χριστού. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς του φανέρωσαν τον πραγματικό του σκοπό. Άφατη χαρά ένιωσε ο Λογκίνος μαθαίνοντας το νέο και περιποιήθηκε ακόμη περισσότερο τους φιλοξενουμένους του. Τους εγκατέστησε άνετα στο σπίτι και Γαλήνιος πήγε να ετοιμάσει τον τάφο και όλα τα αναγκαία για την κηδεία του. Πήγε μετά και βρήκε τους δύο συντρόφους του που είχαν φύγει μαζί του από την Παλαιστίνη και τους έπεισε να προσέλθουν από κοινού στο μαρτύριο. Επέστρεψε κατόπιν στους φιλοξενωμένους του και τους αποκάλυψε πως ήταν ο Λογκίνος, εκείνος ο οποίος ζητούσαν να θανατώσουν. Οι απεσταλμένοι του βασιλιά έμειναν άναυδοι μπροστά στο θάρρος του Αγίου και βαθύτατη θλίψη ένιωσαν στην ιδέα ότι θα έπρεπε να θανατώσουν εκείνον ο οποίος τους παρήχε τόσο πλουσιοπάροχη φιλοξενία. Ο Άγιος όμως τους οικέτευσε να μη χρονοτριβούν και να πράξουν το καθήκον τους. Με βαριά καρδιά οι απεσταλμένοι του Αυτοκράτορα αποκεφάλισαν τους τρεις μαθητές του Χριστού και έστειλαν την κεφαλή του Λογκίνου στα Ιεροσόλυμα, ώστε ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι να βεβαιωθούν για τη θανάτωσή του. Την κάρα του Αγίου κατόπιν την πέταξαν σε ένα λάκκο μέσα στην Κοπριά στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Μετά από πολλά χρόνια, μια πλούσια αρχόντισσα από την Καπαδοκία, η οποία αρρώστησε και έχανε την όρασή της, πήγε να προσκυνήσει στην Αγία Πόλη, συνοδευόμενη από τον μονάκριβο γιο της, για να προσευχηθεί ώστε να ξαναβρει το φως της. Μόλις όμως έφτασε στα Ιεροσόλυμα, ο γιος της ξαφνικά πέθανε και η δυστυχία της μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Εμφανίστηκε τότε ο Άγιος Λογκίνος στο όνειρό της φανέρωσε το μέρος που βρισκόταν η τίμια κάρα του και της υποσχέθηκε ότι το τίμιο λείψανο θα της έδινε τη γιατριά της. Με σπουδή έψαξε η ευλαβής γυναίκα, βρήκε την κάρα του Αγίου Μάρτυρα και με τη χάρη που ανέδιδε το τίμιο λείψανο απέκτησε το φως. Δεν άνοιξαν μόνο τα σωματικά της μάτια όμως, γιατί ο Θεός της έδωσε το χάρισμα να δει με τα μάτια της ψυχής της τον Άγιο Λογκίνο, να κρατά στην αγκάλι του σαν να ήταν παιδί του τον γιο της, ο οποίος φορούσε πλούσια νηφικά ενδύματα και ήταν γεμάτος χαρά. Με ανακούφιση και ευγνωμοσύνη στο Θεό, η ευλαβής γυναίκα έβαλε την τίμια κάρα του Αγίου Μάρτυρα και το σώμα του γιού της σε μια θήκη, όπως την ουθέτησε ο Άγιος, την πήγε στην Καπαδοκία και την κατέθεσε στο ναό που ανοίγειρε προς τιμή του Αγίου Λογκίνου. Η μνήμη του Αγίου Λογκίνου τιμάται από την Εκκλησία μας στις 16 Οκτωβρίου.

το παρεκκλήσι των κλαπών. Στο χώρο αυτό υπάρχει η Αγία Τράπεζα και κάτω από αυτή μια πλάκα με δύο τρύπες, στις οποίες έβαλαν τα πόδια του Κυρίου για να τον βασανίσουν πριν από τη σταύρωσή του. Η πλάκα αυτή βρισκόταν στο συνέδριο και μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς μεταφέρθηκε εδώ για να διασωθεί. Η λέξη κλάπα την εποχή εκείνη σήμαινε τις χειροπέδες για καταδίκους. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Ορθοδόξους.

Δήμος των Εβραίων, το πριν πυρός, στήλο και νεφέλη οδηγή σας νυν υπ' αυτών, προσδεθεί στο στήλο των νότων φραγγελούσε, δόξα Χριστέ, τη άκρα φιλανθρωπία σου. Ζωφωθείς, τα σώψεις φθόνο δεινό, Εβραίων ο Δήμος σέν την του κόσμου σπέβδει ζωήν, ζωής του στερήσε, μακρόθυμε ιέ μου, αλλά νυμνώ σου πόθο την συγκατάβαση.

φυλακή του Χριστού και λιποθυμία της Θεοτόκου. Πίσω από το παρεκκλήσι των κλαπών υπάρχει άλλο σκοτεινό και μικρό παρεκκλήσι με χαμηλή οροφή που ονομάζεται φυλακή του Χριστού. Σε αυτό υπάρχει Αγία Τράπεζα και εικόνες με συρμάτινο πλέγμα μπροστά που παριστάνουν τη Θεοτόκο κλαίουσα και λιποθυμούσα και τις παρευρισκόμενες γυναίκες να την παρηγορούν. Το παρεκκλήσι αυτό μοιάζει με σπήλαιο και ονομάστηκε φυλακή του Χριστού, διότι κατά την αρχαία παράδοση, όταν οι Ιουδαίοι έφεραν τον Χριστό στο Γολγοθά να τον σταυρώσουν, προκειμένου να ετοιμάσουν τα της σταυρώσεως όργανα, έβαλαν τον Ιησού και τους δύο ληστές εδώ, φοβούμενοι μήπως η κλαφμή και η οδυρμή της Παναγίας και του πλήθους του λαού και των γυναικών διεγείρουν τους μαθητές του σε επανάσταση. Το παρεκκλήσι αυτό ανήκει στους Ορθοδόξους. «Θρήνης συνεκόπτε το η αγνή, μήτυρ σου ορόσα εκουσίως όλη τρωτά, προσπάθος μολούντα ως άκακον αρνίων, αυτής τες ηκεσίες παθών με λύτρωση».

αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου. Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας? Κλήση τούτον γνούσα είναι αυτόν τον σωτήρα ήκουσε, μη μου άπτου. Προς τον Πατέρα άπιμη υπέ της αδελφής μου. Το παρεκκλήσι μη μου άπτου. Βόρεια και δεξιά του Αγίου Κουβουκλίου βρίσκεται ένα στρογγυλό μάρμαρο που σύμφωνα με την παράδοση δηλώνει τον τόπο όπου ο Κύριος φανερώθηκε μετά την Ανάστασή του στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, εμποδίζοντάς την να τον αγγίξει. Η Μαγδαληνή, αφού αναγνώρισε τον Κύριο, αποκαλώντας τον Ραβουνί, θέλησε να φιλήσει τα πόδια του, αλλά ο Ιησούς Χριστός της είπε «Μη μου άπτου, ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου». Σε αυτό το σημείο αναφέρει η παράδοση πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση του Τιμίου Σταυρού με θαυματουργικό τρόπο όταν αναισθήθη μία νεκρή. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Ρωμαιοκαθολικούς.

το παρεκκλήσι των Λατίνων ή της εμφανίας. Δίπλα από το μη μου άπτου βρίσκεται το παρεκκλήσι των Λατίνων. Μέσα σε αυτό φυλάσσεται τμήμα της κολώνας στην οποία έδεσαν οι στρατιώτες τον Κύριο και τον φραγγέλωσαν πριν από τη Σταύρωση. Η κολώνα αυτή λέγεται στήλη της φραγγελώσεως ή κολώνα του δαρμού. Άλλο ένα τμήμα της κολώνας αυτής σήμερα φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και ένα άλλο στη Ρώμη. Την κολώνα αυτή παλιότερα την είχαν οι Αρμένοι στο μοναστήρι τους στην Αγία Σιών. Το Φραγγέλιο ήταν τιμωρητικό όργανο των Ρωμαίων με το οποίο έδερναν τους κακούργους. Ήταν φτιαγμένο από σκληρότατα νεύρα με μικρούς σιδερένιους αστέρες και άγκιστρα, όπως και τεμάχια οστών που έσκιζαν τις άρχες των τιμωρηθέντων μέχρι τα κόκαλα. Το παρεκκλήσι αυτό λέγεται και παρεκκλήσι της εμφανίας, διότι εδώ, κατά την παράδοση των Λατίνων, στεκόταν η Θεοτόκος καθόλου το διάστημα της παραμονής του Κυρίου στον τάφο και εδώ παρουσιάστηκε στη μητέρα του αμέσως μετά την Ανάσταση. Το παρεκκλήσι των Κοπτών. Πίσω ακριβώς από τον Πανάγιο Τάφο βρίσκεται το παρεκκλήσι των Κοπτών. Μπαίνοντας σε αυτό, ο προσκυνητής μπορεί να δει τον βράχο στον οποίο είχε λάξευτεί ο τάφος του Κυρίου μας.

Ο τάφος του Αγίου Ιωσήφ του Απορημαθέας. Πίσω από τον Πανάγιο τάφο, απέναντι από το παρεκκλήσι των Κοπτών, βρίσκεται ο τάφος του Ιωσήφ του Απορημαθέας. Ο Ιωσήφ, ένας από τους κρυφούς μαθητές του Χριστού, χάρισε στον Κύριο τον λαξευμένο σε βράχο τάφο του και εδώ έκανε τον δικό του και της οικογενείας του. Ο ευγενής και ευσεβής Ιωσήφ καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν σεβαστό και αξιόλογο μέλος του συνεδρίου. Ανήρ αγαθός και δίκαιος, αλλά και πλούσιος. Αυτός φέρεται προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Εμαθήτευσε το Ιησού, παρέμεινε όμως και κρυμμένος δια των φόβων των Ιουδαίων. Όταν αυτοί αποφάσισαν κατά του Ιησού, ο Ιωσήφ ουκίν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών. Ενώ όμως μέχρι τη Σταύρωση ο Ιωσήφ ήταν και κρυμμένος μαθητής, εν συνεχεία απέκτησε θαυμαστό θάρρος, το οποίο τονίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος,

οδηγήσει στην πίστη της Αναστάσεως. Όταν ελευθερώθηκε, κήρυξε στον κόσμο το Ευαγγέλιο, φθάνοντας μέχρι τη Δύση. Αποβιβαζόμενος στην Μασσαλία με τον Λάζαρο, την Μάρθα και τη Μαρία, συνέχισε την αποστολή του στη Γαλλία και έφτασε ακόμη και στην Αγγλία. Αναφέρει η παράδοση ότι ο Ιωσήφ ο Απορημαθέας μετέφερε στην Αγγλία το δισκοπότηρο που χρησιμοποίησε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο και μάλιστα μέσα σε αυτό συγκέντρωσε το αίμα του Εσταυρωμένου. Έτσι αναπτύχθηκε στη διάρκεια του Μεσαίωνα ο κύκλος του Αγίου Δισκοπότηρου. Μια άλλη παράδοση τον θέλει ιδρυτή της Εκκλησίας της Λίδας. Η μνήμη του τελείται την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων, όπως και στις 31 Ιουλίου.

Ο τόπος που στέκονταν οι μυροφόρες. Αριστερά από την αποκαθήλωση υπάρχει ένα στρογγυλό μάρμαρο 0,70 μέτρα περικυκλωμένο με κάγκελα. Κατά την παράδοση, στο σημείο αυτό στεκόταν η Παναγία και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως και άλλες γυναίκες, όταν ο Ιησούς είπε προς την Θεοτόκο «Γίνε, ιδού ο Υιός σου» και προς τον Άγιο Ιωάννη «Ιδού η μήτερ σου». Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Αρμενίους. Οι μυροφόρες γυναίκες ήταν πολλές, αλλά οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τα ονόματα των επισήμων. Αυτές είδαν πρώτες την Ανάσταση και την έκαναν γνωστή στους μαθητές. Έτσι, το γυναικείο φύλο που έγινε η αιτία να πέσει το ανθρώπινο γένος στην αμαρτία, αυτό είδε και πρώτο την Ανάσταση. Το γυναικείο αυτή που άκουσε «εν λίπες τέξη τέκνα», άκουσε πρώτο ότι «ο Σωτήρ εξανέστη του μνήματο». Επειδή ξημέρωνε η μεγάλη μέρα του Σαββάτου, που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν το Πάσχα, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος δεν πρόλαβαν να αλείψουν το σώμα του Κυρίου όπως έπρεπε με μοίρα κατά το έθος των Ιουδαίων, αλλά το άλυψαν βιαστικά με αλόι και σμύρνη. Το ενετήληξαν με συνδόνι και το τοποθέτησαν στον τάφο. Οι μυροφόρες λοιπόν γυναίκες που η ψυχή τους φλέγονταν από την μεγάλη αγάπη στο Χριστό ως μαθήτριές του, αγόρασαν αρώματα και πολύ πρωί για τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά και γιατί επιτρέπονταν πια να εργαστούν. Αφού είχε περάσει το Σάββατο, ήρθαν στο μνημείο για να κλάψουν και να αλείψουν το σώμα με τα μοίρα. Και όταν έφτασαν εκεί, είδαν δύο αγγέλους αστράπτοντας μέσα στο μνημείο και έναν ακόμη να κάθεται πάνω στο λίθο του μνήματος. Ύστερα είδαν και τον ίδιο τον Χριστό, τον οποίο η Μαγδαλήνη τον πέρασε για κυπουρό και τον προσκύνησαν. Τα ονόματα των μυροφόρων τα οποία αναφέρουν οι Ευαγγελιστές είναι τα εξής. Πρώτη είναι η Θεοτόκος. Δεύτερη η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Χριστός έβγαλε 7 δαιμόνια. Αυτή, όπως θα αναφέρουμε λεπτομερέστατα αργότερα, μετά την ανάληψη του Χριστού πήγε στη Ρώμη

παρουσιάστηκε στον Καίσαρα Τιβέριο και φανέρωσε τα ονόματα των αρχιερέων και του Πιλάτου που παρέδωσαν σε θάνατο τον Χριστό. Αργότερα βρέθηκε στην Έφεσο, όπου πέθανε και τάφηκε δίπλα στον Ιωάννη τον Θεολόγο. Το σκήνομά της μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Λέοντα τον Σοφό. Τρίτη είναι η Σαλόμη. Η Σαλόμη είναι αυτή που, αγνοώντας ακόμη το νόημα της αποστολής του Σωτήρος και πιστεύοντας ότι είχε έρθει να εγκαθιδρύσει μια επίγεια βασιλεία, ζήτησε από τον Χριστό να δώσει στους γιους της μια θέση τιμητική. Ο Χριστός την διόρθωσε υπενθυμίζοντας αυτήν ότι όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη δόξα του πρέπει πρώτα να κοινωνήσουν στο ποτήριο του πάθους του. Η Σαλόμη λοιπόν, η οποία ήταν κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος, αυτή παντρεύτηκε τον Ζεβεδαίο και γέννησε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Τέταρτη από τις μυροφόρες αναφέρεται η Ιωάννα, η γυνή του Χουζά, ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος της οικίας του βασιλέως Ηρώδου. Πέμπτη και έκτη είναι η Μαρία και η Μάρθα, οι αδελφές του Λαζάρου. Έβδομη η του Κλοπά ή του Κλεόπα Μαρία και όγδοη η Σωσάνα. Κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά ήταν και άλλες πολλές που υπηρετούσαν τον Ιησού και τους μαθητές από τα υπάρχοντά τους. Η μνήμη τους τελείται την Κυριακή των Μυροφόρων, που είναι η τρίτη Κυριακή του Πάσχα, μαζί με τη μνήμη του εξαρημαθέας Ιωσήφ και του Νικοδήμου, του νυχτερινού μαθητή, όπως ονομάζεται. Το χαίρε τες μυροφόρης θενξάμενος, των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας, τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός, της Αποστόλης δε της εις, Κυρί την επέταξας, ο Σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Χριστός είπε, όπου οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό σε αυτές τις συναντήσεις. Και στην ερμηνευτική προσπάθεια που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία, είχαμε, αν θυμάστε, μείνει στο πιστεύω. Και συγκεκριμένα είχαμε περάσει τα περισσότερα άρθρα από το πιστεύω και έχουμε μείνει στα τελευταία. Που θυμάστε πώς τελειώνει το πιστεύω?
1: Ναι.
0: Mm-hmm, πώς λέει?
1: Ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεσθε τον αμαρτιό.
0: Το είπαμε την προηγούμενη φορά.
2: Προσδοκώ
0: σήμερα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτά θα πούμε σήμερα και θα κλείσουμε την παρένθεση που έχουμε ανοίξει. Αν και δεν είναι παρένθεση, αφού μέσα στη Θεία Λειτουργία το λέμε το πιστεύω. Και σας είχα πει και άλλη φορά ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε λίγο τα δύσκολα νοήματά του. Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό που μόλις είπατε. Και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών. Προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Αυτό ακούγεται ως ένα άρθρο από την πίστη μας, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το ζήσεις. Άλλωστε όλα τα πράγματα μέσα στην πίστη μας, για να τα καταλάβεις πρέπει να τα ζήσεις. Δεν υπάρχουν θεωρητικά πράγματα. Υπάρχουν, αλλά αυτά βιώνονται μέσα στην Εκκλησία. Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα γι' αυτό. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα σας πω μία εμπειρία πάνω σε αυτό και θα μπούμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα κλίμα. Θα προσπαθήσω να μπούμε σε ένα κλίμα. Πριν από χρόνια είχαμε πάει μαζί με άλλους ανθρώπους στην κηδεία ενός, θεωρώ, ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας. Που θα περιμένουμε να ανακηρυχθεί Άγιος. Ξέρετε και τον Γέροντα Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο, τον Όσιο Προφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο. Το λέμε Άγιο, περιμένουμε και αυτόν την αναγνώριση, την επικύρωση, τον Άγιο, τον πατέρα Ιάκωβο, τον Τζαλίκη. Και υπάρχει κι άλλος ένας που έδρασε, και αυτός έζησε στην Αθήνα, είναι ο πατήρ Ευμένιος, στο νοσοκομείο Λιμωδών, κοντά. Κοντά στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο.
2: Άγιο Βαρβάρα.
0: Κοντά στην Άγια Βαρβάρα. Αυτή ήταν μια σπουδαία μορφή. Όσιος, Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε πως μου αρέσει μια ωραία έκφραση να τη λέμε. Άνθρωπος του Θεού. Αυτή τη λέμε για τον Άγιο Αλέξιο. Ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά είναι και μια έκφραση που χαρακτηρίζει έναν προδευμένο άνθρωπο. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Έγινε το βράδυ αγρυπνία πριν την κηδεία που θα γινόταν, εννοείται, την επόμενη μέρα, και το βράδυ πήγαμε σε αυτή την αγρυπνία και εκεί κατάλαβα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Εκεί κατάλαβα τι εννοεί το πιστεύω. Ήταν η λειτουργία που έγινε η αγρυπνία με το φέρετρο και το γέροντα στη μέση της λειτουργίας, στη μέση της εκκλησίας. Κόσμος, πλημμύρα. Και μπερδευτήκαμε εν τέλει αν ήταν το πανηγύρι της εκκλησίας ή αν είχαν κηδεία εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η εμπειρία ήταν ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Για έναν άνθρωπο που είναι ενωμένος με τον Θεό, ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήτανε η χαρμολύπη. Υπήρχε χαρμολύπη. Υπήρχε μια ανθρώπινη αστυποαίσθηση, πικρίας, για να το θέλεις, ότι αποχωρίζεσαι έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό, τον πνευματικό σου πατέρα. Φανταστείτε το λίγο. Είναι κενό. Είναι κενό, μεγάλο. Τον θέλεις τον πατέρα. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε η χαρμολύπη. Αλλά υπερίσχυσε η χαρά. Χαρά όμω. κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει και έχει την αίσθηση ότι προσκυνάει έναν Άγιο. Προσκυνάει έναν Άγιο. Το έλεγε το πρόσωπό του, ακόμα και το λείψανο φαινότανε. Ήταν διαφορετικό. Και λες, δεν έχει πεθάνει. Δεν πέθανε. Δεν μπορεί να πέθανε. Και κάποιος είπε ότι τώρα το πνευματικό θα τον έχω πιο κοντά. Πολύ παρηγορήθηκε από αυτήν την ιδέα. Πώς θα τον έχεις πιο κοντά? Τώρα που έχει αφήσει κάθε τι που τον κρατάει στη γη, είναι πιο δυνατός. Και θα με βοηθήσει και πιο πολύ. Και θα είναι και πιο πολύ κοντά μου. Παρήγορος λόγος. Αληθινός. Και είναι παρήγορος. Ναι, ήταν μια αίσθηση που δεν μπορείς να περιγράψεις. Ήταν ένα πανηγύρι. Θάνατος, πανηγύρι. Ακούγε το ξύμωρο. Δεν είναι. Στον Άγιον άνθρωπο αυτά τα δύο υπάρχει μια σύνδεση όμορφη μεταξύ αυτών των μεγάλων γεγονότων. Αυτό για να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα. Θέλω τώρα να σας πω για τον θάνατο, για την Ανάσταση και πώς να το πιάσω. Να το ξεκινήσω από την αρχή. Λέει, έφυγε ένα παιδί 20 ετών. Σκοτώθηκε. Και λέει η μητέρα του και συγγενής. Γιατί Θεέ? Η απάντηση σε αυτούς εκείνη την ώρα δεν δίνεται. Γιατί εκείνη την ώρα είναι σε μεγάλο πόνο οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Ακόμα και να κατηγορήσουν τον Θεό σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Μην μιλάς, μην λες τίποτα. Κάνε την προσευχή σου μόνο για αυτούς. Τους πονεμένους ανθρώπους. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα βρεις την ευκαιρία θα τους το αναλύσεις και θα πεις, τι θα πεις? Το καλύτερο είναι να πεις
1: γιατί άνθρωπε.
0: Γιατί άνθρωπε? Τι γιατί άνθρωπε? Γιατί ο άνθρωπος φταίει για αυτό που έγινε. Και δεν εννοώ ο άνθρωπος, εννοώ ο πρώτος άνθρωπος. Είπε ο Θεός, δεν θα κάνετε αυτό, γιατί αν θα το κάνετε θα πεθάνετε. Έφαγαν και πέθαναν. Και από τότε πεθαίνουμε μέχρι και σήμερα. Άρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Ο άνθρωπος όμως ήθελε να αυτοθεωθεί, βγάζοντας από τη ζωή του το Θεό. Αυτό είχε συνέπεια, το θάνατο. Ψυχικό θάνατο και μετά σωματικό θάνατο. Ο Αδάμ πρώτα πέθανε ψυχικά και μετά πέθανε σωματικά. Άργησε πολύ να πεθάνει σωματικά. Είχε όμως πεθάνει. Και πολλοί άνθρωποι το ζουν αυτό σήμερα. Άρα, τι θα πούμε? Γιατί άνθρωποι θα πούμε? Γιατί τον έφαγες αυτό τον καρπό? Και μην τα ρίξουμε στον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει γήινος. Έτσι, Αδάμ σημαίνει γήινος. Αδάμ είμαι εγώ, είστε εσείς. Γιατί αυτό που έγινε το έκανε η ανθρώπινη φύση. Όποιος και να ήταν. Καταλαβαίνετε τι λέω, γιατί λέει τι φταίω εγώ να πληρώνω τις αμαρτίες του Αδάμ, λένε κάποιοι. Αδάμ σημαίνει άνθρωπος. Και Αδάμ σημαίνει χώμα. Έγινες από το χώμα, αλλά μην μένεις χώμα. Λοιπόν, η πιο ωραία απάντηση στο γιατί Θεέ είναι να πεις όχι γιατί Θεέ. Ο Θεός έφτιαξε, Θεός θάνατον ούκε ποίησε. Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο. Δεν μπορεί ο Θεός μας να έφτιαξε άνθρωπο που να τον βλέπει στην εντατική, με καρκίνο, με άλλες ασθένειες. Αποκλείεται ο Θεός να έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό όλο, η ασθένεια, ο θάνατος, μπήκανε, πώς το λέει ωραία ένας θεολόγος, ως φάλτσο μέσα στη δημιουργία. Φάλτσο. Παίζει ωραία η χοροδία και πετάγεται ένας κυκάρι φάλτσο. Αυτό έγινε. σε αυτή την αρμονία της δημιουργίας. Άρα αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, άνθρωπε, το έκανες αυτό. Ακούστε τώρα, θα σας δώσω μια ωραία εικόνα το τι έγινε, με το θάνατο τι έγινε. Και πόσο ο θάνατος ίσον διάβολος και διάβολος ίσον και θάνατος, θα σας πω πώς δεν του πήγαν καλά τα πράγματα του θανάτου. Θα τον ονομάσουμε Άδη. Ο Άδης, θα φανταστείτε τώρα, ότι είχε ένα τεράστιο στόμα. Το έχετε δει σε μια γεωγραφία που δείχνει ένα μεγάλο στόμα και μέσα ψυχές να βασανίζονται μέσα σε κάτι φωτιές. Η κόλαση δεν έχει φωτιές. Είναι χειρότερα από τις φωτιές. Θα σας πω γιατί. Να θυμηθείτε τι λέω τώρα για να με παραφέρετε. Ακούστε, μια που το έφερε κουβέντα. Τι είναι η κόλαση? Κόλαση είναι...
1: να βλέπουμε τον Θεό και να μην τον αντέχουμε.
0: Ναι. Ναι, μάλλον μακριά από τον Θεό ή κοντά στο Θεό, αλλά να μην τον αντέχεις. Αντί να σε φωτίζει, να σε καίει. Το φως έχει και την φωτιστική ενέργεια, έχει και την καυστική ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, βλέπει τον ήλιο, χαίρεται. Όταν έχει βλαμμένα τα μάτια του, αρρωστημένα, δεν τον αντέχει, φεύγει μακριά. Πάει μέσα στο σπίτι του. Αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος που είχε ετοιμαστεί να αντέξει το φως του Χριστού, χαίρεται. Ο άλλος που δεν μετάνιωσε για ό,τι έκανε, δεν αντέχει. Έτσι.
1: Μιλάγαμε για τον Άδη.
0: Ναι, έλεγα για τον Άδη. Τι έλεγα για τον Άδη? Ότι είχε ανοίξει ένα μεγάλο στόμα και κατάπινε ανθρώπους, πολλούς. Πόσους, λέτε? Εκατομμύρια ανθρώπους. Πόσοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο? Μάθατε κανένας ότι δεν πέθανε? Ο προφήτης Ηλίας.
1: Αναλύθηκε.
0: Αλλά όλοι έχουν την κοινή πορεία. Κατάπινε. Και βλέπει κάποιον να είναι πάνω στο σταυρό και να πεθαίνει. Το λένε Ιησού. Και λέει, πάει και αυτός που φοβόμουνα ότι θα κάνει κάτι. Γιατί τον έβλεπα, έκανε κάτι αναστάσεις. Στο φίλο του. Πώς τον λέγανε?
1: Λάζαρο.
0: Εννοείται το ξέρατε αυτό. Η ερώτηση ήταν... και όχι μόνο το Λάζαρο και άλλες. Και έλεγε ότι εδώ είχε ανησυχήσει ο διάβολος με όλο αυτό που γινόταν. Αλλά τώρα το βλέπει πάνω στο σταυρό να είναι μέσα στα αίματα, να αιμορραγεί και να ακούγεται μία λέξη. Τετέλεστε. Και τότε είπε ότι τέλειωσε το βασίλειο αυτού του βασιλιά, του επίγειου που λέγανε ότι είναι. Αλλά τότε είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σταυρό ήταν ενωμένη η Θεία Φύση. Ήταν θεάνθρωπος. Και όπως κατάπινε ανθρώπους, κατάπιε και τον Χριστό, ο οποίος έχοντας τη Θεία και τη Θεία Φύση, ήταν σαν αυτόν που έτρωγε και κατάπιε ένα σίδερο. Και άρχισε να βογκάει. Πώς το λέμε στην Ανάσταση? Σήμερον ο Άδης στένον βοά. Φώναζε ο Άδης. Όχι, τι έπαθα. Δεν αντέχω το στομάχι μου. Τι κατάπια. Κατάπια το Θεό. Και τότε για να ησυχάσει κάποιος από το στομάχι του, τι κάνει?
1: Μετό.
0: Ακριβώς. Και όταν έκανε μετό, έβγαλε και όλους τους υπολείπους μαζί με αυτόν. Καταλαβαίνετε τι πανηγύρια είναι η Ανάσταση. Πόσο αξίζει να χτυπάμε καμπάνες, ο ένας να χαίρεται με τον άλλον, να ζούμε τον παράδεισο. Αυτό έγινε.
2: Χριστός Ανέστη
0: εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας. Τον βρήκε και τον πάτησε. Και τον πάτησε στο κεφάλι. Κέριο χτύπημα. Άρα λοιπόν, σας είπα και για το θάνατο και για το ότι δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Θα πεθάνουμε, ναι. Το σώμα μας θα πεθάνει. Αλλά και αυτό το σώμα, και αυτό θα βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Θα το ξαναπάρουμε το σώμα μας. Άρα ποιος θάνατος? Κοίμηση είναι. Κοιμητήριο. Δεν υπάρχει νεκροταφείο. Μόνο κοιμητήριο υπάρχει. Και περιμένουν όλη την σάλπικα του Αρχαγγέλου για να πει τι? Νεκρή αναστηθείτε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Έτσι. Αυτό περιμένουμε τώρα. Αυτή τη σάλπιγγα η οποία θα σαλπίσει δυνατά και θα σηκωθούν όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια, οι φίλοι, όλοι αυτοί σε μια καινούργια πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να μας κάνουν χαρούμενους. Δεν υπάρχει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει στεναχώρια. Τα πιστεύεις? Άμα τα πιστεύεις, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ο Χριστός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Έτσι. Όμως, σήμερα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτόμουν με τι να σας απασχολήσω, σχετικά με το θέμα βέβαια που μιλάμε, και είπα να σας πω δύο λόγια για την νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν θέλω κανείς να χτυπάει ξύλο από εσάς.
1: Όχι.
0: Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, παιδιά, θα περάσουμε όλοι από αυτό το δρόμο. Μακάρι από αυτή την οδό. Ε?
1: Μακάρι να περάσουμε.
0: Δεν γίνεται. Μακάρι, ξαμακάρι θα περάσουμε. Απλά... ναι. Πολλοί δεν θέλουν να το ακούνε αυτό.
1: Όχι.
0: Μη μου λες για θάνατο. Έχουν την αίσθηση ότι ο Θεός δεν υπάρχει και έχουν την αίσθηση ότι θα ζήσουν αιώνια σε αυτή τη γη. Δύο άσχημα που νομίζουν. Ότι ο Θεός δεν υπάρχει, άρα δεν με βλέπει, άρα δεν έχω καμία σχέση μαζί Του. Και το δεύτερο, εγώ θα ζήσω εδώ αιώνια. Εδώ δεν υπάρχει για μένα αυτό. Έχει κλειδωθεί αυτή η ιδέα στο μυαλό μου και για κανένα λόγο δεν θα την αφήσω να ξεκλειδωθεί. Έτσι. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι όταν πάτε σε μια κηδεία, μετέχετε σε μια νεκρόσιμη ακολουθία και προσέξετε τα λόγια, αυτά που θα ψάλουν και αυτά που θα πούν με ευχές οι ιερέας και οι ιεροψάλτες, θα έχετε πάρει μια μεγάλη σημαντική θεολογική βάση σχετικά με το θάνατο. Θα δείτε εκεί πως οι Άγιοι που έχουν συνθέσει αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι, πόσο ωραία μιλάνε για το θάνατο. Βέβαια, η γλώσσα δεν σας βοηθάει πολλές φορές, γιατί είναι η αρχαία γλώσσα και επειδή δεν έχουμε οικειότητα με τη γλώσσα αυτό, χάνουμε νοήματα. Γι' αυτό να κάτσουμε να τα μελετήσουμε στο σπίτι μας και όχι να πούμε να μεταφραστούν. Όχι, εμείς τα ανέβουμε πιο ψηλά. Όχι αυτά να κατέβουν πιο χαμηλά. Γιατί όχι μόνο νοηματικά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά χάνεται και, εσύ που είσαι μουσικός το ξέρεις, χάνεται και η μουσική σύνθεση όταν αλλάζουν οι λέξεις. Πώς θα το ψάλουμε?
2: Ο
0: ρυθμός και διάφορα άλλα. Συμφωνείτε να κάνω αυτό, να πω σήμερα αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστε πώς λέει το κείμενο. Στα άλλα δεν θα σας πω το κείμενο, αλλά στο πρώτο θα σας το πω. Το πρώτο λέγεται σε πρώτο ήχο. Βία του βίου τρυφή, διαμένει λύπης αμέτωχος. Να τη λέω αμέσως τη μετάφραση, ναι, για να σας είναι πιο οικία. Εντάξει. Ναι. Επαναλαμβάνω, πία του βίου τρυφή, διαμένει λύπης αμέτωχος, ερωτηματικό. Ποια απόλαυση της ζωής βρίσκεται αμέτωχη λύπης? Πόσα πράγματα. Και ακόμα που τα χαίρεσαι, μετά από λίγο σου δίνουν λύπη. Ε, τα ίδια τα πράγματα. Ένα παιδί γεννήθηκε και μετά από λίγο αρρώστησε. Δεν πρόλαβα να χαρώ τη γέννηση. Ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος? Ποια δόξα γήινη μένει σταθερή και αμετάθετη? λέει ο βασιλιάς, έχω δύναμη στα χέρια μου. Και μετά από λίγο ο βασιλιάς ισθένησε, αρρώστησε. Πάνε και τα βασίλεια, πάνε και οι κορώνες. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Αυτό τι να τι σημαίνει? Όλα είναι ασθενέστερα από τη σκιά. Σκιά, ε. Ασθενέστερα από τη σκιά. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Κάνουμε όνειρα. Ονειρευόμαστε εμείς. Αλλά απατηλό. Ξύπνησες και τελικά λες όνειρο ήταν. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Μια στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος. Και μετά προσευχόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας, τον νεκρό. Αλλά εν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου, τι λέγαμε πριν, ότι ο Χριστός είναι φως. Και εγώ πρέπει να ετοιμάσω την ψυχή μου ώστε να αντέξει αυτό το φως. Ναι. Μία στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος, αλλά ανάπαυσε Χριστέ στο φως του προσώπου σου και ένα άλλο υπέροχο, και το γλυκασμό της ισορρεότητος. Ποιος είναι ωραίος από εδώ? Ωραίοι όλοι, αλλά όχι σαν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πιο ωραίος, ο κάλλη ωραίος είναι ο Χριστός. Αξίζει να τον αγαπήσεις, αξίζει να του αφιερωθείς, να δώσεις ψυχή και σώμα για αυτό το Χριστό. Να πεις είσαι το παν για μένα. Όν εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Αυτόν που εξέλεξε σήμερα, να τον αναπαύσεις. Σας άρεσε το πρώτο? Να κάνω και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Σε δεύτερο ήχο αυτό. Πένθυμος ο δεύτερος ήχος. Ο πρώτος τι είναι, Ανδρέα? Και εσύ είσαι στη Βυζαντινή. Είναι χαρούμενος.
2: Χαρμόσυνος.
0: Ο δεύτερος, πένθυμος. Ο Πλάγιος δεύτερος και αυτός περίπου. Ε. Ο Πλάγιος πρώτος, χαρμολύπη. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με. Και χαρά και λύπη. Πώς τα έχουν φτιάξει ωραία οι Άγιοι. Πώς ωραία τα έχουν κάνει. Ακούστε το δεύτερο. Και βάλτε λίγο σημασία στα λόγια, γιατί δεν θέλω να σας τα μεταφράσω. Ως άνθος μαραίνεται. Και ως όναρ παρέρχεται. Να το μεταφράσω. Σαν το λουλούδι μαραίνεται και σαν όνειρο φεύγει. Και διαλύεται πας άνθρωπος. Έτσι. Πάλιν δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Ποια Άλπιγκος? Ποια είπα? Είπα μια Άλπιγκα. Του Αρχαγγέλου. Ναι. Πάλιν δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Νεκρή. Ως εσυσισμό. Πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντηση Χριστέ ο Θεός. Ελάτε πείτε το μου, τι είναι αυτό? Ναι, ναι. Όταν ηχήσει σάλπιγγα όλοι νεκροί, σαν να γίνεται σεισμός, θα αναστηθούν από τα μνήματα για να σε συναντήσουν Χριστέ. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Τότε δέσποτα, όν μετέστησα σε ξημών, τότε δέσποτα, αυτόν που πήρας από εμάς, από ανάμεσά μας, τι να τον κάνεις? Κατάταξον εν τες των Αγίων σου σκηνές κατάταξον. Να τον τοποθετήσεις μαζί με τους
1: Αγίους.
0: Το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ, το πνεύμα του δούλου σου. Και τώρα σας λέω το καλύτερο που από όλη την εκτόσιμη ακολουθία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι, ένα που είναι αυτό που λέμε εκτός τυπικού. Πάλι στο δεύτερο. Εδώ, παιδιά, παρουσιάζει ο ποιητής την ψυχή μετά το θάνατο. Έχει απογυμνωθεί από το σώμα. Και τι κάνει? Ζητά βοήθεια. Όχι. Ζητά βοήθεια. Τι να κάνει η ψυχή? Βοήθεια ζητάει μετά. Και όποιος δεν πίστευε, και όποιος πίστευε, τώρα τα έχει δει. Έχει δει την αλήθεια. Και τι κάνει, τι ζητάει. Από τους αγγέλους μια βοήθεια, τους βλέπει. Από άλλους ανθρώπους μια βοήθεια. Ναι, ζητάει ελεημοσύνη. Βοηθήστε με κάποιος. Η ψυχή το κάνει. Βοηθήστε με κάποιος. Και δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Μα αφού είναι ο συγγενής μου, ο φίλος μου, είδα τη μάνα μου. Κανένας. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι εντελώς μόνος του. Ακούστε πώς το λέει. Ήμι. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Κατανοητό. Τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Ήμι. Τι είναι το ήμι. Αλίμονο. Ήμι. Αλίμονο. Πόσα δακρύει τότε. Και ούχ υπάρχει ο ελαιών αυτήν. Πόσα δάκρυα τότε. Και δεν υπάρχει κανείς να την ελεήσει, να τη βοηθήσει. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Τι κάνει?
3: Στρέφει
0: τα μάτια στους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει. Τζάμπα. Χωρίς αποτέλεσμα ηκετεύει εκείνη τη στιγμή. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα. Απλώνει τα χέρια για μια βοήθεια. Ουκ έχει τον βοηθούτα. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει. Και στη συνέχεια, διό γι' αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα απευθύνεται ο ιερέας στον κόσμο που είναι στην κηδεία. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες το βραχί της ζωής, το πόσο μικρή είναι η ζωή μας. Το μεταστάντη την ανάπαυση παρά Χριστού επτυσσόμεθα, τι ζητάμε από το Θεό, την ανάπαυση του ανθρώπου που έχει κοιμηθεί και τις ψυχές ημών, το μέγα έλεος. Και για μας, θα μας δείξει έλεος. Έτσι, το διαβάζω, γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, αφού κατανοήσουμε το μικρό διάστημα της ζωής μας, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να χαρίσει ανάπαυση στην ψυχή του μεταστάντος και στις δικές μας ψυχές το μέγα του έλεος.
3: Γι' αυτό κάνουμε και ελεημοσύνη, ας πούμε, για κάποιον που έχει κοιμηθεί, για την ψυχή του.
0: Βοηθάει πολύ η ελεημοσύνη, Γεωργία. Πολύ βοηθάει η ελεημοσύνη την ψυχή αυτού που έχει φύγει.
3: Και πρέπει πάντα να λέμε και το όνομά
0: του. Το όνομά του, να το μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία, σε μνημόσυνα, και να κάνουμε ελεημοσύνη για αυτόν. Δώσε κάτι για αυτόν και από μέσα σου πες το όνομά του. Ότι το κάνω για αυτόν. Για αυτή την ψυχή, για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου.
3: Και 40 λίτρουγα.
0: Το καλύτερο. 40 λίτρουγα. Το καλύτερο είναι να βρείτε από τώρα έναν ιερέα.
3: Να του δώσουμε το όνομά.
0: Να του δώσετε το όνομά σας και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όχι, αλήθεια το λέω. Και αν μπορείτε, μην είναι και μεγάλο στην ηλικία. Να είναι ένα πιο νεαρός παπάς που έχει ελπίδες περισσότερες. Αν και δεν ξέρουμε ποια σειρά θα πάει ο καθένας. Δώστε το όνομά του και πείτε του, έχετε με υπόψη για 40 λίτρουγο μετά. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο. Το επόμενο τροπάριο, το οποίο πραγματικά είναι μία. Πώς να την πω τώρα. Είναι μία παγίδα, είναι κάτι από το οποίο δεν ξεφεύγει κανείς.

0: θάνατος αφορά τον πλούσιο και τον φτωχό. Πώς το λέει ο λαός. Τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες. Ο μορφωμένος και ο απαίδευτος. Ο νέος και ο ηλικιωμένος. Ο άνδρας και η γυναίκα. Ο άγαμος και ο έγαμος.
1: Ναι, υπάρχει διάκριση.
0: Δεν υπάρχει σε αυτό, παιδιά, τίποτα. Όλοι θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο. Θα το έχετε ακούσει. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος. Ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, τα αυτά πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό, το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τι να του φωνάξουμε, το μεν τα στάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι παροδικά και δεν υπάρχει μετά το θάνατον ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Διότι όταν έρχεται ο θάνατος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Γι' αυτό ας φωνάξουμε στον αθάνατο βασιλιά και Χριστό μας, αυτόν που πήρε από μας τον κακοιμημένο, ας τον αναπαύσει εκεί που υπάρχει η κατοικία όλων αυτών που γεύονται την εφροσύνη της βασιλείας του. Μια παρένθεση. Αλήθεια, πού είναι οι ψυχές των κακοιμημένων πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία?
2: Μπορεί να πούμε σαν προθάνατος.
0: Ναι.
3: Μέση κατάσταση.
0: Μέση κατάσταση ψυχών, αυτό ακριβώς που λες. Πού είναι οι άνθρωποι μας, ο πατέρας σου. Κοιμήθηκε. Πού είναι τώρα. Είναι στην κόλαση, είναι στον παράδεισο. Πού είναι. Είναι σε μία πρόγευση αυτών. Αυτού που θα, εκεί που θα πάει. Πότε γίνεται η πρώτη κρίση.
4: Στα
0: 40.
4: Μετά το θάνατο.
0: Μετά το θάνατο. 4. Καθήμερο μνημόσυνο. 40 ψυχές. 40 μέρες η ψυχή γυρίζει όπου πήγε ο άνθρωπος. Που έκανε καλό, που έκανε κακό. Και την 40η ημέρα λέει η Εκκλησία παρουσιάζεται στον Κριτή. Για να κριθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία τι κάνει την ημέρα. Μνημόσυνο. Λειτουργία. Μνημόσυνα εκείνη την ημέρα. Γιατί. Για να προσευχηθεί στο Θεό να έχει μία κρίση ευνοϊκή για τον άνθρωπό μας.
2: Και σίγουρα ο τρόπος που έφυγε, δηλαδή αν είχε εξομολογηθεί, αν είχε κοινωνήσει.
0: Σε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς έφυγε, γι' αυτό κάνουμε τη λειτουργία και το μνημόσυνο και ο Θεός ξέρει.
2: Είπε η Θεέ μου συγχώρα μέχρι το τελευταίο στιγμή.
0: Ναι. Δεν το ξέρουμε όμως τι έχει γίνει. Και για έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε ακόμα, δεν ξέρουμε τελευταία στιγμή τι έγινε. Εκκλησία αποτρέπει αυτό το μεγάλο αμάρτημα της αυτοκτονίας. Γιατί δηλώνει μεγάλο εγωισμό. Δεν είναι δικιά σου η ψυχή. Η ζωή σου δόθηκε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
4: Λέγαμε λοιπόν για το 4.
0: Κορθήμερο μνημόσυνο.
4: Και πού βρίσκονται οι ψυχές.
0: Πού βρίσκονται οι ψυχές. Στη μέση κατάσταση ψυχών. Εμένα με κάλεσαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Δεν έχω μπει ακριβώς στην τραπεζαρία, αλλά ήδη από το σαλόνα και εκεί έχω καταλάβει, έρχεται η οσμή από αυτό το ωραίο φαγητό που έχει κάνει η νοικοκυρά. Και λέω, α, αυτό έχει φτιάξει. Καταλαβαίνω δηλαδή, έχω πάρει μια γεύση, αλλά δεν είμαι και ακριβώς εκεί. Γι' αυτό και είναι μια περίοδος που βοηθάει η προσευχή της Εκκλησίας για αυτή την ψυχή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, με αυτά που γίνονται στις κηδείες, τα στεφάνια και τα διάφορα, επιτέλους, πού βοηθάνε αυτά. Σε τι πράγματα βοηθάνε. Να είναι μια σειρά από στεφάνια. Όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους. Να γίνει ένα ωραίο συσίτιο για τους άστεγους, για ιδρύματα, για το έργο της Εκκλησίας. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αν χρειάζεται, ας γίνει ένα στεφάνι. Αλλά τίποτα πέραν αυτό. Είναι ματαιότητα αυτό. Ματαιότητα. Λοιπόν, σας λέω λίγο το επόμενο. Το επόμενο. Για το επόμενο τροπάριο. Ύμνο. Ο οποίος μιλάει για εκείνη την ώρα που γίνεται ο χωρισμός της ψυχής και του σώματος. Έχω δει ανθρώπους να φεύγουν μπροστά μου. Πολλές φορές. Και έχω δει. Ναι. Και έχω δει πώς φεύγει αβίαστα και ειρηνικά κάποιος και πώς γίνεται όταν βασανίζεται να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Το έχω δει. Τη στιγμή που φεύγει η ψυχή από το σώμα να γυρίζει και να βλέπει αυτό που λένε ότι φτάνουν οι άγγελοι και ο δαίμονας και ζητούν μερτικό στην ψυχή. Είναι δικιά μου είναι. Και γίνεται μια μάχη. Και να τη βλέπεις στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτή. Να γυρίζει από τη μια μεριά να χαίρεται. Και να γυρίζει από την άλλη μεριά και να τρέμει το πρόσωπό του. Και να διαβάζει ευχή ο ιερέας. Και να ηρεμεί ο άνθρωπος. Ήταν να πεθάνει κάποιος και έλεγε, δεν μπορούσε, δεν είχε φωνή και έλεγε πα. Μετά από λίγο, πα. Τι θέλει επιτέλους, τι θέλει. Τι θες πατέρα, τον πατέρα σου. Όχι, να λέει. Ποιον θέλεις. Ζήταγε παπά. Παπά ζήταγε. Ήθελε να εξομολογηθεί. Καταλάβαινε το βάρος. Καταλάβαινε ότι φεύγει. Και είχε ανάγκη να ανακουφιστεί. Και λίγο πριν είχε πει σε κάποιον, με αυτόν δεν μιλάω. Καλέστε τον να έρθει εδώ. Τον θέλω. Είχαμε βρεθεί και είχαμε μαλώσει μεταξύ μας. Τον θέλω. Και πήγε ο άνθρωπος και του λέει συγγνώμη. Και ησύχασε η ψυχή του με αυτή τη συγγνώμη. Ησύχασε ο άνθρωπος. Ηρέμησε. Και του διάβασε ευχή. Και μετά από 5 λεπτά έφυγε για τον ουρανό. Περίμενε να συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ακούστε πώς το λέει το τροπάριο. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο ο θάνατος. Πώς το πιάνεις τον άνθρωπο και είναι ζεστός και ακούγεται ο σφιγμός του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος, κρύσταλλο και δεν κουνιέται. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται. Βία εκ της αρμονίας. Βία χωρίζεται, επαναλαμβάνω, στους κοινούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους με την αρετή, την αγιότητα, φεύγει η ψυχούλα του σαν σαπουλάκι που το λέει, ναι. Φεύγει ήρεμα, δεν το κατάλαβε ότι πέθανε. Δεν το κατάλαβαν οι άλλοι ότι πέθανε, ήσυχα. Και ποια είναι αυτή η ψυχή. Θυμάστε τι έκανε ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, τι του βάλε. Φύσηξε μέσα του και του έδωσε πνοή. Και αυτήν όταν πιάνει ο επιθανάτιος δρόγχος κάνει μια ανάσα και στο τέλος κάνει ένα και δίνει στο δημιουργό πίσω αυτό που έλαβε. Φοβερές στιγμές. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Χαίρομαι για αυτά που λέμε. Χαίρομαι πολύ για αυτά που λέμε σήμερα. Πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Το σώμα και η ψυχή είναι σε μία αρμονία. Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο.
4: Έτσι πλάστικα.
0: Έτσι πλάστικα, να είναι αρμονικά. Και τη συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, ποιος είπαμε ότι είναι πολύ φυσικός δεσμός, ψυχή και σώμα, θείο βουλήματι. Επειδή το είπε ο Θεός, τι κάνετε, αποτέμνετε, χωρίζετε. Δύο, γι' αυτό, σε οικετεύουμε τον μεταστάντα ανάπαυσον. Εν σκηνές των δικαίων σου, ζωοδόντα φιλάνθρωπε, να σας το πω στη μετάφραση, θα σας το πω. Είναι πράγματι φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Το πώς δηλαδή η ψυχή βία χωρίζεται από την αρμονική της σχέση με το σώμα και κόβεται ο φυσικός της δεσμός. Και αυτό πώς γίνεται, με την απόφαση πιανού, με την απόφαση του Θεού. Θείο βουλήματι δηλαδή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε τον δοτήρα της ζωής και φιλάνθρωπο, τον μεταστάντα ανάπαυσε στις σκηνές των δικαίων σου. Αυτό που ήθελα να πω πριν, ναι, είπαμε λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι κοινή μοίρα, παιδιά. Το αναλύσαμε και πριν και θα το δούμε και σε λιγάκι. Είναι κοινή η μοίρα όλων μας ως προς τον θάνατο. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω σήμερα. Σας πω κι άλλο ένα τροπάριο. Το τελευταίο που είναι σε πλάγιο τέταρτο ήχο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού. Γιατί σε είχε ο άνθρωπος Αδάμ? Γιατί σε είχε ο Θεός? Για πόσο ψηλά σε είχε? Είμαι κατοικώνα.

0: θέση ούτε να το βλέπεις. Αποτρόπαιο. Άδοξον σε είχε πλάσει με δόξα. Σε ήθελε να συμβασιλεύσετε. Σε έφτιαξε για βασιλιά. Και τώρα δεν είσαι ούτε καν υπηρέτης, ούτε δούλος. Μη έχουσαν είδος, ό του θαύματος. Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον. Πώς παρεδόθημεν τη φθορά. Πώς καταντήσαμε έτσι, σε τόση φθορά. Πώς συνεζεύχθημεν, ωραία λέξη, το θανάτο. Τι σημαίνει αυτό? Κανένας δεν το ξέρει.
1: Ότι...
0: δεν είναι κανείς παντρεμένος εδώ. Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο? Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο αφού ήσουν αγκαλιασμένος με τη ζωή? Όντως Θεού προστάξει ως γέγραπτε, του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυση. Αλήθεια. Αυτό το ότι παραδοθήκαμε στη φθορά και στο θάνατο έγινε με το Θείο Πρόσταγμα τελικά, ο οποίος παρέχει στους μεταστάντας την ανάπαυση. Παιδιά, ο θάνατος είναι λύτρωση. Ο θάνατος σε πολλές περιπτώσεις είναι λύτρωση. Είσαι δίπλα στο κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο και βλέπεις τον άνθρωπό σου να υποφέρει. Είσαι σταυρωμένος επάνω στο κρεβάτι. Υπάρχει ο σταυρός ο όρθιος και υπάρχει ο σταυρός στο κρεβάτι. Είσαι 18 ετών με καρκίνο στον φάριγγα και είναι δίπλα οι συγγενείς σου μαζεμένοι και σου λένε και τους λες, μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό? Οι γιατροί έχουν πει ότι δεν πρέπει να πίνει καθόλου νερό, μόνο ό,τι χορηγείται μέσα από ορούς. Και εκείνο το παιδί διψάει και λέει, δώστε μου λίγο νερό. Και να θες να του δώσεις κουβάδες με νερό και να μην μπορεί να του στάξεις ούτε μία σταγόνα. Και να σε κοιτάει στα μάτια και να λέει, κανένας δεν ακούει. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να μου δώσει μία σταγόνα νερό. Αν έπαιρνε τη σταγόνα με το νερό, θα πεταγόταν από τον πόνο μέχρι από το κρεβάτι. Σας θυμίζει κάτι από το Χριστό αυτό? Είναι πάνω στο Χριστό, είναι πάνω στο Σταυρό και ζητάει νερό και του δίδει δεξίδι. Αυτό το ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Και τότε λες στο Θεό, επειδή αγαπάς πολύ αυτό το πρόσωπο, Θεέ μου, ή θα κάνεις ένα θαύμα και θα γίνει καλά, ή πάρτονε. Είναι βαριά κουβέντα. Ή κάνε κάτι, όχι για μένα, για αυτόν. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Από αγάπη το λες. Και άντε αυτό να είναι το παιδί σου. Λοιπόν, όμως, και όπως έγινε, κι αν έγινε έτσι, ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσύ που είσαι τώρα, εσείς που είστε πονεμένοι για κάτι, σκεφτείτε το κι αυτό πάλι. Το ξέρω ότι η ανθρώπινα πονάει. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις φτάσει υψηλά στα πνευματικά για να μην πονάς. Για να τα βλέπεις αλλιώς, για να τα πιστεύεις αλλιώς. Για να λες, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Ναι, το λέμε. Αλλά όταν στη δικιά μας οικογένεια θα γίνει αυτό, θα το πούμε. Και να το νιώθουμε σε κάθε λέξη από αυτήν. Ναι. Εύχομαι να το λέμε και εύχομαι και να το νιώθουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πάρα πολλά χρόνια, να ζήσετε 100. Φτάνουνε?
1: Ναι.
0: 100 φτάνουνε.
1: Καλά είναι.
0: Λοιπόν, αλλά να είναι χρόνια κοντά στο Θεό.

όσα χρόνια και να είναι μακριά από το Θεό, σημαίνει ότι είσαι για πολλά χρόνια νεκρός ζωντανός. Δεν κερδίζεις τίποτα. Ο Θεός λέει μας παίρνει την καλύτερη ώρα, στην καλύτερη στιγμή της ζωής μας. Αλλά να μην προκαλούμε κι εμείς, μην τον προκαλούμε, μην τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα, σκοτωνόμαστε και μετά λέμε γιατί. Είναι σαν να έχεις ένα καντιλάκι, σκεφτείτε ένα καντήλι, κανδύλι. Κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος έχει ένα καντήλι. Θυμάστε που το λέει, τέλειωσε λέει το καντήλι του αυτού, το λαδάκι. Λοιπόν, και ο Θεός σου βάζει το φυτιλάκι και σου λέει, σου έχω δώσει 90 χρόνια. Και εσύ με τη ζωή σου πας από πάνω και αρχίζεις και φυσάς. Και σου λέει, ο πνευματικός, η εκκλησία, σε παρακαλώ, μη φυσάς πάνω εκεί, παιδί μου. Πήγαινε πιο πέρα. Και εσύ ανέμελος, φυσάς. Δεν ακούς κανέναν. Αν σβήσει αυτό το καντήλι, δεν θα φταίει ο Θεός. Ο Θεός σου έχει δώσει χρόνο για να ζήσεις, για να χαρείς. Αλλά εσύ διάλεξες άλλο δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, τον βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Θεοφιλέστατος είναι αρκετά γνωστός σε όλους εσάς, τους τακτικούς ακροατές του σταθμού μας, καθώς έχει πολυετή και καρποφόρο παρουσία σε αυτόν. Να υπενθυμίσουμε ότι η πολύ γνωστή εκπομπή του «Συζητώντας» μεταδίδεται από την ίδια ραδιοσυχνότητα κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10 παρατέταρτο και κάθε Δευτέρα μεσημέρι στις 12:30. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα γύρω από τα δογματικά θέματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Χαίρετε, πατέρα Δημήτρη. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να συναντηθούμε σε αυτό το γνώριμο για τους δύο μας χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσα και από αυτή την εκπομπή που τόσο όμορφα επιμελείσαι και παρουσιάζεις. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι υποστηριχτής φαν, όπως λένε στη σύγχρονη γλώσσα οι νέοι, της εκπομπής, γιατί νομίζω προσφέρει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στο λαό του Θεού σε θέματα πίστεως, πληροφόρηση, κατάρτιση, τι να προσέχουν, τι να αποφεύγουν. Είναι πάρα πολύ καλή εκπομπή και σε συγχαίρω, πατέρα Δημήτριε. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω σε επικοινωνία και με όλους τους αγαπητούς αδελφούς μας που μας ακούν από τους δέκτες τους. Και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και να προσθέσω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο πνευματικό οικοδόμημα που προσφέρει αυτή η εκπομπή.
0: Σίγουρα θα το κάνετε και δεν θα είναι μικρό, θα είναι πολύ μεγάλο. Να μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για το βιογραφικό σας, παρότι είναι γνωστό. Να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι ο Θεοφιλέστατος έχει σπουδάσει τα θεολογικά γράμματα στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1991 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, όπου 10 χρόνια μετά θα εκλεγεί και ηγούμενος. Την ίδια χρονιά, το 1999, χειροτονήθηκε διάκονος και το 1994 πρεσβύτερος, ενώ ένα χρόνο μετά έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Το 2004 αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη θέση αυτή θα υπηρετήσει έως το 2022, όταν θα εκλεγεί Επίσκοπος Κνωσού. Θεοφιλέστατε, στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα πολύ να επικεντρωθούμε σε μία από τις πολύ σημαντικές θεολογικές παρακαταθήκες της Εκκλησίας μας. Και για να ξεκινήσω τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα έπρεπε για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ σύντομο κείμενο για να εξηγήσουμε σε κάποιον άνθρωπο μη Ορθόδοξο που δεν γνωρίζει ποια είναι η χριστιανική μας πίστη, την πίστη μας αυτή, ποιο κείμενο θα ήταν το καλύτερο για να χρησιμοποιήσουμε?
1: Να πούμε βέβαια ότι η κατανόηση της χριστιανικής και δι' της Ορθοδόξου πίστεως δεν γίνεται μέσα από μία νοησιαρχική ή γνωσιολογική διαδικασία. Δηλαδή δεν διαβάζομαι κάτι και μαθαίνομαι τι είναι η χριστιανική Ορθόδοξη πίστη, αλλά η χριστιανική Ορθόδοξη πίστη μαθαίνεται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα, μέσα από τη βίωση της, μέσα από το βίωμα. Γι' αυτό πραγματικά χριστιανός Ορθόδοξος είναι ο πιστός, ο οποίος, στον οποίο μάλλον δεν αποκαλύπτονται μέσα από διεργασίες του νου τα μυστικά και τα μυστήρια και οι αλήθειες της πίστεώς μας, αλλά του παρέχονται ως δωρεά του Θεού ένεκα της πίστεώς του στο Χριστό. Πρώτα πιστεύεις και μετά σου δίδεται ως δωρεά του Θεού η κατανόηση των μυστήριων. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας ύμνος που ψάλλουμε στην εκκλησία μας την Κυριακή, που ψάλλουμε ήχο πλάγιο του πρώτου. λέει αυτός ο ύμνος, «Κύριε, ουκ έγνωσαν πόσε σαρκώθεις οι ασώματοι σου άγγελοι, ουκ ίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες σε στρατιώτε. Αμφότερα γάρες φράγιστε τις ερευνώσει, πεφανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσιν εν πίση το μυστήριο». Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος πραγματικά να κατανοήσει τι είναι η ορθόδοξη πίστη, πρέπει να είναι πιστός και με πίστη να προσκυνεί τα μυστήρια της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου μας και της πίστεώς γενικότερα, για να μπορέσει να τα κατανοήσει και να το αποκαλυφθούν. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν είναι όλοι έτσι, ούτε φυσικά οι χριστιανοί ή οι ορθόδοξοι, αλλά πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που δεν είναι καν ορθόδοξοι καν χριστιανοί, θα λέγαμε ότι ένα, ας το πω, σύνταγμα πίστεως είναι αυτό που ονομάζουμε σύμβολο της πίστεως, δηλαδή αυτό που ο πολλής κόσμος γνωρίζει ως το πιστεύω εις ένα Θεό κλπ. Εκεί αποτυπώνεται σε 12 άρθρα ολόκληρη η αλήθεια και η δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το σύμβολο της πίστεως είναι αυτό που παρουσιάζει και εξηγεί τι θα πει πιστεύω κατά την δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως, τι θα πει είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας υπήρχαν τέτοιου είδους σύμβολα, έτσι, εάν εξετάσουμε το μάθημα, στο πούμε έτσι, της δογματικής παύλα συμβολικής θεολογίας, θα δούμε ότι υπήρχαν πρώιμα σύμβολα πριν από το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, όπως επικράτησε να λέγει, αλλά αυτό το οποίο σηματοδοτεί τις αλήθειες της πίστεώς μας και τις παρουσιάζει είναι το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Οπότε ίσως θα λέγαμε αυτό αρχικά, και εάν κεντριστεί το ενδιαφέρον του, φυσικά υπάρχουν και οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας που ερμηνεύουν με θεοπνευστία και σαφήνεια τις αλήθειες της πίστεώς μας και είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη οδηγή και για μας, αλλά και για όποιον θέλει να εμβαθύνει περισσότερο σε θέματα πίστεως.
0: Πολύ όμορφο και επεξηγηματικό το εισαγωγικό σας σχόλιο. Και να ρωτήσω, ποιοι είναι οι συγγραφείς αυτού του θεολογικού συντάγματος, να το πούμε έτσι, του συμβόλου της πίστεως. Σε ποιες ιστορικές συγκυρίες γράφηκε το σύμβολο αυτό?
1: Να πούμε αρχικά ότι τη σύνταξη του συμβόλου της πίστεως επέβαλε μία μεγάλη ανάγκη. Η ανάγκη να περιχαρακωθεί η αλήθεια έναντι των ψευδών αιρετικών διδασκαλιών που κατέκλυζαν την Εκκλησία και επηρέαζαν το πίμνιο. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας υπήρχαν αιρετικές διδασκαλίες και δοξασίες, και αυτά τα αντιμετώπιζε η Εκκλησία μέσα από τις συνόδους. Έτσι βλέπουμε ακόμη και στην εποχή των Αγίων Αποστόλων, έχουμε τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα για να αντιμετωπίσει κάποιες διαφορές που υπήρχαν. Ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε άλλα, ο Απόστολος Πέτρος έλεγε άλλα, ο Πέτρος έλεγε ότι πρέσβευε ότι πρέπει να διατηρηθούν οι νομικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης περί αργίας Σαββάτου, περί περιτομής, περί καθαρών και μη καθαρών φαγητών και πολλών άλλων. Ο δε Παύλος ήταν διαρρήδην αντίθετος και είπε ότι για να προσέλθει κάποιος στην Εκκλησία δεν προσέρχεται μέσω του Ιουδαϊσμού, και ο Χριστός μας απάλλαξε από όλες αυτές τις νομικές διατάξεις, δεν ισχύουν για μας τους χριστιανούς αυτά, ισχύει μόνο το ηθικόν μέρος του παλαιού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λοιπόν το έλυσε η Σύνοδος των Αποστολική, η λεγόμενη. Υπήρχαν και αργότερα, βλέπουμε ας πούμε σχεδόν τα χρόνια των Αποστόλων ακόμη, ή τον Αποστολικό Πατέρα να ταλανίζει μια άλλη αίρεση του Νικολαϊτισμού, όπως λεγότανε, την Εκκλησία, και αυτό συνεχίστηκε δυστυχώς για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, οι οποίες ήταν, θα λέγαμε, όχι τόσο, ήταν ίσονος σημασίας, δεν συντάραξαν στη θέμελα το οικοδόμημα της Εκκλησίας, έως ότου έρχεται ένας κληρικός, ο οποίος ονομάζεται Άριος, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, προσεντούχος θα λέγαμε, κληρικός της Αλεξάνδρειας, ο οποίος άρχισε να λαλεί βλάσφημα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να πλήττει την θεότητα του Ιησού Χριστού, κατατάσσοντας ουσιαστικά τον Χριστό ανάμεσα στα κτίσματα, ότι γεννήθηκε ως άνθρωπος και ήταν το πρώτο κτίσμα, το πρώτο κτίσμα του Πατρός, και άλλα παρόμοια, ενώ εμείς ξέρουμε ότι ούκιν, τι έλεγε ο Άριος, είναι ότε ούκιν, υπήρχε εποχή ότι δεν υπήρχε ο Χριστός, ενώ ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι προπάντων των αιώνων, ξέρουμε ότι γεννήθηκε όχι ως άνθρωπος αλλά ως θεάνθρωπος αμέσως από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση των βλασφημιών του Αρίου, η οποία επηρέασε πάρα πολύ την αυτοκρατορία ολόκληρη, είχε σαν αποτέλεσμα να συγκαλέσει η Οικουμενική Σύνοδο ο αυτοκράτορος, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, η οποία συνεκλήθη το έτος 325 στην πόλη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας, και στην οποία καταγράφονται τα ονόματα 318 θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι συντάχθηκαν με την αλήθεια. Οι 318 αυτοί οι θεοφόροι πατέρες, φυσικά στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων φαίνεται ποιοι είναι και που ήταν επίσκοποι. Δεν ήταν όλοι επίσκοποι, υπήρχαν και ιερείς, υπήρχαν και διάκονοι, υπήρχαν και μοναχοί, έτσι, όπως ο Μέγας Αθανάσιος για παράδειγμα, ήταν διάκονος τότε και όμως έλαβε μέρος στην σύνοδο. Η πρώτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος καταγράφει τα ονόματα των 318 θεοφόρων πατέρων. Έτσι, να αναφέρουμε ενδεικτικά, είπαμε ήδη το Μέγα Θανάσιο, να πούμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, επίσκοπο Τριμηθούντος, να πούμε τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας, και άλλους ας πούμε, οι οποίοι συνήλθαν στη Νίκαια της Βυθινίας κατόπιν προσκλήσεως του αυτοκράτορος. Να πούμε ότι είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αυτή, ακολουθούν και άλλες, οι οποίες όμως για να κληθούν να ονομαστούν οικουμενικές έπρεπε να έχουν δύο χαρακτηριστικά.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να συγκαλείται από τον αυτοκράτορα. Μόνο όσες συνεκλήθησαν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολεως ονομάζονται οικουμενικές. Και το δεύτερο, η πρόσκληση να απευθύνεται σε αρχιερείς στην Οικουμένη. Ποια είναι η Οικουμένη? Είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όχι η Οικουμένη με την έννοια όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ολόκληρος ο πλανήτης. Η Οικουμένη λοιπόν για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής ήταν τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είτε Ρωμαϊκής είτε Ανατολικής, όπως ήταν μετά, είναι το Ανατολικό και Δυτικό κράτος. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά. Να είναι από τον αυτοκράτορα και να είναι από, όλη την, από όλο το κράτος, από όλη την αυτοκρατορία. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά για να ονομαστεί κάποια Οικουμενική Σύνοδος.
0: Είπατε ότι είχαμε και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Με ποια θέματα ασχολήθηκε η δεύτερη?
1: Η πρώτη και η δεύτερη θα λέγαμε ότι ήταν σχεδόν, είχαν την ίδια θεματολογία. Η πρώτη, όπως είπαμε, έγινε στην Νίκαια το 325 μετά Χριστόν φυσικά, και η δεύτερη συγκαλείται στην Κωνσταντινούπολη και είναι περίπου 60 χρόνια μετά. Ναι, σε αυτή έλαβα μέρος 150 πατέρες, και είναι αυτή που ολοκληρώνει την θεολογία της Εκκλησίας μας, όχι μόνο για το πατέρα και τον Υιό, και ονομάζεται πλέον έτσι, συντάσσονται τα πρώτα 7 άρθρα σε αυτές τις δύο συνόδους, οι οποίοι τα άρθρα αυτά αναφέρονται κυρίως στη Χριστολογία, δηλαδή είναι η θεολογία της Εκκλησίας περί προσώπου του Ιησού Χριστού και ως στη Θεία Φύση του αλλά και στην ανθρώπινη φύση του.
0: Πέρα από την πολεμική που δέχτηκε η θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν τη θεότητα του τρίτου προσώπου, του Αγίου Πνεύματος?
1: Φυσικά και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν ή υποβίβαζαν την θεότητα, όπως υποβίβαζαν τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Λόγου του Πατρός, καταντάσσοντάς τον, ας πούμε, είτε το πρώτο κτίσμα είτε ως κτίσμα εν χρόνο. Τέλος πάντων, το ίδιο υπήρχαν και για το Άγιο Πνεύμα. Ήταν οι λεγόμενοι Μακεδονιανοί, οι πνευματομάχοι, οι οποίοι υποβίβαζαν τη θεότητα του Άγιου Πνεύματος. Κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός μας είναι τριαδικός, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους είναι ομοούσια, είναι συνδοξαζόμενα, είναι συνάναρχα, είναι συναίδια. Ίσως να μην καταλαβαίνουν επακριβώς τι σημαίνουν οι όροι αυτοί, οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά είναι όλα κοινά και στα τρία πρόσωπα πλην από κάποια χαρακτηριστικά που ονομάζονται υποστατικά ιδιώματα. Ο Πατήρ είναι το αίτιον και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ λοιπόν εκ της ουσίας του γεννά τον Υιό και εκ της ουσίας του εκπορεύει το Πανάγιον Πνεύμα. Δηλαδή τόσο ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός όπως λέγεται έτσι, όσο και το Πανάγιο Πνεύμα γεννώνται και εκπορεύονται εκ της ουσίας του Πατρός. Η υποστατική ιδιότητα λοιπόν του Χριστού, του Λόγου, είναι το γεννητόν και του Αγίου Πνεύματος είναι το εκπορευτόν, τα οποία τα έχουν μόνο αυτοί, και γεννάται και εκπορεύεται αντίστοιχα το Πνεύμα από τον Πατέρα και τα δύο εκ της ουσίας. Δηλαδή μην πάει ο νους μας ότι ο Πατήρ είναι, συνήθως τους προσδίδουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και στο μυαλό μας θεωρούμε ότι ο Πατήρ είναι ένας άνδρας. Δεν μπορούμε να προσδώσουμε φίλο στο Θεό, γιατί είναι πνεύμα ο Θεός. Είναι ένας άνδρας και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει γεννάει. Πώς γεννάει? Γεννάει εκ της ουσίας, όχι όπως γεννάει ένας άνθρωπος. Εκ της ουσίας του. Λοιπόν, είναι όλα κοινά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, εκτός από αυτά που είπαμε, τις λεγόμενες υποστατικές ιδιότητες, ιδιώματα. Γεννητών, εκπορευτών. Και τα δυο εκ του Πατρός. Λοιπόν, αυτά κυρίως θέλησε να παρουσιάσει το σύμβολο της πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Και το βλέπουμε αυτό εάν αρχίσουμε να μελετάμε, να απαγγέλουμε τα άρθρα. Ας πούμε, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Αναφέρεται στο πρόσωπο το πρώτο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα. Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε. Και τον αγγελικό κόσμο, των πνευμάτων. Όλα τα δημιούργησε. Και εις ένα Κύριον, τον ονομάζει Κύριο. Κύριος είναι η λέξη που αποδίδεται μόνο στο Θεό, άρα λοιπόν είναι Θεός. Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, είναι μονογενής Υιός του Πατρός. Γιατί γεννάται εκ της ουσίας του Πατρός. Προπάντων των αιώνων. Καταρρύπτεται λοιπόν και η πλάνη του Αρίου που έλεγε «Είν οτι ουκίν». Προπάντων των αιώνων. Δεν μπορούμε ότι υπήρχε χρονική στιγμή που δεν υπήρξε ο Υιός. Φως εκ φωτός. Είναι φως από το ίδιο φως. Ότι δηλαδή ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Θεός αληθινός. Δηλαδή δεν είναι κάτι φανταστικό, είναι γνήσιος και αληθινός Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, όπως είναι και ο Πατήρ. Εκ Θεού αληθινού, το επιβεβαιώνει λοιπόν. Γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα και λοιπά. Σταυροδέδε περίμον. Διού, λέει και, α, και κάτι. Διού τα πάντα εγένετο. Γεννηθέντα ουπιθέντο, ομοούσιον το πατρί, ομοούσιον με τον πατέρα, ομοούσιον, όχι ομοιούσιον, όπως έλεγαν οι αριανιστές, οι οπαδοί του Αρίου. Άλλο, μετέχω, είμαι της ιδίας ουσίας ομοούσιος, ότι είναι ο πατέρας, είναι και ο γιος, δηλαδή το ένα χέρι με το άλλο μου, εμένα, είναι της ίδιας ουσίας. Το δικό μου χέρι με το δικό σου, εγώ και εσύ, δεν είμαστε, είμαστε όμοια, δηλαδή είμαστε και οι δύο άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε ο ίδιος άνθρωπος. Ομοούσιον το πατρί, διού τα πάντα και ο πατέρας δεν δημιούργησε τίποτα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο δημιουργός είναι ο πατήρ. Ο πατήρ δεν έπλασε τίποτα. Διού τα πάντα, δια του ιού τα πάντα εγένετο. Έτσι, γι' αυτό και λέει, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, είπε ο Θεός, γεννηθεί, είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος του Πατρός. Γεννηθεί το φως και γεννήθει φως. Γεννηθεί το στερέωμα και γεννήθει στερέωμα. Βλαστισά του η γη βοτάνει χόρτου και βλαστάνει η γη χορτάρια. Έτσι. Όλα έγιναν δια του Υιού. Ένα Αγίο Πνεύματι. Και συνεχίζει μετά, περνάει στο της ενσάρκου οικονομίας σχέδιο, των δημάσους ανθρώπους και δια τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα. Σαρκώθεντα πως εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Έλαβε σάρκα με τη μεσολάβηση του Παναγίου Πνεύματος και της υπεραγίας Θεοτόκου της Παρθένου Μαρίας. Και συνεχίζει μετά, σταυρωθέντα περίμον και λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε ότι το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως είναι αυτό που παρουσιάζει την αλήθεια για το πρόσωπο του Πατέρα και του Υιού. Και του Υιού. Αργότερα όταν μπαίνει και το πρόβλημα για το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει και συμπληρώνει το σύμβολο και λέει και εις το πνεύμα το Άγιον. Άγιον, Άγιος είναι μόνο Θεός. Το Κύριον, είπαμε ότι Κύριος είναι ένα επίθετο που αποδίδεται μόνο στο Θεό. Θα μου πεις, εμείς γιατί λέμε κύριε Γιώργο, κύριε Γιάννη, ξέρω τι. Εμείς δεν είμαστε Κύριοι γιατί είμαστε κατ' εικόνα πλασμένοι του Θεού που είναι ο μόνος Κύριος. Και είμαστε Κύριοι αλλά δεν είμαστε Κύριοι γιατί Κύριος είναι μόνο Θεός. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Είναι αυτό, είπαμε ότι τα πάντα έγιναν διού, τα πάντα εν Αγίω Πνεύματι. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και ήταν ένα πέλαγος, ας το, μια θάλασσα όλ. Και τι λέει, ότι το Πνεύμα του Θεού επεφέρεται πάνω από αυτή την ακατασκεύαστη και ατελειοποίητη γη και όπως η ζεστασιά που εκπέμπει ένα πτηνό που κλωσάει αυγά, ζωοποιεί τα αυγά και γίνεται μέσα στο αυγό ο νεοσός, το πουλάκι, κατά τον αυτό τρόπο θα μπορούσα να πούμε το ζωοποιών πνεύμα, ζωοποίησε και όλη την κτήση και έδωσε ζωή και δημιουργήθηκαν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Το Κύριο λοιπόν το ζωοποιών δίνει ζωή. Και όχι μόνο τότε και σήμερα. Αυτό συνεχίζει να δίνει ζωή στην Εκκλησία. Γιατί συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Ξεκάθαρα πλέον περνάμε στην θεολογία της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα και μόνον. Δεν μπορεί ένας Θεός να έχει διαρχία. Αν ήταν και εκ του Υιού. Μόνο από τον Πατέρα λοιπόν εκπορεύεται. Εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Πέμπεται δια του Υιού.
0: Αυτό είναι το υποστατικό του ιδίωμα που μας είπε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το λαλήσαν δια των προφητών.
1: Ναι, το λαλήσαν δια των προφητών. Είναι το ίδιο πνεύμα λοιπόν που λαλούσε με το στόμα των προφητών, που λάλησε και με το στόμα των Αποστόλων όταν έλαβαν δύναμη εξύψους και δήθηκαν την χάρη του παρακλήτου πνεύματος και ξεχύθηκαν στα πέρατα της Οικουμένης. Είναι αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο που υπήρχε πάντοτε και το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί έχουν έτσι μια απλοϊκή, ένα απλοϊκό μερισμό. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ο χώρος δράσης του Πατρός, η Καινή του Υιού και η μετά Χριστόν εποχή του Αγίου Πνεύματος. Είναι λάθος. Και τα τρία πρόσωπα ήταν πάντα παρόντα και όλα γίνονταν και γίνονται δια των τριών προσώπων. Σε όλα συμμετέχουν και τα τρία πρόσωπα. Γι' αυτό λέει ποιήσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και η μετέρα και χρησιμοποιείται πληθυντικός και πάντα είναι παρόν. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία. Καμιά ευχή πλην μιας του χερουβικού τη λεγόμενη, που αναφέρεται στο, όλα τα άλλα αναφέρονται στον πατέρα. Μπορώ λοιπόν να τα ξεχωρίζουμε. Είναι όλος ο χρόνος, τα πάντα όλα, παρόντα και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
0: Θεοφιλέστατε, ακούγοντάς σας μου γεννήθηκε μια ερώτηση, την οποία δεν ήθελα όμως να σας διακόψω και να σταματήσω την όμορφη ροή του λόγου σας. Μιλήσατε για παρεξηγήσεις και για δυσκολία κατανόησης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτή η δυσκολία τη βλέπουμε στην εικονογράφηση της Αγίας Τριάδος.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Να πω ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι ασχολήθηκαν με τον τρόπο εικονογραφίας της Αγίας Τριάδος και απαγορεύουν ρητά κάποιες απεικονίσεις οι οποίες δυστυχώς έχουν επικρατήσει στις ημέρες μας, ενώ απαγορεύονται από Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί σε περιόδους δύσκολες αμάθειας και δουλείας και κατοχών πολλών αιώνων στον χώρο της Καθημάς Ανατολής, ας περιοριστούμε στο σημερινό ελλαδικό χώρο, μια και μιλάμε για την Ελλάδα, για τα στενά, με τα στενά γεωγραφικά όρια, κατακλείστηκε λοιπόν από τάγματα μοναστικά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κυρίως οι Ιησουίτες, ολόκληρη, ας πούμε εδώ στο Ηράκλειο είχαμε δύο μεγάλα μοναστήρια που ήταν το Κουμάντο. Ήταν η Μονή των Δομινικανών του Αγίου Πέτρου, που σώζεται μέχρι σήμερα, ναι, στην παραλιακή εκεί, το καθολικό της Μονής η Εκκλησία, και η Μονή των Φραντζισκανών, που ήταν εκεί που είναι σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτός ο χώρος εκεί ήταν το μοναστήρι των Φραντζισκανών, το οποίο βέβαια έπεσε, κατεδαφίστηκε από τα κανόνια των Τούρκων όταν κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου. Σώθηκε μόνο η πύλη της Μονής, η οποία ενσωματώθηκε στο κτίριο το σημερινό των δικαστηρίων. Αυτή η πόρτα η ωραία περίτεχνη που είναι στα δικαστήρια είναι η πόρτα, η πύλη της Μονής των Φραντζισκανών. Λοιπόν, υπήρχαν τα τάγματα των καθολικών, τα οποία κατέκλυσαν τον ελλαδικό χώρο, κυρίως στην Κρήτη και τα νησιά, και μετέφεραν τις κακοδοξίες της Δύσης και στον δικό μας χώρο, τις οποίες οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας θεολογία, δεν ήξεραν καν γράμματα. Μην κοροϊδευόμαστε, την περίοδο της Ενετοκρατίας και αργότερα της Οικοκρατίας, γράμματα ήξεραν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ο αγώνας τους ήταν πώς θα βρουν ένα κομμάτι ψωμί να επιβιώσουν. Και πέρασαν λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, λόγω της αμάθειας, την πλάνη τους, η οποία παρουσιάζει την εικόνα της Αγίας Τριάδος με τη γνωστή στους περισσότερους μας μορφή, με τον πατέρα ως ένα γέρο, άνδρα, τον Υιό με τη μορφή του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι. Αυτό απαγορεύεται. Καταρχάς, ο παλαιός των ημερών που λέει εκεί πέρα και προσδίδει τον πατέρα δεν είναι ο πατήρ. Έχει παρθεί από ένα όραμα που είδε ο προφήτης Δανιήλ και αναφέρεται στον παλαιό των ημερών, αλλά το όραμα αυτό δεν έχει να κάνει με το Θεό Πατέρα, αλλά έχει να κάνει με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον Υιό δηλαδή είδε ο προφήτης Δανιήλ. Ο παλαιός των ημερών λοιπόν δεν είναι ο πατέρας, αλλά είναι ο Υιός. Και τα ψάλλουμε στην εκκλησία μας, αλλά τα έχουμε διαστρεβλώσει. Τι λέμε, νηπιάζει διεμέ ο παλαιός των ημερών. Δεν λέμε καθαρσίων κοινωνία, λέμε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Πώς νηπιάζει διεμέ ο παλαιός των ημερών. Ο πατήρ νηπιάζει, ο λόγος νηπιάζει. Λοιπόν, είναι πολύ όπως λάθος είναι να παριστάνομαι το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Ήταν μια συγκεκριμένη ενίδη με μορφή περιστεριού εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της βαπτίσεως. Και γι' αυτό έτσι επιτρέπεται να το ζωγραφίζουμε μόνο στην εικόνα της βαπτίσεως. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις του Άγιου Πνεύμα. Εμφανίστηκε, ας πούμε, με νεφέλη, υπομορφή νεφέλη στην ώρα της μεταμορφώσεως. Κάναμε καμιά εικόνα της Αγίας Τριάδος με μια νεφέλη για το Άγιο Πνεύμα. Όχι. Ή κάναμε καμιά εικόνα της Αγίας Τριάδος με μια στήλη πυρός που για 40 χρόνια καθοδηγούσε τους Εβραίους στην έρημο. Όχι. Λοιπόν, αυτή που είναι αποδεκτή σαν εικόνα, παράσταση από τις συνόδους της Εκκλησίας μας είναι η λεγόμενη φιλοξενία του Αβραάμ, η οποία πρέπει να επιγράφει φιλοξενία του Αβραάμ και όχι Αγία Τριάς και εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η παραδεδομένη από τους Αγίους μας απεικόνιση της Αγίας Τριάδος ή της Πεντηκοστής με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών που κατέρχονται στα κεφάλια των Αγίων Αποστόλων.
0: Θεοφιλέστατε, δυστυχώς ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής συμπληρώνεται. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα που μοιραστήκατε τον πολύτιμο χρόνο και τις γνώσεις σας μαζί μας, αλλά να σας προσκαλέσω και στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί έχω ακόμα περισσότερες ερωτήσεις για να σας θέσω.
1: Να το κάνουμε ευχαρίστως. Όχι για να ακούγομαι εγώ προς Θεού, αλλά εάν ωφεληθεί κάποιος ακροατής, κάποιος αδελφός μας, είναι πολύ μεγάλη ευλογία και για εκείνον και για μας αυτό. Και χαρά φυσικά.
0: Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε τέλος και όλους εσάς που μας ακούσατε και σήμερα. Να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σεκερτζή Γεωργία και απασχολούμαι ως κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Ημέρας Αλληλεγγύη. Το σημερινό θέμα αφορά στην κακοποίηση των ηλικιωμένων.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται όλο και πιο συχνά σε προβλήματα που αφορούν το γύρας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει το φαινόμενο της δημογραφικής γύρανσης. Το φαινόμενο της δημογραφικής γύρανσης ορίζεται ως η αύξηση της αναλογίας των ατόμων άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι παγκοσμίως υπάρχουν 600 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, όπου ο αριθμός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων αποτελεί πρόκληση, θέτοντας τεράστια διλήμματα στη φροντίδα αυτών των ατόμων. Εφόσον γίνονται σταδιακά περισσότερο αδύναμοι σωματικά και ψυχικά, δεν είναι δύσκολο να πέσουν θύματα κακομεταχείρισης όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από την ίδια τους την οικογένεια. Το φαινόμενο της κακοποίησης αποτελεί μια πραγματικότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι υφίστανται τέτοιου είδους μεταχείριση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Δικαιώματα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί στον θεμελιώδη χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στο κοινωνικό και πολιτιστικό βίο. Φαίνεται ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων που κακοποιούνται κυμαίνεται από 4 έως 6%. Ωστόσο, η έρευνα για το πού, πότε και πότε και πόσο συχνά εμφανίζεται η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ανεπαρκής και δεν έχει ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά μπορεί να μην αντανακλούν στην πραγματική εικόνα, καθώς δεν αναφέρονται όλα τα περιστατικά. Οι ηλικιωμένοι δεν αναζητούν πάντα βοήθεια και οι επαγγελματίες δεν αναγνωρίζουν πάντα τα σημάδια κακοποίησης. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μία από τις 4 ομάδες, μαζί με τα παιδιά, τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες, που βρίσκονται πιο συχνά εκτεθειμένα στην οικογενειακή και όχι μόνο βία. Αν και αποτελεί πρόκληση η σύγκριση του φαινομένου κακοποίηση ηλικιωμένων με την παιδική κακοποίηση, φαίνεται ότι τελικά υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Το πρόβλημα της κακοποίησης των ηλικιωμένων έχει λάβει σαφώς μικρότερη προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την κοινή γνώμη και τους ερευνητικούς φορείς. Αντίθετα με τα παιδιά, τα οποία θεωρούνται φορείς μελλοντικής προσφοράς στην κοινωνία, οι ηλικιωμένοι συχνά αντιμετωπίζονται ως βάρος. Και γι' αυτό το φαινόμενο της κακοποίησης στους ηλικιωμένους, αν και είναι πλέον μια πραγματικότητα, έχει λάβει μικρότερης προσοχής. Τι σημαίνει κακοποίηση? Η κακοποίηση ορίζεται ως μια δράση βίαιης συμπεριφοράς, μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη, ή ακόμα και απουσία κατάλληλης δράσης προκειμένου να προστατευτεί κάποιος. Μπορεί να είναι ενσυνείδητη, σκόπιμη ή αμελής. Προκύπτει σε οποιαδήποτε σχέση στην οποία υπάρχει προσδοκή εμπιστοσύνης, προξενή βλάβη ή ενόχληση σε ένα ηλικιωμένο άτομο και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Η κακοποίηση λοιπόν αφορά ένα ευρύ φάσμα κακόβουλων ενεργειών και μπορεί να πάρει τη μορφή σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, ψυχολογικής, πνευματικής, κοινωνικής, οικονομικής κακοποίησης. Μπορεί να πάρει τη μορφή αμέλειας, εγκατάλειψης και την απουσία κατανόησης. Μεταξύ των ηλικιωμένων που έχουν βιώσει τουλάχιστον μία από τις παραπάνω μορφές κακοποίησης, περισσότεροι από τους μισούς έχουν βιώσει και κάποιοι άλλοι από αυτές σε συνδυασμό. Γεννάται επομένως η ανάγκη για εκπαίδευση και μέρημνα σχετικά με τη γύρανση και όλα τα θέματα που την αφορούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα αποτελέσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του κοινού, των υπηρεσιών παροχής υγείας και όσων εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο τελικός σκοπός μιας τέτοιας κατανόησης είναι να δημιουργηθούν κατάλληλες στρατηγικές πρόληψεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τόσο γενικούς όσο και πολιτισμικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κακοποίηση των ηλικιωμένων. Η αναγνώριση της κακοποίησης δεν είναι εύκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στη σωματική κακοποίηση και βία. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται όταν η κακοποίηση είναι αμυδρή ή όταν δεν έχει άμεσο και ορατό αποτέλεσμα στη ζωή του θύματος. Ερευνητές τονίζουν ότι η οικογενειακή βία γενικά εμφανίζεται συχνότερα σε σπίτια που επικρατούν υψηλά επίπεδα εξωγενούς άγχους, όπως είναι η φτώχεια, ενώ η ακραία κοινωνική απομόνωση ορισμένων ηλικιωμένων και των περιθαλπώντων τους ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομική κακοποίηση. Επιπλέον, η απληστία
και όχι τόσο η ανάγκη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική κακοποίηση και σε μορφές κακοποίησης που σχετίζονται με αυτή, όπως η σωματική και η συναισθηματική, που έχουν σαν πρωταρχικό στόχο την οικονομική εκμετάλλευση. Έχει φανεί από σχετικές έρευνες ότι από τα ηλικιωμένα άτομα που υφίστανται κακοποίηση, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες άνω των 75 ετών με προβλήματα μνήμης, κατάθλιψης ή σωματικής μειονεξίας και αναπηρίας που οδηγούν σε εξάρτηση από τους γύρω. Από την άλλη μεριά, οι κακοποιητές έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνήθως αποτελούν άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου που φροντίζουν τον ηλικιωμένο. Μπορεί να είναι άτομα που έχουν αναλάβει τη μακρόχρονη φροντίδα των ηλικιωμένων. Ενδεχομένως να υπάρχει ιστορικό διαπροσωπικών προβλημάτων. Δηλαδή να προϋπήρχαν προβλήματα μεταξύ του ηλικιωμένου και του άτομου που το φροντίζει. Να υπάρχει ιστορικό χρήσης ή κατάχρησης ουσιών. Βέβαια, εκτός από το άτομο του στενού οικογενειακού κύκλου, κακοποιητές μπορεί να είναι και άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους επιπληρωμή. Οι συνέπειες της κακοποίησης του ηλικιωμένους έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα άγχους, έντονης ψυχολογικής πίεσης, διαταραχές ύπνου, όπως είναι η αϋπνία, οι εφιάλτες, η αυξημένη χρήση φαρμάκων ή αλκοόλ, ενώ παρατηρείται μικρότερος χρόνος ζωής συγκριτικά με τα άτομα που δεν κακοποιούνται.

Γιατί τώρα οι ηλικιωμένοι δεν μιλούν όταν βιώνουν κακοποίηση? Αρνούνται να δεχτούν το πρόβλημα. Πολλές φορές αρνούνται ότι η κακοποίηση μπορεί να συμβαίνει στους ίδιους. Φοβούνται τις αρνητικές επιπτώσεις από την αντίδραση των δραστών, που μπορεί να είναι εγκατάλειψη, ιδρυματοποίηση, να υπάρχουν αντίπεινα. Ενδεχομένως ο ηλικιωμένος να έχει λανθασμένες πεποιθήσεις ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την κατάσταση που βιώνουν. Μπορεί να αισθάνονται να υπάρχουν αισθήματα ντροπής ή ότι θα στιγματιστούν κοινωνικά. Η σωματική κακοποίηση ανήκει στις πιο συνηθισμένες μορφές κακοποίησης και περιλαμβάνει τη χρήση φυσικής δύναμης που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, φυσικό πόνο ή εξασθένηση. Μπορεί να σχετίζεται με πράξεις βίας, όπως χτυπήματα, σπρόξιμο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει σωματικό τραύμα, πόνο ή οποιαδήποτε σωματική απώλεια ή βλάβη. Να αφήνει ορατές πληγές, μόλοπες, κατάγματα, εξαρθρώσεις, εσωτερικούς τραυματισμούς, αιμορραγίες. Μπορεί να περιέχει αναγκαστική πρόσληψη τροφής, πρόκληση πόνου, αλλά και παρεμπόδιση από την ανακούφιση του πόνου. Η σωματική παραμέληση του ηλικιωμένου μπορεί να περιλαμβάνει κακή διατροφή, αφυδάτωση, κακές συνθήκες υγιεινής, κατακλείσεις. Προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχει δυσκολία αναγνώρισής τους, ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών με άνοια. Ενδεικτικά σημεία σωματικής κακοποίησης στους ανήμπορους ηλικιωμένους μπορεί να είναι ο ακάθαρτος ρουχισμός, η κακή ατομική υγιεινή, η απουσία φροντίδας των μαλλιών ή των νυχιών, ασυνήθιστη και ανεξήγητη απώλεια βάρους, εγκάβματα, φουσκάλες, βλάβες στο δέρμα από κάψιμο τσιγάρου και οι εξηγήσεις που δίνονται για τα τραύματα μπορεί να μην ταιριάζουν ή να μην συνάδουν με τις εξηγήσεις που δίνονται για το τι τα προκάλεσε. Σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, τι είναι? Ο εξαναγκασμός ενός ηλικιωμένου να πάρει μέρος σε μια μη ηθελημένη σεξουαλική πράξη. Περιλαμβάνει πράξεις που εμπλέκουν ή δεν εμπλέκουν άμεση σωματική επαφή. Επιδειξιομανία, ανεπιθύμητες σεξουαλικές συζητήσεις, σεξουαλικά ανέκδοτα ή σχόλια, εξαναγκασμένη γυμνότητα, σεξουαλική φωτογράφηση. Ενώ οι πράξεις που εμπλέκουν άμεση σωματική επαφή είναι το ανεπιθύμητο άγγιγμα, χάδια, φιλιά και ο βιασμός. Αλλαγές που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των ηλικιωμένων που δέχονται σεξουαλική κακοποίηση είναι ο βαρύς ρουχισμός, φοβίες, ύπνος, σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, διαταραχή μετατραυματικού στρες, περιορισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων, η απομόνωση. Ενδεχομένως να υπάρχει απρόσμηνη ασυνήθιστη απόσυρση του ηλικιωμένου από τις συνηθισμένες του δραστηριότητες, αλλαγές στο επίπεδο εγρήγορσής του ή άλλες μορφές ασυνήθιστης συμπεριφορές, μόλοπες γύρω από τους μαστούς ή στη γεννητική περιοχή, ύπαρξη ανεξήγητων σεξουαλικών μεταδόμενων σημάτων. Σχετικά με την οικονομική κακοποίηση, υπολογίζεται ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά σε συχνότητα και κυμαίνεται από 20 έως 30% όλων των μορφών κακοποίησης σε βάρος των ηλικιωμένων. Έχοντας διανύσει ήδη αρκετές δεκαετίες, ορισμένοι ηλικιωμένοι έχουν τα δικά τους σπίτια, χρήματα στην τράπεζα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που τους καθιστά στόχο οικονομικής εκμετάλλευσης όχι μόνο από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από φίλους ή ακόμη και άγνωστους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται είτε την ανημποριά του ηλικιωμένου, είτε τις διαταραχές της μνήμης και την άνοια, προκειμένου να αποσπάσουν με δόλιο τρόπο υπέρογκα χρηματικά ποσά.

μορφές οικονομικής κακοποίησης είναι κάποιο μέλος να ξοδεύει, να κλέβει χρήματα του ηλικιωμένου, να παίρνουν με τη βία χρήματα ή κοσμήματα, να μην λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις ο ηλικιωμένος, να υπάρχει εξαναγκασμένη υπογραφή ηλικιωμένου σε έγγραφα, άρνηση να δανείζουν χρήματα σε περίπτωση ανάγκης, παρεμπόδιση ηλικιωμένων να διαθέσουν όπως θέλουν οι ίδιοι την περιουσία ή το εισόδημά τους. Υπάρχουν τρεις τύποι αυτούργων οικονομικής κακοποίησης. Ο ευκαιριακός, δηλαδή μέλη της οικογένειας, κάποιου συγγενής, ή ακόμα και ο ίδιος ο περιφάλποντας, ο κύριος περιφάλποντας, ο λογιστής, ο εργολάβος, μπορεί να είναι ένας γείτονας, ο δικηγόρος της οικογένειας. Τα αποτελέσματα της οικονομικής κακοποίησης είναι ιδιαίτερως καταστροφικά για τους ίδιους, τους ηλικιωμένους, καθώς τους δημιουργεί αισθήματα ενοχής, απελπισίας και πολύ συχνά στερούνται πόρων που προορίζονταν για την υγεία και την ευημερία τους. Αντίθετα με τους νεότερους ηλικία ανθρώπους, οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τα χρήματα ή τελικά αγαθά που ενδέχεται να χάνουν με αυτόν τον τρόπο. Πάντα βέβαια στις περιπτώσεις που έχουν γνώση της οικονομικής εκμετάλλευσης στην οποία βρίσκονται. Επίσης, πολύ συχνή και ολοένα αυξανόμενη είναι η συναισθηματική, ψυχολογική κακοποίηση των ηλικιωμένων, η οποία, αν και συνήθως δυσδιάκριτη, δύναται να έχει καθοριστικές και βλαβερές συνέπειες στους ηλικιωμένους. Εξελίσσεται σταδιακά και συνήθως έχει ήδη κατασταθεί μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει εμφανής. Η συναισθηματική κακοποίηση, είτε λεκτική όπως το να βρίζει κανείς έναν ηλικιωμένο ή μη λεκτική, επιφέρει σημαντική ψυχική οδύνη στο θύμα, το οποίο δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ακριβώς έχει κάνει ώστε να λαμβάνει τέτοιου είδους μεταχείριση. Ορισμένα είδη συναισθηματικής ψυχολογικής κακοποίησης τα οποία συναντώνται συχνότερα είναι η έλλειψη προσοχής, η έλλειψη στοργής, η παραμέληση, ο υποτιμητικός τρόπος ομιλίας, τα υποβιβαστικά σχόλια, η εκμετάλλευση, οι απειλές βίας, οι φωνές και ο κοινωνικός περιορισμός. Οι ηλικιωμένοι είναι άτομα που νιώθουν μόνοι και αποκομμένοι. Θέλουν και έχουν ανάγκη να αναγνωρίζονται και να φροντίζονται οι προσωπικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Αντί αυτού, πολλές φορές, οι συγγενείς των ηλικιωμένων αποφεύγουν την επαφή μαζί τους, την αγκαλιά, ένα φιλί. Σε συνδυασμό με την απώλεια ενδιαφέροντος, φροντίδας και κατανόησης, φαίνεται πως το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται η σύγχυση του ηλικιωμένου, καθώς και η αναστάτωση και η ενοχή που μπορεί να αισθάνεται. Η παραμέληση μπορεί να έχει τόσο σωματική όσο και ψυχολογική διάσταση και συνέπειες, γι' αυτό το λόγο ανήκει στη συναισθηματική κακοποίηση. Πέρα από απλή έλλειψη προσοχής, η παραμέληση αποτελεί αποτυχία παροχής υπηρεσιών απαραίτητων για την καθημερινή ζωή. Δημιουργείται στους ηλικιωμένους μια αίσθηση υποχωρητικότητας και δουλοπρέπειας στις σχέσεις τους με τους άλλους και αύξηση συναισθηματικής δυσφορίας. Μπορεί να είναι τόσο εσκεμμένη όσο και ακούσια ή πολλές φορές να οφείλεται σε άγνοια και έλλειψη εκπαίδευσης του περιθαλπόντου, κυρίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων ασθενών με άνοια. Κατά κύριο λόγο, περιλαμβάνει την άρνηση αποτυχία του ατόμου που περιθάλπτει τον ηλικιωμένο να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντά του. Να τους αφήνουν μόνους για πολλή ώρα, να μην τους φροντίζουν όταν αρρωσταίνουν. Εξίσου σημαντικές μορφές κακοποίησης αποτελούν πράξεις όπως η στέρηση του δικαιώματος, λήψη αποφάσεων και επιλογής των ατόμων με τα οποία θα συναναστρέφονται. Ο έλεγχος της αλληλογραφίας, η απαγόρευση εκκλησιασμού. Εν συντομία, πρόκειται για συμπεριφορές που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητας και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

επίσης είναι αποτιμητικός τρόπος ομιλίας. Τα υποβιβαστικά σχόλια, που ουσιαστικά υπονοείται η απώλεια της αξίας, της αξιοπρέπειας και προκαλεί εκφοβισμό, ντροπή, δυσφορία και άγχος. Ενώ η εκμετάλλευση θέτει σε παγρύπνηση τους ηλικιωμένους ώστε να μην πέσουν θύματα οικονομικής κυρίως εκμετάλλευσης, με συνέπεια την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ηλικιωμένων. Απειλές βίας και πιθανή επικείμενη άσκησή της έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του φόβου, της αβοηθησίας και της απελπισίας. Οι φωνές αποπροσανατολίζουν το ηλικιωμένο άτομο, μπορούν να το ερμηνεύουν σαν ένδειξη μίσους και θυμού προς το πρόσωπό τους και ενισχύονται αρνητικά συναισθήματα. Ο κοινωνικός περιορισμός σημαίνει ότι είναι στο σπίτι κλεισμένοι, δεν τους επιτρέπεται να μετακινηθούν σε άλλα δωμάτια ή σε άλλα σπίτια χωρίς να διαθέτουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, η οποία να αποτρέπει τη μετακίνησή τους. Ουσιαστικά είναι φυλακισμένοι στο ίδιο τους το σπίτι. Η κοινωνική απομόνωση αποτελεί μια μορφή κακοποίησης, η οποία έχει τα θεμέλια της στη σύγχρονη κοινωνία και στα στερεότυπα που κυριαρχούν σχετικά με τη γύρανση αλλά και την άνοια. Έχει καθιερωθεί η άποψη ότι η έλλειψη νοητικής σωματικής επάρκειας αποτελεί εύλογη αιτία αποκλεισμού των ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, τι συμβαίνει στην περίπτωση ηλικιωμένων με άνοια? Η άνοια πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την έναρξή της είναι η προοδευτική έκπτωση της επεισοδιακής μνήμης και της προσοχής. Κατά την εξέλιξη της νόσου προσβάλλονται νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η σκέψη, η αντίληψη, η γλώσσα και η ικανότητα μάθησης και κρίσης. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται και αλλαγή της συμπεριφοράς ή της προσωπικότητας.

0: Συμπερασματικά, τόσο από τις έρευνες σε διεθνές επίπεδο, όσο και από την καθημερινή κλινική εμπειρία, φαίνεται ξεκάθαρα η διάσταση του φαινομένου της κακοποίησης των ηλικιωμένων και ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ενημέρωση και κοινωνική μέρημνα. Η εξάπλωση των περιστατικών κακοποίησης οφείλει να ευαισθητοποιήσει όλους τους επαγγελματίες υγείας και να θέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισής τους και με τη στάση που πρέπει να τηρούμε, πάντα με γνώμονα το σεβασμό προς τους ηλικιωμένους και έχοντας ως απότερο στόχο τη διατήρηση της ευημερίας και της αξιοπρέπειάς τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς ανταμώσαμε και πάλι για μια ακόμη φορά εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης. Μαζί μας στην παρέα μας όπως πάντα και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης, τον οποίο ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την καλύτερη απόδοση του ήχου, και μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί αδελφοί που μας ακούτε από τους δέκτες σας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για το κακό, τη δύναμη του κακού, τη δαιμονική δύναμη δηλαδή, και θα μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μαζί σας γύρω από αυτό το θέμα με αφορμή την ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε την Κυριακή, Πέμπτη του Ματθαίου όπως λέγεται, και είναι ως εκ τούτου εκ το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το στίχο, από το κεφάλαιο 8 στίχος 29 και εξής μέχρι και το επόμενο κεφάλαιο 9, τον πρώτο στίχο. Είναι αυτή η περικοπή κατά την οποία περιγράφεται η επίσκεψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην πόλη των Γεργεσινών, και εκεί συναντάει δύο δαιμονισμένους ανθρώπους τους οποίους και θεραπεύει. Να πούμε ότι η πόλη αυτή των Γεργεσινών, Γέρασα, είναι μια ελληνιστική πόλη που δημιουργήθηκε από το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτό και ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίως εθνική πόλη. Είχε δηλαδή πολλούς ως απογόνους Ελλήνων, μιλούσαν ελληνικά, ήταν ειδωλολάτρες, η πλειοψηφία τους, υπήρχαν βέβαια και Εβραίοι. Ναι, και μέχρι σήμερα, αν κάποιος επισκεφτεί την περιοχή, στα Γέρασα, είναι στο σημερινό κράτος της Ιορδανίας, στην ανατολικές όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας, θα δει άπειρες επιγραφές, μοσαϊκά, αγάλματα των ελληνιστικών χρόνων, γραμμένα σε ελληνική γλώσσα, πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή από ελληνιστικής απόψεως. Αυτή λοιπόν την περιοχή επισκέπτεται ο Χριστός και εκεί πραγματοποιεί το θαύμα για το οποίο κάνει λόγο το Ευαγγέλιο. Είναι ξεκάθαρο πως ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο, αγαπητοί μου, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την τυραννία του κακού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο σοβαρή μορφή του κακού από εκείνη που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την ελέγξει, που έρχεται απ' έξω και από την οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί. Αυτή η μορφή του κακού λέγεται δαιμονική. Είναι το κακό που έρχεται στον άνθρωπο έξω από τη θέλησή του. Η θέλησή του βέβαια αφήνει χώρο για να περάσει το κακό. Αλλά το κακό, το δαιμονικό κακό, δεν ελέγχεται πλέον από τον άνθρωπο. Και ο Κύριος ήλθε για να απαλλάξει ακριβώς από το κακό αυτό τον άνθρωπο, που δεν μπορεί από μόνος του να αποφύγει. Στη συνάντηση του Κυρίου με τους δύο δαιμονιζομένους, δύο ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονταν κάτω από την επίρρεια του κακού και δεν μπορούσαν να το ελέγξουν, τους είχε δέσμιους και ήταν τόσο φοβερή κατάσταση, ήταν σε τόσο φοβερή κατάσταση, διηγείται το Ευαγγέλιο, ώστε ενέσπηραν τον τρόμο και το φόβο σε όλους. ήταν χαλεπή λία, ναι. Και έμεναν στα νεκροταφεία. Η κατοικία τους είχανε τους τάφους. Χαρακτηριστικό και αυτό, του ότι το δαιμονικό κακό συνδέεται άμεσα με το θάνατο. Τελικά, ο διάβολος θέλει το θάνατο των ανθρώπων.
1: Έξω και ανθρωποκτόνος, που αναφέρει ο Κύριος.
0: Σε αντίθεση με τον Χριστό, ο οποίος θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τους δύο δαιμονιζομένους αυτούς ο Κύριος ανοίγει ένα διάλογο. Στο διάλογο αυτό θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, διότι έχει πάρα πολλά να μας αποκαλύψει. Οι δαιμονισμένοι μόλις βλέπουν τον Κύριο του λένε «Τι ημίν και εσύ Ιησού, τι κοινό υπάρχει ανάμεσά μας, τι θες εδώ, τι θες από μας». Μία ομολογία ότι δεν υπάρχει ποτέ συμβιβασμός του κακού με τον αγαθό Θεό. Ότι μεταξύ των δαιμόνων και του Θεού υπάρχει απόσταση τεράστια και ότι όσο κι αν εμείς προσπαθούμε πολλές φορές να συμβιβάσουμε τα δύο πράγματα, το Θεό και το Σατανά, παραμένουν ασυμβίβαστα. Αλλά σε αυτή τη φράση των δαιμονιζομένων υποκρύπτεται και κάτι άλλο. Είναι σαν να του λένε, Κυρίου, αφήσε μας ήσυχους. Εσύ τη δουλειά σου και εμείς τη δουλειά μας. Το κακό δεν έχει να κάνει τίποτα με το καλό. Αλλά ας χωρίσουμε εν πάση περιπτώσει τις περιοχές μας και ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του εκεί που του ανήκει. Είναι και αυτό μια σκέψη που το κακό καλλιεργεί στους ανθρώπους με το να διαιρεί την ύπαρξη και τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές περιοχές. Και με αυτόν τον τρόπο να βασιλεύει το κακό σε μια περιοχή και να λέει στο καλό «Μην ανακατεύεσαι στα δικά μου». Πολλές φορές οργανώνουμε τη ζωή μας, την κοινωνική και θα έλεγα και την πολιτική ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να λέμε στην Εκκλησία «Μην ανακατεύεσαι εσύ στα του κόσμου. Ο κόσμος πλέον ανήκει στο Σατανά. Εσύ με το Θεό ανήκει σε άλλο χώρο. Τι ημίν και εσύ». Είναι πράγματι μια μέθοδος αυτή που εφευρίσκει ο πονηρός για να επιβιώνει και να μπορεί να έχει κάποια επίδραση μέσα στον κόσμο. Και προσθέτουν οι δαιμονισμένοι μια φράση συγκλονιστική. Δεν λένε απλώς «Τι ημίν και εσύ Ιησού», αλλά προσθέτουν και τη φράση «Ιέ του Θεού», που σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουν ως Θεό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι η πίστη που νομίζουμε πολλές φορές ότι την έχουμε, δεν είναι το να αναγνωρίζεις πως υπάρχει ο Θεός. Γιατί λέει ο Άγιος Ιάκωβος «και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι». Να λοιπόν, και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ο Θεός. Έχουμε φτάσει στο σημείο να νομίζουμε ότι η πίστη είναι το να παραδεχόμαστε την ύπαρξη του Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη. Και τα δαιμόνια μας διδάσκουν ότι η πίστη είναι κάτι άλλο. Είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη στο ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά και προπαντός είναι η αγάπη μας προς τον Θεό και αυτήν τα δαιμόνια δεν την έχουν. Και ενώ τον αναγνωρίζουν ως Υιό του Θεού, υπάρχει μέσα τους το μίσος κατά του Θεού και δεν είναι δυνατό να το ονομάσουμε αυτοπίστη. Μας διδάσκουν λοιπόν και τα δαιμόνια τι δεν είναι πίστη και πού πρέπει να αναζητήσουμε την πίστη. Και προχωρεί ο διάλογος και λένε οι δαιμονισμένοι στον Κύριο, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ήλθες εδώ για να μας βασανίσεις πρώτης ώρας μας. Ξέρουν τα δαιμόνια ότι το τέλος τους είναι η βάσανος, η αιώνια κόλαση. Το ξέρουν και το αναγνωρίζουν. Και γι' αυτό επιθυμούν την αναβολή όσο γίνεται περισσότερο της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Το να έλθει η Βασιλεία του Θεού και να επικρατήσει το καλό στον κόσμο είναι η επιθυμία όλων εκείνων οι οποίοι έχουν απαλλαγεί ή προσπαθούν να απαλλαγούν από το κακό. Είναι η προσευχή όλων των πιστών, όπως μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, όταν λέμε με αγωνία «Ελθέτω η Βασιλεία σου», να έλθει γρήγορα η Βασιλεία σου. Αλλά όταν κατακυριεύεται κανείς από το κακό, παρακαλεί να μην έλθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημερινό δαιμονοκρατούμενο κόσμο μας
1: δεν θέλουν να ακούνε για Βασιλεία του Θεού.
0: Θεωρούμε ότι η Αποκάλυψη είναι κάτι κακό.
1: Τραγικό, ναι.
0: Ναι, ότι θα είναι
1: καταστροφικό.
0: Καταστροφικό. Ενώ θα έπρεπε να μας δίνει χαρά.
1: Και δεν θέλουν.
0: Γιατί θα είναι η Δευτέρα Παρουσία και η έλευση του Κυρίου.
1: Δεν θέλουν τη Δευτέρα Παρουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλουν να καταστραφεί αυτός ο κόσμος. Δεν θέλουν. Να ανανεωθεί.
0: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι εικόνες καταστροφής μετά από μια πυρκαγιά, από μια πλημμύρα, από ένα σεισμό, πώς τις ονομάζομαι, εικόνες αποκάλυψης. Δηλαδή για το δαιμονοκρατούμενο κόσμο μας με το πνεύμα αυτό, η αποκάλυψη είναι κάτι πάρα πολύ
1: κακό. Και υπάρχει και άλλη μια λέξη, φωτιά, η λέξη αρμαγεδόν που χρησιμοποιεί η αποκάλυψη και έχει ταυτιστεί στο σύγχρονο έτσι δαιμονοκρατούμενο, όπως μας λέτε, κόσμο, με ένα καταστροφικό πόλεμο παγκόσμιο. Για να πούμε λοιπόν όμως την ορθόδοξη ερμηνεία των πατέρων.
0: Να πούμε Άγιος, την αλήθεια.
1: Ο Άγιος, ναι, ακριβώς, ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, όταν αναφέρει ότι η λέξη Αρμαγεδόν ή Ερμαγεδόν στα εβραϊκά σημαίνει διαίρεση του Θείου Χαρίσματος, παύση του Θείου Χαρίσματος. Δηλαδή, στα έσκατα χρόνια οι άνθρωποι θα έχουν παύση να δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα έχουν προστατήσει από την Εκκλησία. Αυτό ακριβώς είναι ο Αρμαγεδόν και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το καταστροφικός πόλεμος. Αν υπάρξει, είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με αυτό όμως. Η ερμηνεία δεν είναι αυτή, η ορθόδοξη, εκκλησιαστική ερμηνεία.
0: Οι κατακυριευμένοι λοιπόν άνθρωποι από το κακό είναι αυτοί που ουσιαστικά παρακαλούν και δεν θέλουν να έρθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα. Να αργήσει όσο περισσότερο γίνεται. Αναβάλει την ελπίδα για την προσδοκία της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού αυτή. Οι άνθρωποι την αναβάλουν. Είναι βαθύτατο αυτό το μυστήριο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί το κακό μέσα στην ιστορία έχει ακόμη δύναμη και ξέρει ότι όταν τελειώσει η ιστορία θα χάσει τη δύναμή του. Ξέρει ότι θα νικηθεί και αυτό το κάνει να μην θέλει να τελειώσει η ιστορία. Να συνεχίζουμε έτσι όπως είμαστε. Να κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Πέμπτης Κυριακής του Ματθαίου, αυτό της θεραπείας των δύο δαιμονισμένων ανθρώπων στην πόλη των Γεργεσινών από τον Χριστό, ασχολούμαστε με το κακό, με το δαιμονικό κακό, με την ύπαρξή του στη ζωή μας, στον κόσμο μας, πώς επηρεάζει, πώς κατευθύνει τη ζωή των ανθρώπων. Και είχαμε πει λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα ότι ουσιαστικά, απηχώντας και τα λόγια των δαιμονισμένων που είπαν στο Χριστό, τι σχέση έχουμε εμείς, τι ήλθες να κάνεις εδώ πριν
1: μας βασανίσεις πριν την ώρα μας.
0: Δεν θέλουν δηλαδή την παρουσία του Χριστού. Αυτό το φρόνημα απηχούν και σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι αφορούνται από αυτό το πνεύμα του κακού, οι οποίοι δεν θέλουν την έλευση της βασιλείας του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμαστε στην προσευχή αυτή που είναι γνωστή ως το Πάτερ, μόνο η Κυριακή προσευχή, να λέμε έλθετε η βασιλεία σου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και κυρίως ο δαίμονας, επειδή ξέρει ότι αν έρθει η βασιλεία του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, εκεί τελειώνει η ιστορία, τελειώνει η δύναμή του, τελειώνει μια για πάντα η δύναμη του κακού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν τώρα, αυτοί που δεν θέλουν την έλευση, υπάρχουν
1: τώρα θα μιλήσουμε και για το άλλο, έτσι σε εισαγωγικά, στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Των χριστιανών, ημών των χριστιανών. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί, όπως μας τους περιγράφει έτσι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είχαν ακριβώς την αντίθετη στάση. Και τι έλεγαν? Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ναι, έλα Κύριε Ιησού. Γιατί για τους χριστιανούς η ιστορία περιείχε ακόμη τη δύναμη του κακού, την οποία αισθάνονται και την οποία ζούσαν μέσα στο πετσί τους και ήθελαν να απαλλαγούν από το κακό. Και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούν από αυτό το κακό είναι να έλθει ο Κύριος σύντομα και να δέσει τον Σατανά να κατατροπώσει το κακό. Έχει έρθει ο Κύριος και έχει νικήσει όντως το κακό. Θα έλθει όμως κάποτε όπου οριστικά πλέον θα σφραγιστεί αυτή η νίκη. Και ήδη έτσι με την επιβολή του στους δαιμονιζομένους μας έδειξε ακριβώς ότι μέσα στην ιστορία υπάρχει ο Θεός. Αυτός είναι ο οποίος είναι η δύναμη του καλού σε αντίθεση.
0: Αυτός λοιπόν κατευθύνει την ιστορία.
1: Και όταν μιλάμε, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι, όταν μιλάμε για τη δύναμη του καλού, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους αρχαίους διηστές που έλεγαν ότι υπάρχει η δύναμη του κακού και η δύναμη του καλού ως δύο θεοί που ένας κυριαρχεί στο καλό και άλλος στο κακό. Όχι. Καμία σχέση. Η δύναμη του κακού, Κύριε,
0: και μια αντιπροσωπεύεται, που υπάρχει και στα ανδολικά θρησκεύματα.
1: Ναι, αντιπροσωπεύεται από το διάβολο, ο οποίος είναι ακτιστόν, είναι ακτιστόν, είναι δημιούργημα. Δημιουργήθηκε ως άγγελος, αποστάτησε, είναι ακτιστόν, ενώ ο άναρχος Θεός είναι αδημιούργητος, ατελεύτητος, άναρχος. Έτσι δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Προπάντων των αιώνων.
1: Ναι, το ενός
0: δημιουργός
1: με το άλλο.
0: Πάντων των
1: είναι κτίστης των απάντων.
0: Ορατώνται και αοράτων.
1: Κτίστης των απάντων. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει με αυτή την αντίληψη. Οπότε ίσως ήταν καλύτερα να το πούμε.
0: Οπότε το κακό έχει λοιπόν, θα μπορούσαμε και εφόσον πηγάζει από το διάβολο, ο διάβολος έχει οντολογική ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Και το κακό το ίδιο. Και λύγει. Λύγει ολοκληρωτικά, εξαφανίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας που τελειωτικά τελειώνει.
1: Δεν θα μπορεί πλέον να επηρεάσει κανέναν άνθρωπο.
0: Τελειώνει λοιπόν η δύναμη του.
1: Και ο ίδιος ο διάβολος θα βιώσει την παρουσία του Θεού άμεσα πάνω του και αυτό βέβαια θα είναι η κόλαση για αυτόν.